καταστάσεις που τον επηρεάζουν. Μπορούμε να αποδώσουμε τον ψαλμό σε προσωπική περιπέτεια του ποιητή ή να τον αποδώσουμε σε περιπέτεια λαού, αφού σε αυτόν περιέχονται και τα δύο στοιχεία. Η λέξη, νομίζω, κλειδί στην επιγραφή βρίσκεται στη λέξη πτωχός, λέξη που έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο στη βιβλική και την επιστημική παράδοση. Ο πτωχός, λοιπόν, και η πτωχία ως βιβλικός όρος δεν αναφέρεται μόνο στη στέρηση υλικών αγαθών, απέναντίας μάλιστα. Κλειδί για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της πτωχίας αποτελεί ο μακαρισμός του Κυρίου στην επί του όρους ομιλία, όπως διασώζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι επιβράβευση επειδή είναι πτωχή το πνεύματι, αλλά είναι συνέπεια. Κατά λέξη, ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, κατά το πνεύμα, αυτοί δηλαδή που έχουν το πνεύμα της πτωχίας, και όχι αυτοί που έχουν μειωμένη λογικότητα. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυταρκία που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος, δηλαδή, ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους προσπαθεί να πλουτίσει όχι από το θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από αυτό που τα βιβλικά κείμενα αποκαλούν φρέατα συντετριμένα, κατεστραμμένα πηγάδια, να ξεδιψάσει από θολό και λασπόδες νερό. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις, αναγκαίο για την κατά Θεόν ανάβαση είναι η συνέστηση του περιεχομένου της πτωχίας μας. Και πώς θα φτάσω στο πνεύμα της πτωχίας. Δεν είναι δυνατό να επιθυμήσουμε τα αληθινά αγαθά αν δεν κατανοήσουμε τα στερούμεθα. Πρώτα αναγνωρίζω και μετά γνωρίζω. Δεν μπορούμε να δεηθούμε την εκ Θεού βοήθεια εάν ενδιαθέτως δεν γνωρίσουμε σε ποια αληθινά αγαθά πτωχεύουμε. Ακούστε το κείμενο. Πολύ γάρι μην χρία της κατά Θεόν αναβάσεως ή να νοήσουμε τίνον πτωχεύουμε. Ουγαράν εις επιθυμίαν έλθιμεν των αληθινών αγαθών ή μη την εν της τιούτης εαυτόν πτωχίαν κατανοήσεμεν. Αλλά εμψυχώς της γίνεται και ενδιάθετος της προσευχής ο τόνος, όταν γνώμεν τίνον πτωχεύομεν και προς την αναβολήν των ποθουμένων ακυριάσομεν. Και ούτως εκχείται η δέηση σημών. Και κατά έναν άλλον ερμηνευτή των δίδυμων των τυφλών, καθένας που προσεύχεται στο Θεό, ετείται να μετέχει αγαθών που ο ίδιος αδυνατεί να αποκτήσει. Γι' αυτό και καθένας, ως προς τον Θεό, είναι πτωχός. Πάσουν προσευχόμενος Θεό, αγαθών ετείται με τουσία, ταύτην εξε αυτού έχει ουδυνάμενος. Όθεν και πάντες προς Θεόν πτωχή. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπο ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος. Μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκή σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτώχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο του στη Β' προς Κορινθίους επιστολή. «Γινώσκεται τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι διημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Είναι εξαιρετική η εναλλαγή των δύο λέξεων, πλούτος πτωχία. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλον, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο
γνωστά υλικά αγαθά, το είπαμε και στην αρχή, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, δηλαδή για να είμαι πλούσιος ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό. Για να έρθει το αγαθό πρέπει να αδειάσω. Αλλιώς δεν έρχεται αυτό το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή η παρουσία του Θεού. Θυμόσαστε αυτή τη φράση από το Ευαγγέλιο που λέει «Σκότωσε την ψυχή σου για να βρεις την ψυχή σου». Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει ή, ακριβέστερα, δίνεται. Αυτό λοιπόν που επουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της βασιλείας των ουρανών. Επειδή όμως μπορεί να χαθήκαμε μέσα σε αυτές όλες τις αναλύσεις, ξαναδιαβάζω την επιγραφή. Προσευχή το πτωχό όταν ακυλιάσει, δηλαδή όταν λίγο ψυχήσει, και εναντίον Κυρίου εκχαίει την δέηση αυτού και πάει να πάρει δύναμη από τον Κύριο, ουσιαστικά

ακούσον τις προσευχές μου και η κραυγή μου προς σε ελθέτων, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνουν προς με το ούσο. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα, καχύ επακουσόν. Έχουμε ξανασυναντήσει τέτοιους ανάλογους στίχους, όπου ο ποιητής κραυγάζει προς τον Κύριο τα δεινά του και ζητάει από τον Κύριο να τον ακούσει. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το βαθύτερο περιεχόμενο της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης, που εκθέτει τον διαρκή διάλογο του Θεού με τους πιστούς και με τον λαό του. Αναφέρω ενδεικτικά τους παρακάτω στίχους από ψαλμούς. «Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου» ή αλλού «Η κραυγή μου προσέλθετο» ή «Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμένα» ή «Ενίαν ημέρα θλίβομαι» ή «Ενίαν ημέρα επικαλέσομαι» «Κλείνον προς με το ούσου» ή «Ταχύ επακουσόν». Ο προφήτης Ισαΐας έχει επισημάνει τι συμβαίνει με την ανθρώπινη φύση, την αδύναμη ανθρώπινη φύση. «Κύριε, ενθλίψη εμνήσθη μέν σου, ενθλίψη μικρά η παιδεία σου ημί». Δηλαδή η ανάγκη, η πτωχία, το κενό το εσωτερικό κάνουν παρόντα τον Κύριο. Η φράση του Χριστού «Πόσο δύσκολο είναι να εισέλθει πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών» δηλώνει ότι η αυτάρκεια σε εγκλωβίζει σε μια αυτονομία κατά την οποία δεν έχει ανάγκη διαλόγου με τον άλλον. Κατ' επέκταση δεν έχει ανάγκη διαλόγου με τον Θεό. Και αυτή είναι η παγίδα που στείνει ο πατήρ του ψεύδους ήδη από την απαρχή της ιστορίας. Κατά τούτο, ο άνθρωπος παίρνει τον λάθος δρόμο, προσπαθεί να αντλήσει από τον εαυτό του και μόνο, και όχι να αντλήσει από τη σχέση του. Σχέση με τον άλλο, σχέση με τον Θεό, σχέση με τον κόσμο. Μιλάμε για τον Άγιο και λέμε ότι ο Άγιος έχει μία σχέση με τον Θεό. Ότι ο Άγιος εύχεται, δηλαδή διαλέγεται με τον Θεό, όχι για να μην θλιβεί, για να μην βρεθεί σε δεινή θέση, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Το να μην βρεθεί δηλαδή κάποιος σε δεινή θέση, αλλά για να μην ιτηθεί θλιβόμενος. Αυτός είναι ο δρόμος που ετοιμάζει ο Άγιος. Και για να μπορεί να έχει μια εσωτερική χαρά, υπομένοντας τις θλίψεις, σχεδόν καυχόμενος για τις θλίψεις, όπως διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα. Παραδείγματος χάρη, το γεροντικό, συλλογή αυτή των αποφθεγμάτων των πατέρων της Ερήμου, είναι γεμάτο από αυτό το πνεύμα. Μια χαρά δηλαδή που φέρνει η κακουχία του ανθρώπου. Το επισημαίνει ο ιστορικός Ευσέβιος. Ο Μέντι Άγιος εύχεται ουχ όπως μη θλίβει, αδύνατον καρτούτο, αλλά όπως θλιβόμενος μη ιτηθεί και όπως τη ελπίδη χαίρον υπομένει τα θλίψεις και καυχόμενος εν αυτές. Η γάρ θλίψεις την ελπίδα δια της υπομονής και δοκιμής γελά. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, τη μέρα που έχω τη θλίψη μας, λέει ο στίχος, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Όχι μόνο τώρα, αλλά για όλη μου τη ζωή και περισσότερο όταν είμαι σε κατάσταση θλίψης. Να δεχθούμε ότι αναφέρεται σε μια μέλουσα θλίψη ο ποιητής. Ασφαλώς περιγράφει μια παρούσα για αυτό θλίψη, για αυτό και συνθέτει αυτό το ποίημα. Αλλά μήπως βλέπει μπροστά του μια μέλουσα θλίψη ή αν θέλετε μήπως βλέπει μια, αν μπορώ να την ονομάσω, καταστατική της ανθρώπινης φύσης θλίψη λόγω της παρουσίας του θανάτου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, μήπως η θλίψη είναι στοιχείο της ζωής του φθαρτού ανθρώπου. Γι' αυτό ζητάει την ανταπόκριση από τον Κύριο. Μερικοί από τους πατέρες που πλησιάζουν αυτό το στίχο, το «ταχύ επακουσόν», το βλέπουν μεσιανικά,
δηλαδή χριστολογικά, περιμένουμε κάτι να έρθει. Οπότε η θλίψη φεύγει από το ατομικό, φεύγει από το προσωπικό και πάει στο καθολικό. Στην κατάσταση που είναι αυτός ο κόσμος, περιμένει μία ανταπόκριση για να μπορέσει να λυτρωθεί από τη θλίψη. Παρακάτω οι στίχοι βοηθούν για μια τέτοια προσέγγιση, για την ανταπόκριση που περιμένουμε. Γι' αυτό επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση αυτή θα έρθει στο μέλλον. Ότι εξέλιπον, όσοι καπνώσε η μέρα μου και τα οστά μου, όσοι φρύγιον συνεφρύγησαν. Λαμβάνει εικόνες από την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνη για τον θάνατο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο πεθαμένος άνθρωπος. Τα οστά για τον Ιουδαίο είναι στοιχείο ουσιώδες της υπάρξης του ανθρώπου. Πλέον ουσιώδες από τους μυς. Όταν λοιπόν φτάνουν τα οστά αυτά να καταστρέφονται, σημαίνει ότι καταστράφηκε και κάθε ελπίδα. Αυτή είναι η αντίληψη του Ιουδαίου. Θυμόσαστε τη φράση «οστέα τεταπεινωμένα». Δεν θέλουμε να ταπεινωθούν τα οστά μας. Δεν θέλουμε να εξαφανιστούν. Στο όραμα του προφήτη Ιερεμία, την προφητεία που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, μετά το πέρας της περιφοράς του επιταφείου, θάνατος σημαίνει διασκορπισμένα οστά, ενώ ζωή σημαίνει αρμονία των οστών, το ένα δίπλα στο άλλο. Μόνο μετά τη συνένωση των οστών θα έρθει το Πνεύμα του Θεού και θα εισάξει ζωή. Εξέ λοιπόν και η μέρα μου σε καπνός, λέει ο ποιητής, θέλοντας να δηλώσει το ολιγοχρόνιο και το ανυπόστατο το οποίο φανερώνεται με τον καπνό. Επλήγει ο σύ χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμη του φαγή των άρτωνων. Το ότι εδώ δεν είναι αιτιολογικό, είναι περισσότερο χρονικό, δηλαδή ξέχασα ακόμα και το φαγητό μου. Είναι τέτοια η θλίψη μου, τέτοια τα δεινά από τα οποία υποφέρω, ώστε ξέχασα και να φάω.

0: ο φωνής του στεναγμού εκολύθη το οστούν της αρκή μου. Τα οστά μου κολλήθηκαν στη σάρκα μου από τους στεναγμούς. Ο Ευσέβιος υποστηρίζει ότι τα δεινά αυτά είναι δεινά θεσμικά από τα οποία υποφέρει ο λαός. Είναι τα δεινά της θρησκείας. Δείκνυση είναι ότι πάσα δύναμη σε αυτόν για τις οποίες συνιστήκη κατά της κατανόμων λατρείας διεφθάρει και απόλωνε. Είναι ταύτα η αρχιεροσύνη, ο ναός, η δια των θρεμάτων θυσία και η αυτονομία του έθνους. Η θρησκεία διαλύει τον άνθρωπο. Η αρχιεροσύνη, ο ναός, οι θυσίες των ζώων, αυτό που ονομάζουμε αυτονομία του νόμου και αυτονομία του έθνους. Ένας ιδιόμορφος εθνικισμός δεν αφήνει τον λαό να ανοιχτεί στη βασιλεία του Θεού, στην οποία βασιλεία έχει υποσχεθεί με να αυλίζεται ο λαός ήδη από τους προγόνους του, από τους μεγάλους πατριάρχες, αλλά γίνεται επιλύσμον αυτής της υπόσχεσης. Πουθενά δεν θα δούμε σε αυτή τη θρησκεία ένα άνοιγμα στη δημιουργία, αλλά ένα στένεμα της θρησκείας αυτής που εγκλωβίζεται στον πλούτο ενός ονόματος. Εκλαμβάνουν δηλαδή το όνομα Ισραήλ ως όνομα που αφορά αυτούς και μόνο, και αυτό γίνεται ο πλούτος τους και με αυτό το όνομα, ενώ παρακαλούν τον Θεό να τους γλιτώσει από τους εχθρούς, αρχίζουν να επιβάλλονται στους άλλους. Έτσι παράγεται και όλη η θεολογία περί εκλεκτού λαού κατά την Παλαιά Διαθήκη, κάτι που θα το καταγγείλει αργότερα ο Χριστός όταν θα ανοίξει το κήρυγμά του σε όλη την οικουμένη. Ο 7ος και ο 8ος στίχος δηλώνουν πλέον και περιγράφουν τη μοναξιά του ανθρώπου, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα για αυτούς τους δύο στίχους μέσα από εικόνες εξωχαπηδίκες. Ο άνθρωπος μέσα από αυτά τα δεινά μένει μόνος του. Δεν έχει μία εξωτερική βοήθεια. Η μόνη βοήθειά του είναι να φύγει από την ιστορία και να πάει σε μία δύναμη έξω από την ιστορία, η οποία όμως θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία. Μία τέτοια δύναμη είναι για τον ποιητή ο Θεός. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθην οσί νυκτικόραξ ενικοπέδο. Δηλαδή είμαι μόνος μου. Αυτό θυμώ. Και είμαι μόνος μου μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι. Ας έχει φως. Ας είμαι πολίτης μιας πόλης, της Ιερουσαλήμ παραδείγματος χάρη. Ας είμαι πολίτης ενός λαού, του Ισραήλ παραδείγματος χάρη. Μέσα σε αυτή τη μοναξιά μου όμως ζητάω τη βοήθειά σου, Θεέ μου. Αυτή τη σημασία έχει και η λέξη κραυγή που έχουμε στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Κραυγάζει από τη μοναξιά του ο ποιητής. Όμως θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, γιατί η φράση «πελεκάνι ερημικό» μου επιτρέπει, νομίζω, να σχολιάσω ένα εξαιρετικό εγκόμιο της δεύτερης τάσης των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. «Όσπερ πελεκάν τετρωμένος την πλευρά σου λόγε, σου σθανώντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρούνους». Σαν πελεκάνος, Χριστέ, λέει το εγκόμιο, χτύπησε στην πλευρά σου να τρέξει αίμα και αυτούς που πέθαναν, που ζουν εν θανάτω, τους έδωσες ζωή, στάζοντας ζωτικούς κρούνους από το αίμα σου σ' αυτούς. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, που συνοψίζει ανάλογες προσεγγίσεις προηγούμενων ερμηνευτών, ο πελεκάνος αυτός είναι πτηνό. Το φίδι επιβουλεύεται τα μικρά του. Ο πελεκάν ούτως όρνιο μεστή. Ο δε όφης πολύ εχθραίνει τα των νεωτών αυτού. Γι' αυτό μηχανεύεται να χτίσει τη φωλιά του σε υψηλό μέρος με ασφάλεια. Αυτός δε τι μηχανάται, εις ύψος πήγνηση την καλλιάν αυτού, πανταχώθεν περιφράσον αυτή δια τον όφη. Και τι κάνει το κακομήχανο φίδι, την πηγή ο κακομήχανος όφης, παρακολουθεί από που φυσάει ο άνεμος και προς την κατάλληλη κατεύθυνση κατευθύνει το δειλί. σκοπίωθεν νέοι ο άνεμος, κακήθεν εμφυσά της νεωτής των ιών αυτού και τελευτώσει. Έρχεται λοιπόν ο Πελεκάνος, βλέπει τα μικρά του νεκρά και πετώντας λίγο ψηλότερα σε κάποιο πλέγμα κλαδιών, με τα φτερά του πληγώνει τις πλευρές του και αφήνει να στάξει αίμα στα μικρά του και αυτά ζωντανεύουν. Έρχεται ο Πελεκάν και θεωρεί ότι απέθαναν αυτού τα παιδεία και σκοπεί νεφέλιν και πέτατε εις ύψος και μετά των πτερίων τίτια αυτού τα πλευράς και εξέρχεται αίμα και δια της νεφέλης επιστάζει τούτης και εγείρονται. Ο Πελεκάνος είναι ο Χριστός. Τα παιδιά του είναι ο Αδάμ και η Εύα, η ανθρώπινη φύση δηλαδή. Φωλιά είναι ο Παράδεισος, φίδι είναι ο Διάβολος. Λαμβάνεται ούνο Πελεκάν εις τον Κύριο. Τα δε παιδεία αυτού, ο Αδάμ και η Εύα, η μετέρα φύσης, η δε καλιά αυτού ο Παράδεισος, ο δε όφης ο αποστάτης Διάβολος. Φύσηξε λοιπόν, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο αρχή κακοσόφης το δηλητήριό του στους πρωτόπλαστους, δηλαδή περιγράφει το γεγονός της παρακοής, και δια της αμαρτίας τους νέκρωσε. Ενεφύσης ενού ο αρχέ κακοσόφης δια της παρακοής της πρωτοπλάστης και γεγόνας νεκρήτη αμαρτία. Ο Κύριος και Θεός μας λοιπόν, λόγω της προς εμάς αγάπης, υψώνεται στο σταυρό από την πληγωμένη πλευρά του, στάζει το αίμα του και χαρίζει σε εμάς δια του Αγίου Πνεύματος την αιώνια ζωή. Ο γουν Κύριος ημών και Θεός, δια την προσημάς αγάπη νυψούται επί του Τιμίου Σταυρού και νυγεί στην πλευρά δια την εφέλης του Αγίου Πνεύματος ζωή νυμή εδωρήσατο την αιώνια.
1: Η ώρα είναι 3:30.

στον 7ο στίχο, που ξαναθυμίζω, ομοιώθη πελεκάνι ερημικό, πελιανήθη νοσύνηξη κόλαξ ενικοπέδο. Ως προς το εγεννήθη νοσύνηξη κόλαξ ενικοπέδο κατά τον Μεγά Αθανάσιο, αυτό το λέει ο ποιητής λόγω του σκότου στο οποίο ζει ο νυχτή κόλαξ. Ο άνθρωπος που περνάει δεινά μακριά από τον Θεό είναι μέσα στο σκοτάδι. Ωστόσο, η γυμνολογία της Εκκλησίας μας πολύ συχνά μας καλεί να αντιληφθούμε ότι μέσα στο σκοτάδι μπορεί να αστράψει ένα φως ή, αν θέλετε, αστράφει φως. Και το φως αυτό αστράφει εκ του θανάτου πάλι, εκ του τάφου. Αλλά αυτό το σκοτάδι φωτίζει πλέον τη δημιουργία, φωτίζει το σκότος της δημιουργίας. Στον 8ο στίχο θα συνεχίσει ο ποιητή να περιγράφει αυτή τη μοναξιά του, αυτά τα δεινά του, επικαλούμενος την εικόνα ενός στρουθίου που είναι μόνο του. Η γρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Το στρουθίον το μονάζων είναι ένα πλάσμα σε πολύ δεινή κατάσταση. Σε ένα ποίημα που ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, αντλώντας από αυτό το στίχο, επικαλείται το Θεό ως μόνος και επικαλείται τον μόνον Θεό. Ελθέ, ονεπόθησε και ποθεί η ταλαιπωρός μου ψυχή. Ελθέ, ο μόνος προς μόνον. Οι έννοιες των δύο μόνος είναι διαφορετικές και αντιθετικές μάλιστα. Ο μόνος υπάρχον Θεός προς τον εναπομείνοντα μόνον άνθρωπο. Το πρώτο μόνος έχει πληρότητα, το δεύτερο μόνος έχει ερημία. Ξαναδιαβάζω το στίχο «Ελθέ, ονυπόθησε και ποθεί η ταλαιπωρός μου ψυχή». «Ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος είναι καθώς οράς». Μας λέει ο ποιητής στον ένατο στίχο «Όλη την ημέρα ονείδη ζών με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον». Θα έλεγε κανείς ότι φυσικό επακόλουθο της έχθρας είναι οι εχθροί να ονειδήσουν, οι εχθροί να προσβάλλουν, αλλά και οι επενούντες. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Δεν είναι μόνο οι εχθροί μου, είναι και οι φίλοι μου, οι πρώην επενούντες, και αυτοί ακόμα είναι εναντίον μου. Είναι η αντιστροφή της φιλίας σε έχθρα. Είναι ουσιαστικά η σχετικότητα των ανθρώπινων σχέσεων εν αντιθέσει προς τη στερεότητα μιας άλλης σχέσης, που όμως το δεύτερο μισό της δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η σχέση του κτιστού με το άχρηστο πλέον, όπου υπάρχει η στερεότητα και το αμετάβλητο. Αν περιμένουμε τη μοναξιά μας να την αντιμετωπίσουμε με τους όρους του κόσμου τούτου, ματαιοπονούμε. Ο κόσμος τούτος δεν μπορεί να πληρώσει τη μοναξιά. Πρέπει να σχετιστούμε με έναν πλούτο υπεραγαθότητας που είναι ο πλούτος του Θεού. «Ότι σποδόν οσί άρτον έφαγαν και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων». Έφαγα το ψωμί μου μέσα από τη στάχτη και το πιωτό μου μαζί με κλάματα. Εικόνα ουσιώδη στη ζωή του ανθρώπου, το ψωμί και το νερό, το ποτό του, ο άρτος και το πόμα. Δεν βρίσκει αυτό τον άρτο και το πόμα μέσα στη δημιουργία. Αναγκάζεται να τα βρει μέσα στον θάνατο, γιατί στο θάνατο παραπέμπουν και τα δύο. Η σποδός είναι η στάχτη. Μέσα στις στάχτες βρίσκει το φαγητό του ποιητής. Είναι και η θυσία. Η σποδός είναι και τα προϊόντα της θυσίας. Είναι η στάχτη, είναι τα αποκαλύδια, είναι ό,τι αφήνει πίσω της η φωτιά. Εσωτερική φωτιά, εξωτερική φωτιά, ό,τι αφήνει πίσω της. Και το ποτό είναι τα δάκρυα, δηλαδή η θλίψη. Η θλίψη μου ουσιαστικά είναι η τροφή μου, λέει ο ποιητής μέσα στη μοναξιά του. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάζμαι. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο στίχος αυτός είναι η αιτία για την οποία κράζει ο ποιητής στην αρχή.
ότι νιώθει ότι τον έχει εγκαταλείψει ο Κύριος. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει αλλιώς αυτά τα δεινά που περνάει ο άνθρωπος μέσα στη μοναξιά του. Γι' αυτό θα ρει πως υπάρχει μία οργή από τον Κύριο. Θα ρει ότι τον τιμωρεί ο Κύριος και τον διαλύει. Τον καταρριγνύει. Υπονοείται ότι αυτή την απουσία του Θεού ο ποιητής την αποδίδει στη δική του αμαρτία. Είναι σαν να μας λέει «Σε έδιωξα, Θεέ μου, και με εγκατέλειψες». Ο προφήτης Ιερεμίας αντιλαμβάνεται τα δεινά του λαού, ιδιαίτερα τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ως συνέπεια των αμαρτιών του λαού, ως συνέπεια της απομάκρυνσης του λαού από τη σχέση με το Θεό. «Περιμένε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγώ ως η χόρτος εξηράνθη. Οι μέρες σκιάζονται από τη φθορά, καθημερινά είμαι ένα μαραμένο χόρτο, είμαι μέσα σε μια σκιά, είμαι η σκιά του εαυτού μου». Σας παραπέμπω στην νεκρόση μια ακολουθία, όπου εκεί με ψαλμικούς στίχους επισημαίνεται το σχετικό της ανθρώπινης βιωτής. Τι μένει από την ανθρώπινη βιωτή, εάν αυτονομήσουμε τη ζωή μας σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γαραποθνίσκομεν». Εάν δηλαδή περιορίσουμε τη ζωή στο διάστημα ανάμεσα στη γέννηση και στο θάνατο, εκεί υπάρχει μια ξηρασία τελικά. Σε αυτή την ξηρασία παραπέμπει ο ποιητής. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει για να μιλήσουμε για ζωή. Αυτό το άλλο ο ποιητής το βλέπει να υπάρχει μόνο στη ζωή του.

από τον 13ο εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, όπου με άξονα αναφορά στον λαό ο ποιητής θα καταθέσει την αισιόδοξη αναμονή της ελεύσεως του λυτρωμού. Σύρε, Κύριε, εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Το αιώνιο του Θεού και το πρόσκαιρο του ανθρώπου σε μια αντιπαράθεση που καλεί σε εναρμόνιση. Μνημόσυνο είναι η παρουσία του Θεού. Μνημονεύω του Θεού σημαίνει έχω αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η παρουσία του Θεού ως άχρονο στοιχείο που διέρχεται δια των γενεών είναι η μόνη ελπίδα να βρει ο άνθρωπος τη διέξοδο από τη ματαιότητα. Ο ίδιος ο Θεός από τα αρχαία χρόνια έχει δηλώσει τη δύναμη αυτής της παρουσίας, όπως κατατίθεται στον διάλογό του με τον Μωυσή ενώπιον της φλεγόμενης και μικαιόμενης βάτου. Και είπε ο Θεός προς Μωυσή, λέγω, εγώ είμαι ο Ον, τούτο μου εστίν όνομα αιώνιο και μνημόσυνον γενεών γενεές. Ενώ λοιπόν μέχρι τώρα ο ποιητής βυθιζόταν σε μία απελπισία και κράβγαζε στον Θεό να τον ακούσει μέσα σε αυτή την απελπισία του, αλλάζει τελείως τη διάθεσή του. Βλέπει στο μέλλον τώρα. Βλέπει την ελπίδα να έρχεται. Αναθαρεί δηλαδή ο ποιητής. Συ αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Εσύ θα αναστηθείς και θα ελεήσεις τη Σιών. Έφτασε ο καιρός του λυτρωμού της. Ο στίχος νοείται ως προφητεία που αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού, στην ενανθρώπισή του, χάρη στην οποία θα οικοδομηθεί μια άλλη Σιών, η νέα Σιών, η νέα Ιερουσαλήμ, το της ευσεβίας πολίτευμα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η νέα πόλη έρχεται από τον ουρανό. Αυτή η νέα πόλη γίνεται και το όραμα, για να μην πω ο άξονας του Αποστόλου Παύλου στη θεολογία του. Ούκ έχουμε μένουσαν πόλη, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Και όλοι, τουλάχιστον οι πρώτες γενιές των χριστιανών, όπως διαβάζουμε στην προσδιόγνητον επιστολή αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και στους αποστολικούς χρόνους, όλοι περιμένουν τον ερχομό αυτής της νέας πραγματικότητας, έχοντας συνείδηση ότι είναι πολίτες μιας άλλης πόλης. Κατοικούν εδώ, πατρίδα τους είναι το εδώ, είναι ασφαλώς πολίτες μιας πατρίδας, ο καθένας της δικής του πατρίδας, αλλά η πραγματική τους πατρίδα βρίσκεται αλλού. Κατοικούν σε πόλεις όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά η πατρίδα μας είναι εν ουρανής, μας λέει το κείμενο της προσδιόγων των επιστολής. Αυτή την πατρίδα αναζητά ο Απόστολος Παύλος, την εν ουρανής πόλη, σε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας, από τα βιβλικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, αν ξεκινήσουμε, για να μην πω από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, για να οδηγηθούμε μέχρι και την υμνολογία της που αναπτύσσεται μέσα στους αιώνες, μας καλεί η Εκκλησία να γίνουμε πολίτες αυτής της Σιών, η οποία συνεχώς οικοδομείται. Έρχεται από τα έσχατα της Θείας Βασιλείας ως πόλη μέσα στην ιστορία και μέσα στο παρόν, αλλά συγχρόνως χτίζεται και από εμάς αυτή η πόλη και ονομάζεται Εκκλησία. Τώρα αυτή η πραγματική Σιών έχει άλλη διάσταση. Ναι, μεν οι Ιουδαίοι παγιδεύτηκαν πολλές φορές μέσα σε μια αντίληψη πόλη ως ενδοϊστορικής και περιορισμένης τοπικά, αλλά στην Καινή Διαθήκη αυτή η πόλη άνοιξε τις πόρτες της στην Οικουμένη. Όχι μόνο τοπικά, αλλά και χρονικά ανέρεσε και τον τόπο και τον χρόνο. Ο καιρός για τον οποίο μιλάει ο στίχος είναι ο καιρός της Αναστάσεως.

θέλετε, αυτοί που χτίσουμε την πόλη. Ευλόγησαν τους λίθους της, δηλαδή αγάπησαν τις πέτρες της πόλης και το χώμα της το αγάπησαν. Είναι έτοιμοι να χτίσουν τη Σιόν, τη νέα πόλη. Από τον Κύριο χρειάζεται μόνο η συμμαχία, ο εκτιρμός, η παρουσία. Την Εκκλησία, αυτόν τη νέα πόλη, τη νέα Σιόν, τη χτίζουμε οι πιστοί. Είμαστε το σώμα του Χριστού που απαρτίζει αυτήν την νέα οικοδομή. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιόν και οφείσεται εν τη δόξη αυτού. Ο προφήτης Ισαΐας θεμελιώνει το κήρυγμά του στο όραμα μιας ερχόμενης πόλης που θα οικοδομηθεί μέσα στα έλλειπια της παλαιάς, αλλά θα υπερβεί την παλαιά πόλη γιατί θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της οικουμένης. Ότι έστε έντε σε σχάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επ' αυτών των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύψουσιν επ' αυτών πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Για τον προφήτη αυτή η νέα Σιών που ασφαλώς εικονογραφεί την Εκκλησία, οικοδομεί και επειδή ο Πες Κυρίου, ο Υιός του Πατρός, επισκέπτεται την οικουμένη. Επισκέψα το ημάς εξ ύψους ο σωτήριμον. Και όπως περιγράφει, αυτός ο Υιός παραδίδεται εις μάστιγα, συβρίζεται, ονειδίζεται, θανατώνεται, ανασταίνεται. Το όραμά του επικεντρώνεται στην οικουμενικότητα αυτής της νέας πόλης. Έστε έντε σε σχάτες ημέρες εμφανές το όνομα Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκορον των ωραίων και υψωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύψους είναι από αυτό πάντα τα έθνη. Αυτό το αντιλαμβάνεται και ο ποιητής και το περιγράφει. Και το περιγράφει ως δικαίωση της προσευχής των ταπεινών. Επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την λέησιν αυτών. Ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής βλέπει την πόλη αυτή να έρχεται στο μέλλον είναι γιατί υπάρχει μια εξουδένωση στους ανθρώπους μέσα στην ιστορία και είναι απάντηση σε αυτή την εξουδένωση η εμφάνεια αυτής της πόλης, ο Κύριος επιβλέπει. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, «Επί τι να επιβλέψω, αλλά ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Στο ερώτημα που θέτει ο προφήτης, «Επί τι να επιβλέψω», δίνει και την απάντηση, «Επί των ταπεινών και ησύχιων». Κάνει τους ονειδιζόμενους δικούς του πλέον ο Κύριος και σε όλο το ποίημα ο ποιητής περιγράφει έναν ονειδιζόμενο άνθρωπο που ταπεινώνεται, νιώθει τη μοναξιά του, νιώθει την ένδυά του, αλλά συγχρόνως νιώθει έναν πλούτο να έρχεται από την παρουσία του Θεού. Σε αυτούς λοιπόν επιβλέπει ο Κύριος και τους πλουτίες. Διαβάζω μαζί τρεις στίχους το 19, 20 και 21 που έχουν ένα κοινό περιεχόμενο. Γραφεί το αυτή εις γενεάν εταίραν και λαός οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριο, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επινυγήν επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπεδημένων, του λύσε τους ιούς των πεθανατωμένων. Στην αρχή μας είπε ο ποιητής, είμαι μόνος μου, είμαι σε κατάσταση άδειας, κράζω, στήσε το αυτί σου Θεέ μου, άκουσε με. Τώρα μας λέει, εξέκυψε ο Κύριος, σαν να είναι την απάντηση ο ποιητής. Είναι η καινούρια πόλη, η καινούρια κτήση. Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε και να τα πάντα θα υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος. Είδε τα αρχαία ο Κύριος, διευθέτησε τα αρχαία και τα έκανε καινούρια, ώστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις. Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε, και να
φυλακισμένους, λυτρώνει όλους τους θλιμμένους, λυτρώνει τον άνθρωπο δηλαδή από το θάνατο, φέρνοντας τη ζωή. Του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, μας λέει ο στίχος, να απαλλάξει λοιπόν, να ελευθερώσει τα παιδιά των θνητών, κατά λέξη αυτών που έχουν πεθάνει, αλλά με την έννοια των θνητών του ανθρωπίνου γένους, του θνητού ανθρωπίνου γένους. Και όλα αυτά γιατί του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Ζωντανεύει τους ανθρώπους και τους ζωντανεύει με την παρουσία του Υιού του, για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη νέα πόλη να αναγγείλουν το όνομα του πραγματικού Θεού, να ενέσουν τον πραγματικό Θεό στη Νέα Ιερουσαλήμ. Καθαρά χριστολογικό στίχος. Αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού μέσα στην ιστορία. Η επιφάνεια αυτή αναγγέλλεται στους ανθρώπους, την παραλαμβάνουν αυτόπτες και αυτοί κοημάρτυρες και την διαδίδουν, την αγγέλουν πλέον στην οικουμένη. Γίνονται κήρυκες στην οικουμένη και γίνονται κήρυκες στην οικουμένη, όπως λέει ο επόμενος στίχος, «Εν το συναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο». Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα υπάρχει ένας λαός, ο λαός τον οποίο κάλεσε ο Κύριος από τα αρχαία χρόνια να έρθει κοντά του. Αυτός ο λαός κάπου ήταν κρυμμένος. Το περίφημο λίμα, το υπόλοιμα. Και αυτός ο κρυμμένος λαός θα εμφανιστεί. Αυτός ο λαός πλέον μέσα στην ιστορία υπάρχει, μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Υπάρχει αυτός ο λαός. Άλλοτε τα έθνη, οι βασιλείς, οι κυρίαρχοι τον αντιλαμβάνονται. Άλλοτε δεν τον αντιλαμβάνονται. Και τι σημασία έχει? Αυτός ο λαός πορεύεται σε μια διάσταση πέραν της ιστορίας, δηλαδή πέραν των δεινών, του θανάτου, της αιχμαλωσίας, γιατί ψηλαφεί μια άλλη παρουσία. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι ερμηνευτές βλέπουν ότι δηλώνεται η δια του σωτήρως κλίση των εθνών. Ακούστε μια ωραία αποστροφή που κάνει ο Ευσέβιος. Πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ήδη, α, εμείς βλέπουμε και ούτ είδαμε. Και ακούσε, α, εμείς ακούμε και ούτ ήκουσε. Το μονάζον στρουθείον πάνω στο δώμα, ο ερημικός πελεκάνος, ο νυχτοκόρακας στο σκοτάδι, ο μόνος δηλαδή και πάσχων άνθρωπος, λαχταρά να δει και να ακούσει για τη νέα ζωή. Καταθέτει την ελπίδα του ότι μπορεί να ακούσει και μπορεί να δει και περιγράφει αυτά που μπορεί να ακούσει και μπορεί να τα δει. Πολλοί λοιπόν προφήτες επιθύμησαν να δουν και την απάντηση μας την δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εμείς κηρύσσομαι, αείδαμε και ακυκώαμε και εχείρεση μόνο ψηλάφισε. Αυτή είναι η απάντηση.

έχει αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγελών μου. Θα τα δω, Κύριε, αυτά που μου υπόσχεσαι. Αυτό θέλει να πει ο ποιητής αυτό το στίχο. Είναι λίγος ο βίος μου. Πες μου, θα τα δω. Ενώ νομίζουμε πως περιγράφει την απελπισία του ανθρώπου για το μικρό του βίου, κατ' ουσίαν υποκρύπτεται μια λαχτάρα του να τα δει αυτά. Ξαναπάω στο στίχο. Τα λαχτάρισαν οι προφήτες και δεν τα είδαν αυτά που εμείς βλέπουμε. Μη αναγάγεις με ενημή σήμερον, ενιανεά γενεών τα έτη σου. Μη με πάρεις τώρα που έχω δει μπροστά μου στο όραμά μου να έρχεται η απάντησή σου. Μη με πάρεις. Όμως ξέρω ότι στις γενναίες μέσα διαρκεί αυτή η ελπίδα μου εν γενεά γενεών. Εσύ πάντοτε θα είσαι παρόν. Μέσα στις γενιές των ανθρώπων αυτό θα συμβεί. Και στρέφεται να δικαιολογήσει γιατί το βλέπει αυτό να έρχεται. Καταρχάς, εσύ, Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες όσοι μάτιον παλαιωθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Ο ίδιος ο ποιητής είναι το στοιχείο αυτής της φοράς και αυτών των πολλών εναλλαγών. Ο ίδιος ο ποιητής χτίστηκε ουσιαστικά από το Θεό. Θα παλιώσει, θα φύγει. Αλλαγήσεται. Στο αλλαγήσονται πέφτει όλο το βάρος. Δεν θα φύγει τελικά. Ακόμα και αν ο βίος του είναι σύντομος, ο λιγότητα των ημερών δεν έχει σημασία. Γιατί θα αλλαγεί αυτός ο ποιητής, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέλος της δημιουργίας. Θα τους περιβάλλει σε ένα περιβόλιο ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι αιώνιος. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις. Αυτοί θα παλιώσουν όλοι. Όλα τα στοιχεία της δημιουργίας θα παλιώσουν. Αλλά σαν περιβόλι θα τους ντύσεις με μια αλλαγή που έρχεται. Ιδού και να πιω πάντα. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ιησού σε όλο το βιβλίο της από που έρχεται. Ιδού και να πιω πάντα. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ιησού σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης.

Εσύ καταρχάς, Κύριε, την είναι θεμελίω σας και τα λοιπά. Είναι μια υπενθύμηση του Αποστόλου Παύλου ότι υπάρχει ένας αιώνια παρόν Θεός που καινουργεί όλα όσα φθήρονται. Σε ιδέω αυτός ή και τα έτη σου που πεποίηψουσαι. Αυτή η φράση, σε ο αυτός ή, είσαι ο ίδιος, είναι ουσιώδης φράση σε όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Πάνω σε αυτή θα στηριχτούν, μάλλον πάνω σε αυτή θα εκφραστούν όλες οι θεοφάνειες που γίνονται για κάθε φορά που ο άνθρωπος, ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, θα ζητήσει να μάθει ποιος είναι ο Θεός που του μιλάει. Ο Θεός θα του απαντήσει με την ίδια φράση. Είμαι ο ίδιος. Ο ίδιος που μίλησε και στους πατέρες. Ο ίδιος, ο απαρχής. Σας θυμίζω αυτή τη μεγαλειώδη μετάφραση που κάνουν οι Εβδομήκοντα όταν θέλουν να περιγράψουν το όνομα του Θεού. Ημί ον, ο υπάρχον, ο ίδιος. Κατ' ουσίαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το σχήμα του κόσμου τούτου παράγει, παρέρχεται, γιατί υπάρχει ένας ανακαινισμός. Δεν είναι το σχήμα που θα μείνει αιώνιο. Το περιεχόμενο του σχήματος αυτού είναι που θα μείνει. Το περιεχόμενο της δημιουργίας μένει αιώνιο. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι τελειώνει αυτός ο εξαιρετικός ψαλμός, ο οποίος, όπως και όλοι οι ψαλμοί, έχει μια πολυσημεία μέσα στους στίχους του. Θα μπορούσαμε να τον διαβάζουμε και ως ιστορικό κείμενο που καταθέτει μια πολιορκία της Ιερουσαλήμ, περιγράφει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, τον φόβο του πολιορκούμενου ανθρώπου και ζητάει μια έξωθεν βοήθεια. Θα μπορούσαμε και έτσι να τον διαβάσουμε. Θα μπορούσαμε να τον διαβάσουμε ως ένα κείμενο που έχει ένα εθνικιστικό χαρακτήρα. Υπάρχει ένας λαός, ο λαός αυτός θέλει να είναι ισχυρός, οι εχθροί του δεν τον αφήνουν να είναι ισχυρός, καταφεύγει σε μια εξωτερική βοήθεια. Ή να τον διαβάσουμε πλησιολογικά, και αυτό προσπάθησα να προσεγγίσω, ή αν μου επιτρέπετε να πω, να τον διαβάσουμε διαχρονικά μέσα στην ιστορία, οικουμενικά, αφορά τους πάντες. Όπως και αν τον διαβάσουμε, χρειάζεται μια εξωτερική βοήθεια για να φύγουμε από τον Κύριο. Και η εξωτερική βοήθεια, τουλάχιστον σε αυτήν την αντίληψη που καταθέτουν αυτοί οι στίχοι και αυτά τα ποίηματα, δεν μπορεί να είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι μια βοήθεια που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό. Είναι η βοήθεια που φέρει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως για τον Ψαλμό» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5 η Έμι Στριανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Στις 10 η ώρα μπήκε το δικαστήριο που το αποτελούσαν ο πρόεδρος, ένα μέλος και ένας επίτιμος ειρηνοδίκης. Εννοείται πως αμέσως μπήκε και ο εισαγγελέας. Ο πρόεδρος ήταν ένας γεροδεμένος άνθρωπος, πιο κοντός από το μέτριο, με πρόσωπο πλαδαρό, κάπου 50 χρονών, με σκούρα μαλλιά που είχαν αρχίσει να ασπρίζουν, κομμένα κοντά. Φορούσε μία κόκκινη ταινία. Δεν θυμάμαι πιανού παράσημο. Ο εισαγγελέας μου φάνηκε, και όχι μονάχα σε μένα, μα και σε όλους, κάπως υπερβολικά χλωμός, σχεδόν πράσινος. Λες και είχε αδυνατήσει απότομα μέσα σε μια νύχτα, για κάποιον άγνωστο λόγο. Γιατί μόλις προχτές τον είχα δει εντελώς καλά. Ο πρόεδρος άρχισε με την ερώτηση στο δικαστικό κλητήρα. Παρόντες όλοι οι ένορκοι. Βλέπω όμως πως δεν μπορώ να συνεχίσω πια έτσι και για τον μόνο λόγο ότι πολλά δεν άκουσα. Πολλά μου διέφυγαν, πολλά τα ξέχασα, αλλά τα παρέλειψα. Μα το κυριότερο, γιατί όπως το είπα και παραπάνω, αν κάτσω να εξιστορήσω όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν, τότε κυριολεκτικά δεν θα μου φτάσει ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος. Ξέρω μονάχα πως ενόρκους και η μία και η άλλη πλευρά, δηλαδή ο εισαγγελέας και η υπεράσπιση, δεν είχαν εξαιρέσει πολλούς. Τη σύνθεση των 12 ενόρκων τη θυμήθηκα. 4 δικοί μας δημόσιοι υπάλληλοι, 2 έγκοροι και 6 αγρότες και αστεί της πολιτείας μας. Στην κοινωνία μας, θυμάμαι, πολύ πριν από τη δίκη, ακόμα με αρκετή απορία, ρωτούσαν, ιδιαίτερα οι κυρίες, μα μπορεί τάχα μια τέτοια λεπτή, πολύπλοκη και ψυχολογική υπόθεση να ανατεθεί στη μοιραία απόφαση κάποιων μικροϋπαλλήλων και μάλιστα μουσικών? Και τι θα καταλάβει από όλα αυτά ένας υπάλληλος, τι θα καταλάβει ένας μουσικός? Πραγματικά, και οι 4 υπάλληλοι, αυτοί που βρέθηκαν ανάμεσα στους ενόρκους, ήταν άνθρωποι ασήμαντοι, με μικρούς βαθμούς, ψαρομάλιδες. Ένας μονάχα ήταν κάπως πιο νέος, σχεδόν άγνωστοι στην κοινωνία μας, που φυτοζωούσαν με μικρούς μισθούς και που θα είχαν ασφαλώς υποταγρίες γυναίκες, που πουθενά δεν μπορείς να τις παρουσιάσεις. Και από ένα τσούρμο παιδιά, ίσως μάλιστα να ήταν και ξυπόλυτα. Η μόνη τους διασκέδαση θα ήταν ασφαλώς να παίζουν χαρτιά, και εννοείται πως ποτέ δεν θα είχαν ανοίξει βιβλίο. Οι δύο έμποροι, αν και είχαν σοβαρό ύφος, ήταν κάπως παράξενα σιωπηλοί και ακίνητοι. Ένας από αυτούς ήταν ξυρισμένος και ντυμένος ευρωπαϊκά. Ο άλλος, με γκρίζο γενάκι, είχε στο λαιμό του περασμένο, σε μια κόκκινη κορδέλα, κάποιο μετάλλιο. Για τους αστούς και τους αγρότες δεν έχει τίποτα να πει κανείς. Οι δικοί μας οι αστοί είναι σχεδόν αγρότες και μάλιστα οργώνουν οι ίδιοι τα χωράφια τους. Δύο από αυτούς φορούσαν και αυτοί ευρωπαϊκά ρούχα και γι' αυτό ίσως φαίνονταν πιο βρώμικοι και λιγότερο ευπαρουσίαστοι από τους άλλους 4. Έτσι που πραγματικά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, όπως κι εγώ, μόλις τους καλοκοίταξα, τι μπορούν να καταλάβουν κάτι τέτοιο από μια τέτοια υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, τα πρόσωπά τους προκαλούσαν κάποια παράξενα, επιβλητική και σχεδόν απειλητική εντύπωση. Ήταν αυστηρά και συνοφριωμένα. Τέλος, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δίκης για το φόνο του επίτιμου συμβούλου Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς εκφράστηκε τότε. Διατάξανε το δικαστικό κλητήρα να φέρει τον κατηγορούμενο.
στενά που παρουσιάστηκε ομήτια. Απλώθηκε στη γη, στην αίθουσα. Θα μπορούσε κανείς να ακούσει το πέταγμα μιας μύγας. Δεν ξέρω τι έγινε με τους άλλους, μα σε μένα η εμφάνιση του Μύτια έκανε την πιο δυσάρεστη εντύπωση. Το σπουδαιότερο ήταν που εμφανίστηκε σαν κανένας κομψευμένος, με κατακένουργη ρετικότητα, αν είναι δυνατόν. Έμαθα αργότερα πως είχε παραγγείλει επίτηδες για αυτή τη μέρα ένα κοστούμι στη Μόσχα, στο ράφτη που του είχε πάρει τα μέτρα του. Φόραγε κατακένουργα μαύρα γυαλιστερά γάντια και πουκάμισο πολυτελείες. Πέρασε με τα μεγάλα του βήματα, κοιτώντας ίσα μπροστά, και κάθισε στη θέση του με το πιο ατάραχο ύφος. Αμέσως μπήκε και ο συνήγορος, ο διάσημος Φεντιουκόβιτς, και κάποια υπόκοφη βουλή διατάραξε την αίθουσα. Ήταν ένας ψηλός ξερακιανός άνθρωπος, με μακριά λεπτά πόδια, με εξαιρετικά μακριά λεπτά οχρά δάχτυλα, με ξυλισμένο πρόσωπο, με κοντά μαλλιά, χτενισμένα απλά, με λεπτά χείλη που στραβώνανε πότε-πότε σε κάτι σαν χαμόγελο και ηρωνία. Θα τον έκανε κανείς 40 χρονών. Το πρόσωπό του θα μπορούσες να το πεις και ευχάριστο, αν δεν ήταν τα μάτια του, και όχι γιατί ήταν μικρά και ανέκφραστα, μα γιατί ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, πράγμα που σπάνια συμβαίνει, τόσο που τα χώριζε μονάχα το λεπτό κοκαλάκι της λεπτής μακριάς μύτης του. Με δύο λόγια, αυτή η φυσιογνωμία είχε κάτι το έντονα πουλήσιο, πράγμα που του έκανε εντύπωση. Φορούσε φράκο και άσπρη γραβάτα. Θυμάμαι τις πρώτες ερωτήσεις του Προέδρου στο Μύτια, δηλαδή για το όνομα, τον τίτλο κτλ. Ο Μύτια απάντησε απότομα, μα κάπως αναπάντεχα δυνατά. Τόσο που ο Πρόεδρος έκανε μια κίνηση έκπληξης και τον κοίταξε με απορία. Ύστερα διαφάστηκε ο κατάλογος των πραγματογνώμων και των μαρτύρων. Ο κατάλογος ήταν μακρύς. 4 από τους μάρτυρες δεν παρουσιάστηκαν. Ο Μιούζοφ, που βρίσκονταν τώρα στο Παρίσι, μα που η κατάθεσή του υπήρχε στο φάκελο της προανάκρισης, η κυρία Χοχλάκοβα και ο τσιφλικάς Μαξίμοφ, λόγω ασθενείας. Α, και ο Σμερνιακόφ, λόγω ευνίδιου θανάτου, επιβεβαιωμένου από ένα πιστοποιητικό της αστυνομίας. Η είδηση για τον Σμερνιακόφ προκάλεσε ψιθύρους και γενική συγκίνηση στην αίθουσα. Βέβαια, πολλοί από το ακροατήριο δεν ξέρανε ακόμα γι' αυτό το αναπάντεχο επεισόδιο της αυτοκτονίας. Μα εκείνο που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η απρόσμενη παρέμβαση του Μύτια. Μόλις ανήγγειλαν για τον Σμερνιακόφ, ξεφώνησε από τη θέση του. Στο σκυλί, σκυλίσιος θάνατος του πρέπει. Θυμάμαι πως όρμησε προς το μέρος του ο συνήγορός του και πως ο Πρόεδρος στράφηκε σε αυτόν απειλώντας να πάρει αυστηρά μέτρα αν επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Ο Μύτια, κουνώντας το κεφάλι, μα σαν να μην μετάνιωσε καθόλου, επανέλαβε αρκετές φορές χαμηλόφωνα στο συνήγορό του. «Δεν θα το ξανακάνω». «Όχι, δεν θα το ξανακάνω». «Ξέφυγε». «Όχι, όχι, δεν θα το ξανακάνω ποτέ πια». Και φυσικά, αυτό το μικρό επεισόδιο δεν ήταν προς όφελός του στα μάτια του κοινού και των ενόρκων. Φανερώνονταν έτσι ο χαρακτήρας του. Κάτω από αυτήν ακριβώς την εντύπωση διαβάστηκε από τη γραμματέα το κατηγορητήριο. Ήταν αρκετά σύντομο, μα περιεκτικό. Περιελάμβανε μονάχα τους κυριότερους λόγους. Γιατί κατηγορείται ο τάδε. Γιατί έπρεπε να τον δικάσουν. Και πολλά άλλα.
Όλα αυτά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο γραμματέας το διάβασε καθαρά, δυνατά, τονίζοντας κάθε λέξη. Όλη αυτή η τραγωδία, σαν να παρουσιάστηκε ξανά μπροστά σε όλους, ανάγλυφη, συμπυκνωμένη, φωτισμένη, φωτισμένη με μοιραίο, ανελαίητο φως. Θυμάμαι πως αμέσως μετά την ανάγνωση, ο πρόεδρος ρώτησε με δυνατή και επιβλητική φωνή το Μύτια. «Κατηγορούμενε, παραδέχεστε την ενοχή σας». Ο Μύτια σηκώθηκε απότομα από τη θέση του. «Παραδέχομαι τον εαυτό μου ένοχο, μέθης και διαφθοράς», αναφώνησε αυτός. Και πάλι με μια αναπάντεχη, σχεδόν παράφορη φωνή οκνηρίας και ακολασίας. Συνέχισε. «Ήθελα να γίνω για πάντα τίμιος άνθρωπος, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που με χτύπησε η μοίρα. Μα για το θάνατο του γέρου, του εχθρού και του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Ούτε για τη ληστεία του είμαι, μα και ούτε μπορώ να είμαι. Ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, ούτε και δολοφόνος». Αφού τα φώναξε όλα αυτά, ξανακάθισε στη θέση του τρέμοντας ολόκληρος. Ο πρόεδρος του σύστησε πάλι σύντομα μα αυστηρά να απαντάει μονάχα στις ερωτήσεις που του κάνει και να μην παρασύρεται σε ξένες και παράφορες αναφωνήσεις. Ύστερα από αυτό, διέταξε να αρχίσει η διαδικασία. Φέρανε όλους τους μάρτυρες για τον όρκο. Εκεί τότε τους είδα κι εγώ για πρώτη φορά όλους μαζί. Στους αδερφούς του κατηγορουμένου επέτρεψαν να καταθέσουν δίχως να ορκιστούν. Μετά τη σχετική νουθεσία του ιερέα και του προέδρου, οι μάρτυρες απεχώρησαν και τους βάλανε να καθίσουν όσο ήταν δυνατόν χωριστά. Ύστερα άρχισαν να τους καλούν έναν έναν.

Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος χώρισε κατά κάποιον τρόπο σε ομάδες τους μάρτυρες της κατηγορίας και της υπεράσπισης και με ποια ακριβώς σειρά είχαν σκοπό να τους καλούν. Κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο θα είχε γίνει. Ξέρω μονάχα όμως πως πρώτους άρχισαν να καλούν τους μάρτυρες κατηγορίας. Το ξαναλέω πως δεν έχω σκοπό να περιγράψω όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις λέξη προς λέξη. Εξάλλου η περιγραφή μου θα ήταν και κάπως περίτη, γιατί στις αγορεύσεις του εισαγγελέα και του συνηγόρου όλες οι καταθέσεις συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο και φωτίστηκαν ζωηρά. Και αυτές τις δύο αγορεύσεις τις σημείωσα σε μερικά μέρη ακέραιες και θα τις μεταφέρω την ώρα που πρέπει. Όπως επίσης και ένα αναπάντεχο επεισόδιο που έγινε απρόσμενα πριν από τις αγορεύσεις και που αναντήρητα επέδρασε στην τρομερή και μοιραία λύση. Θα παρατηρήσω μονάχα πως από τις πρώτες και όλες στιγμές της δίκης φανερώθηκε κάποιο χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης που το παρατήρησαν όλοι και που ήταν η ασυνήθιστη δύναμη της κατηγορίας συγκριτικά με τα μέσα που διέθετε η υπεράσπιση. Αυτό το κατάλαβαν όλοι από την πρώτη στιγμή, όταν σε αυτήν την επιβλητική αίθουσα άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αποκρισταλώνονται πολλά γεγονότα και άρχισε σιγά σιγά να προβάλλει μπροστά μας όλη η αιματηρή φρίκη του εγκλήματος. Ίσως όλοι να το κατάλαβαν από την αρχή κιόλας πως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που δεν χωράει συζήτηση, πως εδώ δεν χωράνε αμφιβολίες, πως ουσιαστικά δεν χρειάζονταν ούτε οι αγορεύσεις, πως οι αγορεύσεις θα γίνουν μονάχα για αυτό τον τύπο και πως ο εγκληματίας είναι ένοχος. Ένοχος, ολοφάνερα. Ένοχος, αναμφισβήτητα. Νομίζω μάλιστα πως και όλες οι κυρίες, όλες, ως την τελευταία, που με τόση ανυπομονησία περίμεναν την αθώωση του κατηγορουμένου, ήταν ταυτόχρονα βέβαιες και για την πλήρη ενοχή του. Όχι μόνο αυτό, μα νομίζω πως θα πικραίνονταν κιόλας αν αποδείχνονταν η ενοχή του, γιατί τότε η λύση δεν θα είχε τόσο εφέ όταν θα αθώωνανε τον εγκληματία, όσο για το πώς θα τον αθώωνανε. Γι' αυτό παράξενο όλες οι κυρίες ήταν ακλόνητα βέβαιες σχεδόν ως την τελευταία στιγμή. Είναι ένοχος, είναι ένοχος, μα θα τον αθώσουν, θα τον αθώσουν από ουμανισμό, από νέες ιδέες, από νέα αισθήματα που γίνανε τώρα της μόδας και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό και είχαν μαζευτεί εδώ πέρα με τόση ανυπομονησία. Οι άντρες ενδιαφέρονταν περισσότερο για την πάλη του εισαγγελέα και του διάσημου Φετιουκόβιτς. Όλοι απορούσαν και αναρωτιόνταν. Τι μπορεί να κάνει σε μια τέτοια χαμένη υπόθεση ακόμα και ένα ταλέντο σαν το Φετιουκόβιτς? Και γι' αυτό παρακολουθούσαν με τεταμένη προσοχή κάθε του διαξυφισμό. Μα ο Φετιουκόβιτς ως το τέλος, ως την ώρα της αγόρευσής του, έμεινε για όλους ένιγμα. Όσοι από τους ακροατές είχαν κάποια πείρα, προαισθάνονταν πως έχει ένα σύστημα, πως έχει κιόλας κάποιο σχέδιο, πως έχει το σκοπό του. Μα ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Ήταν σχεδόν αδύνατο να το μαντέψει κανείς. Η βεβαιότητα και η αυτοπεποίθησή του, ωστόσο, ήταν ολοφάνερες. Εκτός από αυτό, όλοι παρατήρησαν αμέσως με ευχαρίστηση πως αυτός στις τόσο λίγες μέρες που έμεινε στην πολιτεία μας, τρεις μέρες δηλαδή πάνω κάτω όλες και όλες, κατάφερε να εμβαθύνει καταπληκτικά στην υπόθεση και να τη μελετήσει σε όλες τις λεπτομέρειες. Με απόλαυση διηγούνταν λόγου χάρη αργότερα πως κατάφερε
να τη σκάσει. Να τη σκάσει σε όλους τους μάρτυρες κατηγορίας. Να τους κάνει να τα χάσουν. Και το σπουδαιότερο, να κυλιδώσει την ηθική τους υπόσταση. Και συνεπώς, να κλονίσει το αξιόπιστο των καταθέσεων τους. Υποθέταμε, εδώ που τα λέμε, πως αυτός το κάνει για το παιχνίδι. Μάλλον γι' αυτό. Για το πώς να το πούμε. Δικηγορικό εφέ. Για να μην ξεχάσει τίποτα από τα συνηθισμένα δικηγορικά κόλπα. Γιατί όλοι ήταν πεπισμένοι πως κανένα μεγάλο και αποφασιστικό όφελος δεν θα μπορούσε να έχει από αυτές τις κλειδώσεις. Και πιθανόν να το καταλάβαινε και ο ίδιος καλύτερα από όλους, έχοντας κάποια ιδέα δικιά του για ρεζέρβα, κάποιο όπλο υπεράσπισης που το έκρυβε ακόμα και που θα το φανέρωνε ξαφνικά όταν θα έρχονταν η ώρα. Μα προς το παρόν, έχοντας συνείδηση της δύναμής του, σαν να έπαιζε και να διασκέδαζε. Έτσι λόγου χάρη, όταν ρωτούσανε τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς, τον πρώην υπηρέτη του Φίοντορ Παύλοβιτς, που έκανε την κυριότερη κατάθεση για την ανοιχτή πόρτα προς τον κήπο, ο συνήγορος τον άδραξε γερά όταν ήρθε η σειρά του να του υποβάλει ερωτήσεις. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Γρηγόρη Βασίλεβιτς μπήκε στην αίθουσα χωρίς να τα χάσει. Ούτε από το μεγαλείο του δικαστηρίου, ούτε από το πλήθος των ανθρώπων που τον άκουγαν. Με ύφος ήρεμο και σχεδόν επιβλητικό. Έκανε τις καταθέσεις του με τόση βεβαιότητα, σαν να κουβέντιαζε με τη Μάρθα, μονάχα που μίλαγε με κάπως μεγαλύτερο σεβασμό. Ήταν αδύνατον να τον κάνουν να τα χάσει. Στην αρχή τον ρωτούσε πολλή ώρα ο εισαγγελέας για όλες τις λεπτομέρειες της οικογένειας Καραμαζόφ. Η οικογενειακή εικόνα φανερώθηκε ξάστερη. Το βλέπε και τ' άκουγε κανείς πως ο μάρτυρας ήταν αφελής και αμερόληπτος. Παρόλο το βαθύτατο σεβασμό του για τον Μακαρίτη, τον κύριό του, δήλωσε λόγου χάρη πως φέρθηκε άδικα στο Μύτια και δεν ανάθρεψε κατά πως πρέπει τα παιδιά του. Αυτόν, όταν ήταν μικρό παιδί, θα τον τρώγανε οι ψήρες, αν δεν ήμουν εγώ, πρόσθεσε, όταν διηγιόταν για τα παιδικά χρόνια του Μύτια. Ό,τι και να πεις, δεν θα έπρεπε να τον αδικήσει στο ζήτημα του κτήματος της μητέρας του. Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε τι δεδομένα είχε για να βεβαιώνει πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς αδίκησε το γιο του στους λογαριασμούς, ο Γρηγόρη Βασίλεβιτς, προς απορία όλων, δεν παρουσίασε καμία θετική απόδειξη. Μα επέμενε παρόλα αυτά πως οι λογαριασμοί με το γιο του δεν ήταν σωστοί και πως του χρωστούσε ακόμα μερικές χιλιάδες. Θα παρατηρήσω, ναι και το φέρει η κουβέντα, πως αυτήν την ερώτηση, αν πραγματικά δηλαδή ο Φίοντορ Παύλοβιτς χρωστούσε ακόμα τίποτα στο Μύτια, ο εισαγγελέας την έκανε με ιδιαίτερη επιμονή σε όλους εκείνους τους μάρτυρες που μπορούσε, μην εξαιρώντας ούτε τον Αλιώστα, ούτε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα από κανέναν μάρτυρα δεν πήρε καμία θετική πληροφορία. Όλοι επιβεβαιώνανε το γεγονός, μα κανένας δεν μπορούσε να φέρει έστω και μία απόδειξη. Αφού ο Γρηγόρης περιέγραψε τη σκηνή στο τραπέζι, όταν όρμησε μέσα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και χτύπησε τον πατέρα του, απειλώντας να ξανάρθει και να τον σκοτώσει, μια ζωφερή αίσθηση διέτρεξε όλη την αίθουσα. Πολύ περισσότερο γιατί ο γέρο υπηρέτης τα έλεγε ήρεμα, χωρίς περιττά λόγια, με ιδιόρυθμο λεξιλόγιο, έτσι που φάνταζαν πολύ εύγλωτα για την προσβολή που του έκανε τότε ο Μύτια, που τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον έριξε χάμω. Παρατήρησε πως δεν είναι πια θυμωμένος και τον έχει συγχωρέσει προπολού.
για το μακαρίτι των Σμερνιακόφ, είπε, κάνοντας το σταυρό του, πως το παλικάρι αυτό είχε ικανότητες, μα ήταν ανόητος, ανόητος και τσακισμένος από την αρρώστια, και το σπουδαιότερο, άθεος. Και πως την αθεία του, του τη διδάξανε ο Φίοντορ Παύλοβιτς και ο μεγαλύτερος γιος. Μα την ποινιότητα του Σμερνιακόφ την επιβεβαίωσε σχεδόν με θέρμη και ανακοίνωσε ταυτόχρονα πως μία φορά ο Σμερνιακόφ βρήκε κάτι λεφτά που είχαν πέσει του αφεντικού του. Δεν τα πήρε, όχι. Τα παρέδωσε στο αφεντικό και εκείνος του τα χάρισε. Και από τότε άρχισε να του τα εμπιστεύεται όλα. Το πως η πόρτα στο κήπο ήταν ανοιχτή, το επιβεβαίωσε με επίμονο πείσμα. Ναι, η πόρτα στο κήπο ήταν ανοιχτή. Για να λέμε την αλήθεια, τον ρωτήσανε τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα θυμηθώ καθόλου. Τέλος ήρθε η σειρά του συνήγορου να υποβάλει ερωτήσεις. Και εκείνος άρχισε πριν απ' όλα να ζητάει πληροφορίες για το φάκελο, όπου τάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς είχε κρύψει τις 3.000 ρούβλια για το γνωστό πρόσωπο. Τον είδατε τάχα εσείς ο ίδιος? Εσείς που τόσα χρόνια ήσασταν ο έμπιστος υπηρέτης του, τον είδατε? Τον είδατε να το κάνει? Ο Γρηγόρης απάντησε πως δεν τα είδε, μα και ούτε είχε ακούσει για αυτά τα λεφτά από κανέναν, ως τη στιγμή που τώρα άρχισαν όλοι να μιλάνε για αυτά. Αυτή την ερώτηση για το φάκελο ο Φεντιουκόβιτς την έκανε σε όλους τους μάρτυρες που μπορούσε να ρωτήσει, με την ίδια επιμονή που έκανε και ο εισαγγελέας την ερώτηση για τη διανομή του κτήματος, και από όλους έπαιρνε την ίδια απάντηση, πως κανένας δεν τον είχε δει το φάκελο. Κανένας. Κανένας δεν είχε δει ποτέ το φάκελο. Αν και πάρα πολλοί είχαν ακούσει να μιλάνε γι' αυτόν. Αυτή την επιμονή του συνηγόρου σε αυτήν την ερώτηση όλοι την πρόσεξαν από μιας αρχής. Τώρα θα μπορούσα τάχα να σας ρωτήσω κάτι, αν φυσικά μου το επιτρέπετε. Ξάφνου και εντελώς αναπάντεχα ρώτησε ο Φεντιουκόβιτς. Από τι συνίστατο εκείνο το βάλσαμο ή ούτως υπήν το εκχύλισμα με το οποίο εσείς εκείνο το βράδυ προτού πέσετε για ύπνο, όπως είναι γνωστό από την προανάκριση, κάνατε εντριβή στην πάσχουσα μέση σας, ελπίζοντας με αυτό να θεραπευτείτε? Ο Γρηγόρης τον κοίταξε με ανόητο βλέμμα και αφού σώπασε για λίγο, τράβησε. Είχα μέσα φασκόμιλο. Μονάχα φασκόμιλο. Δεν θυμάστε να είχατε και κάτι άλλο? Είχε και αρνόγλωσσο. Και πιπέρι μήπως? Είχε την περιέργεια ο Φεντιουκόβιτς. Ναι, και πιπέρι είχε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά με βοτκίτσα. Με καθαρό ενόπνευμα. Ένα ελαφρύ γελάκι διέτριξε την έφη.

την επιτρύπω. Σπίρτο καθαρό, όταν κάνατε την εντρυφή, το υπόλοιπο του περιεχομένου της φιάλης, κάνοντας και μια ευλαβική προσευχή γνωστή μονάχα στη σύζυγό σας, είχατε την καλοσύνη να το πιείτε, έτσι. Ναι, το ήπια. Ήπιατε πολύ, πόσο πάνω κάτω, κάνα δυο ποτηράκια, ένα ποτήρι του νερού πάνω κάτω, ένα ποτήρι του νερού κιόλας, ίσως και ενάμιση ποτήρι. Ο Γρηγόρης σώπασε, σαν κάτι να κατάλαβε. Ενάμιση ποτήρι, καθαρότατο σπίρτο. Δεν είναι άσχημα. Πώς νομίζετε, είναι άσχημα? Μπορεί κανείς να δει και τις πύλες του παραδείσου, έτσι δεν είναι? Πίνοντας ενάμιση ποτηράκι, δεν βλέπει και τις πύλες του παραδείσου. Όχι μονάχα την πόρτα του κήπου, έτσι δεν είναι? Ο Γρηγόρης όλο και σώπαινε. Πάλι ακούστηκαν γέλια στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ανακοινήθηκε. Μήπως ξέρετε θετικά, εξακολουθούσε να μην αφήνει το θύμα του ο Φιεντουκόβιτς, αν κοιμόσαστε ή όχι τη στιγμή που είδατε την πόρτα του κήπου ανοιχτή? Ήμουν όρθιος. Αυτό δεν είναι ακόμα απόδειξη ότι δεν κοιμόσαστε? Κι άλλα γελάκια στην αίθουσα. Θα μπορούσατε να απαντήσετε εκείνη την ώρα, αν σας ρωτούσε κανείς για κάτι, λόγου χάρη για το τι έτος διανύομαι τώρα. Αυτό δεν το ξέρω. Και τώρα θα μπορούσατε να μας πείτε τι χρονολογία μετά Χριστόν έχουμε? Ο Γρηγόρης στέκονταν σαν χαμένος, κοιτάζοντας επίμονα τον βασανιστή του. Και κάτι παράξενο φαίνονταν, σαν να μην ξέρει την αλήθεια. Τι χρονολογία έχουμε άραγε? Ίσως να ξέρετε τουλάχιστον πόσα δάχτυλα έχει το κάθε σας χέρι. Είμαι μαθημένος να σκύβω το κεφάλι, είπε ξαφνικά δυνατά και καθαρά ο Γρηγόρης. Κι αν οι ανώτεροι θέλουν να με κοροϊδεύουν, εγώ πρέπει να το υποφέρω. Ο Φετιουκόβιτς σαν να ντράπηκε λιγάκι, μα επενέδηκε ο πρόεδρος και υπενθύμησε στον συνήγορο πως πρέπει να κάνει ερωτήσεις που να έχουν περισσότερη σχέση με την υπόθεση. Ο Φετιουκόβιτς τον άκουσε, υποκλήθηκε με αξιοπρέπεια και δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του. Φυσικά και στο κοινό και στους ενόρκους μπορεί να έμεινε ένα μικρό σκουλικάκι αμφιβολίας για την κατάθεση ενός ανθρώπου που είχε τη δυνατότητα να δει τις πύλες του παραδείσου ανοιγμένες, μια και βρίσκονταν σε μια ορισμένη κατάσταση θεραπείας και που δεν ξέρει ούτε και ποιο έτος από τη γέννηση του Χριστού έχουμε. Και έτσι ο συνήγορος πέτυχε, όσο να είναι, το σκοπό του. Μα προτού αποσυρθεί ο Γρηγόρης, έγινε κι άλλο επεισόδιο. Ο πρόεδρος γύρισε στον κατηγορούμενο και τον ρώτησε μήπως έχει τίποτα να παρατηρήσει αναφορικά με τις καταθέσεις που έγιναν. Εκτός από την πόρτα, όλα τα άλλα που είπε είναι αλήθεια, φώναξε δυνατά ο Μύτια. Για το ξεψύρισμα τον ευχαριστώ. Για ότι με συγχώρεσε τότε που τον χτύπησα, τον ευχαριστώ. Ο γέρος ήταν τίμιος σε όλη του τη ζωή και πιστός στον πατέρα μου, σαν μαντρόσκυλο. Κατηγορούμενε, προσέξτε τις εκφράσεις σας, πρόφερε αυστηρά ο πρόεδρος. Δεν είμαι μαντρόσκυλο, γκρίνιαξε ο Γρηγόρης. Τότε λοιπόν, εγώ είμαι μαντρόσκυλο. Ναι, εγώ, φώναξε ο Μύτια. Αφού είναι προσβλητικό, το παίρνω απάνω μου και το ζητάω συγγνώμη. Ήμουνα θεριό και άγριος μαζί του. Με τον
Έσωπο επίσης ήμουν άγριος. Με τον Έσωπο, είπε πάλι αυστηρά ο πρόεδρος. Μα με τον Πιερότο, τον πατέρα, τον Θεόδωρ Παύλοβιτς. Ο πρόεδρος ξαναείπε και πάλι αυστηρά στο Μήτυρα να προσέχει τις εκφράσεις του. Κάνετε κακό στον εαυτό σας. Οι δικαστές σχηματίζουν κακή γνώμη. Με την ίδια καπατσοσύνη τα κατάφερε ο συνήγορος και με το μάρτυρα Ρακίτη. Θα παρατηρήσω εδώ πως ο Ρακίτη ήταν από τους σπουδαίους μάρτυρες και πως χωρίς αμφιβολία ο εισαγγελέας απόδεινε εξαιρετική σημασία στην κατάθεσή του. Αποδείχτηκε πως τα ήξερε όλα. Ήξερε εκπληκτικά πολλά. Σε όλους είχε πάει. Όλα τα είχε δει. Με όλους είχε μιλήσει. Ήξερε με πολλές λεπτομέρειες τη βιογραφία του Φιόντορ Παύλοβιτς και όλων των Καραμαζόφ. Είναι αλήθεια πως για το φάκελο με τις 3.000 ρούβλια είχε ακούσει μονάχα από τον ίδιο τον Μήτυρα. Μα περιέγραψε με λεπτομέρειες τα κατορθώματα του Μήτυρα στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα. Όλα τα λόγια, όλες τις χειρονομίες που τον εξέθεταν περισσότερο, τα είπε όλα και διηγήθηκε την ιστορία για το ψεύτη, δηλαδή το λογαγό Σνεγκυριόφ. Όσο για το ζήτημα αν χρωστούσε τίποτα ο Φιόντορ Παύλοβιτς στο Μήτυρα μετά την εκαθάριση των λογαριασμών τους για τα κτήματα, ούτε και ο Ρακίτη δεν μπορούσε να πει τίποτα το συγκεκριμένο, μα περιορίστηκε σε γενικούς περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς. «Ποιος», είπε, «ποιος θα μπορούσε να πει ποιος φταίει και να λογαριάσει ποιος χρωστάει με την ακαταστασία των Καραμαζόφ, όπου κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε να συμμαζέψει τον εαυτό του». Όλη την τραγωδία του κατηγορουμένου εγκληματία την παρουσίασε σαν προϊόν παλαιών εθήμων της δουλοπαρικίας και της βυθισμένης στην αποδιοργανωμένη Ρωσία, που υποφέρει από έλλειψη καταλλήλων θεσμών. Με δύο λόγια του δόθηκε η ευκαιρία να πει τα λογάκια του. Σε αυτή τη δίκη εκδηλώθηκε και προσήλκησε την προσοχή για πρώτη φορά ο κύριος Ρακίτη. Ο εισαγγελέας ήξερε πως ο μάρτυρας ετοιμάζει ένα άρθρο σχετικά με το έγκλημα για ένα περιοδικό και αργότερα στην αγόρευσή του, όπως θα δούμε παρακάτω, ανάφερε μερικές σκέψεις από αυτό το άρθρο, που θα πει λοιπόν πως το ξέρει κιόλας. Η εικόνα που παρουσίασε ο μάρτυρας βγήκε ζωφερή και απέσια και ενίσχυσε σημαντικά την κατηγορία. Γενικά η κατάθεση του Ρακίτη γοήτευσε το ακροατήριο με την ανεξαρτησία της σκέψης και την ασυνήθιστη ευγένεια της έξαρσής της. Ακούστηκαν μάλιστα 2-3 αναπάντεχα χειροκροτήματα, ειδικά σε εκείνα τα μέρη όπου μιλούσε για το θεσμό της δουλοπαρικίας και για τη Ρωσία που υπόφερε από αποδιοργάνωση. Μα ο Ρακίτιν παρόλα αυτά, σαν νέος που ήταν, αστόχησε και ο συνήγορος εποφελήθηκε αμέσως από την ευκαιρία. Απαντώντας τις ερωτήσεις για την Κρούστεκνα, παρασυρώμενος από την επιτυχία του, που φυσικά την ένιωθε πια και ο ίδιος, επέτρεψε στον εαυτό του να εκφραστεί για την Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα. Εκφράστηκε κάπως περιφρονητικά, λέγοντας πως είναι σπιτωμένη από τον έμπορο Σαμσόνοφ. Θα έδινε πολλά αργότερα αν μπορούσε να μην είχε πει τίποτα, να μην είχε πει ποτέ αυτή τη λεξούλα, γιατί ακριβώς εκεί τον έπιασε αμέσως ο Φετιούκοβιτς. Και όλα αυτά γιατί ο Ρακίτιν δεν υπολόγιζε πως αυτό σε τόσο λίγο διάστημα
θα μπορούσε να μάθει και τις παραμικρότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης. «Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω», άρχισε ο συνήγορος με το πιο ευγενικό και μάλιστα γεμάτο σεβασμό χαμογελό του, όταν ήρθε η σειρά του να κάνει ερωτήσεις. «Εσείς είστε βέβαια εκείνος ο ίδιος, ο κύριος Ρακίτη, του οποίου την μπροζούρα δίος του εις κύριον αποδημήσαντος Στάρετ Ζωσιμά, που εξέδωσε η Επιτροπή γεμάτη βαθιές και θρησκευτικές σκέψεις με υπέροχη και ευλαβή αφιέρωση στον Πανιερότατο, διάβασα πριν από λίγο με τόση ευχαρίστηση. Την έγραψα όχι για να τυπωθεί, αργότερα την τυπώσανε», τράβησε ο Ρακίτην σαν χαμένος και σχεδόν ντροπιασμένος. «Ω, μα αυτό είναι υπέροχο. Ένας στοχαστής σαν και εσάς μπορεί και μάλιστα πρέπει να αντιμετωπίζει με ευρύτητα κάθε κοινωνικό φαινόμενο. Με την προστασία του Πανιερότατου, η μπροζούρα σας κυκλοφόρησε πλατιά και ασφαλώς απέδωσε και κάποιο όφελος. Σωστά. Μα εγώ, να, τι θα επιθυμούσα να πληροφορηθώ, αν φυσικά μου το επιτρέπετε κι εσείς. Μόλις τώρα δηλώσατε πως είσαστε πολύ στενά γνωστός με την κυρία Σβετλόβα. Σωστά. Σβετλόβα ήταν το επίθετο της Γκρούσεκ μας. Δεν μπορώ να έχω ευθύνη για όλες τις γνωριμίες μου. Είμαι νέος. Και ποιος μπορεί να είναι υπόλογος για όλους εκείνους που συναντάει», κόρωσε ολόκληρος

«Σας εννοώ πολύ καλά», αναφώνησε ο Φεντιουκόβιτς, σαν να ντράπηκε και ο ίδιος και σαν να βιαζόταν να ζητήσει συγγνώμη. «Όπως κάθε άλλος, έτσι κι εσείς μπορούσατε με τη σειρά σας να ενδιαφερθείτε για τη γνωριμία μιας νέας και όμορφης γυναίκας που με προθυμία δέχονταν στο σπίτι της το άνθος της εδώ νεολαίας. Μα ήθελα μονάχα να πληροφορηθώ. Ξέρουμε πως η Σβετλόβα εδώ και 2 μήνες ήθελε πάρα πολύ να γνωριστεί με τον νεότερο Καραμαζόφ, τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και μονάχα για να τον οδηγήσετε σε αυτή, ειδικά με το τοτινό του μοναστηριακό ένδυμα, σας υποσχέθηκε να σας δώσει 25 ρούβλια μόλις θα της το φέρνετε. Σωστά? Αυτό, όπως είναι γνωστό, έγινε το βράδυ ακριβώς της μέρας εκείνης. Της μέρας εκείνης που τελείωσε με την τραγική καταστροφή που έγινε αιτία για την παρούσα δίκη. Εσείς πήγατε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς στην κυρία Σβελτόβα και πήρατε τότε την αμοιβή των 25 ρουβλίων από την κυρία Σβελτόβα. Έτσι δεν έγινε? Αυτό θα ήθελα να το ακούσω από σας. Μα αυτό είναι αστείο. Δεν βλέπω γιατί μπορεί αυτό να σας ενδιαφέρει εσάς. Τα πήρα, αλλά για αστείο, για να τα επιστρέψω αργότερα. Θα πει λοιπόν όμως πως τα πήρατε. Μα δεν τα επιστρέψατε ακόμα ή τα έχετε επιστρέψει? Αυτό δεν έχει σημασία, μουρμούρισε ο Ρακίτιν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις και βέβαια θα τα επιστρέψω, παρενέβη ο πρόεδρος. Μα ο συνήγορος δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του στον κύριο Ρακίτιν. Ο κύριος Ρακίτιν έφυγε κάπως μειωμένος. Η εντύπωση της ανώτερης ευγένειας της καταθεσής του είχε καταστραφεί έτσι απλά. Και ο Φεντιουκόβιτς, ξεπροβοδίζοντάς τον με ένα βλέμμα, φαίνονταν σαν να έλεγε δείχνοντας το ακροατήριο: «Να τι είδους είναι η ευγενική σας κατήγορη. Θυμάμαι πως και αυτό εδώ δεν πέρασε χωρίς επεισόδιο από μέρους του Μίτια». Μανιασμένος από τον τόνο του Ρακίτιν για την Κρούσεκνα, φώναξε δυνατά από τη θέση του: «Μπερνάρ!» Και όταν ο πρόεδρος, στο τέλος της ανάκρισης του Ρακίτιν, γύρισε στον κατηγορούμενο, είπε: «Μήπως θέλει να παρατηρήσει τίποτα?» Ο Μίτια φώναξε με στενάχωρη φωνή: «Ακόμα και όταν ήμουν υπόδικος, μου έπαιρνε δανεικά. Το καταλαβαίνετε? Υποτένιος Μπερνάρ, αριδίστας, ούτε σε Θεό δεν πιστεύεις. Εξαπάτησες και τον Πανιερότατο». Του Μίτια φυσικά του κάνανε πάλι παρατήρηση για την ανάγνωστη έκφρασή του. Μα ο κύριος Ρακίτιν είχε δεχτεί πια τη χαριστική βολή. Δεν είχε καλύτερη τύχη και η μαρτυρία του λοχαγού Σνεγκυριόφ. Μα από άλλη, εντελώς αιτία, διαφορετική. Ήρθε κατακουρελιασμένος, με βρώμικα ρούχα, με λασπωμένες μπότες και παρόλη στις προφυλάξεις και την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη, αποδείχτηκε ξαφνικά εντελώς μεθυσμένος. Στις ερωτήσεις για την προσβολή που του έκανε ο Μίτια, αρνήθηκε ξαφνικά να απαντήσει. «Ο Θεός μαζί του, ο Ηλιούσκα δεν μου το επιτρέπει. Ο Θεός θα με ανταμείψει». «Ποιος δεν σας το επιτρέπει? Ποιον εννοείτε?» «Ο Ηλιούσκα, ο Ηλιούσκα, ο γιώκας μου, μπαμπάκα.
φώναξε αυτός. Κοντά στην πέτρα μου, του είπε το παιδί μου. Τώρα πεθαίνει. Ο λοχαγός έβαλε ξαφνικά τα κλάματα και έπεσε με φόρ στα πόδια του Προέδρου. Τον έβγαλαν γρήγορα έξω, ανάμεσα στα γέλια του ακροατηρίου. Η εντύπωση που προετοίμαζε ο εισαγγελέα γρήγορα έξω, ανάμεσα στα γέλια του ακροατηρίου. Η εντύπωση που προετοίμαζε ο εισαγγελέας κατέβηκε.

αυτός ήταν που, σύμφωνα με τους θετικούς υπολογισμούς του, ανέφερε πως ο Μίτια στον πρώτο του ερχομό στο Μόκρουγε, ένα μήνα σχεδόν πριν από την καταστροφή, δεν μπορεί παρά να ξόδεψε 3.000 ή ελάχιστα λιγότερα. Μονάχα για τις τσιγκάνες που σαπέταξε και στους δικούς μας, τους ψηριάριδες, τους μουζίκους, εκείνα δεις τι πέταξε. Και στις κοπέλες μας, στις κοπέλες του χωριού, να δεις πόσα πήγαινε. Λουτίσανε όλοι στο χωριό μας από τότε. Πρώτα είχαμε φτώχειες. Με δύο λόγια, θυμήθηκε το κάθε έξοδο και έκανε ακριβείς υπολογισμούς. Με αυτόν τον τρόπο η υπόθεση πως είχαν ξοδευτεί μονάχα 1.500 ρούβλια και τα άλλα κρύφτηκαν στο φυλαχτό, φαίνονταν αδύνατη. Με τα μάτια μου τα είδα τα λεφτά που κράταγε. Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Τα κράταγε στα χέρια του. Κράταγε 3.000. Το βλέπα καθαρά, όπως θα έβλεπα ένα καπίκι. Εμείς δα ξέρουμε από λεφτά. Αναφώνησε ο Τρίφωνας, θέλοντας με όλη του τη δύναμη να φανεί ευάρεστος στις αρχές.

σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκουβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

and

αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτωνη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς. Αγιορείτικα και άλλο διπορικά». Από τις εκδόσεις Ακρίτας.

καλύτερο σε αυτή τη ζωή είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πάντα νικητές και νικημένοι, δυνάστες και δυναστευόμενοι. Πίσω από κάθε εκπλήρωση επιθυμίες υπάρχει ένα θύμα. Όσοι ανεβαίνουν δεν πατούν σε σκαλοπάτια. Πατούν σε κάποια πτώματα για να ανέβουν. Όσοι βρίσκουν το δίκαιο τους έχουν ήδη συντρίψει το δίκαιο κάποιου άλλου. Και τούτο συμβαίνει γιατί όλες οι απόλυτες έννοιες είναι ανεφάρμοστες στα πράγματα και τα πράγματα κατέχουν μια δική τους διαδικασία. Έτσι όλα προχωρούν κατά προσέγγιση. Δεν υπάρχει το σωστό και το μη σωστό. Υπάρχει το περισσότερο σωστό και το περισσότερο μη σωστό. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους οργανώνονται κατά τον νόμο των αναλογιών. Αλλά έρχεται και η στιγμή που η έφεση του απόλυτου κατακαίει τις ψυχές και τα πνεύματα. Τότε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την αποδημία και από την αναχώρηση. Και όταν η αναχώρηση δεν είναι εφικτή, αρκεί φτωχό αντίδωρο η αναδρομή. Η αναδρομή σε κάποιους καιρούς και κάποιους τόπους που η μνήμη τους έχει διαφυλάξει στα σπλάχνα της σαν πολύτιμους θησαυρούς που η νοσταλγία τους έχει εξοραίσει. Ρώτησαν κάποτε τον Αϊνστάιν στα στενά του χρόνια τι περισσότερο θα επιθυμούσε και εκείνος αποκρίθηκε την ανωνυμία. Ο άνθρωπος που γέννησε τον αιώνα με το όνομά του, ο άνθρωπος που ανήκει πια σε όλους τους αιώνες, άλλο δεν επιθυμούσε, καθώς εξήγησε, παρά να ήταν ένας ανάμεσα στους πολλούς και να γεύεται με απλή καρδιά τις μικρές χαρές της ζωής. Φυσικά, δεν επρόκειτο παρά για την κόπωση της ηλικίας. Γιατί κατά τα άλλα, ο Αϊνστάιν υπήρξε ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι οι αληθινά σοφοί και οι πραγματικά σπουδαίοι. Το παιδί δεν είχε πεθάνει μέσα του. Αυτό το παιδί θα πάρει και τώρα ο καθένας μας. Όχι για να το χειραγωγήσει, για να χειραγωγηθεί και για να επιστρέψει στο μακάρι φως της πρώτης αυγής, κερδίζοντας έτσι την αίσθηση της αφασίας. Τα ανεξιάτικα και τα αναστάσιμα πρωινά της Κυριακής αυτό το νόημα έχουν. Είναι ο ακριβώς πλήρως της Μεσογείου. Πέρα από τις πολιτείες με τα ασφυκτικά σταυροδρόμια, πέρα από τον πάδογο του καθημερινού βίου. Κάθε πλαγιά βουνού γίνεται και ένα ησυχαστήριο, όπου μπορεί κανείς να ξαπλωθεί και να αναπολύσει. Να κλείσει τα μάτια και να ονειρευτεί. Να νιώσει πως γίνεται για λίγο καλύτερος. Ύστερα βέβαια, θα φορέσει και πάλι τη δωρά του και θα πάει να σμίξει με τους άλλους ανθρώπους, ανταγωνιστής. Όχι φίλος. Αλλά αν έλειπαν και οι έθριες παρενθέσεις, η ζωή θα ήταν αληθινά ανυπόφορη, ένας συνεχής και ένας ανεξιλέωτος κάματος. Το σημαντικότερο είναι κάπου και κάπως να μπορεί ο καθένας να ξαναβρίσκει τον εαυτό του, να συμμαζώνει τα κομμάτια του και να βαθαίνει μέσα στη συνείδηση της ανθρωπιάς του. Γιατί το Σάντρα Λά δεν βρίσκεται πάντα στα υψίπεδα του μακρινού κόσμου. Βρίσκεται μέσα μας. Εκεί υπάρχουν οι παλιές γειτονιές, όπου κάποτε παίξαμε, οι έναστες νύχτες, όπου κάποτε ονειρευθήκαμε, τα πρόσωπα που αγαπήσαμε και χάσαμε για πάντα, τα τραγούδια που τραγουδήσαμε, τα παραμύθια που κατέβασαν στα βλέφαρά μας τον ύπνο της ξερνιασάς. Εκεί βρίσκονται τα στόματα που φιλήσαμε με πρωτογνώριμο πάθος, τα χέρια που αγγίξαμε με τρεμάμενα δάχτυλα, οι δρόμοι που περπατήσαμε, ανέμελοι στρατοκόποι, τα λουλούδια που οσφρανθήκαμε, τα λουλούδια ενός άλλου καιρού, τα δάκρυα που εχύσαμε, το βουνό που ανεβήκαμε με χορχό πόδι. Εκεί βρίσκονται όλα όσα έγιναν τώρα καημός αγιάτρευτος, η χαμένη πλάση. Όλη αυτή η ναυαγή που υψώνουν τα χέρια μέσα στη θάλασσα των καιρών, ζητώντας βοήθεια για να προσφέρουν βοήθεια. Η σιωπή που θέλει να αποκτήσει φωνή. Λύσεις σιωπής είναι οι αιαρινές παρενθέσεις. Μέσα στην άτρεμη ώρα του ελληνικού αίαρος, οι νεκροί ξυπνούν και ανασηκώνουν την πλάτη του τάφου των.
έρχονται να συνομιλήσουν μαζί μας. Στα μαραμένα τους χείλη ανθίζει το αρχαίο χαμόγελο. Προσπαθούμε να αναπλάσουμε τη λησμονημένη μορφή τους. Να ακούσουμε και πάλι τα λόγια που μας έλεγαν άλλοτε. Να βυθίσουμε τη ματιά μας μέσα στα μάτια τους. Να νιώσουμε το περπάτημά τους στα χνάρια των βημάτων μας. Να ξαναβρούμε τα πρώτα νιάτα, καταβγασμένα από το ανέσπερο φως της στοργικής μνήμης. Οι άνθρωποι κρατούν σε τούτους τους καιρούς τις καρδιές διπλοσφαλισμένες, με βαριά λουκέτα. Αλλά κάποτε πρέπει να ακούνε μέσα στη νύχτα και τη φωνή που προστάζει. Άρα τεπίλας. Να την ακούνε και να πραγματοποιούν το πρόσταγμα, αν δεν επιθυμούν να ζουν τη ζωή του τυφλοπόντικα μέσα σε αραχνιασμένα και αφώτιστα λαβούρια.

ψηφίσεις και διαπιστώσεις. Ανάμεσα σε όλες τις Κυριακές της χρονιάς, τούτη υπήρξε η μεγαλύτερη. Τούτη εξακολουθεί και σήμερα, τουλάχιστον σε κάποιους ομίλους, να υπάρχει. Η Βασιλής και η Κυρία. Έτσι τη νιώθαμε κάποτε, σε εκείνους τους καιρούς. Το αμφιβάλλουμε τώρα αν τους έχουμε ζήσει ποτέ. Απέραντη, ατελέχτητη, γεμάτη ανοιξιάτικο φως, με μια γεύση όλος διόλου ιδιότυπη, με μια οσμή από μελισσοκέρι και λιβάνι και ανθόνερο, και σμυρτιά και δαφνόφυλλο. Και ακόμη ένα άκουσμα, κρότος και πάταγος, από καμπάνες και χαρμόσκες υμνοδίες και πυρομαχικά, όλο το λαμπριάτικο οπλοστάσιο σε ασταμάτητη έκλειψη. Θέλοντας και μη γίνεται κανείς νοσταλγός. Επιστρέφει στην αμάρατη μνήμη μιας ηλικίας που κατέχει την αρετή να ξαφνιάζεται, να συγκινείται και να θαυμάζει. Η Μεγάλη Κυριακή δεν ήταν τότε απλή αφορμή αμφίβολης περιηγητικής αναψυχής. Αποτελούσε βαρισίματο ψυχικό περιστατικό, κυριότητα ψυχικό και πολύ λιγότερο πνευματικό. Την καρτερούσε κανείς από μέρες πολλές. Η Σαρακοστή ήταν ατέλειωτη. Είχες κάτι να επιθυμήσεις, να προσδοκίσεις. Υπήρχε μια προετοιμασία, μια εσωτερική προπαρασκευή. Ένιωθες πως έρχεται μια μέρα ολότελα διαφορετική από τις άλλες. Μια μέρα που απαιτούσε κάθαρση, ανανέωση, αναμονή. Οι μεγάλες φωτιές που λαμπάδιαζαν όλο το μεγαλοβδόμαδο έξω από την εκκλησία ήταν η προπομπή της. Όταν χτυπούσε η καμπάνα της νύχτας για να αναγγείλει την έναρξη της σιωτηνής ακολουθίας, ο κόσμος άλλαζε μορφή, άλλαζε ύφος. Τα πάντα αποκτούσαν μοναδικότητα. Το αγοροψημένο παιδί ένιωθε πως ζούσε μια άλλη ώρα, παράδοξη και απίστευτη. Η μαρμαρική των άστρων ήταν μια δήλωση παρουσίας, μια δήλωση συμμετοχής. Λαφυραγωγούσαν το σκοτάδι και τη σιγή ξαφνικά αναπηδήματα φωτός, μια νέα ζωή που ορμούσε καθώς το κύμα, από τον τάφο με τα παραλυγμένα οθόνια. Όλα έλαμπαν με καινούργια ειδή. Αστραφτερά, μεθυστικά, αποκτούσαν σημασία που δεν κατήχαν πρωτύτερα. Έλαβαν και ψυχές ανοιχτές καθώς οι ηλιοφωτισμένες θάλασσες. Έπειτα ήρθε η εφηβεία, η θλίψη, η αγωνία, ο δισταγμός. Για μια στιγμή έσμιξε ο έρωτας του φυσικού προσώπου με τη μεταρσίωση και την κατάνοιξη και το σμίξιμο τούτο δημιούργησε μια γλυκύτατη ενοχή. Για μια άλλη στιγμή, η εντασία κατά της μεταφυσικής πήρε τη διάσταση τραγωδίας. Και για μια τρίτη στιγμή, ίσως την πιο αδυσόπιτη, η γεύση της καθημερινότητας, η βιωτική δυσχέρεια, οι πρώτες ουσιαστικές επαφές με τους ανθρώπους εμάραναν την αναβριστική διάθεση που θα μπορούσε να διασώσει τη μοναδικότητα. Η Μεγάλη Κυριακή άρχισε να αποσύρεται στα βάθη των καιρών, να μεταμορφώνεται σε όραμα μακρινό και απροσπέλαστο. Έφυγαν και τα πρόσωπα που την επλαισίωναν τότε. Ήρθαν άλλα πρόσωπα που δεν ήταν εκείνα της πρώτης στιγμής. Άλλαξε σκηνογραφία. Άλλαξε και η εσωτερική σύσταση του έργου. Για να κερδίσεις τη χαρά της Μεγάλης Κυριακής, αρκούσε τότε, στην πρώτη εποχή της ζωής, να προσφέρεις τον εαυτό σου. Αργότερα, δεν ήξερες ποιον από τους εαυτούς σου, γιατί δεν ήταν ο ένας πια να προσφέρεις. Και τέλος, δεν είχες κανένα εαυτό σου να διαθέσεις. Ήσουν μια λαιλατημένη πολιτεία. Η μόνη ελπίδα που σου απόμενε ήταν να επιστρέψεις στα αρχαία βήματα, να κερδίσεις και πάλι το παιδί, ψυχοραγούσε μέσα σου και να ξαναζήσεις με την αφροντισιά του παιδιού το μακάριο φως, τόλμημα δύσκολο και συχνά ακατόρθωτο.
Αυτός είναι ο λόγος που αυθονούν κατά τις επίσημες λεγόμενες ημέρες του χρόνου και μάλιστα κατά την πιο επίσημη στο μεσογειακό καλαντάρι τη Λαμπρή, οι αναδρομές στα περασμένα και οι αναζητήσεις των πρώτων εποχών. Όταν δεν προσφέρεται το σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε στο εχθές. Είναι ο τρόμος του κενού που μας οδηγεί. Τότε αρχίζουν τα ενθυμήματα και τα αντιμεταφυσικά πλάσματα του καιρού μας προσπαθούν να αντικαταστήσουν την κατάνοιξη με την αναζήτηση της γραφικότητας. Έτσι, σκοτώνουν και τη λαογραφία που κοίταται άλλωστε νεκροζώντανη, απλή επιβίωση του εαυτού της στην ύπαιθρη γη. Άλλοτε, η μετακίνηση από την πολιτεία προς τους ολιγάνθρωπους οικισμούς είχε και το χαρακτήρα μιας επιστροφής ή ενός προσκυνήματος. Τούτο σε περιπτώσεις που όλο ένα λιγοστεύουν παρατηρείται τώρα. Το μέγα πλήθος που συντηρεί την εσωτερική περιήγηση πηγαίνει, όσο επί το πολύ, να γνωρίσει, να ειδεί για πρώτη φορά και με τη γελία ψευδαίσθηση πως ανατρέχει στις πρώτες ρίζες. Ταλαιπωρείται, δυσανασχετεί και κερδίζει μια θλιβερή διασκευή οφειλόμενη στο επαγγελματικό χρέος των αρμοδίων προσώπων του εορταστικού περιστατικού. Αλλά κι αν το κατόρθωνε, ποιες πρώτες ρίζες θα μπορούσε να κερδίσει, ποια έπαφη με την αγνότητα και την αμέριμνη γραφικότητα να πραγματοποιήσει? Το ίδιο αίμα, τον ίδιο υδρότα, την ίδια λάσπη θα συναπαντήσει παντού. Τους ίδιους ανθρώπους και συχνά χειρότερους, γιατί τους λείπει και η στοιχειοδέστατη κοινωνική αγωγή. Βέβαια, οι γενικεύσεις δεν είναι σωστές, αλλά μαζί με τους ανθρώπους της πολιτείας ζουν και οι άλλοι, οι άνθρωποι της ύπαιθρης γης, μέσα στον εφιαλτικό χώρο ενός νέου ήθους, όπου ο βιασμός και ο φόνος είναι μέσα κοινό σταυρορισμού της οργής ή της επιθυμίας.

έτσι μονάχα η εκδρομή. Έπειτα από μερικά χρόνια η εκδρομή θα αντιπροσωπεύει ολόκληρη την εθιμοταξία της Λαμπρής. Θα έχει χαθεί ολότελα και η ειδική διάθεση και το μεταφυσικό νόημα, ακόμη και η νοσταλγία. Και θα έχει απομείνει μονάχα η τυπική διαδικασία της πρόσκαιρης πηγής από την καταθλιπτική καθημερινότητα. Αυτό το νιώθουμε όλοι πως θα συμβεί, πως έχει αρχίσει να συμβαίνει, αλλά δυσκολευόμαστε να το πούμε. Το μεγάλο ευτύχημα είναι που η φύση του τόπου δεν έχει χάσει ακόμη την ομορφιά της. Η ανασημένη χλωρίδα ασκεί βαθύτατη έλξη και ίσως πιο ουδέτερους ανθρώπινους τύπους. Το χαμολούλουδο της πλαγιάς και το γυμνό δέντρο που ξαναβρίσκει το φύλλωμά του σταλάζουν βαθύ ευτυχισμό στους καταπονεμένους. Ο ξαναγεννησμός από το θεμελιακό στοιχείο της Μεγάλης Κυριακής πραγματώνεται σε ολόκληρο το εύρος της δημιουργίας. Όποιος το ζει με γεμάτη συνείδηση συνομιλεί με την αιωνιότητα. Είναι μια επανάληψη που κατέχει τη δύναμη να γίνεται την κάθε στιγμή μια παρουσία καινούργια. Ένα πρώτο, κατάπρωτο περιστατικό. Εκεί που φρονείς πως όλα πια έχουν καταφαγωθεί από την τυποποίηση και την αδιάκοπη χρήση, έρχεται ο τραχής θάμνος του βράδυ με το νέο λουλούδι, με το διαπεραστικό άρωμα να σε μάθει πως τίποτα δεν είναι προορισμένο να χαθεί και πως πάντα υπάρχει η δυνατότητα μιας αναβίωσης, αρκεί η ρίζα να μην έχει εμφανιστεί. Η νέα χλώρη που αναδύεται από τα στέρνα του χειμώνα είναι ένα θαυμάσιο μάθημα αισιοδοξίας. Ο αδιάκοπος ξαναγεννημός βρίσκεται μέσα στην αδιατάραχτη φύση των πραγμάτων. Αυτό το θαυμάσιο παιχνίδι της φθοράς και της αυθαρσίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το απιστήσουμε, γιατί τότε πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να το πάρουμε απόφαση πως είμαστε οριστικά εξοφλημένοι. Ας έπαιρναν τουλάχιστον τότε τη διδαχή μαζί τους, επιστρέφοντας τις αιστείες τους η πρόσκαιρη απόδημη της Μεγάλης Κυριακής. Ας έβρισκαν τη διάθεση ανοίγοντας μια παρένθεση φωτός στις καθημερινές τους έγνοιες να συλλογιστούν την ελληνική, τη μεσογειακή άνοιξη. Να σταθούν αντίκριση στο ταπεινό χαμολούλουδο και να το ρωτήσουν αν όλα έχουν χαθεί. Εκείνο θα τους αποκριθεί πως τίποτα δεν έχει χαθεί. Γιατί εκείνο, χωρίς να το νιώθει, κατέχει το νόημα της συνέχειας και της διάρκειας. Το νόημα που συχνότατα δεν κατορθώνει να διατηρήσει μέσα του ο άνθρωπος. Είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που συνδελούν ώστε ο καθένας να περιχαρακώνεται μέσα σε μια στεγανή ύπαρξη και να θεωρεί πως το σύμπαν αρχίζει και τελειώνει μαζί του. Να ζει αρματωμένος με το απαρασάνευτο ξεχώρισμα ανάμεσα στον εαυτό του και στους άλλους. Να χάνει την αίσθηση του κρίκου και, συνακόλουθα, την αίσθηση του δεσμού. Η φύση μας διδάσκει τη διάρκεια μέσα σε διαδοχικούς ξεναγεννημούς. Ενδιαφέρεται κυριότερα για το είδος, αλλά συμβαίνει να μην είναι ο άνθρωπος μόνο είδος, να είναι και πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο κατέχει την ικανότητα να ξαναγεννιέται την πάσα στιγμή, να αυτοπολαπλασιάζεται, να πεθαίνει και να ανασταίνει μέσα στον ίδιο τον εαυτό του. Πρέπει να είναι ολότελα άδειος και ολότελα αποθαρρυμένος κανείς για να μην μπορεί να ξαναγεννηθεί ακόμα και από το αποκαίδια του, ακόμα και από τη στάχτη του. Όταν μέρα λαμπρή ξαναγυρίζουμε στην παιδιάτικη μνήμη, τούτο δεν οφείλεται μόνο στη νοσταλγία. Η αιτία είναι πολύ βαθύτερη. Ξαναγυρίζουμε σε μια εποχή που δεν είχαμε κάψει τα καράβια μας. Ξαναγυρίζουμε σε έναν κόσμο που είχε όλους τους δρόμους ανοιχτούς μπροστά του, που μπορούσε να ονειρεύεται, να σχεδιάζει και συχνά με τη δύναμη της φαντασίας να πραγματοποιεί. Το παιδί είναι μια ασπείλωτη βεβαιότητα.
αιωριότητα για το κάθε τι. Δεν έχει γίνει ακόμα ο περίφοβος κάποτε έφηβος. Δεν έχει γίνει ο πολύπειρος άντρας. Βρίσκεται εδώθε από την περίσκεψη, εδώθε από την πείρα, εδώθε από τη λογική. Και για τούτο είναι κατά κανόνα αισιόδοξο. Μία ολόφρεστη παρουσία μέσα στο σύμπαν. Και δεν είναι μόνο η βεβαιότητα. Είναι και η εμπιστοσύνη. Δεν έχει μάθει ακόμα να χωρίζει τον κόσμο στα δύο. Στους εχθρούς και στους φίλους. Δεν ξέρει τον κίνδυνο. Απλώνει τα χέρια του στη φωτιά, γιατί δεν έχει εννοήσει πως η φωτιά μπορεί να τα ζεστάνει τα χέρια του, αλλά μπορεί και να τα κάψει. Είναι ικανό να περπατήσει στο χείλος της αβύσσου με τον τρόπο που θα περπατούσε ο μεγάλος στο πράσινο κλειβάδι. Λοιπόν, έπειτα έρχεται η γνώση. Η γνώση επισημαίνει τον κίνδυνο. Η γνώση δημιουργεί και τον κίνδυνο. Μεταμορφώνει τον ανέμελο περιδιαβαστή σε πλάσμα περίτρομο που συλλογίζεται ολοένα εφιάλτης. Η πείρα πλάθεται από την ύλη της αποτυχίας. Αυτή κατά πρώτο και κύριο λόγο. Δεν είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε το αθέατο έρισμα της νοσταλγίας. Είναι μια αναζήτηση αφροντισιάς και ένας θερμότατος πόθος βεβαιότητας.

θεία αναλαμπής. Ο λίγο φως και μακρινό. Κάθε χρονιά, μέρα λαμπρή, προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε ένα βραχύβριο σταμάτημα. Γιατί οι καιροί έτσι ραγδαίου προχωρούν, καθώς οι νίωχοι σε θυελώδη αρματιλασία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια όπου ο άνθρωπος να μπορεί να συμμαζοχτεί και να συλλογιστεί τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Φυσικά, εδώ δεν είναι ο λόγος για το μεταφυσικό πρόβλημα. Είναι μόνο για την ανάγκη που αισθάνεται ο καθένας να γλιστρήσει ανάμεσα στις γυμνές πραγματικότητες του καθημερινού βίου και να δοκιμάσει τη δύναμή του σε κάποια ριζικότερα αθλήματα, ικανά να ευρύνουν τα πλαίσια και να δημιουργήσουν μια λυτρωτική περίληψη στο γεγονός, το απελπιστικά και ανυπόφορα πραγματικό. Η διάθεση αυτή, τουλάχιστον για τους περισσότερους και τους λιγότερο απαιτητικούς, έβρισκε άλλοτε μια διέξοδο στη λαογραφία. Αλλά η λαογραφία πια δεν αρκεί. Ίσως η λαογραφία έχει πεθάνει. Θα πρέπει να είναι κανείς αθεράπευτα προσιλωμένος στα σχήματα του παρελθόντος για να πιστεύει ακόμη πως η αρχαία εθιμοταξία και η γιορτινή και η άλλη διατηρεί το κύρος της και τη γοητεία της. Ο λαός, έτσι καθώς τον εννοεί η λαογραφική επιστήμη, δεν υπάρχει πια. Ίσως να διασώζεται εδώ και εκεί σε κάποιες απόμερες νησίδες της ύπαιθρης γης, του βουνού και της ακροθαλασσιάς, ανυπεράσπιστος αντίκρι στην επιδρομή των νέων δεδομένων που σχηματίζουν το σύγχρονο κόσμο. Αυτός ο λαός είναι ο παραμερισμένος, ο ασυγχρόνιστος, ο αφηρημένος στην τύχη του. Κρατεί ακόμη μέσα του λίγη φλόγα από τη μεγάλη πυρά, όπου οι πρόγονοι εζέστεναν τα μουδιασμένα τους χέρια και τις καρδιές τους. Ο άλλος λαός, ο μεγαλύτερος, έχει γίνει ο κόκκος του σίτου ανάμεσα στις μιλόπετρες. Κατεβαίνει στις πολιτείες, πηγαίνει στα ξένα, θρηματίζεται μαζί με τους άλλους λαούς, ενοποιείται. Πώς να διασώσει τους λαογραφικούς θησαυρούς του, την ιδιοτυπία του, τη ρίζα του? Η ρίζα του γίνεται στεναγμός στην ώρα του κινδύνου. Γίνεται μεταμέλεια στην ώρα της πολλής ανάγκης, νοσταλγία και αναπόληση. Κατά τα άλλα, η ζωή, υποταγμένη στο δικό της κανόνα, πορεύεται το δρόμο της. Για να διατηρηθεί το νόημα της γιορτής, έχει εφευρεθεί τώρα στερνά η επιδρομή, μια έξοδος από την καθημερινότητα. Ο ταλαιπωρημένος, ακόμη και ο μη ταλαιπωρημένος, άνθρωπος της πολιτείας, επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αλλαγή με την ομαδική μετακίνηση. Αλλά ίσια ίσια, επειδή η μετακίνηση είναι ομαδική, η αλλαγή κατά πολύ μικρό ποσοστό πραγματοποιείται. Και επιστρέφουν οι απόδημοι απογοητευμένοι, βαρύθμοι, αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν το τόλμημα που οπωσδήποτε θα επαναλάβουν. Η ύπαιθρη γη έχει χάσει το χρώμα της, το ύφος της, το ρυθμό της. Δεν έχει τη δύναμη να διευκολύνει καμιά επιστροφή στα ονομασμένα αγανά ήθη. Γιατί αυτά τα αγανά ήθη, και όπου και όσο υπήρξαν, έχουν πια χαθεί ανεπίστροφα. Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος που δεν ξεγελιέται. Και αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι το χειρότερο. Γιατί και το ξεγέλασμα δεν έχει μόνο τη χάρη του, έχει και τη σημασία του. Είναι μία άφηση. Και χρειάζεται να αφήνεται ο άνθρωπος πότε-πότε για να ξανακερδίσει τον καλύτερο εαυτό του. Λοιπόν, οι πόρτες είναι κλειστές, οι δρόμοι γεμάτοι εμπόδια. Αλλά οι τρόποι όλοι δεν έχουν ακυρωθεί. Απομένει ο τρόπος ο πιο αποτελεσματικός, η καταβήθηση. Εκείνο που δεν μπορούμε, που δεν έχουμε πια το δικαίωμα να αναζητήσουμε έξω από εμάς. Μπορούμε όμως να το ανακαλύψουμε μέσα μας. Εκεί μέσα μας, μέσα στον κάθε άνθρωπο, ακόμη και τον πιο αφώτιστο και τον πιο δυστυχισμένο, υπάρχει μια μικρή αισθήση.
θεία αναλαμπής, του φως που ίμνησε ο Σολομός, ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος και έρμο. Μια ελπίδα και μια απαντοχή που σιγοκαίει στα έγκατα και που μας οδηγεί στις γόνιμες αποδράσεις. Μιλούμε για τον αιώνα μας, ένα αιώνα που έχει σκοτώσει και πολλό, ένα σκοτώνει πολλά. Ξεριζώνει πίστης, ακυρώνει αφοσιώσεις, διαψεύδει συναισθήματα, γελοποιεί ηρωισμούς, μεταμορφώνει τις ιστορικές πραγματικότητες, παίρνει στα χέρια του τον κόσμο και τον παραλλάζει. Σε όλα τούτα είμαστε σύμφωνοι. Αλλά συνάμα, αυτός ο ίδιος ο αιώνας, ο θετικός, ο πρακτικός, ο οργανωμένος λογικά, ο αιώνας με το κατάστοιχο, ο αιώνας της αριθμητικής και της γεωμετρίας, έχει και μια άλλη μορφή. Δημιουργεί μια καινούργια μεταφυσική. Τη μεταφυσική του νόμου της απροσδιοριστίας, τη μεταφυσική του ασυνεχούς και τη μεταφυσική του παραλογισμού. Αν σκύψουμε και κοιτάξουμε βαθύτερα τα πράγματα, θα νιώσουμε πολύ εύκολα πως ό,τι έχει συρριθεί από τη μία μεριά μας επιστρέφεται από την άλλη. Ο νόμος των αντισταθμισμάτων λειτουργεί πάντα και με συντριπτική κανονικότητα. Εδώ απαρνούμαστε το θαύμα και εκεί το εισάγουμε στη φυσική διαδοχή. Εδώ καθιερώνουμε την παντοδυναμία της λογικής και εκεί την αποσκευαλίζουμε τη λογική, ομολογώντας πως ζούμε σε ένα κόσμο παράλογο. Εδώ υποστηρίζουμε πως ο ρεαλισμός είναι ο νόμιμος τρόπος ερμηνείας και εκεί καλλιεργούμε σε φροντισμένα θερμοκήπια τα υπερρεαλιστικά άνθη. Ο ερμητισμός του σύγχρονου λόγου έρχεται να συνταυτιστεί με την έκφραση των μυστικών του παρελθόντος.

Η φύση του ανθρώπου είναι διπλή, αγκιστρωμένη στην αισθητή πραγματικότητα, δέσμη της υλικής ανάγκης, προσιλωμένη στη δίψα της ευζωίας, της αναψυχής, της κοινωνικής προβολής, της επαγγελματικής προκοπής, της εφήμερης δόξας. Και συνάμα ανοιχτή προς όλους τους ανέμους, πλημμυρισμένη από τη ροπή προς τη διαφυγή, προς την αναρρίχηση σε κάποιες άγνωστες περιοχές που προσκαλούν με μυστικές φωνές. Αν υπήρχε μόνο η πρώτη μορφή, τα πάντα θα μπορούσαν να πειθαρχήσουν σε ένα κανόνα, να μπουν σε κάποια αμετακίνητη τάξη. Αν είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει και η δεύτερη μορφή. Και η δεύτερη μορφή είναι που δημιουργεί την πνιγμονή της απέραντης μοναξιάς που δυναστεύει το σύγχρονο άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει η γνώση μας, τόσο ελαττώνεται η σοφία μας. Όσο γιγαντώνεται η τόλμη μας, τόσο πληθαίνει η συνείδησή μας πως είμαστε φτωχά και γυμνά πλάσματα σε μια έρημη πλάση. Με γοργά βήματα αποκρυπτογραφούμε τους μυστικούς κώδικες του σήματος. Για να ανακαλύψουμε πως το άγνωστο που κατακτάμε μας τοποθετεί μπροστά σε καινούργιες και απέραντες περιοχές περισσότερες άγνωστες. Προσπαθούμε να γεμίσουμε το τρομερό άδειο που απομένει μέσα μας με την αυτοπεποίθηση, με το πείσμα, με την έπαρση, με την αμεριμνησία ή με τον αγνωστικισμό. Αλλά το άδειο δεν γεμίζει. Είναι σαν να αντλούμε στο πιθάρι των Δαναΐδων. Και είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε πως είναι κούφιος λόγος η ανθρώπινη αυτεπάρκεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με ψωμί. Και όλα τούτα είναι ψωμί. Δεν είναι η στιγμή που μας κρίνει σαν ανθρώπους. Ασταμάτητη είναι η ανησυχία μας πως ο άνθρωπος δεν τελειώνει στις πραγματοποιήσεις του αιώνα ή και των αιώνων που θα έρθουν. Δεν αρκεί να οργανώσεις τη ζωή. Πρέπει και να κατασκευάζεις βίον. Και αυτό είναι το δυσκολότερο. Διαφορετικά, δεν θα αντικρίσαμε στους καιρούς μας το διδακτικό παράδειγμα των λαών που περισσότερο από τους άλλους ευημερούν και περισσότερο από τους άλλους αυτοκτονούν. Δεν θα αντικρίσαμε το παράδειγμα των ανθρώπων που γεύονται άπλιστα τα αγαθά της ζωής και που λαχταρούν τον τίμιο λόγο, αειδιασμένοι από τα σμήνη των κολάκων που βομβούν ολόγυρά τους, ένα σφίξιμο του χεριού, μια αρθοπία, λίγη στοργή, λίγη αγάπη, λίγη ζέστα ανθρώπινη. Δεν είναι μόνο η απληστία, η λεμαργία, η ακατάσπιστη πείνα και δίψα που ωραίγεται το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο είναι η αιώνια νοσταλγία του πλάσματος, ο αρχαίγονος πόνος, το κάλεσμα της ψυχής, του εσωτερικού ανθρώπου που νιώθει πως οι αισθητές πραγματικότητες δεν ικανοποιούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις του. Οι αισθητές πραγματικότητες, αν τις καλοκοιτάξει κανείς, δεν είναι μόνο τα δεδομένα του καθημερινού βίου, είναι και τα παραπληρώματα των εσωτερικών αναγκών. Σχηματίζουν τον επίπαγο που μας περιβάλλει και μας αναγκάζει να απολυσμονούμε το κύριο χρέος μας, το χρέος προς τον εαυτό μας. Αλλά το χρέος υπάρχει. Όπως και αν συμπεριφερθούμε, δεν θα κατορθώσουμε να το μετακινήσουμε. Και θα νιώθουμε πάντα πως ίσα ίσα σε τούτο το χρέος στηρίζεται η αληθινή μας υπόσταση. Χιλιάδες χρόνια τώρα ο άνθρωπος προσπαθεί να καθορίσει, να ερμηνεύσει την αληθινή του υπόσταση, να σκύψει στη μυστική αιστεία της σιγαλής αναλαμπής που βρίσκεται μέσα του και να συλλάβει το νόημά της. Δεν έχει σημασία αν το κατορθώνει πάντα ή όχι. Σημασία έχει που το νιώθει. Το ζει, και αν όχι όλο ένα, τουλάχιστον στις μοναδικές εκείνες ώρες που τα κύματα της καθημερινότητας αποσύρονται και πρόσχαρη εθρία για λίγο επικρατεί. Η εθρία που ευκολύνει την καταβήθηση, που τρέπει την όραση προς τις άλλες πραγματικότητες, που επιτρέπει στην ακοή να συλλάβει ακούσματα που τα σβήνει ο πάταγος του δρόμου. Γιατί μέσα στον πάταγο του δρόμου δεν είμαστε εμείς ολόκληροι, είμαστε οι μισοί. Βιολογικές παρουσίες
που υποτάσσονται στην άμεση ανάγκη, που υπηρετούν την αυτοσυντηρησία. Ο υμνοδός ονομάζει σε μια παθητική αποστροφή τον Κύριο ανερμήνευτο. Εξίσου ανερμήνευτος είναι ο άνθρωπος. Αγιομέτρητος. Ανίκανος να χωρέσει σε σχήματα οσοδήποτε προσεκτικά μαστορεμένα. Για τούτο και κάθε στιγμή ανακαλύπτουμε κάποιον άλλον άνθρωπο μέσα μας. Ανακαλύπτουμε πως δεν είμαστε οι ίδιοι. Ο θάνατος και η ανάσταση είναι το αναφέρετο πεπρωμένο μας. Το πεπρωμένο μας είναι το απρόοπτο, το ενδεχόμενο. Γινόμαστε ασταμάτητα. Δεν έχουμε γίνει ποτέ.

μοναστήρι του 13ου αιώνα. Με τούτο το μοναστήρι του τιμή προδρόμου σημάς της Σέρας με συνδέει μια μικρή περιπέτεια. Ήταν τότε πριν από χρόνια που επιχειρούσα για πρώτη φορά τη συστηματική περιήγηση της Μακεδονίας και της Θράκης από την Κοζάνη στη Φλόριντα, από τη Φλόριντα στην Καβάλα, από την Καβάλα στην Αλεξανδρούπολη. Ήξερα το μοναστήρι από διαβάσματα. Εκεί ήταν θαμμένος ο Γεώργιος ή Γενάδιος ο Σχολάριος, ο πρώτος μετά τη δεύτερη άλουση πατριάρχης. Όταν έφτασα στις Σέρες, αποφάσισα να πάω να το δω. Οδηγό δεν πήρα μαζί μου. Με τα πόδια θα πήγαινα, ρωτώντας το δρόμο και προχωρώντας. Καλοκαιρινό το μεσήμερο, άλλη ευκαιρία δεν είχα στη διάθεσή μου, με ζέστη πολύ, με καθαρό ουρανό. Ένα ουρανό από αμόλευτο σάπφυρο. Έπεσα μέσα στα βουνά, στις γυμνές λαμπεδιές. Αναζητούσα ψυχή ανθρώπου και ψυχή ανθρώπου δεν έβρισκα. Ένας τσοπάνος τέλος από φτωχό σύνδεντρο με βεβαίωσε πως είχα πάρει το δρόμο ανάποδα και πως θα έπρεπε να πισωστρέψω στα βήματά μου. Ένας άλλος παρακάτω μου έδειξε άλλη κατεύθυνση. Απόμεινα ο διπόρος της τύχης. Και η τύχη κατά το λυκόφως με έφερε πάλι στις Σέρες, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Έφυγα αποκαμωμένος και πικραμένος. Η αναζήτηση είχε αποτύχει. Ένα κενό στα ταξιδιωτικά μου απόγραφα. Τώρα ξαναβρέθηκα στη γη των Σερών, ανάμεσα σε καλοπροαίρετους φωτισμένους φίλους που με είχαν προσκαλέσει να μιλήσω και να ζήσω κάμπο στο σημά τους. Χάρηκα και πάλι τη μακεδονική απλοχωριά, τους μεγάλους κάμπους, τα πλατιά ποτάμια, την ανοιχτοσύνη των οριζόντων, εκείνο το ιδιαίτερο στοιχείο που προσφέρει με το γεωφυσικό του διαμελισμό ο τόπος. Χάρηκα και την αργοπορημένη βορεινή άνοιξη, τις μεγάλες δεντροστοιχίες με τις λεύκες ή τις ακακίες. Οι ακακίες, αναπτυγμένες όσο ποτέ, δεν τις συναπαντούμε στο μολιά ή στη ρούμολη. Δέντρα πολυκερινά, χοντρόκορμα, με απλωμένα κλαδιά, φορτωμένα λουλούδι, κατασκευασμένα από τεράστιο αφρισμένο κύμα, γεμάτο μυστική ευωδία. Ο καιρός ήταν και πάλι πολύ ζεστός. Οι φίλοι με ρώτησαν τι άλλο θα επιθυμούσα έξω από την πολιτεία που τη βρήκα θεραπευμένη από πολλές και βαριές κακοτυχίες. Τους διηγήθηκα την παλιά περιπέτεια. Πήραμε ένα ηρωικό αυτοκίνητο. Ο δρόμος είναι ανυπεράσπιστος, δρόμος δοκιμασίας. Αρχίσαμε να σκαρφαλώνουμε στις γυμνές λοφοσιρές, να πέφτουμε σε διάσηλα, να εισχωρούμε μέσα σε μια ήσυχη και σαν αφημένη σε τραχή πεπρωμένο πλάση. Η Μακεδονία, ακόμη και όπου οι κάμποι ανοίγονται με το φόρι, καλλιεργημένη με περισσή επιμέλεια, δίνει πάντα την εντύπωση στην ύπαιθρη γη ενός τόπου που του λείπουν οι πυκνοί οικισμοί των ανθρώπων. Μεγάλα κοινά διαστήματα χωρίζουν το χωριό από το χωριό. Μπορείς ώρα πολύ να προχωρείς, χωρίς να συναντήσεις τίποτε. Μονάχα λιγοστούς ξωμάχους, μερικά κοπάρια γελάδια, που επιτείνουν το κλίμα της αραθυμίας και της απουσίας. Μια κατεβασιά νερού που τραγουδεί σε πράσινη πλαγιά. Ένα σύνδεντρο που δεν κατορθώνει να γίνει δάσος. Φτάσαμε στο μοναστήρι, χτισμένο σε κατάφυτη χούνη, στο βουνό το Μενίκιο, απομονωμένο από τον ολόγυρα κόσμο. Περάσαμε μέσα στην τράπεζα, απέραντη, με ένα μεγάλο τραπέζι στη μέση, με φαρδιά και αναπαυτικά μυντέρια το μάκρος των τοίχων, με ξύλινο ταβάνι καλομαστορεμένο, από εκείνα τα αρχοντικά και τα καλέσθητα της τουρκοκρατίας, με τοιχογραφημένα διακοσμητικά στοιχεία και παραστάσεις ολόγυρα.
υπάρχουν παράπλευρα και δύο μικρά διαμερίσματα κατάγραφα με φαντόματα που καταραίουν γεμάτα καιρούς και ομορφιά. Κάθισε σημά στο σιδερόφραχτο παράθυρο, στο πιο απόμερο από τα δύο διαμερίσματα. Κοίταξα έξω. Η πλαγιά κατηφόζει κατάχλωρη και μια αρχαία καρυδιά, ένα θαυμάσιο φυτικό σύμπαν, σύλλουσε αλαφρά τα αναρρύθμιτα φύλλα.

που νοικοκυρεύει το μοναστήρι. Να μείνετε για να ακούσετε τις χιλιάδες τα ειδόνια να τραγουδούν. Πολλές φορές χάνω τον ύπνο μου. Ακούω τα ειδόνια και συλλογιέμαι το ένα και τ' άλλο. Η ώρα ήταν αναπαμένη από εκείνες τις ώρες τις βαθιές που πλάθονται από σιωπή και γαλήνη. Άνθιζαν λουλούδια παντού. Μεγαλόκορμα δέντρα έριχναν ίσκιο πυκνό να δροσεύει και η καρδιά να ξεστερώνει και ο νους του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Ανάμεσα στην τράπεζα και την εκκλησιά του μοναστηριού, μεγάλη φιάλη με την καρκινική επιγραφή της Αγίας Σοφιάς. Νύψον ανομήματα μη μόναν όψη. Χτίσματα πολλά ολόγυρα. Ένας ολόκληρος σιωπηλός κόσμος. Άλλα ερυπωμένα, άλλα μόλις συντηρημένα. Ξύλινοι εξώστες ετοιμόρροποι. Σκευρωμένα παραθυρόφυλλα. Τείχοι γδαρμένοι. Σκάλες ανήσυχες. Παντού η εγκατάλειψη και η φθορά. Και σαν φαντάσματα που οδηπορούν μουδιασμένα από το μακρινότατο παρελθόν. Μερικοί καλόγεροι και μερικοί βοηθοί, θεληματάριδες ή ξωμάχοι, αποφασισμένοι να μην κλειδώσουν την απραγμοσύνη του σύγχρονου ασκητισμού. Ωστόσο, ο ηγούμενος, κριτικός στην καταγωγή, άντρας γεροδεμένος και ευκίνητος, προσπαθεί να αναστηλώσει ό,τι μπορεί, να ξαναφέρει το μοναστήρι στα όρια του δυνατού. Στέκεται πρόσχαρος στο άνοιγμα της μεγάλης πύλης του μοναστηριού με τα δύο πελώρια σιδεροντημένα φύλλα, σαν μαγκατοφόρος ενός κόσμου που πάει ολότελα να λησμονηθεί. Αλλά η μεγάλη αποκάλυψη είναι ο ιερομόναχος Γαβρίλης, αρχιμανδρίτης, κουντιάδης το επώνυμο, αναθρεμμένος και μεγαλωμένος από τα 10 του χρόνια στο μοναστήρι. 80 χρονών σήμερα. Μια ήσυχη τρυφερή φυσιογνωμία με χιονάτη σήμερα γενιάδα, όχι από εκείνες που καμιά φορά ζωγραφίζει ο Φώτης ο Κόντογλου και που είναι κοινές στους Αγίους και στους Κουρσάρους. Το μάτι του είναι ζωντανό, το βήμα του σταθερό, η μιλιά του σιγαλή και σωστή. Έχει γίνει πια ένα με τον καιρό. Έχει συγκομίσει πολλή αιωνιότητα μέσα. Είναι καλά πληροφορημένος και για τα ιστορικά και για τα αισθητικά του μοναστηριού και συμμερίζεται πρόθυμα την αγανάκτησή μας όταν σημά στις κατανυχτικές φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες της Μακεδονικής Σχολής αντικρίζουμε τις ακατανόητες βαρβαρότητες των μεταγενέστερων, τις ροδομάγουλες αγιογραφίες με τα ηλίθια πρόσωπα. Ο ιερομόναχος Γαβρίλης είναι ο θεματοφύλακας του μοναστηριού. Μας οδηγεί στον τάφο του Γενναδίου, μέσα στην εκκλησιά και στην οστεοθήκη, όπου διατηρούνται τα κατάλοιπα των συλλημένων από επιδρομής οστών του. Τα γράμματα του τάμαθαν στο μοναστήρι, σημά στους σοφούς γέροντες των περασμένων καιρών. Και έχει γράψει και ίδιες πολλά, είτε ιστορικά, είτε μουσικολογικά της βυζαντινής μουσικής, που την κατέχει θαυμάσια. Ανατρέχει στο παρελθόν με πρόθυμη και αλάθευτη μνήμη. Το μοναστήρι τούτο μας πληροφορεί είναι του 1270. Τότε ένας καλόγερος από τις Σέρες, Ιωαννίκιος, που είχε ζήσει και στο Άγιον Όρος, έμαθε πως πέθανε η γυναίκα του αδελφού του και σε λίγο και ο αδελφός του και άφησαν παιδί ανήλικο απροστάτευτο. Και για να μην καταστραφεί το ανήλικο, αποφάσισε να το πάρει στη φύλαξή του και να έρθει στο χωριό Χιονοχώρη, του άλλοτε Καρλικιόλη, και εκεί να μείνει με το δυστάρφανο σε κελί σημά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Και επειδή άρχισαν να έρθουν κι άλλοι για να σκητέψουν στον τόπο εκείνο, έκτισε πολλά κελιά και για τη δική του τη χρία και τους έβαλε ηγούμενο. Και εκείνος πήρε το παιδί, 12 χρονών τότε, και ήρθε στο ρημαγμένο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου και άρχισε να το φροντίζει και να το χτίζει.
και να φτιάχνει κελιά και έτσι να το μεγαλώνει. Ύστερα έγινε δεσπότης στην Έζευα, Σιμά στην Ιγρήτα. Μα όταν ένιωσε το θάνατο Σιμώνη, γύρισε στον τίμιο πρόδρομο να κλείσει τα μάτια του σε τόπο αγαπημένο. Ο ανιψιός του, ο Ιωακήμ, που είχε γίνει στα αναμεταξύ επίσκοπος στη Ζύχνη, μεγάλωσε και καλόπισε το μοναστήρι. Έχτισε και τύχη ολόγυρα για να ασφαλίσει στους δύσκολους καιρούς τους μοναχούς και το βιός τους. Έκαμε και ένα πύργο στη δυτική πλευρά, ένα πύργο ψηλό και γερό. Από τα 1876 και πέρα, στον πύργο βρισκόταν η βιβλιοθήκη του μοναστηριού με 100 χειρόγραφα σε μεμβράνη, 200 χειρόγραφα σε παλιό χαρτί και 1500 τυπωμένα βιβλία. Ανοίξαμε τη μικρή πόρτα, άλλη δεν υπάρχει, στο πίσω μέρος του πύργου, στο εσωτερικό του μοναστηριού και ανεβήκαμε στενή και απότομη σκάλα. Ο Γαβρίλης σκαρφάλωνε με την αλαφράδα εφήβου και βρεθήκαμε σε τόπο αφημένο στην τύχη του και σε βιβλιοθήκες γυμνές με κάποια τα περισσότερα ασήμαντα βιβλία όσα απόμειναν από διαδοχικές λαιλασίες και μάλιστα από τη στερνή βουλγαρική κατοχή. Ο Ιωακήμ εξασφάλισε πολλά προνόμια με 3 χρυσόβουλα του Ανδρώνικου του Δευτέρου και άλλα 3 του εγγονού του, του Ανδρώνικου του Τρίτου. Και όταν ήρθαν οι Σέρβοι, για να μην πάθει ο τόπος δεινά, τα ανάθεσε στην προστασία της Ελένης, χώρης του Ανδρώνικου του Δευτέρου και γυναίκας του Κράλη Στεφάνου Ντουσάν. Μαρτυρολόγιο ατελέχτητο είναι η ιστορία του μοναστηριού. 4 χρόνια ύστερα από την άλωση, ο Γενάδιος άφησε τον πατριαρχικό χρόνο και πήγε στο Άγιον Όρος. 4 χρόνια ύστερα από την άλωση, ο Γενάδιος άφησε τον πατριαρχικό χρόνο και πήγε στο Άγιον Όρος να ησυχάσει στο βατοπέδι.

συμπερασματικό απόσπασμα. Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση της Μονής υπό πολλές επόψεις δεν φαίνεται να είναι καθόλου ευχάριστος. Τους εκ τούτου, πολλή δυσκολία παρουσιάζεται στην διοίκηση αυτής. Ως φαίνεται, η σκληρά και άτριπτος μοίρα μας έχει γράψει εις τα δικά μας τα χρόνια πολλά να τραβήξουμε και να υποφέρουμε εμείς οι επιζώντες σήμερον ολίγοι μοναχοί της Μονής. Η αισθητική ζωή βρίσκεται έξω από το σύγχρονο ρυθμό της ιστορίας. Αλληπαράδοση και η αισθητική αξία των μνημείων κατέχουν δικαιώματα που δεν παραγράφουν. Στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδικολικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταλίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

έξι.

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η Ευβοία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτήτων των αμαρτύρων με την απράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, ελευθερία.

0: ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν Κυρίου πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διαταής που εκδηλώνεται με μια ένζυλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η παραστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Αναστάσιος ο Ζωγράφος. Στα ουράνια σκηνώματα ζει και φαίνεται ατελέστητα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων. Πολλοί αυτοί μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, αλλά και νεομάρτυρες, προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ευάρεστη στον Θεό. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Νεομάρτυρας Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης. Πατρίδα του τον Άκλειο. Γεννιέται από χριστιανούς γονείς και δέχεται στη ψυχή του τον σπόρο της χριστιανικής αλήθειας. Ασκείται στη ζωγραφική και εξασκεί την τέχνη ως βιοποριστικό επάγγελμα. Δέχεται και αραγωνιάζεται με την κόρη ενός χριστιανού. Γρήγορα όμως διαπιστώνει βασικά σφάλματα και διαλύει τον αραγώνα. Οι συγγενείς της κόρης διαμαρτύρονται, εξοργίζονται και χρησιμοποιούν μαγικά προκειμένου να κερδίσουν τον Αναστάσιο. Αλλά ο Σατανάς που δέχονται για συνεργό τους, δρά διαβολικά. Ο Αναστάσιος τρελαίνεται και κυκλοφορεί αξιολείπητος στους δρόμους. Οι Τούρκοι εκμεταλλάγονται την κατάστασή του και τον μεταστρέφουν σε Τούρκο. Ο Αναστάσιος αλλαξοπιστεί άθελά του και ντύνεται την τουρκική ενδυμασία. Οι χριστιανοί θλίβονται στα δίκρυσμά του, ενώ οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Ο Κύριος παρακολουθεί τα γεγονότα και επεμβαίνει. Το χαμένο πρόβατο πρέπει να επανέλθει στην τίμη. Η υγεία του προσφέρεται και ο Αναστάσιος επανακτά τη λογική του. Τότε αντιλαμβάνεται το φοβερό του ολίσθημα. Παρά αυτά αποβάλλει τη στολή των απίστων και βροντοφωνεί δημόσια τη χριστιανική του ιδιότητα. Ομολογεί με παρησία τη θεότητα του Ιησού Χριστού και την προσκύνηση του Παναγίου ονόματός του. Οι Τούρκοι αντικρίζουν κατάπληκτη την αλλαγή του νεαρού χριστιανού. Νιώθουν προδομένοι και ζητούν εκδίκηση. Ορμούν ατάθεκτη εναντίον του, τον χτυπούν και τον σύρουν ενώπιον του κριτή. Ο Αναστάσιος τον αντιμετωπίζει αγέροχα. Η ομολογία του θαραλέα, η πίστη του στον Χριστό δυνατή, η αγάπη του για εκείνον πολύ, ο ενθουσιασμός του ζωηρός, η απόφασή του αμετάκλητη. Επιζητεί το μαρτύριο ως ελάχιστο αντίτιμο της αλλαξοπιστίας του. Ο Τούρκος δικαστής παρακαλεί και κολακεύει ίστατα. Ο Αναστάσιος αδιαφορεί για τα πάντα και ενδιαφέρεται μόνο με τον προσωπικό του σωτήρα, τον Χριστό. Διακηρύττει λοιπόν το πιστεύω του και δείχνει την αποστροφή του στην πίστη των Τούρκων. Ο Κρητής αγανακτεί και διατάζει τον αποκεφαλισμό του. Οι Τούρκοι έξανοι παραβλέπουν την εντολή και τιμωρούν οι ίδιοι τον Αναστάσιο. Ορμούν επάνω του με πέτρες, με ξύλα, με ψήφι, με μαχαίρια και κατακόβουν το σώμα του σε λεπτά κομμάτια. Ο μάρτυρας δέχεται υπομονετικά και αγόγιστα τα χτυπήματα. Το αίμα τρέχει ακατάσχετα. Η πόνη είναι αφόρητη. Οι δοξολογίες ανεβαίνουν θερμές. Οι προσευχές και για τους δημίους πύρινες. Η ψυχή του εξαγνισμένη από το μαρτυρικό του αίμα φτάνει στο θρόνο του Θεού πάλευχη και δέχεται τον άφθαρτο στέφανο της νίκης. Εκεί, στο χώρο του Παραδείσου, αγάλαται τώρα και πρεσβεύει και για μας που τον τιμάμε τη μνήμη του την 1η Φεβρουαρίου.

λωρίδα της πίστεως, η Αγία Περπέτουα. Το δέντρο της Ορθοδοξίας, η Περαιονόβιο, είναι ποτισμένο με αίμα ηρώων. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία Μαρτύρων. Αναρρύθμιτες ψυχές απαρτίζουν τη στρατιά των μαρτύρων και κοσμούν τη τριαμβεύουσα Εκκλησία. Ψυχές αγωνιστικές και θαραλέες, τολμηρές και φλογερές, θυσιάζουν κάθε ανθρώπινη αγάπη μπροστά στη Θεία Αγάπη. Μια τέτοια γυναικεία μορφή είναι η Αγία Περπέτουα. Πατρίδα της η πόλη Φουβρίτανα της Αφρικής. Γεννιέται από αρχοντική οικογένεια και ανατρέφεται μέσα στην πολυτέλεια. Σε ηλικία 22 ετών, οι γονείς της την παντρεύουν με αξιωματούχο νέο και αποκτάει ένα παιδί. Από το Σάπυρο κατηχείται στην πίστη του Χριστού. Η Περπέτουα ζει τις πρώτες στιγμές της υψηλής γνωριμίας της με τον Κύριο. Ο σύζυγός της, φανατικός ειδωλολάτρης, πληροφορείται τη χριστιανική ιδιότητά της και την εγκαταλείπει με το βρέφος. Η γενναία χριστιανή συνεχίζει τη χριστιανική της πορεία. Μελετάει, προσεύχεται και προσπαθεί να εναρμονίζει τη ζωή της με το θέλημα του Θεού. Κάθε μέρα και περισσότερο αυξάνει η πίστη και η αγάπη της στο Χριστό. Και η ώρα της ομολογίας δεν αργεί. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός κηρύσσει διωγμό κατά των χριστιανών. Η Περπέτουα συλλαμβάνεται μαζί με άλλους χριστιανούς και φυλακίζεται. Οι συνθήκες διαβίωσης στα σκοτεινά και υγρά κελιά των φυλακών είναι τρομερές. Οι μαστιγώσεις και οι εξυβρίσεις, οι ραβδισμοί και οι εξευτελισμοί εξαπολύονται καθημερινά, αλλά αντικρούονται ηρωικά. Η περήφανη αρχοντοπούλα είναι αποφασισμένη να υποφέρει για τον Χριστό. Ο πατέρας της την επισκέπτεται και προσπαθεί να την μεταπίσει. Η αιμονή και η ατιμιγορία της τον εξαγριώνουν και αποχωρεί νικημένος. Η Περπέτουα δέχεται το βάπτισμα και παίρνει τη Θεία Χάρη. Προσεύχεται θερμά, οραματίζεται και ενδυναμώνεται. Στη φυλακή φέρνουν το βρέφος της για θυλασμό και εκεί αναμένει τη μέρα της δίχης. Ο πατέρας της επανεμφανίζεται και προσπαθεί να τη συγκινήσει προβάλλοντας τα γυρατιά, την οικογενειακή τιμή, το σπράχνο της. Η Περπέτουα ιεραρχεί τις αξίες. Σέβεται τον πατέρα της, τιμά την οικογένειά της, αγαπάει το παιδί της, αλλά πάνω απ' όλα υπεραγαπάει τον Χριστό. Η απάντησή της είναι κατηγορηματική. «Πατέρα, το όνομα χριστιανή τιμάει την οικογένειά μας. Το δε παιδί μου το παραδίδω στην αμέριστη προστασία του Θεού». Σε λίγο η ανάκριση αρχίζει. Η Περπέτουα, παρά τη συναισθηματική πίεση, ομολογεί στεναρά την πίστη της και κατατροπώνει το δικαστή με τις απαντήσεις. Η απόφαση είναι καταδικαστική. Θα ρυφθεί στα θηρία. Η ηρωίδα χριστιανή πανηγυρίζει. Μένει στη φυλακή και αναμένει τη μέρα του μαρτυρίου. Προσεύχεται, κοινωνεί και είναι πανέτοιμη. Ο Κύριος είναι μαζί της και την ενισχύει με οπτασίας. Η μέρα του μαρτυρίου φθάνει. Οι μάρτυρες πασίχαροι παρελάβουν για το αμφιθέατρο. Η Περπέτουα προχωρεί αγέροχα, βαδίζει για τον ουρανό. Σε λίγο, μια δάμανη στρυπάει με τα κέρατα το σώμα της και την εξφεδονίζει. Πονάει, αλλά ορθοστατεί. Η αδοχή της προκαλεί το θαυμασμό του κόσμου. Ένα ξύφος την αποκεφαλίζει για να δώσει το παρόν στο προσκλητήριο κάλεσμα του Κυρίου εκεί στα ουράνια σκηνώματα.

0: Ιορδάνης. Οι νεομάρτυρες, οι χμηλάτες ακριβείς των μαρτύρων, κοσμούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Οι νεομάρτυρες, ευθαρσείς ομολογητές, γενναίοι αγωνιστές, δίνουν πολλάκις και αυτόκτητα τη μαρτυρία Χριστού. Φλογεροί αραστές του Θεού επείγονται να βρεθούν κοντά Του για να χαίρονται άνοιχτα τη θέα της παρουσίας Του και να δέχονται την άβρα της αγάπης Του. Ευδιάκριτη θέση στην νεομαρτυρική χωρία καταλαμβάνει και ο Άγιος Ιορδάνης. Γόνος ευκλαίης της τραπεζούντας του Πόντο. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και αγαπά πολύ τον Χριστό. 40χρονος εισέρχεται στον οικογενειακό στίβο και εγκαθίσεται στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολεως. Εκεί ζει και εργάζεται, ανάμεσα βέβαια και σε Οθωμανούς. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε διασκεδάζοντας με Τούρκους, ένας συμπαίκτης του μίλησε κοροϊδευτικά για τον Άγιο Νικόλαο και εκείνος ανταπάντησε παρόμοια για τον Μωάμεθ. Την επομένη μέρα καταγγέλλεται στον έπαρχο ως υβριστής του Μωμεθανισμού. Προκαλείται επίμονα να δεχτεί τον μουσουλμανισμό ώστε να αποφύγει το θάνατο. Ο Ιορδάνης, πιστός ακόλουθος του Ιησού, δεν διανοείται την προδοσία. Παραμένει Εβραίος και το δηλώνει στεναρά και βασανίζεται σκληρά. Η θανατική καταδίκη απόφαση τελεσίδικη, εφόσον οι προκλητικές προσπάθειες ήταν αναποτελεσματικές. Ο αποκεφαλισμός φραγίζει τη γήινη πορεία του και τον εισάγει στην αιωνιότητα για ατελέχτητη πανεφροσύνη.
1: Άγιος Σταμάτιος Νικόλαος Ιωάννης, θησαυροφύλακης της πίστεως. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Πρόσκαιρα αγαθά επιζητούμε, αιώνια αγαθά μας προσφέρει ο Θεός. Ως θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, και η οδή σου ανεξιχνίαστη. Η ζωή των αυταδέλφων Σταματίου και Ιωάννου και του Νικολάου, απόδειξης της σωτήριας επέμβασης του Θεού. Ας τους παρακολουθήσουμε. Πατρίδα τους είναι οι Σπέτσες. Γονείς τους ο Θεόδωρος Γκίνης και οι Ανέζων. Γρήγορα φανεύουν από πατέρα και ρίχνονται στη βιοπάγη. Εμπορεύονται και επιδιώκουν την αύξηση των υλικών αγαθών. Το πλοίο τους με το φορτίο λαδιού από την κακοκαιρία προσαράσει απέναντι από το Χίο στον δεσμέ της Μικράς Ασίας. Εξέρχονται στη ξηρά. Αποκαλύπτονται σε ένα χριστιανό και επιζητούν τη βοήθειά του. Τροφές και επιδιόρθωση του πλοίου θέλουν και πληρώνουν ανάλογα. Η υπόσχεση είναι θετική, αλλά αθετείται σύντομα. Τους προδίδει στον αγά και συλλαμβάνονται. Από τους 7 ναυαγούς, οι 2 προσπαθούν να διαφύγουν και θανατώνονται. Οι άλλοι 2 πέφτουν στη θάλασσα και ο πλοίαρχος Νικόλαος με τους 2 αδελφούς, Σταμάτιο και Ιωάννη, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Χίο στον Πασά. 26 Ιανουαρίου 1822. Εξετάζονται και καταδικάζονται τα μεν 2 αδέρφια σε φυλάκιση, ο δε Νικόλαος σε αποκεφαλισμό. Με την ομολογία της πίστεως στα χείλη, εισέρχεται πρώτος του χορό των μαρτύρων τροπεούχος. Οι 2 αδελφοί στη φυλακή χαίρονται, που υποφέρουν για την αγάπη του Χριστού. Ο Πασάς αποστέλει 2 ανθρώπους ειδικούς του για να τους μεταπίσουν. Οι αφιδόλευτες υποσχέσεις δωρεών διαδέχονται τις απειλές σκληρών τιμωριών. Οι 2 νέοι όμως παραμένουν Εβραίοι στην πίστη, ανέδοτοι στις πιέσεις. Ο Πασάς πληροφορείται την αδιαλαξία τους και εξοργίζεται. Ο Θεός παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων και αποκαλύπτει τους μάρτυρες την ημέρα της τελικής φάσης του αγώνα. Η χαρά είναι έτοιμη, η προετοιμασία επίγουσα. Στέλνουν κρυφά γραπτή εξομολόγηση στον αρχιερέα Χίου και ζητούν να κοινωνήσουν τον αχράντο μυστηρίο. Η απάντηση φτάνει. Η φράγκα γυναίκα ενός φυλακισμένου γίνεται κομίστρια της θείας κοινωνίας και των αρχιερατικών μηνυμάτων. Προσευχή και θάρρος, παιδιά. Η δόξα του ουρανού σας αναμένει, συνιστά ο αρχιερέας και συνέχεια. Σύσσωμοι και σύνημοι του Χριστού τώρα, υμνολογούν τον Θεό, παρακαλούν τη Θεοτόκο και παίρνουν δύναμη ακατάβλητη χάρη θεϊκή. Σε λίγο αποφυλακούν. φυλακίζονται, ανακρίνονται και διακηρύττουν στενερά τη χριστιανική τους πίστη. Χριστιανοί είμαστε και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Ποτέ δεν θα την αρνηθούμε. Ο Πασάς προστάζει έξαλλος τον αποκεφαλισμό τους. Παρευθείς δυο γυμνά σπαθιά προβάλλουν για εκφοβισμό. Ο Ιωάννης το αντίκρισμά τους οχριά. Ο Σταμάτιος όμως αμέσως τον στηρίζει, τον ενθαρρύνει. Ο Ιωάννης συνέρχεται και επανέρχεται στο μαρτυρικό του ζήλο. Και οι δυο αυτάδελφοι βαδίζουν τώρα θριαμβευτικά το δρόμο του μαρτυρίου. Χριστιανοί είμαστε, δεν αλλοξοπιστούμε. Κύριε, μνήσθητε ημών εν τη βασιλεία σου. Διαδηλώνουν εκ φόνος και επιδέχονται την αποκεφάλιση. Οι ψυχές φτάνουν στο θρόνο του αθλοθέτη Κυρίου και παίρνουν το νόμιμο άφθαρτο στέφος. Τα σώματα ρίχνονται στη θάλασσα. Σύντομα όμως περισυλλεύονται και ενταφιάζονται. Ο 15χρονος Σταμάτιος και ο 22χρονος Ιωάννης, καλλήλικοι μάρτυρες, κοσμούν την ομίγυρη των νεομαρτύρων και μας προσκαλούν να τους μιμηθούμε στον αγώνα.

ο αμπελουργός, ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, δηλώνει κατηγορηματικά ο Κύριος. Και οι Άγιοι διακηρύττουν έμπρακτα την αλήθεια των λόγων του. Προφοδοτούν ακατάπαυστα με τη μελέτη των θείων λόγων την ψυχή τους και εναρμονίζουν τα βήματά τους προς τα αιώνια σωστικά προστάγματά του. Το μήνυμα αυτό, παντοτινά επίκαιρο, συλλαμβάνουν οι κεραίες της ψυχής των Αγίων και μεταφράζουν σε πράξη. Και ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας είναι ένας εφαρμοστής του θεϊκού αυτού παραγγέλματος. Πατρίδα του είναι το χωριό Αλικιανό της επαρχίας Κιδονίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Νικόλαος και Εκατερίνα Θεοσεμής. Ο πατέρας του, Κυκλαδίτης, ευλαβέστατος ιερέας του υψίστου. Η μητέρα του Κρητικιά, ευσεβεστάτη. Το 1846 αντικρίζει το φως του ίνιου και δέχεται τη θαλπορή της χριστιανικής πίστεως, της ορθόδοξης ανατροφής. Στην άγνωνη παιδική καρδιά σκιαγραφείται ο Ιησούς και εντυπώνεται ανεξίτηλα. Η υψηλή γνωριμία χαράσει την πορεία και προδιαγράφει το μέλλον του. Ο Γεώργιος μαθαίνει λίγα γράμματα. Μεγαλώνει και γίνεται αμπελουργός. Καλλιεργεί τα μπέλια, αλλά παράλληλα ασχολείται με την περιέργεια της ψυχής του. Τις ελεύθερες ώρες εντρυφά στα θεϊκά αναγνώσματα. Η βία των Αγίων προσφυλές του μελέτημα. Η ζωή τους τον παραδειγματίζει. Τα μαρτύριά τους τον συγκινούν. Η θυσία τους τον προβληματίζει. Η προσφορά τους τον συγκλονίζει. Και ο πόρθος μύθιος στην καρδιά φωλιάζει. Χριστέ μου, αξίωσέ με να μαρτυρήσω κι εγώ για την αγάπη σου. Προφέρει και δεκτικά. Και η προσευχή φτάνει στο θρόνο του πλάστη ευάρεστη υπόσχεση υποθητή. Και είναι η τιμή του μάρτυρα, μίμηση του μάρτυρα. Ο στόχος του ζηλωτή χριστιανού. Η ευκαιρία γρήγορα δίνεται. 1886. Η κριτική, ένθερμοι υποστηρικτές της ελευθερίας, διαφωνούν επαναστατικά στη σκλαβιά των Τούρκων. Ανάμεσά τους προσχωρεί και ο Γεώργιος. Οι επαναστάτες βρουν μεθοδικά και ραγνοβόλα. Οι Τούρκοι ενευρεύουν και συλλαμβάνουν αρκετούς. Και ο Γεώργιος είναι δέσμιος. Η μανία των Τούρκων κατά των χριστιανών είναι καταφανής. Η χαρά του Γεωργίου για την επικείμενη πραγμάτωση του μαρτυρικού του πόθου φανερή. Η παρέμβαση όμως Τούρκου αξιωματικού, συγχωριανού και οικογενειακού ονορήμου αναστέλει τη θανατική καταδίκη. Οι παρακλήσεις θερμές, οι υπομνήσεις οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμών ζωηρές, αλλά και η αντίδραση του πιστού νέου δυναμική. Αγαπώ τους γονείς μου, αλλά περισσότερο και πάνω απ' όλους αγαπώ τον Χριστό μου. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για εκείνον. Είναι η στεναρή απάντησή του. Και η αντεπίθεση ακολουθεί. Οι προσπάθειες του Γεωργίου για προσυλλητισμό του Τούρκου αξιωματικού επίμονες, αλλά άκαρπες. Και οι δυο ακλόνητοι στο πιστεύω τους. Ο Γεώργιος στην αλήθεια και ο Τούρκος στο ψεύδος. Ο Γεώργιος δεν χάνει την ευκαιρία που ο Θεός του στέλνει. Ομολογεί περίτερνα τον Χριστό και προσδοκεί να τον ομολογήσει και εκείνος μπροστά στον πατέρα του κατά την αδιάψευστη υπόσχεσή του. Ο ζήλος του αυξάνει. Η πίστη του θεριεύει. Ο πόθος του φουντώνει. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύττει την υπεροχή του χριστιανισμού έναντι του μαθαινισμού. Οι θέσεις του αταλάντευτες. Το φρόνημα ακμαίο. Και η εκτέλεσή του τελεσίδικη απόφαση των Τούρκων. Οι δήμοι αρχίζουν το απέσιο έργο τους. Χτυπούν, υβρίζουν, ποδοπατούν, μαστιγώνουν ανηλαίητα το γενναίο παλικάρι. Το πρόσωπο λάμπει, η χαρά μοναδική. «Πάσχω για τον Χριστό μου, αδελφοί μου», φωνάζει πανηγυρικά. «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Χέρια, πόδια, μύτη, γλώσσα αποκόπτονται. Η αποκεφάλιση σφραγίζει το επίγειο μαρτύριο και ανοίγει διάπλατα το ουράνιο βασίλειο. Ο μάρτυρας τροπεούχος εισέρχεται στα επουράνια υπέρλαμπρα σκηνώματα για την απόλαυση μιας ατέρμονης πανεφροσύνης. 7 Φεβρουαρίου 1886 ο Γεώργιος εκδημεί από την κοιλάδα της ματαιότητας
κινδυνεί στη χώρα της αιώνιας μακαριότητας. Άγιος Χρήστος ο Κυπουρός, γόνος της Αλβανίας ο νεομάρτυρας Χριστός. Πιστεύει στον Χριστό και προσπαθεί να εναρμονίσει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού. 40χρονος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και επαγγέλλεται την κυπουρική τέχνη. Η τιμή των φρούτων προξενεί κάποια μέρα τη φιλονικία του με έναν Τούρκο. Η σύλληψη είναι άμεση και η συκοφαντία προφανής. Είπε ο Χρήστος ότι θα γίνει Τούρκος. Αρνείται κατηγορηματικά και φυλακίζεται και βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη και αποκεφαλίζεται, παίρνοντας ως έπαθλο άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας.

στο χώρο της τριαμβεύουσας εκκλησίας, ο χορός των οσιομαρτύρων πολυπληθής. Και να μπροστά μας τώρα προβάλλει η οσιακή φεγκοβόλα μορφή της οσιομάρτυρος Φιλοθέης. Ένα αστέρι φωτεινό στο χώρο του Παραδείσου. Ένας φάρος τυλαυγής για τους οδύτες της γης. Φιλοθέη, το κάφημα των αγγέλων, το εγκαλόπισμα των οσίων, η αρρωγή των θυμένων, η καταφυγή των διοκομένων, η προστάτρια των Αθηναίων. Φιλοθέη, οσίων και μαρτύρων η έκφραση. 1522 μετά Χριστόν. Στην Αθήνα γεννιέται η αρχοντοπούλα Ρεγούλα Μπελιζέλου. Ένα δώρο θεϊκό. Μια απάντηση θετική του Θεού στις οικετευτικές επικλήσεις της θεοσεβούς μητέρας της Συρίδας. Γαλουχείται με τα νάματα της πίστεως. Δέχεται την ευεργετική επίδραση της θεϊκής γνωριμίας. Καλλιεργείται ψυχικά και αντανακλά ευβίωνο μέλλον. Η καρδιά της δονείται από αγάπη για τον Χριστό. Μεγαλώνει με προοπτική. Οι αναβάσεις είναι ο στόχος της. Οι γονείς της κινούνται σε πλαίσια φυσικά. Πόθος τους η ευημερία της μονάκριβης κόρης τους. Και ο γάμος είναι η πρόταση στη 12χρονη Ρεγούλα. Η αντίδραση είναι άμεση. Η γονική επιμονή αδιάπτωτη. Και η θυγατρική υποχώρηση επακόλουθο. Σύζυγός της γίνεται ένας άρχοντας της πόλεως. Το αξίωμα υψηλό. Το ήθος όμως χαμηλό. Ψυχή ακαλλιέργητη, αλλά και ανεπίδεκτη. Εκδηλώνεται βάναυσα. Εκφράζεται βάρβαρα. Η σκληρότητα προσκρούει στην ευαισθησία και την πληγώνει. Η χριστιανή σύζυγος προστρέφει στο Θεό και επιζητεί φωτισμό και ενίσχυση. Διαθέτει υπομονή και ελπίζει στη μεταστροφή. Προσπαθεί επίμονα. Αντικρούεται αδιάλακτα. Και ο Κύριος τερματίζει την τρίχρονη δοκιμασία της. Καλεί στον ουρανό τον αμετανόητο σύζυγο, απελευθερώνοντας τη δική του αθήτρια. Η Ρεγούλα στον χέρι πλέον απαρέγκλητα στη θέωση. Απαρνείται την αυταρέσκεια και επιδιώκει τη θεαρέσκεια. Αγωνίζεται για την απόκτηση ταπεινού φρονήματος διακαούς αγάπης. Ενδοσκοπεί και αποσκοπεί στην αυτογνωσία με προοπτική την αδελφογνωσία και στόχο τη θεογνωσία. Με όπλα την προσευχή και την νηστεία, την αγρυπνία και τη μελέτη, αυτοκαλλιεργείται. Και ύστερα από δεκάχρονη χειρία και εκδημία των γονέων της, επιδίδεται απρόσκοπτα στη στοχική της επίδευξη. Διαθέτει την τεράστια περιουσία της στη διπολική αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Χτίζει μονή Παρθενώνα για τη λατρεία του Θεού και για αιστεία προσφοράς αγάπης στον άνθρωπο. Και μεγάλη στιγμή της προσωπικής της αφιερώσεως στον Υφείο Χριστό στο προσκήνιο. Κύρεται η δούλη του Θεού, Φιλοθέη μοναχή. Είναι η τιμητική διάκριση του Θεού στην ανένδοτη αγωνίστρια. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Είναι η καταφατική απάντηση στο θεϊκό κάλεσμα. Και η αρένα της εισάγγελης πολιτείας ανοίγεται διάπλατα. Λίθος νεανίδων εντάσσεται στη συνοδεία της. Και αναδεικνύεται χειραγωγός άριστη, οδηγός θεοφώτιστη, μάνα φιλόστοχη, συναγωνίστρια πρότυπη. Διδάσκει βιωματικά, παιδαγωγεί μεθοδικά, φρονηματίζει υψηλά, μεταλαμβαδεύει πιστικά, στηρίζει δυναμικά, νουθετεί σωστικά. Η βαθιά πίστη της προσκαλεί. Ο φλογερός ζήλος της προκαλεί. Η ένθεη αγάπη της παρακινεί. Τα λόγια της μεταφράζονται σε έργα. Η ζωή της διδάσκει εύγλωτα. Προσιτή σε όλους η ηγουμένη Φιλοθέη, γίνεται η καταφυγή όλων. Η ρομιοσύνη προσφεύγει και αναπτερώνεται. Οι αιχμάλωτες καταφεύγουν και προστατεύονται. Οι ενδεείς προστρέφουν και καλύπτονται. Οι ασθενείς βρίσκουν τη θεραπεία στο νοσοκομείο της. Οι ξένοι τη φιλοξενία στους ξενώνες της. Τα ορφανά το στήριγμα στα ιδρύματά της. Στο βασίλειο της αγάπης, η αγάπη βρίσκει τη μεγαλειώδη έκφραση της. Αγωνία και αγώνας της ακούραστης φιλόθεης γερόντισσας Φιλοθέης
να κρατήσει υψηλό το φρόνημα των αγιάδων με φωτεινό το όραμα της λευτεριάς. Να διατηρήσει αδούλωτη την ψυχή των αδελφών του Χριστού από τις αλόπιστες επιθέσεις. Και η αγαπητική της προσφορά σύντομα γίνεται στόχος των Τούρκων. Η προστατευτική της κάλυψη σε τέσσερις εχμάλωτες γυναίκες γνωστοποιείται και η απολογία της είναι άμεση. Ομολογεί παρησιακά και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται σκληρά και καταδικάζεται σε θάνατο. Οι χριστιανοί το πληροφορούνται και θλίβονται. Εξαγοράζουν τον κριτή και απελευθερώνουν την ουσία. Η ηρωική, θεάρεστη πορεία συνεχίζεται. Προσφέρει και προσφέρεται στο βωμό της αγάπης στον Θεό, στον άνθρωπο, στη σκλαβωμένη πατρίδα. 1589 μετά Χριστόν. Παραμονή της γιορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Η μονή τιμά τον Άγιο με ολονυκτία. Ο ναός δονείται από τις ψαλμωδίες. Οι ψυχές κυρτούν από κατάνοιξη. Οι καρδιές πάλλονται από αγάπη για το Θεό της αγάπης. Και εκείνο το βράδυ, που πύρινες ηκεσίες φτάνουν στο θρόνο του Θεού, μια ομάδα Τούρκων εισβάλλει στο ναό, συλλαμβάνει βία την ουσία Φιλοθέη, τη μαστιγώνει αλίπητα και την εγκαταλείπει η μηχανή. Είναι η αρχή του τέλους της γήινης πορείας της. Το σώμα φθήνει από τις διάσπαρτες πληγές. Η ψυχή εξαγνίζεται από τη μαρτυρική κατερία. 19 Φεβρουαρίου 1589. Μια καρδιά με πολλή αγάπη πάβει να χτυπά. Μια ψυχή πάρευχη φτάνει στο θρόνο του πλάστη, αγωνοθέτη Κυρίου της. Μια νικήτρια συναριθμείται στον όμιλο των οσιομαρτύρων. Είναι η Οσία Φιλοθέη. Η αποσία της έντονη στην Αθήνα. Η παρουσία της εύλογη στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία. Οι πρεσβείες της ακατάπαυστες για τους πιστούς. Ο καθεδρικός ναός της Αθήνας κρατεί πολύτιμο θησαυρό, το ιερό θαυματουργό της Λείψανο και την τιμά πανηγυρικά. Άγιος Ηλίας ο Νεομάρτυρας. Τραπεζούντιος ο Ηλίας. Κρυονέρι το χωριό του. Πιστός, ακόλουθος του Χριστού, δίνει τη μαρτυρία του παρησιακά. Η χριστιανική του ταυτότητα τον οδηγεί στη σύλληψη. Βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει εβραίος, ανυποχώρητος. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω. Δεν αρνούμε το Χριστό μου. Είναι η βαρισίμαντη δήλωσή του. Τελικά κρεμάται στο μόρο της Τραπεζούντας το 1749. Το ιερό Λειψανό του θάπτεται τιμητικά στη Μονή Θεοσκεπάστου. Η ψυχή του πάλευκε, ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας. Αγία Κυράννα, ο όνος της Θεσσαλονίκης, καρπός ευσεβών γονέων, πανέμορφη στο σώμα και στη ψυχή, ενάρετη και συνετή, ο διάβολος καιροφυλακτή, κάποιος Τούρκος τη θαυμάζει και ποθεί να την εξισλαμίσει και παντρευτεί. Η αγνή κόρη αντιστέκεται ηρωικά. Εβραία στην πίστη, με υψηλό το φρόνημα, παραμένει ανένδοτη στις δελεαστικές προτάσεις του. Η απαγωγή και προσαγωγή στον κριτή είναι άμεση. Οι ψευδομάρτυρες αλλάζουν. Η Κυράννα ατρόμητη διαδηλώνει την αγάπη της στον νηφίο Χριστό και τον πόθο του μαρτυρίου. Φυλακίζεται, βασανίζεται, αλλά ακατάπαστα ομολογεί. Η ψυχή της λουσμένη στο μαρτυρικό της αίμα προσέρχεται τροπεούχος στον λατρευτό της νυμφίου.

αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η Ευλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.

μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

τηλέφωνο 22210 79

Thank you.

της απευθείας σύνδεσης με το ιερό προσκήνιο, το προσκήνιο του Ρώσου, στο νέο.

σταθεροί αυτοί οι δονιάροι και οι συνεργάτες της.

ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου της Μεγάλης Αρμενίας, των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Ρυψιμίες, Γαϊανής και Εταίρων 32 Οσιομαρτύρων Γυναικών και Παρθένων, των Αγίων Εδωμήκοντα Μαρτύρων, των Συνανερεθέντων τη Αγία Ραψιμία και μνήμη των Οσίων δύο γυναικών, του Μάρτυρου Στρατονίκου, του Αγίου Μάρτυρος Μαρδονίου, άνθρακας επί του Ομφαλού Δεξάμενος, τελειούτη, των Αγίων Χιλίων Μαρτύρων, ξύφη τελειοθέντων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον εμάς, αμήν. Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Αρμενίας. Γρηγόριος, ο γιος του Ανάκ, συγγενή του βασιλιά της Αρμενίας, Ουσαρό. Ο Ανάκ συνωμότησε με τον βασιλιά των Περσών, Αρτασίρα, και σκότωσε τον Ουσαρό. Οι σατράπες της Αρμενίας επέδειξαν εκδίκηση και σκότωσαν τον Ανάκ και την οικογένειά του, εκτός δύο παιδιών του. Ο Γρηγόριος, λοιπόν, ζει στην Κεσάρια και συναντά το γιο του Κουσαρό, τον Τυριδάτη. Φοιτητής είναι, αλλά διαθέτει φρόνηση και διάκριση. Αποδοκιμάζει εμφαντικά την πατρική πράξη και αποδεικνύει πρακτικά τα αγαπητικά του αισθήματα. Ο Τυριδάτης, παρόλα αυτά, όταν γίνεται βασιλιάς Αρμενίας, βασανίζει φρικτά τον Γρηγόριο. Η αγνωμοσύνη του όμως τιμωρείται και γίνεται σχιζοφρενής. Ο Γρηγόριος, επίσκοπος πλέον Αρμενίας, τον συγχωρεί και τον βοηθεί. Οι προσευχές του ένθερμες στο θρόνο του Θεού του αποδίδουν την υγεία. Τότε επισκιάζει τον Τυριδάτη η Θεία Χάρη. Μετανοεί και βαπτίζεται χριστιανός μαζί με όλους τους ομοεθνείς του. Η αγάπη του Θεού οδηγεί σε οδό σωτηρίας όλους.

Λιψιμία, Γαϊανή και 32 Παρθενομάρτυρες. Η Λιψιμία ζει στους χρόνους του Διοκλητιανού. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στην ψυχή. Πόθος της διακαής η μοναχική πολιτεία. Έρχεται κοντά στην Κερώνησσα Γαϊανή και υποτάσσεται αδιάκριτα. Ασκείται μεθοδικά και η πρόοδος εμφαίνεται. Ο Διοκλητιανός πληροφορείται την εξαίσια ομορφιά της Λιψιμίας και της προτείνει να γίνει γυναίκα του. Η νύμφη του Χριστού αφιερωμένη σε εκείνον και για τη διαφύλαξή της φεύγει κρυφά με τη γερόντισά της στην Αρμενία. Ο βασιλιάς της Αρμενίας, τη Ριδά της, πληροφορείται για την ομορφιά της και της προτείνει παρόμοια. Η Λιψιμία αρνείται και ο βασιλιάς εξοντισμένος διατάσσει τη σύλληψή της. Τα μαρτύρια φοβερά, εκβολή των ματιών, αποκοπή της γλώσσας και τεμαχισμός του σώματος. Η Αγία Νικήτρια παραδίδει την ψυχή της στον Κύριο και παραλαμβάνει άφθαρτο στέφανο. Συμμάρτυρες και γερόντισά της Γαϊανή, καθώς και 32 παρθενομάρτυρες και 70 άνδρες ομολογητές.

πληθείς ο χορός των μαρτύρων. Ζέση της πίστεως και η φλόγα της αγάπης πυροδοτούσαν τους χριστιανούς να αυτοπροσφέρονται στο βωμό του μαρτυρίου. Η Εβραία πίστη εκφραζόταν με παρησιακή ομολογία. Το μαρτύριο ήταν ευπρόσδεκτο και η θεϊκή χάρη υπερπλεώναζε. Και ο Άγιος Στρατώνικος ανήκει στο χορό των μαρτύρων. Ομολόγησε το πιστεύω του θαρετά. Βασανίστηκε σκληρά και θανατώθηκε δια ψήφους. Η είσοδός του στα ουράνια σκηνώματα λαμπρή. Η αγαλίαση πλέον άνοιχτη μπροστά στη θέα του Θεού της αγάπης.

εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

σας κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όπως έχει καθιερωθεί στο ιερό προσκύνημα του Ρωσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, εκτάστηκε η 37η επέτειος των εγγενείων του προσκυνηματικού ιερού ναού, με συμμετοχή πλήθους προσκυνητών από πολλά σημεία της πατρίδος μας, οι οποίοι δεν πλήθηκαν από τις έντονες λογοπτώσεις. Στην πανηγύρια της αναμνήσεως των εγγενείων συμμετείχαν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μεσογείας και Λαυριωτικής κ. Νικόλαος, Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, οι Σανίδες Θεατήστες κ. Αθανάσιος, οι Θεοφυλέστατοι Επίσκοποι Βραγκοδητίας κ. Βασίλειος από το Πατριαρχείο της Βουλγαρίας, Σκοπέλου κ. Νικόδημος και επιμενάρχης μας σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Κατά τον Εσπερινό Χωροστάτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανή κ. Αθανάσιος, ενώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και ρίξε το θηρολόγο. Κατά τη νύχτα και μέχρι τις πρωινές ώρες ετελεστεί η αναγρυπνία. Στον όρθο της Κυριακής Χωροστάτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας, ο οποίος προέστη στο αρχιερατικό σύλλογο και κήρυξε το θηρολόγο. Λίγο πριν την απόλυση της θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες στην πανήγυρη αρχιερείς, τους ιερείς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπροσκυνήματος, πάντας τους εκθαπανωμένους στην εύρυθμη λειτουργία του, ενώ με ιδιαίτερες εκείνες εξέφραζε την ευγνωμοσύνη τους σε όλους τους ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι κάθε μέρα προσέρχονται στο ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου, ομολογώντας τη ζωντανή πίστη τους. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η υποβροχήνη λιτάνευση του ιερού και αφθάρτου σκηνώματος του Σύμβου Ιωάννου, στην οποία συμμετείχαν οι εκατοντάδες χριστιανών, οι οποίοι εξέφρασαν την ευλάβειά τους προς τον Όσιο Ιωάννη, μη φοβούμενοι τις καιρικές συνθήκες. Γνωστοποιείται, αγαπητοί ακροατές, στους Ευσεβείς Χριστιανούς ότι την 5η-1η Οκτωβρίου πανηγυρίζει το Ιερό Εισηγαστήριο Παναγίας Γοργοεπικό Ψαγνών επί τη συνάξη της ομονίμου Θαυματουργού εικόνας. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Απόψε στις 7, μέγας πανηγυρικός αρχιερετικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κύριου Χρυσοστόμου. Αύριο 5 στις 7 όρθρους και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία. Αύριο στις 6 ιερά παράκληση προς τη Γοργοεπικό Θεομήτωρα. Είναι Μητροπολής Χαλκίδος, Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κανήθου Χαλκίδος, αιμοδοσία, Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί και τη 1 το μεσημέρι, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου της Ευαγγελιστρίας στην Χαλκίδα.

κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σειρά συναντήσεων έχει σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Θα συναντηθεί διαδοχικά με την πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, Άννα Ροκοφίλου, τον αντικυβερνήτη της Αρχαία Παχελάς Δημήτριο Χριστόπουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Δημητρίου και Ελένης Καραγκούνη. Στη μία το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος θα δεχθεί τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτριο Νατσιό. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης. Σε τετραωριστά εργασίας προχωρούν σήμερα από τη μία το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Συναγερμό έχουν προκαλέσει αναφορές στο Ισραήλ για ενδεχόμενο περιστατικό αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα από το Ντουμπάι προς το Τελαβή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναστροφή και κατευθύνεται πλέον προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί άμεσα και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Επιδείνωση του καιρού σήμερα με σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι καλύτερη, αν και θα επικρατήσουν νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς.

ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα είναι η Γαλλική Επανάσταση. Αποχριστιανισμός, λατρεία της λογικής.

0: σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Νεωτερικό κράτος, διαφωτισμός, επαναστάσεις, 17ος, 18ος αιώνας. Έτσι επιγράφεται η ιστορική περίοδος που μας αφορά σε αυτήν την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές. Όπως είπαμε, το θέμα μας είναι η Γαλλική Επανάσταση, αποχριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία. Να καλωσορίσουμε τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά. Κύριε Καραμπελιά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η τιμή είναι δική μας, κύριε Καραμπελιά, και θα θέλατε εισαγωγικά να μας πείτε δύο λόγια γιατί η Γαλλική Επανάσταση αποτέλεσε το σημείο καμπής για τη γέννηση του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Κυριότερα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης. Αναπτύσσεται το εμπόριο και οι απαρχές της βιομηχανίας
1: Και από την άλλη πλευρά, το καθεστώς το πολιτιακό παραμένει ελαίος Θεού μοναρχία. Έτσι δηλαδή έχουμε το καθεστώς μοναρχικό, όχι συνταγματικό. Δεν είναι δηλαδή συνταγματική μοναρχία που ήρθαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Έχουμε συνταγματικές μοναρχίες στην Ευρώπη. Επομένως υπάρχει μία και δεύτερο, υπάρχει αυτή η επανάσταση και προετοιμαστεί ιδεολογικά από αυτό που λέμε διαφωτισμό. Δηλαδή ότι υπάρχει μια κριτική των αξιών της παλιάς τάξης. Έτσι αν σημαίνει το λένε μάλιστα οι Ιταλίες, το παλιό καθεστώς που ξεκινάει, ξέρουμε όλοι το Ρουφόλ, το Μοντέρο, το Διδερό, ένα σύνολο από άλλους. Πούμε που στο 18ο αιώνα έχουν ήδη ιδεολογικά
2: προετοιμάσει το
1: έδαφος. Και προετοιμάσει το έδαφος. Επομένως, με την ευκαιρία της σύγκλησης των τριών τάξεων, διότι ο βασιλιάς είχε δημιουργήσει ένα συμβουλευτικό όργανο, το οποίο αποτελούνταν από τρεις τάξεις, δηλαδή τους ευγενείς, τους κληρικούς και την τρίτη τάξη. Έτσι, η τρίτη τάξη περιλάμβανε όλους τους υπολείπους κατεξοχήν την αστική τάξη. Με την ευκαιρία λοιπόν της σύγκλησης αυτού του συμβουλευτικού οργάνου έγινε μια αναπροπή και αυτό το συμβουλευτικό όργανο αποφάσισε να γίνει έτσι αποφασιστικό όργανο, να είναι μια βουλή, αν θέλετε, η πρώτη η οποία φανεί στην ιστορία. Αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση με την εξουσία του βασιλιά. Υπάρχουν ταυτόχρονα εικονοποιητές αιτίες πολύ σημαντικές, δηλαδή είναι μια περίοδος μεγάλης πείνας και εξαθλίωσης, ιδιαίτερα των αναστοχών στρωμάτων, πράγμα που εξηγεί πολύ αυτά που θα γίνουν στη συνέχεια. Και άρα εμφανίζεται μια σύγκρουση ανάμεσα στην τρίτη τάξη, έτσι, με τις άλλες δύο, οι οποίες στέκονται στο πλάι της μοναρχίας. Εδώ είναι η ιδιαιτερότητα και της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή η Καθολική Εκκλησία που είναι η δεύτερη τάξη, ουσιαστικά είναι μια τάξη, η Εκκλησία είναι ο μεγαλύτερος διοκτήμονας της Γαλλίας. Έχει χαρακτηριστικά έτσι οι καρδινάλοι και οι υπηρεί αξιωματούχοι μοιάζουν και είναι στην πραγματικότητα ως φεουδάρχες οι οποίοι ελέγχουν περιοχές κατά τον ίδιο τρόπο που κάνουν και οι ευγενείς έτσι του παράλληλα. Και επομένως
2: είναι και το στήριγμα του παλαιού καθεστώτος ουσιαστικά η Εκκλησία.
1: Άρα, και αυτό εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που θυμούν στη Γαλλική Επανάσταση, η αντίθεση με το παλιό καθεστώς δεν εμφανίζεται μόνο ως αντίθεση με τη φεουδαρχία, έτσι, αλλά και ως αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Καθολική Εκκλησία δεν είναι αυτόνομη, δεν είναι γαλλική. Εξαρτάται, είναι κομμάτι της Καθολικής Εκκλησίας υπό τον Πάπα. Δηλαδή, οι Γάλλοι, και γι' αυτό όταν θα γίνει η Επανάσταση, θεωρούν την Καθολική Εκκλησία ως μια ξένη δύναμη στη Γαλλία.
2: Ναι. Εδώ, κύριε Καραμπαλιά, να σταθούμε λίγο, γιατί αυτή η αντίδραση της επαναστατικής κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τους κληρικούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα. Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή όταν ξεκινάει αυτό το βέβαιο στην αρχή,
2: μάλιστα,
1: το 89, όταν γίνεται όταν ξεκινάει η Επανάσταση και δίνει και το πρώτο σύμπαγμα, έτσι, το οποίο αναγνωρίζει ακόμα βασιλέα, δηλαδή είναι το πρώτο σύνταγμα συνταγματικής βασιλείας. Mm-hmm. Και οι Γάλλοι ακόμα δεν έχουν την πλειοψηφία που στηρίζουν τον βασιλιά.
2: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε ακόμα αυτά που θα γίνουν μετά το 1993. Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη ταχύτατη της γαλλικής επανάστασης, κυρίως γιατί η Θεσσαλία αντιμετωπίζει τότε το σύνολο των μοναστικών δυνάμεων της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Αυστρίας, που πρωτοστατεί, που, και της Πρωσίας, που κάνουν πόλεμο, έτσι, ξεκινούν ένα πόλεμο ενάντια στην Γαλλία, εξαιτίας της εκφρόνησης ή του περιορισμού του βασιλιά, που οδηγεί στην εκφρόνηση και την αποκεφαλισμό του μετά. Άρα, επιταχύνεται η ρουδοσταθικοποίηση της επανάστασης μέσα από τη σύγκρουση με τα ξένα στρατεύματα, έτσι, τα οποία πολιορκούν τη Γαλλία και στηρίζουν το καθεστώς των Ευγενών. Άλλωστε, πάρα πολλοί Ευγενείς έχουν καταφύγει στις χώρες αυτές, στις άλλες χώρες, έτσι, τα γερμανικά πρεσβεύματα, την Αυστρία, την Ρωσία, και συνωμοτούν εναντίον της γαλλικής εξουσίας. Επομένως, ταχύτατα η επανάσταση γίνεται όλο και πιο ριζοσπαστική και διαιρή, οδηγεί αυτά που ξέρουμε στην κατατόμηση του βασιλιά, έτσι, του Λοδοβικού. Θα ακολουθήσει τη Μαρία Αντουανέτα και επομένως περνάει σε αυτή τη φάση την οποία αναφέρεται, που πια δεν γίνεται κριτική μόνο στην
2: Ιδρωτήρωση,
1: ναι, αλλά αυτό τη παρασύρει με βάση ιδέες που έρχονται από τον διαφωτισμό, κριτική ολόκληρη στην χριστιανική θρησκεία. Μεταβάλλεται σε κριτική της χριστιανικής θρησκείας, είτε κλείνονται θρησκείες, πάρα πολλοί κληρικοί διώκονται και φυλακίζονται, πολλοί καρατομούνται κιόλας, διότι το 1793, ιδιαίτερα την περίοδο της λεγόμενης τρομοκρατίας, με τον Ροδοσκιέρο που παίρνει την εξουσία, δηλαδή έχουμε, ξέρετε πως γίνεται, είναι μια αδιαβάστα την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης, είναι σαν να ανοίγεις διαδοτικά, έτσι, ένα σύστημα από μπαμπούσκες και βγαίνει όλο και πιο ριζοσπαστική, σε ένα σημείο που αρχίζει η αντίστροφη κίνηση. Έχουμε διαρκώς τέτοιες αλλαγές που το απόγειό τους είναι το 1893-1994, που ψηφίζεται και το νέο σύνταγμα, το οποίο πια ορίζει την καθολική ψηφοφορία. Είναι το πρώτο σύνταγμα που δέχεται ότι ψηφίζουν όλοι οι πολίτες. Και από την άλλη πλευρά προχωράει σε μέτρα τρομοκρατίας, δηλαδή εξάλλου ένα, όλοι οι προηγούμενοι, ο Ροβεσιέρας εκτοντώνει όλους

0: βέβαια θα γνωρίσει την ίδια ψυχή ένα χρόνο μετά ο ίδιο. Θα καρακομιστεί το ίδιο του Λεμιτόμου, αλλά σημασία έχει ότι περνάμε στην εποχή τη τρομοκρατία, εξοντώνονται πάρα πολύ γεροί, πλήρουν εκκλησίε και γίνεται το μεγάλο βήμα τη απαγόρευση και απαγόρευση τη θεσμοθέτηση κρατικά πια τη θρησκεία, τη πολιτεία. Πολιτικά. Έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει ο ανασάγνωστο του Θεό, θυμίζει αυτά που βλέπαμε στην Αθήνα όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Μπαίνουμε στην περίοδο όπου δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός ανώτερου όντος, αλλά όχι το χριστιανισμό, το Χριστό, την Εκκλησία. Αυτά όλα εξομελίζονται. Για να και μία πολιτική ουσιαστικά θρησκεία έχει και γιορτές, αλλάζουν και το ημερολόγιο. Έτσι, το ημερολόγιο στη Γαλλία πάβει να είναι το χριστιανικό ημερολόγιο. Κάπου να υπάρχουν Ιανουάριο, Φεβρουάριο και τα λοιπά και χριστιανικές γιορτές. Φτιάχνεται καινούργιο ημερολόγιο επαναστατικό. Έτσι, Βαντεμιέρ και άλλα τέτοια. Και επομένως φτιάχνεται ένα κλίμα αγνωστικισμού που βασικά αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ότι δεν υπάρχει, ούτε ξέρουμε να υπάρχει κάποιος Θεός. Υπάρχει
1: στη θέση του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κράτος. Και το κράτος ζητά από τον πολίτη να εκδηλώνει την πίστη του σε αυτό, στην κρατική οντότητα.
0: Έχουμε πια γιορτές, τις οποίες αυτό είναι το κυρίαρχο. Είναι και από τότε μπαίνουν και οι βάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στη Γαλλία. Και στη Γαλλία αυτό το ρεύμα παραμένει πολύ ισχυρό. Το 1905 να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα χωρίσει εντελώς, καταδιώκοντας πάλι την καθολική εκκλησία και την καθολική εκπαίδευση. Αυτό θα συμβεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1905 θα χωρίσει εντελώς η πολιτική και το κράτος. Δηλαδή ο χωρισμός εκκλησίας κράτους έχει ήδη γίνει στη Γαλλία. Αυτό το είδατε και πρόσφατα για να την επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία, όπου ο Μακρόν δεν πήγε στην αρχική, παρότι είναι καθολικός ο ίδιος, όμως επειδή εκπροσωπεί το κράτος, δεν παρευρέθη στην αρχική λειτουργία στην Οταρνά και ούτε πήγε στη Λούρδη. Βεβαίως μετά στο ΜΕΤ υποχώρησε, διότι υπάρχει ένα κύμα επαναχριστιανοποίηση στην Γαλλία, ιδιαίτερα κάτω από την πίεση την οποία έχουν οι Γάλλοι, ιδίως από το Ισλάμ, στο εξωτερικό της Γαλλίας. Και άρα υπάρχει ένα κύμα επαναχριστιανοποίηση, θα λέγαμε, το οποίο εκφράστηκε και από τα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες που μαζεύτηκαν γύρω από το πλατείο του Θριάμου και τα λοιπά, στη μεγάλη λειτουργία που έκανε ο Πάπας. Δηλαδή οι ρίζες όλων αυτών των προβλημάτων ξεκινάνε από τη Γαλλική
1: Επανάσταση. Από τη Γαλλική Επανάσταση. Διάβαζα, κύριε Ταραμπελιά, επειδή μας είπατε κάτι για τις γιορτές. Πώς αλλάζουν, πώς πάβουν οι γιορτές του χριστιανικού ημερολογίου, οι γιορτές των Αγίων, και αντικαθίστανται με άλλες. Διάβαζε ότι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων μεταδράπηκε σε ναό της λογικής. Κατά τη διάρκεια της τελετής, μια ηθοποιός ντυμένη στα χρώματα της σημαίας ενσάρκωνε τη θεά της λογικής. Άρα βλέπουμε ότι το κράτος που έχει προκύψει αναγνωρίζει ότι πρέπει να βάλει κάποιον στη θέση του Θεού.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ότι είναι εντελώς αυθεντικό.
1: Ναι.
0: Η είναι αυτό που λένε αγνωστικισμός και η βασική αντίληψη είναι ότι πλέον ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από τον οποιονδήποτε έλεγχο μεταφυσικό. Τα πάντα είναι λογική, αυτό που είπατε. Αυτό εξάλλου είναι και το χαρακτηριστικό του διαφωτισμού που σε αντίθεση με τα ρομαντικά ρεύματα τα οποία αναπτύσσονται την ίδια εποχή δεν βλέπει καθόλου τον άνθρωπο ως μια σύνθεση ψυχής και λογικού, όπως λέμε έτσι, αλλά τον βλέπει και συναισθήματος, αλλά τον βλέπει απόλυτα ως όν της μης λογικής. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω του καρτέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχω, άρα σκέφτομαι.
1: Μάλιστα.
0: Όπως λέμε εμείς, έτσι. Ναι. Υπάρχει προηγείται η οποία ύπαρξη είναι συμφετότερη από τη λογική, διότι περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Έτσι. Εδώ λοιπόν, και από εκεί προκύπτει η πίστη. Και η πίστη δεν στηρίζεται, παρότι οι καθολικοί πολύ συχνά προσπάθησαν να το κάνουν αυτό και έτσι οδήγησαν και στην κυριαρχία του λογικού, προσπαθώντας να βάλουν τη λογική για να εξηγήσουν το θείο, έτσι σταδιακώς οδήγησαν σε μια λογική χωρίς θείο. Είναι αναπόφευκτο. Έτσι, από τη στιγμή και πέρα που προσπαθεί να ερμηνεύσει κάτι το οποίο ξεπερνάει την ανθρώπινη διάνοια και είναι ανάγεται η πίστη, είναι κάτι που είναι πέρα από την απλή λογική, άμα αυτό το αφαιρέσει και βάλει που τα πάντα είναι λογική, αναπόφευκτα καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ξεκινώντας από τον Καρτέχνη, ο οποίος όμως ταυτόχρονα ήταν πιστός καθολικός, έτσι, αλλά δεν είχε μια σημασία. Η σημασία ήταν ότι έβαλε αυτή την απαρχή του δυτικού πολιτισμού, του νεότερου, που έχει μέσα του το στοιχείο της άρνησης του θείου και της υπόστασης του ανθρώπου ως μια σύνθεση έτσι, του θυμικού του, και του λογικού και έτσι φτάσαμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι λογική συνέπεια των εξελίξεων της ίδιας της φιλοσοφίας του διαφωτισμού.
1: Αν διαβάσει κανείς τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1793, στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Καραμπελιά, παρατηρεί ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη θρησκεία. Δεν υπάρχει καμία αναφορά επίσης στην έννοια της ανεξιθρησκείας. Όπως θα μπορούσε να περιμένει κανείς μετά από μια τέτοια επανάσταση. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δηλαδή η θρησκεία και σας λέω οι ιστορικές βάσεις είναι η σύγκρουση με τον καθολικισμό, με την έννοια ότι η καθολική εκκλησία επειδή ακόμα δεν είχε αναγνωρίσει την έννοια των εθνικών εκκλησιών καν, έτσι, και σήμερα είναι δευτερεύον, αλλά παρόλα αυτά σήμερα εν μέρη το έχει αποδεχτεί. Η καθολική εκκλησία βρισκόταν και από τους Γάλλους επαναστάτες και τους διακοπτήσεις σε άμεση αντιπαράθεση με το εθνικό φαινόμενο. Δηλαδή ότι η ανάπτυξη του εθνικού σώματος ήταν ενάντια, τρέχονταν ενάντια στην καθολική εκκλησία. Δεν πήρε αντίθετη να πάρετε παραδείγμα της, όπου η εκκλησία συμμετέχει και είναι κομμάτι, μάλλον είναι η ορθοδοξία, είναι ταυτότητα των Ελλήνων στη διάρκεια της Ορθοκρατίας, επομένως συμμετέχει οργανικά και γι' αυτό αυτό υπάρχει σαν συνάρτηση από την αρχή, έτσι το όνομα και τα λοιπά που έχουμε, συμμετέχει εξ αρχή τη θεμελίωση που έχει για τους Γάλλους. Η θρησκεία είναι αντίθετα εχθρός του γαλλικού έθνους και επομένως πρέπει να εξομιλήσει τα τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εκεί βρίσκονται, αν θέλετε, ένα τα μεγάλα βαθμό οι ρίζε τη σύγκρουση, δηλαδή από τη μία πλευρά τον διαφορετισμό και την εκτέλεση του, την νοησιακή εκτέλεση, και από την άλλη πλευρά την σύγκρουση των Γάλλων, ιδιαίτερα των Αγροτών και αλλού, με την φεουδαλική πραγματικότητα τη γαλλική εκτέλεση, τη γαλλική καθολική εκτέλεση.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραμπελιά, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, την ώρα και λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.

αντίσταση από χριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία, είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον προσκεκλημένο μας, τον πολιτικό επιστήμονα συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Καραπελιά, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καραμπελιά, αναφερθήκατε στην περίοδο 1793-1794, την περίοδο της τρομοκρατίας, όπου η πολιτική βία στη Γαλλία παίρνει, θα έλεγε κανείς, ακραίες διαστάσεις και χρησιμοποιείται κατά κάποιον τρόπο ως μέσο προστασίας της δημοκρατίας από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Ποιο είναι το ιδεολόγημα, τι θα υποθεί από τους επαναστάτες για να πιστεί ο λαός ότι δεν χρειάζεται τη θρησκεία?

0: διαφάνθηκε στον Απολέο. Και εισάγεται η έννοια του. Γιατί βλέπουν ότι η θρησκεία έχει μαχαίρευε και το θρησκευτικό συνέστημα έτσι στον γαλλικό λαό. Και επομένως γίνεται η προσπάθεια να αντικατασταθεί η εντελώς άθρηστη αντίληψη του 1993, βαριακώς, από αυτό που λένε λατρεία του υπερτάτου όντως, που φτιάνονται γιορτές, πάλι βέβαια το υπέρτατο όν είναι αναλογικό όν, όμως θέλει να συνδυάσει και να πιάσει την πραγματικότητα των θρησκευτικών συναισθημάτων, τα οποία κυριαρχούν το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού. Και έτσι έχουμε σιγά σιγά μια αλλαγή η οποία παρατηρείται στη Γαλλική Επανάσταση, ναι μεν παραμένει πάντα αντιχριστιανική, όμως βάζει ένα στοιχείο θρησκευτικό στη λογική που δεν υπάρχει στα 93-94. Όπως είπατε, στο Σύνταγμα το 93-94 δεν υπάρχει καμία αναφορά,
1: ναι,
0: ούτε στο υπέρτατο.
1: Το
0: έρχεται στη συνέχεια ως προσπάθεια προσαρμογή στην πραγματικότητα ενός λαού που είχε βαθύτατα θρησκευτικά αισθήματα. Οι Γάλλοι μέχρι σήμερα στην πλειοψηφία τους παραμένουν καθόλου, όσο μάλλον εκείνη την περίοδο. Επομένως, έχουμε μία προσπάθεια να πλησιάσει το νέο καθεστώς ουσιαστικά την πολιτική και ιδεολογική πραγματικότητα της πλειοψηφίας. Εξάλλου αυτό θα συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλες εξεγέρσεις ενάντια στην Γαλλική Επανάσταση. Η πιο γνωστή είναι αυτή η εξέγερση της Ανδρέας, που είναι στη Δυτική Γαλλία, η οποία είναι με κεντρικό οι οποίοι κατέβαιναν οι αγρότες από την Ανδρέα, κατέβαιναν με εικόνες και σταυρούς στις μάχες με τα στρατεύματα της κεντρικής κυβέρνησης, και η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό. Ήταν φοβερά αιματηρή σύγκρουση και υπήρξαν και ανάλογες εξεγέρσεις που είχαν κεντρικό ζήτημα την επιστροφή της θρησκείας και της θρησκευτικότητας, οι οποίες υποχρέωσαν την εξουσία σταδιακώς να αποδεχτεί κάποιες μορφές αρχικά κρατικής θρησκείας και στη συνέχεια να χαλαρώσει και απέναντι στην απαγόρευση του καθολικισμού και των εκκλησιών. Έτσι αρχίζει, αν θέλετε, το σύγχρονο μοντέλο του χωρισμού και της Γαλλία, του χωρισμού απλώς και όχι της καταδίωξης που γίνεται τότε. Γιατί τα πρώτα χρόνια είναι καταδίωξη.
1: Θεωρείτε, κύριε Καρμπελιά, ότι ο λαός, στη βάση του, έχει διαβάσει τα κείμενα των διαφωτιστών? Δηλαδή, πέρα από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, που μας την εξηγήσατε, την οικονομική κατάσταση, το πώς ζει το μεγαλύτερο μέρος του λαού, που το καταλαβαίνουν ότι στα αυτιά τους θα αντυχήσει πολύ ωραία η ιδέα της επανάστασης και της εξέγερσης από την πραγματικότητα που βιώνουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο κομμάτι, το ιδεολογικό, το φιλοσοφικό, θεωρείτε ότι ο λαός το γνωρίζει, έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τα κείμενα?
0: Όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι όμως ότι αυτές οι ιδέες του διαφωτισμού έχουν επεκταθεί σε ένα κομμάτι των ευγενών. Αυτό είναι το παράδοξο.
1: Ναι.
0: Ότι σχεδόν οι περισσότεροι διαφωτιστές ήταν οι ίδιοι ευγενείς.
1: Μάλιστα.
0: Ένα κομμάτι, όπως και σήμερα, ας πούμε, τις κομμουνιστικές αντιλήψεις στο μεγάλο βαθμό της εμπνευστήκαν διανοούμενοι της αστικής τάξης.
1: Έτσι
0: και τότε, θα δείτε ότι ένα μεγάλο, οι λόγοι, οι διαφωτιστές σε μεγάλο βαθμό προέρχονταν από την τάξη των ευγενών, αλλά όχι. Και αυτές οι ιδέες είχαν περάσει σε ένα σημαντικό μέρος τη και κυρίως των διανομένων. Γι' αυτό και αυτή η φάση, η ακραία ριζοσπαστική, δεν μπορεί να κατανοηθεί. Είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά στην ανάλυση της τρομοκρατίας, εάν δεν πάψει υπόψη ότι την ίδια στιγμή οι στρατιές, ο νέος στρατός, γιατί πρόκειται για νέο στρατό, στον οποίο συμμετέχουν έτσι, αυτό που λένε οι Γάλλοι, έγινε βέβαια μας, δηλαδή ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι ενάντια στους ξένους στρατούς, κάτι που δεν το έχει ξαναδεί η ιστορία. Δηλαδή ήταν ο πρώτος, αν θέλετε, μεγάλος σημαντικός στρατός. Από αυτό που ξεπίδησε αξιωματικός αυτού του στρατού και να θέλει ακοβήνω τι θα συναντήσει, δεν το λέω. Αυτό το στοιχείο, η σύγκρουση δηλαδή με τον εξωτερικό αντίπαλο, ριζοσπαστικοποιεί πάρα πολύ την επανάσταση. Έτσι, δηλαδή δεν θα είχαμε, εάν δεν πιεζόταν από την συμβολή των ξένων στρατευμάτων που γινόταν στη Γαλλία, που ταυτίστηκαν επομένως, διότι όλες ήταν μοναστικά στρατεύματα, ήταν οι ίδιοι Βουρμπόνοι και άλλοι που είχαν καταφύγει έστω και πολεμούσαν. Άρα παίρνει ένα χαρακτήρα σύγκρουση ανάμεσα

οδηγεί και στους αγρότες, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι άδειοι ή άθεστοι, να αποδέχονται απλώς την κυριαρχία των αυτών των ιδεών και των διαφωτιστών και παραστατών διανομένων, ακριβώς διότι υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Το ίδιο θα αποδείτε και η Ρωσική Επανάσταση, εάν δεν υπήρχε η σύγκρουση με τους ο εμφύλιος, έτσι, με τους λευκούς, σε καμία περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι οι αγρότες ή άλλοι, ο υπόλοιπος πληθυσμός, δεν ακολουθούσε βεβαίως τις αντιλήψεις των Πολσεβίκων. Έτσι, πάντα είναι μειοψηφίε αυτές που ριζοσπαστικοποιούν τις επαναστάσεις. Γι' αυτό εξάλλου, από ένα σημείο και μετά, επιστρέφουμε. Εντάξει, η Ρωσία πήρε το χαρακτήρα της τρομοκρατίας μετά. Στην Γαλλία αρχίζει σταδιακώς από την περίοδο του διευθυντηρίου να αρχίζουν να επιτρέπουν τις λειτουργίες. Σας είπα ότι γίνονται και φοβερές εκλογές,

0: εννοούμε τον θρησκευτικό πόλεμο, γιατί είχε τέτοια χαρακτηριστικά, ο οποίος γίνεται ενάντια σε αυτές τις ιδέες στο εσωτερικό της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Πάντως, κύριε Καρμπελιά, είτε πρόκειται για τη Ρωσία, που είναι ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, είτε πρόκειται για τη Γαλλία, φαίνεται ότι το περιφερό ερώτημα για τον άνθρωπο είναι τόσο ουσιαστικό που με ό,τι και αν πας να το αντικαταστήσεις, με τη λατρεία της λογικής, τη λατρεία του υπερτάτου όντως, δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Μας είπατε και εσείς ότι σταδιακά και στη Γαλλία αρχίζουν να εγκαταλείπουν αυτές τις απόψεις οι πρωταγωνιστές της Γαλλικής Επανάστασης, γιατί βλέπουν ότι προφανώς αυτό δεν μπορεί να πιάσει στο λαό.
0: Και ξέρουν ότι ο λαός τους είναι ένας θρησκευόμενος λαός, αποκτάει βέβαια μια

Σας και κουράσουμε και συνεχίζουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.

0: αντίσταση από χριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Κύριε Καραμπελιά, έχουμε πει, μας είπατε κάποια πράγματα για την περίοδο της τρομοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, 1793-1794, που ήταν η πιο σκληρή περίοδος της Γαλλικής Επανάστασης. Μας είπατε ότι η πολιτική βία αυτή την περίοδο παίρνει ακραίες διαστάσεις. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα.
1: Να πούμε λίγα λόγια. Δηλαδή, καταρχάς, χρησιμοποιεί, έτσι, κινείται και χρησιμοποιεί τα πιο φτωχά στρώματα του Παρισιού. Εδώ παίζουν μεγάλο ρόλο και οι γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά που οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων πρωτοστατούν σε ένα βαθμό την καταδίκη των προοδών, διότι η λαϊκή βία τότε εμφανίζεται μέσα από την λογική ότι οι αντίπαλοι, οι οποίοι φυλακίζονται και εκτελούνται, συνεννοούνται ή είναι με τους ξένους στρατούς που έχουν περικυκλώσει την Γαλλία και επομένως είναι προδότες. Επομένως υπάρχει ένα κάποιες μεγάλες κινητοποιήσεις, θα δείτε μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία που ζητούν το κεφάλι των προδότων. Αυτό το εκμεταλλεύεται και το χρησιμοποιεί μια η πλευρά των πρώτων πολιτικών κομμάτων, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, τότε εμφανίζονται τα πρώτα σύγχρονα πολιτικά κόμματα. Εμφανίζονται με τη μορφή λεσχών. Δηλαδή η λέσχη των Ιακωβίνων έχει παραδείγματα σε όλη την Γαλλία. Το ίδιο γίνεται με τη λέσχη των Κορδελιέρων, την οποία είναι ο Δαντών. Είναι τα πρώτα ουσιαστικά πολιτικά κόμματα. Μπορούμε να πούμε, έτσι, εντάξει, υπάρχουν και στην Αγγλία, αλλά τα πρώτα ιδιωτικά και κόμματα με τη μορφή που τα εννοούμε σήμερα και τα επαναστατικά κόμματα είναι αυτά τα πρώτα που εμφανίζονται στη Γαλλία. Μάλιστα, εμφανίζεται και μία παράμετρος, η οποία είναι ακόμη πιο ριζοσπαστική, τους οποίους όμως θα εκτελέσει ο Ρομπεσπιέρος, που είναι η λεγόμενη ίση, η λεγεκό, οι οποίοι διεκδικούν τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό, δηλαδή οι πρώτες σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές απόψεις αφού από την Γαλλική Επανάσταση. Εξάλλου η κομμούνα, από την οποία πήρε το όνομα ο κομμουνισμός, και η κομμούνα του 1870 είναι η κομμούνα του Παρισιού εκείνη την εποχή, διότι κομμούνα είναι ο Δήμος, έτσι, έτσι κομμούνα λέγεται και σήμερα, κομμούνα είναι ο Δήμος, άρα γίνεται στο Παρίσι μια εξουσία της κομμούνας, δηλαδή του Δήμου, η οποία είναι μια εξουσία εντελώς ριζοσπαστική, διότι βέβαια δεν εκπροσωπεί το σύνολο της Γαλλίας, αλλά εκπροσωπεί ένα κομμάτι που είναι το Παρίσι. Αυτό χαρακτηριστικέ είναι οι αντιδράσεις και οι επιστολές που μετάφερε τότε ο Κοραής, ο οποίος ζήσει και η Γαλλία, ο οποίος υποστηρίζει τον βασιλιά, είναι ενάντιος για να το μισή του και τους χαρακτηρίζει βαρβάρους τους επαναστάτες, ας πούμε, τους
0: επαναστάτες.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ ο Κοραϊκή δεν το αναφέρουμε συχνά. Νομίζω δεν θα το έχετε
0: ξεχάσει.
1: Ότι ο Κοραής ήταν νεκροπαθής για την επανάσταση και στήριζε ένα μοντέλο συνταγματικής μοναρχίας.
0: Μάλιστα. φιλόσοφοι έχουν ασκήσει κριτική στο δυτικό διαφωτισμό. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μακαρίτης Χρήστος Γεμεράς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέμε, γιατί πιστεύω συμφωνώ με τη
0: ναι.
1: Είναι ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον δυτικό διαφωτισμό και ουσιαστικά ξεκινάει
0: ναι.
1: από τον Αντινάτη, είναι η προσπάθεια που ανέφερε και πριν να εκλογικεύσουν την έννοια της πίστης. Σε αυτό θα διταχθεί η παράδοση έτσι, η δική μας του Γρηγορίου Παλαμά έτσι, και των ρευμάτων τα οποία αντιστέκονται στην είσοδο όταν οι φραγκοκρατίες έρχονται αυτά τα ρεύματα και αμέσως μετά και στην Ελλάδα και φτιάνεται μια δίκηση η οποία σε μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογικό έτσι, είναι μια σύνθεση στην οποία η πίστη δεν ερμηνεύεται με λογικά εργαλεία ενώ αντίθετα η δύση εξελίσσεται αυτή που θα οδηγήσει και στην εργαλειοποίηση του διαφωτισμού την οποία ζούμε σήμερα και βλέπετε την τεχνητή νοημοσύνη να κινδυνεύει να καταστρέψει την ανθρωπότητα.
0: Αυτή
1: η λογική η οποία λέει ότι τα πάντα είναι λογική και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο έτσι, οδηγεί και στα πνεύματα στην Γαλλική Επανάσταση και στην εργαλειακή μετεξέλιξη διαφωτισμού και τη δυτική του δυτικού πολιτισμού την οποία ζούμε σήμερα. Διότι ακριβώς αρνείται αυτή την πραγματικότητα την οποία εν μέρη θα προσπαθήσει να θεραπεύσει ακόμη το Φρόιντ. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το Φρόιντ. Έτσι. Αρνείται ότι τα πράγματα όλα μπορούν να ερμηνευτούν άσχετα να το που τα ανάγκη όλα αυτά να γίνουν στην σεξουαλική πλευρά. Έτσι βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή λογική μηχανή. Γιατί υπήρχε μάλιστα, υπήρχαν διαφωτιστές, όπως ο Λαμετρή στη Γαλλία, που έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ρομπότ με λογικό, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι ένα μηχανικό
0: όντος.
1: Ναι. Μηχανικού όντος έχει γεννήθει το 18ο αιώνα. Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι τέτοιο. Όλα αυτά συμπλήνουν το να πάει αυτά τα χαρακτηριστικά από κάποιους διανοωμένους επαναστάτες όπως ήταν έτσι. Ενώ ο Ρομπεσπιέρος ήταν ένας επαρχιακός φτωχός δικηγόρος ο οποίος εξαρτήθηκε όλα αυτά και αναδεικνύεται για ένα διάστημα στην κορυφή της γαλλικής εξουσίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεραμπελιά, μας είπατε πολλά πράγματα σήμερα, δώσατε πολλές αφορμές για να διαβάσουμε, θα λέγαμε παραπάνω, και να ψάξουμε για αυτά τα θέματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τεραμπελιά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πολιτικός επιστήμον και συγγραφέας ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Το θέμα που συζητήσαμε, η Γαλλική Επανάσταση από χριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechesi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτέκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γράμμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samyotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία.

σειράς Μονής Παναγίας με το επικό ψαχνών εορταστικό πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μέγας αρχιερατικός ως παιδινός χωροσφετούντος του Σεβασμιωτάτου Κοινωνάχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρους και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία για

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

www.radiomaria.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού που έχει να κάνει με την θρησκεία και την πολιτική, αγαπητοί ακροατές, εμείς θα αναφερθούμε σήμερα στην θρησκεία, η οποία είναι εχθρός ή ιδιωτική υπόθεση. Μπορεί κανείς έτσι να τη δει, να την προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα την περίοδο που συζητάμε, το 17ο και τον 18ο αιώνα, με όλες αυτές τις αλλαγές, βεβαίως τις ριζοσπαστικές που φέρνει ο διαφωτισμός, με τις επαναστάσεις που έχουμε στην Γαλλία, στην Αμερική, πολλά επαναστατικά κινήματα, και με το νεωτερικό κράτος. Θα αναφερθούμε επίσης και στο ζήτημα της κοσμικής δημόσιας σφαίρας. Θα δούμε πώς προκύπτει αυτή και τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κ. Θανάσης Παπαθανασίου, διευθυντής του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κ. Παπαθανασίου.
1: Χαίρετε, καλώς ανταμώνουμε, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας, να συζητάμε μαζί σας για ένα θέμα πραγματικά νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο για την περίοδο έτσι, χρονικά που συζητάμε, του 17ου και του 18ου αιώνα, αλλά και ευρύτερα νομίζω, και ίσως και στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια, και στη σύγχρονη εποχή. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, αυτό το ερώτημα που βάζουμε στο σημερινό μας θέμα, η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση? Πώς μπορεί να φτάνουμε εκεί με αφορμή και όλες αυτές τις ιστορικές και όχι μόνο εξελίξεις?
1: Ναι, έχετε δίκιο, είναι και κέριο και μεγάλο το θέμα και έχει και ριζώματα παλαιά. Από αιώνες δηλαδή, ναι. Και οπωσδήποτε εκβάλλει στην σημερινή εποχή μας, στην εποχή μας, και αν τυχόν θέλουμε

0: υπομονή και με σοβαρότητα να δούμε τι σημαίνει σήμερα δημόσιος χώρος, τι σημαίνει κάτι να βρίσκεται στην ιδιωτική σφαίρα, πώς κατανοείται η θρησκεία ως απειλή ή ως ελπίδα κτλ. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε, νομίζω, αυτές τις διαδρομές και εγώ θα πρότεινα να ανατρέψουμε ακόμα, συγχωρέστε με, να ανατρέψουμε ακόμα και στην ίδια την πρόταση που κόμισε στην ανθρωπότητα ο χριστιανισμός. Δηλαδή μερικά πράγματα θα έλεγα πολύ χοντρικά ότι ήδη επέστησαν με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές βέβαια κοινωνικές συνάφειες, ήδη όταν ο χριστιανισμός απλωνόταν στην, κατά την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, όταν βγήκε στον πελώριο κόσμο της Μεσογείου από το Παλαιστινιακό λίκνο του. Θα χρησιμοποιήσω προς τούτο μία λέξη, έναν όρο, ο οποίος αφορά την εμφάνιση, την καινούργια πρόταση που κόμισε ο χριστιανισμός, αλλά είναι και όρος ο οποίος έχει καθιερωθεί ακριβώς για αυτό το οποίο ξεκίνησε με τον διαφωτισμό αιώνες μετά. Δηλαδή 18ο αιώνα κτλ. Είναι η λέξη απομάγευση. Η λέξη απομάγευση σημαίνει ξεμάγεμα. Κάτι που είναι μαγικό, που σταματάω από το να είναι μαγικό, από το να υπάρχει. Έτσι, απομάγευση με την έννοια του ξεμαγέματος. Τι εννοώ με αυτό, όσο σύντομα μπορώ.
1: Βεβαίως.
0: Κοιτάξτε, ένα ριζοσπαστικό, ένα επαναστατικό πράγμα το οποίο έφερε ο χριστιανισμός και το οποίο τότε βιώθηκε από ό,τι βλέπουμε από τις πηγές ως έκπληξη, ως κάτι ανατρεπτικό στον αρχαίο κόσμο, στον προχριστιανικό κόσμο. Σε γενικές γραμμές η αντίληψη του κόσμου πριν από την εμφάνιση της χριστιανικής πρότασης ήταν ότι ο κόσμος διέπεται από κάποιες δυνάμεις, από κάποιες απρόσωπες δυνάμεις, όπως είναι η φυσική νόμη για παράδειγμα, όπως τους εννοούμε σήμερα. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε όλο αυτό το ένα και μοναδικό σύνολο που είναι το σύμπαν, ο κόσμος, εκεί εμπεριέχονται και οι θεοί. Άρα και οι θεοί, όπως και όλες οι άλλες οι οντότητες, υπόκεινται σε αυτούς τους υπερνόμους οι οποίοι διέπουν το σύμπαν. Εδώ λοιπόν οι δυνάμεις, οι όποιες δυνάμεις, θα τις λέγαμε σήμερα με τα φυσικές δυνάμεις, θεοί ή οτιδήποτε άλλες δυνάμεις τέτοιου είδους, εφόσον αφού νοούνται ως τμήμα του κόσμου, υπόκεινται στην νομοτέλεια του κόσμου, υπόκεινται στους απρόσωπους νόμους που ρυθμίζουν το σύμπαν. Εδώ εντάσσεται και η έννοια του μαγικού, με όλη έννοια. Όχι με την αφελή έννοια μάγισσες κουπόξυλα, μπερκατάμπρε κτλ. Το μαγικό σημαίνει ότι αν τυχόν βρω και αν τυχόν εκτελέσω σωστά μια συνταγή, μπορώ να χειριστώ τις απρόσωπες αυτές δυνάμεις του κόσμου. Αυτό είναι το κλειδί της μαγικής αντίληψης. Η έμφαση στην διαδικασία, η έμφαση στην συνταγή, ακόμα και όταν πρόκειται δηλαδή για θεούς προσωποποιημένες δυνάμεις, θεούς δηλαδή με προσωπικότητα, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε, όπως είπα, υπόκεινται σε δυνάμεις μείζονες, μεγαλύτερες από αυτούς, αφού όλα τα πάντα, το Θεό συμπεριλαμβανομένο, είναι τμήματα του σύμπαντος. Έτσι, άρα κάτω από τους νόμους οι οποίοι ρυθμίζουν το σύμπαν. Εδώ λοιπόν, με δύο λόγια και με την εξαίρεση κάποιων φιλοσόφων που αναζητούσαν κάποια παραπέρα πράγματα, η αντίληψη λοιπόν ήταν ακριβώς αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να μπορέσει να χειριστεί, να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυνάμεις, ώστε όσο γίνεται να ζήσει καλύτερα. καλύτερο το δύο. Mm-hmm. Ποια είναι η πρόταση του Κομίδη εδώ, ο χριστιανισμός? Η πρόταση του, η οπτική του χριστιανισμού οδηγεί στην απομάγευση εκείνου του κόσμου. Δηλαδή, mm-hmm. η ιδιολεξία αναιρεί την έννοια των απρόσωπων δυνάμεων που ρυθμίζουν τον κόσμο κτλ. Εισάγει λοιπόν μια άλλη αντίληψη ότι ο Θεός, ο οποίος είναι δημιουργός του κόσμου, δεν περιλαμβάνεται μέσα στα στοιχεία του κόσμου, άρα δεν είναι υποταγμένος στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Ο Θεός υπάρχει κατά τον χριστιανισμό πριν από τον κόσμο, είναι η αιτία του κόσμου, είναι άλλη ουσία, ετερούσιος όπως λέμε του κόσμου, έτσι, οπότε είναι πραγματικά προσωπική ύπαρξη και έτσι περνάμε σε μια άλλη αντίληψη όπου κουμάντρο δεν κάνουν οι εντός εκτός αγικών μαγικές δυνάμεις, έτσι, αλλά το ζητούμενο είναι η σύναψη σχέσης με ένα πρόσωπο, το Θεό ως πρόσωπο. Και το πρόσωπο, επειδή δεν είναι ένας σαν φυσικός νόμος να τον υπολογίσεις και να τον μετρήσεις και να τον λάβεις υπόψη σου κατά αυτόν τον τρόπο της μέτρησης, της συνταγής κτλ., το πρόσωπο κρύβει πάντα έκπληξη. Πώς σκέφτεται, πώς δρά, πώς αντιδρά, πώς εκαλεί, πώς δυσαρεστείται μαζί σου ή πώς χαίρεται μαζί σου κτλ.
1: Αυτή η σχέση με τον Θεό δηλαδή κρύβει πάντα μια έκπληξη, αν καταλαβαίνω σωστά, κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι, αν φύγουμε δηλαδή, αν νοήσουμε τον κόσμο με την μαγική έννοια, το λέω με ευρία έννοια, δηλαδή αυτό που λένε ότι όταν έχουμε μια θρησκευτικότητα μαγική, θα λάβει υπόψη της και όλα τα αστέρια, θα λάβει υπόψη της το τάδε δέντρο, τι ιδιότητες έχει, το τάδε φυτό, το τάδε ματζούνι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προσπαθεί να χειριστεί ο θεασότης αυτής της αντίληψης, προσπαθεί να χειριστεί τις δυνάμεις που υπάρχουν. Οι δυνάμεις αυτές είναι ουσιαστικά πρόσωπες. Μπορεί να παίζουν ρόλο και κάποια πνεύματα, θεοί, οτιδήποτε, αλλά δεν είναι οι αποφασιστικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις είναι αυτά που κρύβεται, είναι η λογική του φίλτρου, έτσι. Λοιπόν, οπότε αν τυχόν κάποιος χειριστεί αυτά τα πράγματα, θα μπορέσει να κάνει κάποιο κουμάντο, ας το πούμε, στη ζωή του. Και εδώ δεν υπάρχει πραγματικά η έκπληξη. Είναι κατά κάποιο τρόπο μαθαίνεις πώς λειτουργεί η νομοτέλεια. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι και εσύ υπόκεισαι σε αυτήν. Τα πάντα υπόκεινται σε αυτήν. Είναι δηλαδή μια ελευθερία πολύ πολύ περιορισμένη. Όταν όμως αυτό το μοντέλο αλλάζει και ο Θεός είναι αυθενός προσωπική ύπαρξη και αφετέρου προηγείται του κόσμου, έτσι, αυτός είναι η αιτία του κόσμου, αυτός θέλησε και υπάρχει ο κόσμος, δεν είναι δηλαδή κομματάκι, φράγμα του κόσμου ο Θεός. Σε αυτή την περίπτωση, αν φέρουμε στο νου μας τι σημαίνει μια προσωπική σχέση, ακόμα και μεταξύ ημών των ανθρώπων, δηλαδή, έτσι, ο άλλος πάντα είναι, πώς να το πούμε, περισσεύει από τους υπολογισμούς σου. Έχει την έκπληξη μέσα, έχει τη δυνατότητα με δύο λόγια να σου πει ναι ή να σου πει όχι. Να έχουμε ανατροπές, τα λεφτά και έστω οτιδήποτε, τέλος πάντων. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο φέρνει ο χριστιανισμός, εφηδιάζει, και είναι στην κυριολεξία ένα άλμα στην ελευθερία. Φεύγουμε δηλαδή από την εντός εισαγωγικών ασφάλεια ότι αποκρυπτογραφούμε το μαγικό, αναποκρινόμαστε αυτό μέσα στα όρια αυτού κτλ. Και προχωρούμε κατά αυτόν τον τρόπο των ασφαλείας, το πούμε. Εδώ υπάρχει η ωραία ανασφάλεια της ελευθερίας. Δηλαδή, κατορθώνω να γίνω φίλος αυτού του άλλου, έτσι, ναι. Και όλα αυτά. Και είναι το άλμα στην ελευθερία επιπλέον, διότι ο άνθρωπος και ο κόσμος κατά συνέπεια δεν είναι απλώς ένα φράσμα του κόσμου υποκείμενο σε αυτούς τους σούπερ νόμους πέρα από τους οποίους δεν μπορεί να πάει και όλα τα σχετικά. Εδώ όταν σου λέει ότι ο Θεός υπάρχει ως άλλη ύπαρξη, αλλιώτικη εντελώς, προηγείται του κόσμου, αν τυχόν έρθεις σε σχέση μαζί του, αν ζήσεις την ζωή του, τότε περνάς, ας πούμε, σε κάτι ευρύτερο. Σε κάτι που δεν μπορεί από μόνος του ο κόσμος, το σύμπαν, τα συστατικά του να σου το δώσουν. Είναι μια άλλη ύπαρξη, μια άλλη ζωή που σου χαρίζει τη ζωή του. πέρασμα την κυριολεξία σε μια ελευθερία πέρα από τα ίδια σου τα συστατικά που σε περιορίζουν.
1: Πέρα από τα όρια του ανθρώπου, ίσως.
0: Πέρα από τα όρια του ανθρώπου με την έννοια αυτή. Δηλαδή, ο άνθρωπος πάντα είναι άνθρωπος. Πάντα όπως λέμε στη φιλολογική γλώσσα είναι εκφυστός. Αλλά πώς ας το πούμε, αν κάνω μία σχέση με κάποιον που αγαπώ πραγματικά, τότε τι παίρνω από τον άλλον. Από τον άλλον παίρνω πράγματα τα οποία δεν μπορεί να γεννήσει ο δικός μου, η δική μου ύπαρξη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, με αυτή την έννοια δηλαδή, ο αθάνατος Θεός μας προσκαλεί στην αθανασία τη δική του. Ο Θεός που είναι αγάπη μας προσκαλεί στον τρόπο ύπαρξής του. Έτσι, και αυτό είναι, με αυτή την έννοια δηλαδή, ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος μιας ενός τρόπου ζωής παραπέρα από αυτόν τον τρόπο ζωής που υπαγορεύουν τα συστατικά του, αν μείνει στα συστατικά του. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτός ο Θεός, όπως εντός εισαγωγικών τον περιγράφουμε, εκ μέρους του χριστιανισμού, τότε ο άνθρωπος είναι ό,τι είναι τα συστατικά του. Δηλαδή, όμως τα άσχημα, καλά ή κακά, όλα θα λήγουν στον θάνατο. Όλα τελειώνουν και όλα διέπονται από τους συγκεκριμένους νόμους που αυτός μπορεί να μην τους ξέρει κανείς. Γιατί σιγά σιγά μπορεί να θυμάστε να λειτουργεί με την νομοτέλεια, την υποταγή που έχουν αυτοί. Πολύ πολύ χοντρικά μας και την έννοια δηλαδή ανοίγονται και σε συνειδητοποιούν πολύ πολύ μεγάλες προοπτικές, νέοι ορίζοντες για τον άνθρωπο υπό την έννοια της μετοχής στον τρόπο ύπαρξης του Θεού και στο έργο που επιτελεί ο Θεός μέσα στην ιστορία, αυτός ο αλλιώτικος Θεός. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν φαίνεται η ατομή ξεκινάει κάτι επαναστατικό και το λέω επαναστατικό κυριολεκτικά διότι κοιτάξτε όπως έχουμε ξαναπεί αν τυχόν τον τρόπο ύπαρξης του κόσμου στην προχριστιανική προχριστιανική αντίληψη τον περιγράφουμε με έναν κύκλο δηλαδή κάτι που κάνει συνέχεια στην ίδια πορεία μένει στον ίδιο τρόπο ύπαρξης για πάντα κτλ. Σχηματικά η χριστιανική αντίληψη μπορούμε να την παρομοιάσουμε με το σπάσιμο ενός κύκλου. Σπάζουμε δηλαδή, αντί να κάνουμε την ίδια τον ίδιο κύκλο αιωνίως, ο κόσμος, σπάζει ο κύκλος και εκτινασόμαστε προς ένα πραγματικό μέλλον και κάτι διαφορετικό. Αυτό ακριβώς κάνω ένα άλμα από τα νεωτερικά χρόνια σε αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ακόμα και στην έννοια της επανάστασης, είτε γαλλική είτε αμερικάνικη οδηγή, η έννοια της επανάστασης είναι ότι ο άνθρωπος δύναται να σπάσει μια κοινωνική νομοτέλεια. Mm-hmm. Δηλαδή έρχεται και σου λέει τα πράγματα δεν υπόκεινται για πάντα σε αυτούς τους νόμους που βλέπουμε τώρα, σε αυτούς τους νόμους τους κοινωνικούς ενώ που βλέπουν την κοινωνία τη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε μια εξέγερση, ας το πούμε, η οποία θα φέρει, θα πραγματοποιήσει το αδιανόητο, ένα νέο τρόπο ύπαρξη. Από τη κρατιά στην ελευθερία, ας πούμε, σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η έννοια δηλαδή του άλματος, όπως είπα, στην ελευθερία, το να μην κάνεις αιωνίως αυτά που γινόντουσαν μέχρι τώρα, αλλά να προκύψει κάτι καινούριο, βρίσκεται μέσα στην ρίζα της αντίληψης του χριστιανισμού. Η έννοια της επανάστασης δεν λέω τώρα αν είναι σε καλή κακή κατεύθυνση οτιδήποτε. Η έννοια της επανάστασης, του σπασίματος δηλαδή της νομοτέλειας, ότι η τωρινή μορφή της κοινωνίας, η τωρινή μορφή της δουλείας δεν είναι αιώνιος νόμος, είναι ουσιαστικά χριστιανική κληρονομία.
1: Μάλιστα. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπαθανασίου. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα μας λέτε σήμερα για το θέμα μας που το είπαμε εξ αρχής. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο, έχει πολλές στοιχές και διαστάσεις. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια διακοπή. Θα ακούσουμε λίγο μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Είμαστε σήμερα φίλες και φίλοι με τον διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, για την θρησκεία ως εχθρό ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας. Ήδη έτσι έχουμε αναφέρει λίγο πώς είχε η κατάσταση ουσιαστικά πριν τον χριστιανισμό και μετά τον χριστιανισμό, και έχουμε πει έτσι αρκετά πράγματα. Κρατώ αυτό που τονίσατε προηγουμένως πριν από το μουσικό διάλειμμα, ότι ουσιαστικά η έννοια της επανάστασης είναι ότι ο άνθρωπος δύναται να σπάσει μια κοινωνική νομοτέλεια, έτσι, να κάνει ένα άλμα στην ελευθερία, όπως είπατε, ένα πέρασμα σε μια, σε μια ελευθερία αλλιώτικη, έτσι, διαφορετική. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερόμαστε τώρα λίγο σε ένα χρονικό ορίζοντα, σε μια χρονική βάση τέλος πάντων, που έχει να κάνει με τον διαφωτισμό και τις ζυμώσεις, τις αλλαγές που έχουμε εκείνη την περίοδο του 17ου, κυρίως του 18ου αιώνα. Πώς περνά όμως αυτή, αν θέλετε, αυτή η κοσμοαντίληψη που φέρνει ο χριστιανισμός πια, όχι μόνο σε σχέση του άνθρωπου με τον Θεό, έτσι, στην περίοδο αυτή του νεωτερικού κράτους, του διαφωτισμού, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και με τη θρησκεία, δηλαδή, αν είναι εχθρό σε μια ιδιωτική υπόθεση.
1: Ακριβώς. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Θυμόσαστε ότι ξεκινώντας είπα ότι θα επικεντρώσω στην έννοια του ξεμαγέματος, της απομάγευσης. Και προσπάθησα να δείξω ποια είδους απομάγευση, ξεμάγεμα του κόσμου, έφερε ο χριστιανισμός. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1918, ο Μαξ Βέμπερ, ο οποίος είναι ένας από τους πατέρες της κοινωνιολογίας, χρησιμοποίησε ακριβώς τη λέξη απομάγευση. Τα γερμανικά. Τη λέξη απομάγευση. Ξεμάγευμα. Κάτι που είναι μαγικό, το καταργώ, το πάλι να είναι μαγικό. Μαγεμένο. Μαγεμένο. Αυτή τη λέξη την είχε πάρει ήδη από κάποιον, από τον Φρίντριχ Σίλερ το 1805. Λέω τις χρονολογίες επίτηδες για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και την δουλεύει, την επεξεργάζεται και την δημοσιοποιεί και ουσιαστικά οι περισσότεροι στον Βέμπερ την αποδίδουν. Το Βέμπερ το 1918, έτσι, τι λέει λοιπόν ο Βέμπερ, λέει ότι τι επέφερε ο διαφωτισμός σε όλη την ευρωπαϊκή συνάφεια από τα τέλη χοντρικά του 17ου αιώνα και μετά. Ο διαφωτισμός σημειωτέων είχε διάφορα διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα. Δεν ήταν ένα ενιαίο κίνημα. Αλλού ήταν δηλαδή πιο αντιθρησκευτικό, αλλού λιγότερο.
0: Ήταν διαφορετικό στη Γαλλία, ήταν διαφορετικό στην Αγγλία, ήταν διαφορετικό στην Ιταλία, στη Γερμανία.
1: Δηλαδή η ακραία αντιθρησκευτική φάση εκδηλωνόταν κυρίως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αλλά πέρα από αυτό, τι επισημαίνει ο Βέμπερ όταν λέει ότι ο διαφωτισμός απομάγευσε τον κόσμο. Κοιτάξτε τι έχει στο νου του και εμείς ως χριστιανοί να έχουμε συγκριτικά, δηλαδή και αυτά που είπαμε προηγουμένως για την απομάγευση που είχε επιφέρει ο χριστιανισμός. Λέει, η επιστήμη όπως αναπτύχθηκε στον δυτικό κόσμο, μέχρι και τον διαφωτισμό δηλαδή που τώρα μας ενδιαφέρει, και η έμφαση στον ορθό λόγο, έτσι, ο ορθολογισμός, ότι ο ορθός λόγος δηλαδή είναι το εργαλείο με το οποίο δυνάμεις θα ξεκάθαρο να φτάσουμε στις συγκεκριμένες καθαρές απαντήσεις κτλ. Κτλ. Εκτόπισαν κάθε μεταφυσική. Δηλαδή την θέση όλων των μεταφυσικών ερωτημάτων, ισχυρισμών κτλ. Την κατέλαβε η τεχνική και η μετρήση. Δηλαδή έχουμε επιστημονικά την τεχνική, έχουμε υπολογισμούς και μετρήσεις μαθηματικά κτλ. Με τους οποίους μπορούμε πραγματικά να διαφεντέψουμε τον κόσμο χωρίς καμία ανάγκη ή ασδήποτε μεταφυσική έννοια. Εδώ, λέγοντας, μιλώντας για αυτό το είδος του ραπομάγευση, φεύγει το μαγικό δηλαδή από τη ζωή του ευρωπαϊκού κόσμου, από τη ζωή του ευρωπαϊκού κόσμου, δηλαδή από αυτά τα ρεύματα σκέψη, τα ρευματικότητα, έτσι. Τι εννοεί, φεύγει το μαγικό, εδώ βέβαια εννοεί κάθε τι το μεταφυσικό. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένο υλικό και μετρήσιμο απέναντί μου. Δεν μιλάει τώρα αν ήταν παλιές παγανιστικές μαγικές θρησκείες ή ο χριστιανισμός κλπ. Φεύγει κάθε μεταφυσικό. Σημαίνει στεγνός ο ισχυρισμός περί ορθού λόγου και δυνατότητας με την τεχνική μέτρηση των πάντων. Έτσι. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι το ενδιαφέρον όμως εδώ? Είναι η δεύτερη και παραπέρα τη σημασία που κάνει ο ίδιος ο Βέμπερ ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα, κρίνοντας τον διαφωτισμό. Πρώτα απ' όλα είδε ότι κάτι το οποίο στη συνέχεια αναπτύχθηκε πάρα πολύ και είναι εξόφθαλμο πλέον στις μέρες μας, ότι αυτή η πεποίθηση που καλλιεργείται στον διαφωτισμό μαζί με όλα τα θετικά που είχε ο διαφωτισμός, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, δηλαδή ο διαφωτισμός εκεί που πάλεψε για την απελευθέρωση του ανθρώπου, την χειραθέτηση του πολίτη, τη δημιουργία του έννοια του πολίτη έναντι αυταρχικών καθεστώτων κτλ. Κτλ. Είναι μια σπουδαία εισφορά, έτσι, η έννοια της προσωπικής ευθύνης κτλ. Αλλά μιλάμε τώρα για αυτή την αντίληψη της απομάγευσης που λέμε. Αυτή η αντίληψη λοιπόν έδωσε την ορμητική αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο ότι μπορεί στην κυριολεξία να κατέχει και να υποτάξει τον κόσμο. Να κυριαρχήσει κυριολεκτικά πάνω στον κόσμο. Η κυριαρχία του λοιπόν πάνω στη φύση, στο φυσικό περιβάλλον για παράδειγμα, τη βλέπουμε πολύ οδυνηρά σήμερα. Έτσι, δηλαδή μπορώ όχι απλώς να μετρήσω, μπορώ να εξουσιάσω τα πάντα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριο Παθανασίου, για να ίσως το καταλάβουμε και καλύτερα αυτό που μας λέτε. Ίσως το γεγονός ότι, όπως είπαμε, ο διαφωτισμός ουσιαστικά απομάγευσε τον κόσμο, αυτή η φράση του Βέμπερ, φεύγει, εξομελίζεται κάθε το μεταφυσικό, ίσως εδώ δημιουργείται και μία αντίληψη ότι η θρησκεία είναι κάτι εχθρικό για τον άνθρωπο, να το πω έτσι απλά, κάτι που δεν το έχει ανάγκη ο άνθρωπος.
1: Στη συνάφεια αυτή έχουμε το ότι ναι, ότι δεν το έχει ανάγκη και ότι είναι παραπλανητικό, διότι σε απομακρύνει από την επιστημονική μέτρηση και χειρισμό του κόσμου. Έτσι, δηλαδή αντί να αποδίδεις τις αιτίες των φυσικών φαινομένων, για παράδειγμα, τις αιτίες κτλ., ξέρω εγώ, βάζεις μέσα υπερφυσικές δυνάμεις κτλ. Και γίνεται ένα χάος όπου ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι, φεύγει ως περιττό και επιζήμιο σε αυτή την αντίληψη. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να το πούμε μετά. Είναι και το όταν έχει βιωθεί η θρησκεία ως τυραννική δύναμη, αυτό είναι πέρα από αυτό που λέει ο Βέμπερ, το λέω με αφορμή την ερώτηση εδώ. Αν δηλαδή δούμε ότι μέσα στην ιστορία υπήρξαν και παραυπήρξαν πάρα άπειρες περιπτώσεις όπου η θρησκεία γενικά ή συγκεκριμένα εκδοχές.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράνων από τους 97,7.
0: Διακοπή και επανερχόμαστε. Η ώρα είναι 11:30.

0: σήμερα, φίλες και φίλοι, τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, με θέμα «Η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-228-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Παπαθανασίου, από εκεί που σταματήσαμε, ναι, πριν από τη διακοπή.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Βέμπερ λοιπόν διαπιστώνει, όπως είπα, ότι ο ισχυρισμός για τον ορθό λόγο, γιατί δεν λέω ο ορθός λόγος, γιατί ο ορθός λόγος δεν είναι κάτι για λέω για τον ισχυρισμό περί ορθού λόγου, όπως τον πρόβαλε τότε, τον πρόβαλαν τα ρεύματα.
0: Η έμφαση, μάλλον, έτσι, η αιμονή στον ορθό λόγο, η πολιτοποίηση.
1: Ναι. Λοιπόν, πώς το έκρινε, αυτό είναι το δεύτερο βήμα που έκανε ο Βέμπερ, πώς την έκρινε αυτή την απομάκρυνση. Την είδε με ανησυχία. Παρόλο που ήταν έτσι επιστήμονας κυριολεκτικά και καλοοργανωμένος, είδε αυτή την απομάγευση, ότι αυτή η απομάγευση επέφερε και ένα είδος φτώχειας. Δηλαδή, ότι από την κοινωνία, από τις κοινωνίες, χάθηκε η έννοια του πνευματικού βάθους, πνευματικών αξιών και η αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Η έννοια του νοήματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος από πλευράς θετικών επιστημών να αποκρυπτογραφηθεί, μπορεί στην κυριολεξία να αναλυθεί όσο δεν πάει. Δηλαδή, ακόμα και το ίδιο μας το κορμί, οι ψυχικές μας λειτουργίες, τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας, οι νόμοι του διαστήματος κτλ. Μέχρι μορίου να εξηγηθούν τι είναι, δηλαδή από τι αποτελούνται κτλ. Αλλά το τι έχει νόημα τη ζωή και τι αξίζει και τι δεν αξίζει, δεν μπορεί να μας το δώσει αυτή η ανάλυση. Δηλαδή, φανταστείτε ένα αντικείμενο που έχω μπροστά μου, ένα φλιτάνι, τον υπολογιστή μου, ένα οτιδήποτε. Μπορεί κάποιος φυσικός επιστήμονας να κάνει μια ανάλυση και να μας πει 100% χωρίς κανένα κενό, χωρίς καμία έλλειψη, να μας πει από τι αποτελείται, άτομα, μόρια, από τι υλικό, τι υλικά συστατικά. Τι απομένει όμως. Από αλλού θα έρθει η απάντηση, από τον δικό μας προβληματισμό, από τον δικό μας πνευματικό στοχασμό. Αν το φλιτάνι που έχω αξίζει για μένα, δεν αξίζει για μένα, αν έχει σημασία, αν το κλέψω από το διπλανό ή το κλέψω, αν θα το σηκώσω να το πετάξω στο κεφάλι κάποιου κτλ. Έτσι, αυτά τα πράγματα δηλαδή που αφορούν το νόημα της ζωής, τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία, τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό στη ζωή. Αυτό πρέπει να του δώσει ο πνευματικός στοχασμός. Και γι' αυτό τον λόγο όλο το κάθε αξιακό σύστημα ή ποια είναι η πηγή του νοήματος, υπάρχουν πάντα διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων, διότι όλα αυτά είναι ακριβώς θέμα ελευθερίας. Δεν είναι απλώς να αναλύσω σκηνικά τον κόσμο. Και ο Βέμπερ το είδε αυτό, το κατάλαβε αυτό. Μπορεί να λέει, ας πούμε, ποιες είναι οι αξίες που πρέπει να ακολουθούν, χάνεται αυτό το πράγμα. Οπότε, όταν στην ζωή της κοινωνίας, στον κοινό βίο της κοινωνίας, δηλαδή στον δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα, στα δημόσια πράγματα της κοινωνίας, επικρατεί αυτού του είδους η επικράτηση του ισχυρισμού, περιορθολογισμού και το σπρώξιμο, η παράκαμψη, η προσπέραση, η αγνόηση κάθε έννοιας μεταφυσικής, τότε ο άνθρωπος πού θα αναζητήσει όλα αυτά τα πολύτιμα που είπαμε. Δηλαδή θα διερωτηθεί για το νόημα της αλήθειας, της ελευθερίας, για τον αν όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, αν όλοι είμαστε ίσοι, όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, πώς στηρίζεσαι τον άλλο που είναι πολιτισμικά ή οτιδήποτε διαφορετικό από σένα. Πού θα αναπτύξει αυτό το στοχασμό που έχει να κάνει, έχει να κάνει και με τη μεταφυσική, με τη θρησκεία κτλ. Στον ιδιωτικό χώρο.
0: Οπότε είναι κάπως σαν να εξοβελίζεται στον ιδιωτικό χώρο η θρησκεία αυτή η αναζήτηση που είπαμε προηγουμένως ουσιαστικά για το νόημα της ζωής.
1: Οι λόγοι εξοβελισμού στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή ότι στο δημόσιο χώρο, σε αυτά που ρητά απασχολούν την κοινωνία και η κοινωνία τα ορίζει ως θέματα ενδιαφέροντος για να ρυθμιστούν, δεν υπάρχει καθόλου, εξοβελίζεται, δεν υπάρχει καθόλου το θρησκευτικό φαινόμενο, ο θρησκευτικός προβληματισμός. Το λέω γενικά, γιατί αφορά εκεί την εξαιρετική, αλλά οποιοδήποτε άλλη πρόταση. Έτσι. Λοιπόν, για δύο λόγους, πολύ χοντρικά. Ο ένας λόγος είναι ότι αν κανείς έχει στο νου του θρησκεία η οποία έχει υπάρξει τυραννική, ανελεύθερη, σου λέει για να αναφάνει η κοινωνία, πρέπει να μην παίζει ρόλο στην κοινωνία η θρησκεία. Δηλαδή, αν ο Ευρωπαίος άνθρωπος έχει την εμπειρία θρησκευτικών πολέμων, όπου σφάζονταν μεταξύ τους ετερόδοξοι χριστιανοί, σου λέει με δύο λόγια ότι η θρησκεία είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει κακό στην υγεία, ή αν δεν κάνει πώς ήταν η κατάσταση, ας το πούμε, η θρησκευτική δομή, πώς μετήχε στην εξουσία πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Θα δει, ας το πούμε, πώς δημιουργείται μετά μια αγανάκτηση, που λέει όχι, εάν θέλει κάποιος να χόμπι ιδιωτικό του, πώς παίζει μέσα στο σπίτι του, ας το πούμε, ξέρω, θέλει να παίξει χαρτιά που λέει ο λόγος, να ασχοληθεί με την θρησκεία, την ιδιωτική του σφαίρα, ας το κάνει. Αλλά όχι προς Θεού, προς Θεού στην κοινωνία, είναι αντιφατική εκπαιδεία, αλλά τέλος πάντων. Όχι στην κοινωνία γιατί κάνει κακό. Αυτό είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος, έτσι. Αλλά στην περίπτωση του Βέβερ, είναι αυτό το πολύ διεισδυτικό ότι με αυτόν τον τρόπο, τον ιερεμικό τρόπο, δηλαδή ότι επικρατεί αυτός ο επιστημονισμός αυτού του ίδιους η έμφαση από την τοποίηση του ορθολογισμού κτλ. Οθεί τον άνθρωπο οτιδήποτε βαθύτερο να το αναζητήσει μόνο ιδιωτικά και αυτό το ιδιωτικό να μην διαχέεται στην κοινωνία.
0: Έτσι. Να παραμένει ιδιωτικό δηλαδή κάπως, να παραμένει.
1: Βέβαια. Στην Γαλλία, ας το πούμε, το 1905 που καθιερώθηκε εκεί επισήμως η λεγόμενη ουδετερότητα, το ουδετερόφυλλο του κράτους, το άσχημο ουσιαστικά κράτος κτλ. Εκεί δεν αφαιρέθηκε, ας πούμε, από τις συζητήσεις της κοινωνίας, από τα ενδιαφέροντα της κοινωνίας, από τους παράγοντες της κοινωνίας, κατά την οπτική του φυσικά, αφαιρέθηκε τελείως η θρησκευτική παράμετρος. Έτσι έγινε, πώς να το πούμε, όπως είπα, μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας ενός ιδιωτικού χόμπι. Εδώ για την έννοια του δημόσιου χώρου,
0: της κοσμικής δημόσιας σφαίρας. Γιατί είναι και αυτό το επίθετο κοσμική. Τι σημαίνει, τι σημαίνει κοσμική δημόσια σφαίρα, κύριε Παπαθανάση?
1: Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Να φέρω ένα τρίτο βήμα του Βέβερ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι τότε στις αρχές του 20ου αιώνα είπε, ας πούμε, μπόρεσε να περιγράψει πράγματα τα οποία έχουν αντωθεί ακόμα σήμερα. Είναι εντυπωσιακό. Το τρίτο βήμα που έκανε ο Βέβερ είπε ότι τι σας λέω τόση ώρα σας μιλάω για την απομάγευση, την εξαφάνιση, ας το πούμε, του μεταφυσικού που επέφερε ο διαφωτισμός, έτσι, απομάγευση. Όμως, έρχεται τώρα και λέει, ζούμε τώρα, λέει, και ένα ξαναμάγευμα. Δηλαδή, επανέρχεται το μαγικό, το εντός εργών το μεταφυσικό, το ρολογιό του Βέβερ. Τι εννοεί, και λέει, αυτό το ονομάζει υποσυστήματα, δηλαδή αυτά με τα οποία, με βάση τα οποία ή συνθετικά με όλα αυτά φτιάχνεται η μοντέρνα κοινωνία, το σύστημα δικαίου, η οικονομία, ο τρόπος ενόησης της επιστήμης, όλα αυτά που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνουν πλέον θέση θεών. Και λέει τη φοβερή φράση, οι αρχαίοι θεοί σηκώνονται από τους τάφους τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μόνο σπρόξιμο του κυριολεκτικού μεταφυσικού στον ιδιωτικό χώρο και αφαίρεση του από το δημόσιο, αλλά έχουμε και αντικατάσταση του μεταφυσικού στον δημόσιο χώρο με την έννοια άθεων χριστιών.
0: Με αυτό έχει να κάνει στο κοσμικό στοιχείο της δημόσιας σφαίρας.
1: Κοσμικό, σαφώς.
0: Ναι,
1: κοσμικές είναι κοσμικές θρησκείες, δηλαδή ακόμα και πολύ σύγχρονοι εν ζωή, δηλαδή διανοητές, οι οποίοι ασχολούνται πολύ όμορφα και με πάρα πολύ ενδιαφέρον με αυτή την σαρωτική δαιμονική αυτοπεποίθηση του ανθρώπου ότι μπορεί να, να κυριαρχεί στον κόσμο και να απομυζά τους φυσικούς πόρους κτλ. Κτλ. Και λένε ότι αυτό οφείλεται σε μια νέα ειδωλολατρεία, σε ένα νέο παγανισμό, ο οποίος δεν θα σου μιλήσει για Θεό με την κλασική έννοια, αλλά έχει θεοποιήσει έννοιες, όπως την έννοια της ισχύως, την έννοια της απόλυτης μέτρησης των πάντων κτλ. Αυτό όλο, αυτά τα τελευταία ειδικά, φτάνουν έντονα στις μέρες μας. Και ακριβώς για να δούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον που θέτεται, το θέμα του δημόσιου χώρου, του κοσμικού δημόσιου χώρου κτλ. Να διευκρινίσουμε το εξής. Αυτό το συναντώ, το έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές και σε συζητήσεις με τους φοιτητές και με γενικά με τους ανθρώπους που κάνουν τέτοιες κουβέντες. Όταν λέμε δημόσιος χώρος, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ο κρατικός χώρος. Μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα, έτσι όπως μιλάμε και λέμε τις δυσκολίες που έχει η κοινωνία μας, αν λειτουργούν οι κρατικές υπηρεσίες καλά ή αν λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία καλά και διάφορα διαπράγματα, πολλοί κόσμοι ταυτίζει στην δομή του κράτους ότι αυτό είναι η έννοια του δημοσίου χώρου κτλ. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, το κράτος είναι μια δομή, μια οργάνωση, ένας μηχανισμός για να γίνεται ένα κουμάντο από όπου γίνεται τέλος πάντων στην κοινωνία. Ο δημόσιος χώρος είναι κάτι πολύ ευρύτερο και ουσιαστικότερο. Ο δημόσιος χώρος είναι ολόκληρη η κοινωνία η οποία συζητάει. Το λέω πολύ χωρικά αυτό. Και όσο απλά γίνεται. Δηλαδή, αν φανταστούμε όχι μία ομάδα μες στην κοινωνία, όχι μία κοινότητα από τις πολλές κοινότητες που ζουν μέσα σε μία κοινωνία και συμμετάσχουν, ολόκληρη κοινωνία, αν μπορούμε να τη φανταστούμε, να αποτελεί μια πελώρια συνέλευση όπου όλοι συζητάνε με όλους και λένε τι ζητήματα υπάρχουν εδώ στο κοινό βίωμα. Ας πούμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όσοι είναι, για παράδειγμα, πάνω από 70 χρονών, δεν είναι παραγωγικοί από πλευράς επαγγελματικής και οικονομικής. Συμφέρει να τους σκοτώσουν, να τους κάνουν εξαναστία, για παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί. Θα βγει κάποιος άλλος να του πει όχι, δεν γίνεται, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Και θα του πει ένας άλλος, όχι, για μένα ιερή είναι η οικονομία. Και όχι η ζωή του μη παραγωγικού 70+, ας το πούμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι η λειτουργία δημόσιου χώρου, αυτό είναι ο δημόσιος χώρος, μια κοινωνία η οποία συζητά τα κοινά ζητήματα του κοινού βίου και αυτό σημαίνει ότι εδώ κατατίθενται και οφείλουν να κατατίθενται, οφείλουν να είναι παρούσες στο δημόσιο χώρο όλες οι προτάσεις που υπάρχουν για την νοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής. Για το τι είναι αξία, τι είναι απαξία. Όπως είπα προηγουμένως, το αν κάτι αξίζει ή δεν αξίζει, δηλαδή αν έχω δικαίωμα να κάποιος να παντρέψει την κόρη του, η οποία είναι 5 χρονών, και αν δεν έχει το δικαίωμα να την παντρέψει την ηλικία 5 ετών, αυτό δεν θα μας το πει καμία μικροβιολογική εξέταση. Μια μικροβιολογική εξέταση είναι η εξέταση DNA, θα μας πει από τι εντός εισαγωγικών αποτελείται τα μαλλιά, τα μόρια, τα άτομα, σε όλου του σώματος της κοπέλας, αλλά για το αν πρέπει ή είναι αδιανόητο να την παντρέψουμε 5 ετών, αυτό θα μας το πει ένας άλλος στοχασμός. Ένας πνευματικός στοχασμός.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ο χριστιανισμός είναι στην περίπτωση αυτή μία από αυτές τις προτάσεις. Μπορεί να είναι και ένας πνευματικός στοχασμός που να είναι άθεος. Αλλά θέλω να πω, δεν εξαντλείται τις μετρήσεις της στενώς νοούμενης επιστήμης.
0: Μάλιστα. Είστε σαφέστατος. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κύριε Παπαθανασίου. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Μόλις επιστρέψουμε θα ολοκληρώσουμε έτσι την συζήτηση που κάνουμε σήμερα με την βοήθεια. βοήθειά σας. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας.

0: κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Διευθυντής του Περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, ο κ. Θανάσης Παπαθανασίου. Συζητάμε μαζί του με θέμα «Η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας». Και μας λέγατε προηγουμένως ακριβώς για τι σημαίνει δημόσιος χώρος, τι σημαίνει δημόσια σφαίρα, κύριε Παπαθανασίου, και μέσα από παραδείγματα, ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η έννοια για να καταλάβουμε καλύτερα και το σημερινό μας θέμα. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι αυτή, η γέννηση μάλλον της κοσμικής δημόσιας σφαίρας τοποθετείται την περίοδο εκείνη του διαφωτισμού κυρίως και μετά.
1: Από εκεί και μετά ουσιαστικά δημιουργείται αυτό που σήμερα εννοούμε δημόσιο χώρο και έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανακατατάξεις, τη δημιουργία ή μάλλον την άνοδο της αστικής τάξης, την έννοια του πολίτη που έχει μερδικό στις συζητήσεις και στο σχεδιασμό της ζωής κτλ. Δηλαδή αν το κοιτάξουμε διαχρονικά θα δούμε ότι στην ουσία του, στην ουσία της ακόμα και η χριστιανική πίστη, επειδή συνηγορεί υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων και όχι δεν μπορεί να διανοηθούμε χριστιανισμό ο οποίος θα επιβάλλεται με το ζόρι, εδώ πρέπει να κλαίμε για τις αμαρτίες μας βέβαια με την ιστορία, αλλά στην αυθεντικότητα της χριστιανικής πίστης συνηγορώντας υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων ουσιαστικά είναι θετική στη δημιουργία δημόσιου χώρου, έκφραση δηλαδή κατάθεση όλων των προτάσεων. Οπότε για να προλάβουμε τώρα τα λεπτά που μας απομένουν.
0: Περίπου άλλα 7 έχουμε. Ωραία, λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Το ερώτημα. Πού είναι η θέση της θρησκείας, ειδικά της χριστιανικής πίστης, αλλά μιλάμε και γενικότερα ακόμα. Πού είναι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Φυσικά στο δημόσιο χώρο. Για ποιο λόγο. Διότι οποιαδήποτε άποψη, το λέω όσο μπορώ με γενικούς όρους για να καλύψει τα πάντα, οποιαδήποτε άποψη, οποιαδήποτε πρόταση ζωής, οποιοδήποτε ισχυρισμός τι αποτελεί νόημα, τι αποτελεί αξία, τι αποτελεί απαξία στην ανθρώπινη ζωή, εμπνέει συμπεριφορές για όποιον τα πιστεύει. Οπότε αυτές οι απόψεις φυσικά και πρέπει να βρίσκονται στο δημόσιο χώρο, φυσικά οφείλουν να ακούγονται και οφείλουν να λογοδοτούν. Όχι να είναι κρυμμένες σε κάποια ανήλια σημεία, ένα θεός ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Στο δημόσιο χώρο οφείλουν και να ακούγονται και να λογοδοτούν. Γι' αυτό τον λόγο πάρα πολύ σημαντικοί στοχαστές και κυρίως από τη δεκαετία του 50 είναι καιρός. Πολύ σημαντικοί στοχαστές και φιλόσοφοι και κοινωνικοί επιστήμονες, όχι θεολόγοι, προς έκπληξη πολλών είχαν και συνεχίζουν και επισημαίνουν ότι όντως η θέση της θρησκείας είναι στο δημόσιο χώρο, γιατί χρειαζόμαστε να ακούσουμε τη φωνή της ακόμα και αν κάποιος έχει διαφωνίες. Και ένας από αυτούς είχε πει το εξής, ο Αντόρνο, είχε πει ότι τι σημαίνει αυτό το που λέμε το θρησκευτικό αίσθημα. Είναι η αίσθηση ότι κάτι λείπει, ότι κάτι παραπέρα μπορεί να γίνει. Αυτό λέει είναι μια εξαιρετική υπέροχη δύναμη για τον άνθρωπο και για την έννοια της ελπίδας. Έτσι, είναι κάτι δυναμικό, κάτι θετικό, ότι τα πράγματα δεν εξαντλούνται σε αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Και όπως είπα, στο να τους κάνουμε χημική ανάλυση. Αλλά μπαίνει όλος ο στοχασμός, ο προβληματισμός, η έμφαση στον άνθρωπο και στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα δηλαδή όλα τα θρησκευτικά φαινόμενα ασχολούνται καλώς, κακώς, διαφωνία, δεν ξέρω τι, αλλά καθιστούν τον άνθρωπο κέντρο του στοχασμού. Δηλαδή τι θα γίνει, πώς θα είναι καλά, πώς θα γίνει εκκληρισμός, πώς θα σωθεί, πώς δεν θα σωθεί. Πέρα της απαντήσης επιμέρους έρχεται ο άνθρωπος στο προσκήνιο. Έτσι. Και εδώ υπάρχουν δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε ειδικά. Δηλαδή, ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος, ο οποίος πέθανε προλίγων μηνών, ο Χάμπερμας, είχε ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση ότι όλες οι προτάσεις, όπως είπαμε, νοηματοδότησης του κοινού ανθρώπινου βίου, της ανθρώπινης ύπαρξης, άρα και οι θρησκευτικές προτάσεις οφείλουν να βρίσκονται στο δημόσιο χώρο. Άρα πρέπει να βρεθεί κοινή γλώσσα. Άρα τι σημαίνει πρέπει να βρεθεί κοινή γλώσσα ως χριστιανοί? Μην πούμε, α, ωραία, ναι, καλά μας τα λένε ότι πρέπει να, είδατε, θα λέγαμε και εμείς, πρέπει να είμαστε στο δημόσιο χώρο και να μας ακούνε και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό το θέαμο λογικό. Οι χριστιανοί πρέπει να μάθουμε, και είναι η Εκκλησία να μάθει στο δημόσιο χώρο, να μιλάει τη γλώσσα του απέναντι. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κοινή γλώσσα που υπάρχει στην εκάστοτε κοινωνία. Δηλαδή η πίστη και οι ειδικές έννοιες, ας το πούμε, της πίστης, να διατυπωθούν με τον τρόπο της σημερινής κοινωνίας. Όχι με μια διάλεκτο, ας το πούμε, που εμείς τη θεωρούμε μεγαλοπρεπή ή με έννοιες και κατηγορίες σκέψης που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο μια χούφτα θεολόγους ή μια χούφτα ιεράρχης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα και ήταν πάντα, πάντα ήταν η αποστολή της Εκκλησίας αυτής. Αυτό που έχει να πει να το πει στη γλώσσα της εκάστοτε κοινωνίας, της συνάφειας, της συζητήσεις της οποίας θέλει να συμμετέχει. Και είναι ίσως βαριά η έκφραση, αλλά θα την πω, είναι ντροπή. Είναι ντροπή για μας να έρχεται αυτός ο γίγαντας, ο Χάπερμας, όπως είπα δεν είναι θεολόγος και τα λοιπά, δεν είναι θεολόγος, να υπογραμμίζει για λογαριασμός θρησκείας. Ρε παιδιά, χρειάζεται να σας ακούσουμε, μιλήστε στη σημερινή γλώσσα. Κάντε ένα είδος εντός εισαγωγικών μετάφραση, όχι αλλήλωση, μετάφραση της πίστης σας. Ξέρετε για να δούμε τι γίνεται. Έτσι, αυτό είναι χρέος. Έχει μεγάλη ενδοχώρα και σκληρή.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο που πρέπει να δούμε είναι προσοχή στην απάτη. Ποια είναι η απάτη? Η απάτη είναι ότι τώρα έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε έναν πλέργιο δημόσιο χώρο, γιατί κυριαρχούν, για παράδειγμα, δείτε τι γίνεται μετά μας στην κοινωνική δικτύωση, τι γίνεται με τις τηλεοράσεις, τι γίνεται με τα κανάλια, τι γίνεται με ισχυρές παρουσίες τέτοιες. Και λέμε, να το έχουμε κουβές, ναι, θα καλούμε τον Πάσα ένα που λέμε, μιλάμε στο δημόσιο χώρο κτλ. Προσοχή. Ο δημόσιος χώρος έχει πληγεί. Έτσι όπως τον περιέγραψα προηγουμένως, μια κοινωνία η οποία ανταμώνει και συζητάει για τα κοινά προβλήματα του κοινού ζωή, για τα κοινά ζητήματα. Μια μεγάλη διανόμενη είχε φέρει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, μια εικόνα. Αυτή η διανόμενη λεγόταν Χάνα Άρεντ, έτσι, και ήδη πριν από πολλά χρόνια, πριν από 70 σχεδόν χρόνια, 1958, είχε πει το εξής. Τι είναι ο δημόσιος χώρος? Φανταστείτε, λέει, ένα τραπέζι, ένα μεγάλο τραπέζι, όπου γύρω-γύρω κάθονται πολλοί άνθρωποι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο καθένας απέχει από τον άλλον, φανταστείτε δύο που βρίσκονται απέναντι, έτσι, στο τραπέζι, αλλά ταυτόχρονα τους συνδέει. Το τραπέζι κρατάει τη διαφορετικότητα του καθενός, ο ένας δεν απορροφάται από τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα κοινό πεδίο, εκεί που συζητάνε ή τρώνε παρέα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Η σύγχρονη κοινωνία με την κυριαρχία κυρίως της αγοράς, του οικονομισμού της αγοράς, της εμπορικής αγοράς, έχει αφαιρέσει το τραπέζι.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαθανασίου. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για το θέμα μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, με θέμα «Η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνή καλέστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373. Ξενοδιαθηκήκα, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης Κατερνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κοινοδιευθυντικά, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρών. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Τρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος. Με μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7752-716 www.diakonia.gr.

Παναγία Γοργοεπικό Ξαχνών Εορταστικό Πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με ρεπτά μέγα αρχιερατικό εσπερινό χωροστατούντο του Σεβασμιωτάτου Πεδονάκου μα Μητροπολίτου Χαλκίδο κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στι 7 όρθρου και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία

της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ, η οποία έχει εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης το πρωί. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το περιστατικό οφείλεται σε συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, ωστόσο οι επιβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Και ο καιρός στην Αττική με αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι καλύτερη, αν και επικρατούν νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις θελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές

ρυθμό του Ζεϊμπέκικου για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Λιμνέικο Ζεϊμπέκικο ονομαζόταν η μελωδία που μόλις ακούσαμε, πιθανή καταγωγή από τη Λίμνο και όχι μόνο, μια μελωδία που ταξίδεψε από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Κωνσταντινούπολη και αντίστροφα. Ήταν ο Λάζαρος Κουλατσίζης στο ακορντεόν, ο Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί. Εμείς να ταξιδεύουμε με το αλάτι της γης, περνώντας τώρα από την πόλη, από την Προποντίδα, από το Βόρειο Αιγαίο, στα παράλια της Μικράς Ασίας, στο μελί της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου να τραγουδά, δύο μελιωτάκια βγήκανε σε ρητό για να χορέψουν, τραγούδια και πενέματα που θα μας τα γυρέψουν.

βγήκαν σιρτό για να χορέψουν λοιπόν, και έλα να πάμε πέρα και να γυρίσουμε με λιώτικα τραγούδια να τραγουδήσουμε και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τις αλυσμόνικες πατρίδες, από το Μελί της Ερυθρέας, από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη, με τα Λάτσατα και τα άλλα σπουδαία ελληνικά χωριά, από την Ερυθρέα λοιπόν στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής, με τις υπέροχες γυναίκες του τοπικού συλλόγου, επιμέλεια από τον Θοδωρή Κοντάρα, και ένα ακόμη σιρτό, το γυαλό γυαλό, ψαράκια κυνηγό.

λοιπόν από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής, εμείς να συνεχίσουμε στα μικρασιάτικα παράλια. Η αγαπημένη μας Γιασεμή Σαραγούδα να μας φέρει τώρα από το μικρασιάτικο σεφτό στον Καρσιλαμά, χορός Αντικριστός, και έχεις φρύδια σαν γεφύρια και έχεις μάτια ζουμπουλιά, σε έχουν ζωγραφισμένη μέσα στην Αγιά Σοφιά.

ένας υπέροχος μικρασιάτικος καρσιλαμάς λοιπόν με την Γιασεμή Σαραγούδα στο τραγούδι και εμείς από τα παράλια της Μικρασιάς να έρθουμε τώρα στη Θράκη και ένα πολύ

Πήγαινα στην αυλή λοιπόν για να βλέπω τον Αλέξανδρη, το τραγούδι για τον Μαργούδη και τον Αλέξανδρη από την Θράκη, με το συγκρότημα, το μουσικό σχήμα Ροδόπη Ανσάμπλ και τον Δρόσο Κουτσοκώστα στο τραγούδι. Και εμείς μένοντας για λίγο ακόμη στη Θράκη, να έρθουμε πάνω στο τριεθνές σημείο, στις Καστανιές της Ορεστιάδας του Εύρου, εκεί που τα ελληνικά σύνορα συναντούν τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ένα χωριό πολύ ιδιαίτερο και μια ηχογράφηση από ένα ζωντανό γλέντι και ένα σπηριχτό στρατιώτικο χώρο.

νεκρός πηδηχτός λοιπόν σε ένα δυναμικό γλέντι στις καστανιές της Ορεστιάδας, στον Εύρο, και εμείς να συνεχίσουμε τώρα το μουσικό μας οδικορικό, άλλη μια ακριτική περιοχή του ελληνισμού, από τη Θράκη στον Πόντο, το τραγούδι για τον Πόντιο Ακρίτα, «Αιντένσε παραπέτανε». Τραγουδάει και παίζει και μεντζέ την Πονδιακή Λύρα ο αείμνηστος Γιώργος Αμαραντίδης.

0: κι αν σε παραπέταναν, το τραγούδι για τον Πόντιο Ακρίτα ήταν ο Γιώργος Αμαραντίδης που έπαιξε και μεντζέ ποντιακή λίρα και τραγούδησε και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 12:30.

Σκοπός τουρνά ή το κάστρο της Αστροπαλιάς, ένα σκοπός που ξεκίνησε από την Αστυπάλια για να ταξιδέψει σε όλα τα Δωδεκάνησα. Εμείς ακούσαμε μια τοπική παραλλαγή από το νησί της Κο, όπου μας φέρνουν τώρα τα μουσικά μας ταξίδια με το αλάτι της γης. Να πάμε στην αντιμάχεια της Κο για να ακούσουμε ένα τοπικό σκοπό των Μερακλείδων. Θα τραγουδήσω και θα πω τα πάθη μου τραγούδια.

Βασίλη Συνεσίου στο τραγούδι και θα τραγουδήσω και θα πω τα πάθη μου τραγούδια σκοπός των Μερακλείδων από την αντιμάχια της ΚΟ και εμείς να συνεχίσουμε το διπολικό μας στα Δωδεκάνησα με επόμενο σταθμό μας στο νησί της Ρόδου. Θα έρθουμε στο χωριό Αρχάγγελος με την πλούσια και πολύμορφη τοπική λαϊκή μουσική παράδοση. Εκτός από τον περίφημο αρχαγγελίτικο σκοπό, εδώ βρίσκουμε και το όνειρο της Παναγιάς, όπως ονομάζεται ένα θρησκευτικό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Στο τραγούδι αυτό, η λαϊκή μούσα βρίσκει την Παναγία να ονειρεύεται τα πάθη του γιού της. Με επιρροές από το μυρολόι της Παναγίας, τραγουδά ή ακόμη καλύτερα ψάλλει η Χριστίνα Κόζα.

βλέπει στο όνειρό της τα πάθη του ιού της και ήταν ένα θρησκευτικό λαϊκό τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Ρόδου με τη Χριστίνα Κόζα. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στο ίδιο χωριό που, όπως είπαμε, έχει εξαιρετικά πλούσια μουσική και χορευτική παράδοση. Εκτός από τον Αρχαγγελίτικο Σκοπό και την Αρχαγγελίτικη Σούστα, πολύ ιδιαίτερη έτσι όπως χορεύεται εδώ, υπάρχουν επίσης και τα παραξυπνήματα καθώς και τα κανάκια του γάμου. Ατέλειωτα αυτοσχέδια αντίστοιχα πάνω σε διαφορετικές μελωδίες που συνοδεύουν την γαμήλια τελετουργία. Να ακούσουμε τα παραξυπνήματα με τα οποία πηγαίνουν τη Δευτέρα μετά τον γάμο για να ξυπνήσουν το ανδρόγυνο.

παραξηγήματα λοιπόν από τη γαμήλια τελετουργία στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Όπως είπαμε, είναι το τραγούδι που λένε όταν πηγαίνουν για να ξυπνήσουν και να ευχηθούν το αντρόγυνο την ημέρα αμέσως μετά το γάμο. Και να μείνουμε για λίγο ακόμη στο νησί εδώ της Ρόδου, πίσω από τη βιτρίνα του τουρισμού, εξακολουθεί να υπάρχει μια πλούσια, εξαιρετικά πλούσια μουσική και χορευτική παράδοση. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Γιάννη Κλαθάκη, ένα σπουδαίο λιράρι αλλά και ερευνητή της τοπικής μουσικής παράδοσης στη Ρόδο, να παίζει με τη λίρα του και να τραγουδά τον Χαλκίτικο Σκοπό, ένα σκοπό που, όπως μαρτυράει και η ονομασία του, ταξίδεψε ως εδώ από το γειτονικό νησί της Χάλκης.

Χάλκη στη Ρόδο και Σκοπός Χαρκίτικος με τον Γιάννη Κλαδάκη στην 12νησιακή λύρα και στο τραγούδι και να καταλήξουν από τα 12νησα από τη Ρόδο στην Κύπρο. Αλλά ένα νησί με πλουσιότατη μουσική παράδοση, θα ακούσουμε το τραγούδι για την δραματική ιστορία της Ανδρονίκης. Μας θυμίζει το πώς τα τραγούδια κάποτε ήταν και τοπικές εφημερίδες. Η Ανδρονίκη λοιπόν που τη σκότωσε ο αδελφός της για λόγους τιμής και αυτό πέρασε στο τραγούδι. Το ακούμε από τον Χρήστο Σίκη.

μάθατε τι γίνει στα μέρη της Ελλάς λοιπόν, Χριστοσίκης από την Κύπρο και η τραγική ιστορία της Ανδρονίκης που έγινε τραγούδι. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Γιαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από την Κύπρο, από την παλιά γενιά, από τον Χρήστο Σίκη, στην νεότερη, στον Αλκίνο Ιωαννίδη. Συντρί Βασιλιτζά μου, σε μαντιουράνα μου. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης,

0: ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του φροντιστηρίου υποψηφίων κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή Epicot Members Club μέσα στη φύση. Γράμμα. Βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εναθήνας Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χοντρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομηχάνη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
0: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοηθείες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Είμαι η Νατάσα Μοχφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
0: Μην μένεις θέτης. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

Ιεραρμονή Παναγία στο Ευρωπαϊκό Ψαχνό Νεοταστικό Πρόγραμμα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 Μέγα Αρχιερετικό Εσπερινό στο Ροζατούντο στο Σαββασμιωτάτο Πιμενάνο Νεοταστικό Πρόγραμμα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 Μέγα Αρχιερετικό.

0: κράτησε όλο το 24ωρο στο 10-18 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα. Προστασία της ζωής θεωρούνται θεμέλια κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Όμως η ιστορία των ιδεών θέτει ένα δύσκολο ερώτημα. Από πού πραγματικά γεννήθηκε η ιδέα ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει δικαιώματα που προηγούνται της εξουσίας και δεν εξαρτώνται από αυτήν? Πρόκειται για μια κληρονομιά που έχει τις ρίζες της στη χριστιανική θεολογία, στην ιδέα του ανθρώπου ως προσώπου και δημιουργήματος κατ' εικόνα Θεού, ή μήπως τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν κατεξοχήν δημιούργημα της νεωτερικότητας, προϊόν του διαφωτισμού, των επαναστάσεων και της σταδιακής χειραφέτησης του ατόμου από την παράδοση και τη θρησκευτική αυθεντία? Ίσως δύο λέξεις κλειδιά που θα μπορούσαν σιγά σιγά να ξεκλειδώσουν το σημερινό μας βασικό ερώτημα περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι οι λέξεις πρόσωπο και άτομο, που προφανώς και δεν εκκινούν από τις ίδιες αφετηρίες στην προσπάθειά τους να μιλήσουν για τον άνθρωπο και για τα δικαιώματά του. Αυτά τα θέματα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα. Εξαιρετικά επίκαιρο θέμα θεωρούμε αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε την δυνατότητα της επικοινωνίας μαζί σας σήμερα και να ξεκινήσουμε με το προφανές. Κύριε καθηγητά, στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να μην επισέλθουμε στην έννοια δικαίωμα συνολικότερα. Τι λέτε?
1: Ο προσδιορισμός της έννοιας δικαίωμα ανήκει στα πολύπαθα ζητήματα της ιστορίας του πνεύματος ή της ιστορίας γενικώς. Και αυτό οφείλεται στο ότι εάν υποστηρίζουμε σήμερα και διατυπώσουμε το ερώτημα σε 32 συνανθρώπους μας, ενδεχομένως να έχουμε 32 διαφορετικούς προσδιορισμούς, ορισμούς, εξηγήσεις και ερμηνείες της έννοιας. Άρα δικαίως εκτιμώ ότι η έννοια αυτή θα λαχιστηρίζεται ως πολύπαθη. Και το πρόβλημα ευρίσκεται στο εξής. Ότι επειδή η λέξη αυτή προέρχεται από την κορυφαία ήδη από την αρχαιότητα λέξη δίκαιων, η δυσημεία ή η πολυσημεία αναφορικά με το νόημά της και το περιεχόμενό της ή με τον επιτελεστικό χαρακτήρα της, έρχεται να προκαλέσει, αν δεν προκύψει, από μία εσωτερική αντίφαση των μελών της κοινωνίας μεταξύ τους. Δηλαδή, η διαφορετικότητα.

0: δικαίωμα παραστέλλει σε μια κοινωνία η οποία εκ των πραγμάτων δεν έχει κατορθώσει να οδηγηθεί σε μια συνειδητή, δημιουργική, διαλεκτική συνένεση, όχι με την έννοια μιας ανελαστικής υποποίησης ότι όλοι υποστηρίζουμε τα ίδια και με τον ίδιο τρόπο, αλλά με την έννοια ότι έχουμε ως επαλτήριο, ως αφετηρία, μία κοινή βάση, την έννοια του δικαίου, και από το σημείο αυτό και ύστερα, ο καθής και η καθεμία, με βάση τα προσωπικά βιώματα, τον πολιτιστικό παρακείμενο τον οποίο θέλει, τις στοχεύσεις τις οποίες έχει και τα λοιπά, επιχειρεί να διαμορφώσει μια έννοια περί δικαιώματος, η οποία όμως υποχρεωτικά πρέπει να προσδιορίζεται από την έννοια δίκαιο, η οποία όμως και αυτή υπόσχεται στο ίδιο πρόβλημα. Ότι πάλι και αν ρωτήσουμε μέλη της κοινωνίας μας τι σημαίνει δίκαιο, πάλι θα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Παρά τα αυτά, έρχεται ο επιστημονικός και ο φιλοσοφικός λόγος, επειδή η κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει σε αυτή την δυσφορούσα από κάθε άποψη, επιτρέψαμε τη λέξη, διάσταση των απόψεων και μη οδηγούσα σε μια ένωση κοινωνική και δημιουργική. Έχονται λοιπόν αυτοί οι δύο παράγοντες, οι πνευματικοί, να χωρίσουν στο μέτρο του εφικτού την έννοια του δικαιώματος και να αναδείξουν συγχρόνως τον κανονιστικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από τη σημασία της λέξης αυτής, επιμένοντας καταρχάς την έννοια του δικαίου. Γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για δικαίωμα εάν δεν προηγείται κατανόηση της έννοιας του δικαίου. Η έννοια του δικαίου έχει μια υπόσχεση σε μια ανοιχτή θεώρηση. Από τη μία πλευρά, όπως έλεγα, μια χέρι, είναι τα εαυτού πράτη. Ο καθής να πράττει με υποδέοντα τρόπο εκείνα που προσεγγιάζουν στον εαυτό του. Ναι, όμως για να αξιοποιήσω την προηγούμενη παρατήρησή σας, την εισαγωγική, αρκεί ο εαυτός να μην ορίζεται υπό τα στοιχεία, υπό τους όρους, υπό τις συνθήκες ή τις πρόκτικες της ατομικότητας, αλλά του προσώπου. Και το πρόσωπο σε κάθε περίπτωση ως εκφράζον την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, ως επιτελεστικό νέων γεγονότων. Δεν είναι μια έννοια απλώς, η κυριολεξία είναι μια σχέση. Μια σχέση που πραγματοποιείται στον χρόνο και στον χώρο, συγκεκριμένα. Αν λοιπόν προσδιορίσουμε την έννοια του δικαίου και κατ' επέκταση του δικαιώματος υπό την οπτική του προσώπου, ως επικοινωνίας, ως σχέση, ως αναφορά, ως έκσταση, ως συνάντηση, ανανεούμενης κάθε φορά και χωρίς υποποιήσεις, αν δηλαδή προσεγγίσουμε τις έννοιες δίκαιο και δικαίωμα υπό όρους αυστηρά κοινωνικούς και πολιτικούς, υπό το κριτήριό μας βέβαια, γιατί είμαστε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, τότε υπάρχουν βάσιμες ευκαιρίες ότι είναι δυνατόν να συναντήσουμε μια κοινωνία ή να συγκροτήσουμε μια κοινωνία της οποίας τα μέλη θα οδηγηθούν σε μια συνένεση αναφορικά με την έννοια αυτή ή με τις έννοιες αυτές. Και επειδή αυτές οι έννοιες ήδη από την παράδοση την αρχαιογενική δεν συνιστούν απλά κάποιες διανοητικές και ηθικές αρχές, αλλά είναι εκφράσεις πολιτικών προοπτικών και γεγονότων, συνδέονται με το πράτη. Δηλαδή με το πώς αυτό το οποίο έχει συγκροτηθεί στη σκέψη μου αναφορικά με μια έννοια, με ένα νόημα, με μια σημασία, εκδηλώνεται κατά ανάλογο τρόπο τον καθημέραν δύο, ο οποίος έχει μια ποικιλομορφία. Συγχρόνως όμως η ίδια η θεωρία, η ίδια θεώρηση που έχουμε για τις έννοιες αυτές, δοκιμάζεται με την θετική έννοια του όρου, λέω, αν χρησιμοποιώ το ρήμα, δοκιμάζεται από τα προκύπτοντα από τις πράξεις μας. Και εδώ η την αλληλεία μεταξύ θεωρίας και πράξης, όσο και αν φαίνεται εύκολη εκ πρώτης ανάγνωσης, συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες. Γιατί θα γυρίσουμε στην αρχική σημασία ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όμως έχει δείξει την ιστορία να έχει την εποχή μας. Και κυρίως την εποχή μας, να έχουμε μια συναντήληση για το δίκαιο. Οπότε, αν κάποιος υποχάζεται το δίκαιο, πράττει δίκαια. Αλλά η ευρύτερη, περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οποία δραστηριοποιείται. Δεν λειτουργεί με τους όρους του δικαίου του δικαιώματος. Οι επιπτώσεις που θα έχει το άτομο, το οποίο κινείται δικαιικά, μπορεί να είναι πόδινα. Και θα ήθελα για να κλείσω την πρώτη αυτή απάντηση, να σημειώσω το εξής. Το τροπάριο της Γιάννας των Χριστιανών είναι καταληκτικό. Εκτός του ότι ο Χριστός συνδέεται με την έννοια του φωτός της γνώσεως, είναι συγχρόνως και ο ίδιος της δικαιοσύνης. Δηλαδή, η Αγία Τριάδα, μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού, του ενσαρκωμένου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καταγράφει κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες. Δικαιοσύνη, η οποία αλλάζει συνεχώς και η οποία μας καλεί να συμμετάσχουμε σε αυτό το οποίο η ίδια νοηματοδοτεί.
1: Αν θέλουμε να διερευνήσουμε έτσι περαιτέρω τις θεολογικές ρίζες της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο και την αντίστοιχη θεολογία των αρχαίων Ελλήνων από τη μία πλευρά και από την άλλη την χριστιανική παράδοση, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα σε σχέση με αυτή την μετάβαση που ούτως ή άλλως συντελείται σε ολόκληρο τον κόσμο μετά τη γέννηση του Χριστού? Ποια λοιπόν είναι η άποψη που διαμορφώνουν οι άνθρωποι και η κοινή γνώμη για το δίκαιο και άρα και το δικαίωμα, όπως μας είπατε, στην αρχαία Ελλάδα, και πώς αυτό μεταβάλλεται μετά το χριστιανισμό?
0: Για να προσεγγίσουμε το ζήτημα, είναι εξαιρετική η παρατήρησή σας, η ερώτησή σας, αυτή η ερώτηση, η παρατήρησή σας και το ζήτημα αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα διακρίνουμε δύο περιόδους. Η πρώτη είναι η λεγόμενη προδικαιική και η άλλη είναι η δικαιική. Διάκριση η οποία έχει να εκφράσει μια χρονική τομή. Είναι πριν συνταχθούν τα πρώτα δικαιικά κείμενα, πριν έχουμε ολοκληρώσει στη σύνταξη νομοθετικών διατάξεων κτλ., υπάρχει το λεγόμενο εθνικό δίκαιο. Το οποίο εθνικό δίκαιο είναι μια κατάκτηση της κοινωνίας στην προσπάθειά της να αυτοοργανωθεί, να αυτοσυντονιστεί, να προκαλέσει νέα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά γεγονότα, να δώσει στον άνθρωπο, στο κάθε μέλος της, τις προϋποθέσεις να οδηγηθεί στην αυτογνωσία, αλλά και στην ορθοπραξία. Οι λύσεις, οι οποίες είναι διαλογικές, αλλά πολλές φορές και αυτοματικές, οι οποίες οδηγούν στο να συγκροτηθεί ένα εθνικό δίκαιο, άγραφο, το οποίο όμως έχει μια κανονιστικότητα, η οποία τις περισσότερες των περιπτώσεων προσδιορίζεται από το θείο. Για να προταθεί εθνικά σε μια κοινωνία ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος στοχασμού. Πολλάκι, η ίδια η κοινωνία επιζητεί την επικύρωση των προτάσεων αυτών. Και η επικύρωση ανάγεται στον παράγοντα εκείνον ο οποίος έχει μια κεραιότητα και θεωρείται ότι είναι η δική του δικαίου. Και αυτός, και αυτό είναι το θείο. Αν παρακολουθήσουμε τα ειδικά πλήγματα του Ομίλου και του Σιόδου, θα διαπιστώσουμε ότι παρά το ότι ακόμα το δίκαιο βρίσκεται σε αυτή την εθνική περίοδο, έχει διανύσει εξαιρετικά εντυπωσιακές διαδρομές για να συγκροτηθεί ως έννοια, ως κανονιστικότητα, ως προοπτική και ως πρόταση για πράξη. Έτσι, το εθνικό δίκαιο συνδέεται καταρχάς με την ηθική και με την μεταφυσική. Δύο παράγοντες οι οποίοι στην οπτική των αρχαίων Ελλήνων με ασταθή τρόπο και σιγά σιγά πρωτοαντάζοντας τις αποσαφηνήσεις του, βρίσκονται σε μία διαλεκτική συνάφεια. Η ηθική είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ ως άτομο και ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου διαμορφώνω τον τρόπο ζωής μου, αλλά συγχρόνως αυτός ο τρόπος ζωής προσδιορίζεται από μία κανονιστικότητα την οποία το θείον μου ορίζει. Η δεύτερη περίοδος είναι καταρχάς η κατεξοχή δικαιοί. Και αρχίζει να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή το εθνικό δίκαιο, αρχίζει βαθμιαία και προσλαμβάνει χαρακτηριστικά συστήματα. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν οργανώνονται οι πόλεις, στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις κράτη, όπως ελέγχονται, οι οποίες εξ αρχής έπρεπε να, κατά κάποιο τρόπο να πω δομικά, να συγκροτήσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και την δομικότητα αυτή την εξασφαλίζει το δίκαιο. Μέσα όμως σε αυτή τη διαδικασία οργάνωσης του δικαίου, η ίσθησης του δικαίου στους αρμούς της κοινωνίας, προκύπτει και το επίμαχο ζήτημα. Ωραία η κοινωνία, λειτουργεί δικαιικά. Πάτωμα. Και ακριβώς όταν τίθεται το ζήτημα των ατόμων, των προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση, τη προσέγγιση, έρχεται η έννοια του δικαιώματος. Το οποίο τι είναι? Ασυνείδητο στην αρχή και ζητητά στη συνέχεια. Είναι η έκφραση της διαλεκτικής μεταξύ του έτεροκαθορισμού και του αυτοκαθορισμού. Σε μια κοινωνία η οποία επιθυμεί να θεμελιωθεί με ορθούς τρόπους σε βάθος χρόνου, αυτή η διαλεκτική μεταξύ ετεροκαθορισμού και αυτοκαθορισμού είναι κορυφαία κριτήρια. Το κάθε μέλος του κοινωνικού σώματος αντιλαμβάνεται ότι επειδή συμπάρχει σε ένα κοινωνικό σχήμα, καλείται να αποδέχεται τους όρους που το σχήμα αυτό καταθέτει ως ακολουθητέους. Είναι το νομικό σύστημα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αυτό το νομικό σύστημα σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται όλο και περαιτέρω από τον 6ο αιώνα πρώτησκου, τρέχει την προσοχή της στο άτομο, στο πρόσωπο. Και τι ακριβώς αναπτύσσεται η περίφημη έννοια του αυτοκαθορισμού του δικαιώματος ή του λεγόμενου προσωπικού δικαιώματος, ως πιο εξειδικευμένο. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στο πλαίσιο αυτό και με την ορίμανση των συνθηκών προκύπτουν και άλλες εξειδικεύσεις του δικαιώματος, για παράδειγμα δικαιώματα τα οποία αναδεικνύονται από συμφωνίες, από κοινωνικά συμβόλαια μεταξύ των πολιτών και της εξουσίας, μεταξύ των ίδιων πολιτών μεταξύ τους, τα οποία όλα αυτά δείχνουν ότι για να συγκροτηθεί με τον δέσμα τρόπο μια φιλελεύθερη δημοκρατία, και θα έλεγα με όριο από το Σόλωνα και μετά, η διαλεκτική μεταξύ ετεροκαθορισμού και αυτοκαθορισμού, δηλαδή προστασία της κοινωνικής συνείδησης και εξασφάλιση της προσωπικής ακεραιότητας, αυτή η διαλεκτική συνάντηση είναι η ιδία λίθος πάνω στην οποία θα εγκατασταθεί το κοινωνικό σύστημα για να λειτουργήσει θεσμικά και να αναπτύξει πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός στην κυριολεξία είναι αυτή η διαλεκτική μεταξύ του συλλογικού με το ιδιαίτερο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή λοιπόν ο θείον διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε καθηγητά, πώς μπορούμε να βάλουμε στη συζήτηση την άλλη οπτική που μας προσφέρει ο χριστιανισμός?
0: Πριν εισαχθούμε στο ζήτημα του χριστιανισμού, πολύ ελάχιστα να σημειώσουμε ότι τα δύο κορυφαία ρεύματα καρέμνα, να και επιστημονικά στην αρχαία Ελλάδα. Ο πλατωνισμός και ο αριστοτελισμός έχουν επιγίνει ιδιαίτερα για την έννοια του δικαίου ή της δικαιοσύνης και την έννοια του δικαιώματος. Υπό τους όρους πολλά χρόνια προηγουμένως, η διαλεκτική μεταξύ έτεροκαθορισμού και αυτοκαθορισμού. Το άτομο, το πρόσωπο ή το άτομο ή το πρόσωπο ως μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού, συλλογικού σχήματος και συγχρόνως ως μια εξατομικευμένη παρουσία που πρέπει να απολαμβάνει κάποια δεδομένα τα οποία προκύπτουν ή από την ανθρώπινη φύση, από τη μία πλευρά, ή από τον τρόπο που έχει οδηγηθεί σε μια άνοδο κοινωνία και έχει κατανοήσει την αξία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτά λοιπόν κατοχυρώνονται, θεωρητικά τουλάχιστον, στο κείμενο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τώρα, το επόμενο μεγάλο βήμα, το οποίο προσδίδει μια εντονότερη συνάφεια της ηθικής του δικαίου και της ηθικής του δικαιώματος με τις αξίες των αντικειμενικές, έρχεται να καταγραφεί με τον χριστιανισμό. Η Καινή Διαθήκη εξ αρχής έχει θέσει ως βασικό κριτήριο από τη μία πλευρά να αναδείξει το σύνολο, στο μέρος του πληκτού βεβαίως, των κανονιστικών αρχών που απορρέουν από την παρουσία του Θεού με συνειδητό βεβαίως τρόπο και από την άλλη τον τρόπο με τον οποίο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο κάθε πιστός ως μέλος της Εκκλησίας θα βιώσει, θα εκφράσει, θα επιχειρηματολογήσει, θα εκδηλώσει απίστακτε το μίσον το οποίο η χριστιανική δασκαλία εισάγει στην ιστορία είναι ότι ο Θεός με την κανονιστικότητα αυτή με την οποία παρουσιάζεται δεν επιβάλλει έναν νομικισμό, ακολουθητέο νομικισμό, αλλά αυτό που ορίζεται ως συνειδητό αυτεξούσιο. Σημαίνει ότι ο ίδιος εν το προσώπο του Ιησού Χριστού του αρχοντέρου Υιού και Λόγου, του Θεού. Καταγράφει, παρουσιάζει, αναδεικνύει τους πρέποντες αρμούς για τον οποίο πρέπει να συγκροτηθεί η ανθρώπινη κοινωνία ώστε να γίνει έκφραση της πολιτείας του Θεού. Υπάρχει εδώ μια, θα λέγαμε, μια πολιτική θεολογία ιδιαίτερα έντονη, αλλά και από την άλλη πλευρά το πώς αυτή η ανθρώπινη εν Θεό κοινωνία και πολιτική πράξη θα σέβεται το ανθρώπινο εξούσιο όχι υπό την έννοια μιας ελευθεριότητας ή μιας αδιαφορίας αλλά ή ενός δικαιωματισμού αλλά υπό την έννοια του πώς θα ενεργοποιήσει τα εσωτερικά αντανακλαστικά των πιστών όλων των ανθρώπων, ώστε αυτά τα οποία ο ίδιος της δικαιοσύνης και το φως της γνώσεως διδάσκει, να αξιοποιηθούν από τον καθένα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και η Χριστιανική Εκκλησία αυτό έχει καρχίσει το επιχείρηση. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την πρώτη απάντηση για το θέμα του χριστιανισμού με την εξής παρατήρηση. Ενώ τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, την τελευταία παράγραφο, εκεί ο Χριστός έχει καλέσει ο Χριστός που ανεστήθηκε με έτοιμο στον ανοιχτή, έχει καλέσει τους μαθητές του. Και εδώ βρισκόμεθα σε ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει συνταχθεί από έναν μαθητή του Χριστού που είχε μια έντονη Ιουδαϊκή συνείδηση, την οποία βέβαια την υπερβαίνει καθοδόν, διαβάζουμε το φορεξέτες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, μαθητεύσατες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν το οποίο ο Θεός χωρητεί δεν είναι κάτι το οποίο με δίκαιο τρόπο, δεν είναι κάτι το οποίο έχει δεξάζεται με αναρρονιξίες, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει μια οικουμενική διάσταση. Ο καθής μπορεί να συμμετάσχει, ο καθής έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει. φαντάστηκε. Και ένα μικρό αντιβαντάκι στον Αριστοτέλη. Στο τρίτο βιβλίο των περιπτικών του, ο Αριστοτέλης προβάλλει σε μια εκπληκτική παρατήρηση. Όταν συζητεί για την πολιτική ισότητα, μπορούμε να κάνουμε την αναλογή μας στην θεολογική ισότητα, την οποία αναφέραμε μόλις τώρα. Και ένα περιπτικό λύση λοιπόν ο Αριστοτέλης, ότι το κράτος, η πολιτεία, είναι υποχρεωμένη να παράσχει την πολιτική ισότητα στους πολίτες. Αυτό να διώσει αυτή δεν κάνεται και είναι αυτονόητο. Όμως υπό ποια έννοια, όχι υπό την έννοια ότι το κράτος θα παρέχει μόνο όσα ορίζονται ως φυσικά και πολιτιστικά ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπό την έννοια ότι θα ενεργοποιεί όλους τους πολίτες, όλους, ώστε να γίνουν δημιουργικά μέλη του κοινωνικού σώματος. Αυτή λοιπόν η δημιουργική προοπτική συναντάται στο χριστιανισμό πιο έντονα. Το πώς το κάθε μέλος της Εκκλησίας θα γίνει μια δημιουργικότατη συνειδητή έκφραση του ενθουσιαστικού σώματος, τη συνείδηση της Εκκλησίας. Στον χρόνο και στον χώρο.
1: Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα έτσι με την δυνατότητα που έχουμε της σημερινής μας επικοινωνίας να αναφερόμαστε στο χριστιανισμό. Θέλουμε λίγο να μιλήσουμε και για τον Παύλο πριν στην συνέχεια περάσουμε στο μεσαίωνα, πριν δούμε τον 18ο αιώνα, τον διαφωτισμό και την νεωτερικότητα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και με αυτόν τον τρόπο να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην ενδιαφέρουσα σημερινή μας

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εκεί περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε μέσα από τη συζήτηση που έχουμε και σε αυτή την εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και ευρύτερα στο πλαίσιο του αφιερώματος. Κύριε καθηγητά, σκεφτόμουν ότι μια βασική αρχή για να μπορούμε να μιλάμε για δικαίωμα είναι η έννοια αυτή να πατάει, θα λέγαμε, στην έννοια της ισονομίας, η οποία με τη σειρά της εμπεριέχει την έννοια της ισότητας, έτσι πυρηνικά. Ο Απόστολος Παύλος με τη γνωστή διατύπωσή του ότι «ουκ ένι ουδαίος ουδέ Έλλην, δούλος ουδέ ελεύθερος, άρσελ και θήλη», δεν διατυπώνει σαφέστατα μια σύγχρονη θεωρία ισότητας ενώπιον του νόμου. Διατυπώνει όμως κάτι άλλο. Μια ριζοσπαστική, θα λέγαμε, πνευματική ισότητα ενώπιον του Θεού. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Κατά την εκτίμησή μου τα πράγματα είναι όπως τα τονίσατε. Στη συνείδηση του Αποστόλου Παύλου και ειδικά μετά τη συνάντησή του με τον Απόστολο Βαρνάβα, ο οποίος είχε μια οικονομική ερμηνεία για τη διακίνηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού και για το σωτηριολογικό έργο το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εξέφραζε για τον άνθρωπο. Μετά λοιπόν από την ποιητή, αν επιτρέψετε μου την λέξη, στην κοιτρινή του, στην διδασκαλία του Αποστόλου Βαρνάβα, ο Απόστολος Παύλος ανοίγεται στα έθνη. Είναι ο Απόστολος των Εθνών. Στην οπτική του Αποστόλου Παύλου και μία παρελθέσουρα επίθατη, εάν φύγουμε τρεις αιώνες και μεταφερθούμε στην βασιλιάδα του Μεγάλου Βασιλείου, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί το σύστημα αυτό της περίπαντης της μέρημνας και ούτων καθεξής που είχε ιδρύσει ο Μέγας Βασίλειος, ο επίσκοπος, ο Μέγας αυτός επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ήταν χώρος ο οποίος υπερέπεσε τον οποιονδήποτε. Δεν είχε και μια διάκριση και μια μεροληψία, όποιος είχε ανάγκη ως εικόνα του Θεού. Είμαστε υποχρεωμένοι ή εκφράζουμε καθηκόντως την διάθεση να τον θεραπεύσουμε, να τον επαναφέρουμε το δραστήριο και υγιή στη ζωή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όμως όλο αυτό το σχήμα το οποίο η Καινή Διαθήκη εκτιμώ ότι έχει την απαρτή του και πολύ συστηματική στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όπου επιτρέψτε μου την έκφραση, ο χριστιανισμός αλλάζει ειδικά εκεί την ιστορία, στην κυριολεξία, με τα νέα κριτήρια τα οποία εισάγει. Αυτή λοιπόν η παραβολή του καλού Σαμαρίτη από τη μία πλευρά, τη γενική της οπτική, και από την άλλη, η ίδια η αντίληψη την οποία είχε εισαγάγει στον κύκλο των μαθητών του Χριστού με τέτοιους Αποστόλων, ο Αποστόλος Βαρνάβας, συγκροτούν στη συνείδηση του Αποστόλου Παύλου αυτή την έννοια της οικουμενικής δικαιοσύνης. Το ούτε είναι Έλλην ή Ρωμαίος ή οτιδήποτε δεν παραπέμπει στην κατάργηση αυτών των τοπικών, εθνοτικών, φιλετικών, γλωσσικών, πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων ίσα ίσα. Αλλά στο πώς, όταν εγώ προσεγγίζω έναν άνθρωπο, υπερβαίνω κάθε τοπικό, οικονομικό, κοινωνικό και τα λοιπά προσδιορισμό. Μας θυμίζει κάτι άλλης όρης με αυτά τα οποία αναφέρονται στο δεκτάκριο του Περικλή από το Πεκυλίδη. Εδώ χρειάζεται όμως να σημειώσουμε κάτι για να επικυρώσουμε την προηγούμενη παρατήρηση. Έχει υποστηριχθεί ορισμένες φορές και υποστηρίζεται ότι αν μελετήσουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ευρισκόμεθα πολλές φορές σε έναν Απόστολο ως συγγραφέα, ο οποίος βρίσκεται σε αντιφάσεις με τον εαυτό του. Υπό την έννοια ότι άλλα πράγματα αναφέρει προς τους Γαλάτες και άλλα προς τους Κορινθίους. Αλλά εδώ είναι η λεπτή κάνει και κάποιο εξειδίκευση, την οποία δίνει ο χριστιανισμός την έννοια της οικουμενικής δικαιοσύνης και του οικουμενικού δικαιώματος. Οι Γαλάτες, οι Θεσσαλονικείς και οι Κορινθοί εγγράφονται στην προοπτική του Αποστόλου Παύλου για εγκατάσταση στη νέα εκκλησία, αυτή με την ακριβή φωνασία του όρου, αυτή την εκκλησία η οποία έχει εισαγάγει την ιστορία τους νέους καιρούς και τους νέους τόπους. Όμως, ο Απόστολος Παύλος διαπιστώνει ότι οι τρεις αυτές πόλεις, οι τρεις αυτές γεωγραφικές περιοχές, διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την παράδοση την οποία εκφράζουν, ως προς τα αίσθημα, ως προς τους τρόπους ζωής, ως προς τα ήθη, ως προς τις θρησκευτικές αγωνίες και αντιλήψεις, ως προς τις πολιτιστικές ερμηνείες ή τους πολιτικούς θεσμούς και ούτω καθεξής. Είναι τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Αυτοί οι κόσμοι για τον Απόστολο Παύλο, όπως και οι υπόλοιποι που γίνονται αποδέκτες των επιστολών του, θα πρέπει στην οπτική του να εισαχθούν στην Εκκλησία, δεν με το απόλυτο κριτήριο του Ιησού Χριστού, αλλά για να γυρίσουμε για τέταρτη φορά στα όσα αναφέρονται προηγουμένως, υπό το κριτήριο της δικής τους πρόσληψης. Είναι κάτι που η Χριστιανική Εκκλησία το πρόσεξε ιδιαίτερα και το προσέχει έως και σήμερα, η Ορθόδοξη κυρίως, σε αυτό που ορίζεται ως ιεραποστολικότητα. Η Ιεραποστολή, η Χριστιανική Ιεραποστολή, ήδη από την αρχή, είχε την αίσθηση, όριστε ως καθήκον για τον εαυτό της, ότι το πρώτο που πρέπει να διατηρήσει είναι ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας των εθνών τα οποία επισκέπτονται ή τα οποία επισκέπτονται οι εκπρόσωποι της. Ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος περιήλθε την Οικουμένη, είχε την ικανότητα να διαλέγεται αν τις όποιες αντιδράσεις συνήθισε με κάθε τοπική περιοχή. Γιατί ακριβώς αυτό το μήνυμα το οποίο το βλέπουμε εκφρασμένο συγγραφικά από τον Απόστολο Παύλο ήταν η περικυρίαρχη διαδρομή η οποία κατήφθηκε όλους τους Αποστόλους από τότε έως και σήμερα. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος έχει δύο κριτήρια όταν προσεγγίζει μια πόλη και στέλνει μια επιστολή. Από την μια πλευρά τα αναφέραμε τα κριτήρια αυτά, τα οποία είναι όλη η παράδοση που η πόλη αυτή έχει διαμορφώσει και από την οποία διέφερε. Και η παράδοση αυτή που έχει διαμορφώσει αυτό το πολιτιστικό και εξηγένα της. Όποιο και είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Απόστολος Παύλος παρακολουθεί συγχρόνως και τις επικαιρικές στιγμές, τις ειδικές στιγμές με τις οποίες έρχεται ο ίδιος επικοινωνία και τι ακριβώς συλλαμβάνει σφαιρικά οποιοί παράγοντες, οποιές νοοτροπίες διέχουν είτε ως παράδοση είτε ως επικαιρότητα μία περιοχή και άρα ο λόγος τον οποίο θα εξφωνήσει ή η επιστολή την οποία θα στείλει θα πρέπει να ανταποκρίνεται από τη μία πλευρά την γενική ατμόσφαιρα η οποία είναι διαμορφωμένη και από την άλλη πλευρά τις ειδικές συνθήκες που εκτάκτως έχουν παρουσιαστεί. Βεβαίως, όλα αυτά, ό,τι υπό τον τύπο μιας προσαρμογής τυπικής, ανελαστικής και συμβαστικής με τις περιοχές με τις οποίες επικοινωνεί, αλλά για τις αναγωγής, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, στον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό, ο οποίος κομίζει μια άλλη ερμηνεία για τα πράγματα. Και ο οποίος βεβαίως είχε 12 μαθητές ο στενός κύκλος και τον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών που αν δεν απατώμε είχε εξ αυτών είπαν και ο Απόστολος Ανανίας τον οποίο εορτάζουμε αύριο, παζί αύριο η εκκλησία μας, οι οποίοι εμφανίζουν ο καθένας τον δικό του κόσμο. λοιπόν η... θα μου επιτρέψετε η ιδιόλεκτη αναφορά του Αποστόλου Παύλου με όλη την δομημένη επιχειρηματολογία την οποία έχει όταν απευθύνεται σε μια πόλη με μια επιστολή δείχνει καθαρά το πόσο βαθύπατη αίσθηση ο Απόστολος Παύλος έχει την έννοια της δικαιοσύνης και του δικαιώματος. Αυτή η αντίληψη, αυτή η προσέγγιση έχει και αυτή δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά είναι η καθαρά θεολογική. Κάθε εκεί το οποίο γίνεται ορίζεται με βάση την αναγωγή του, την ποιότητα της αναγωγής του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στην Αγία Τριάδα ή στην Εκκλησία η οποία καθοδήγει το Άγιο Πνεύμα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια δικαιοσύνη η οποία άσκηται, είναι μια, μάλλον μια δικαιοσύνη η οποία δια της επιστολής η οποία αποστέλλεται άσκηται άμεσων συγκεκριμένων ζητημάτων. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια αφηρημένη ιδεολογία η οποία είναι έξω από τα ζητήματα της πρεσβούσης ζωής. Ο κατηγόρος ποιος είναι η οπτική του χριστιανού, του χριστιανισμού, συγγνώμη, των εκπροσώπων του, είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο προκαλεί και αιρετίζει. Γιατί? Γιατί στην συνείδηση του χριστιανισμού ο άνθρωπος ως κατοικώνα Θεού είναι μια πιστή θεανδρικότητα. Ο Χριστός όπως ενσαρκώθηκε διατηρώντας τη θεία φύση του προσέλαβε και την ανθρώπινη. Συμμετείχε δηλαδή στο καθημερινό γίγνεσθε. Και με αυτόν τον τρόπο τι ήθελε να δείξει. Ήθελε να δείξει ότι η κάθε λεπτομέρεια την οποία συναντάνε ή την οποία διαμορφώνουμε στον οποίο μας, τις δραστηριότητές μας και τις επικοινωνίες μας χρήζει ιδιαίτερων αποχρώσεων ως προς την ανάγνωσή της από τη μία πλευρά, η κατεύθυνσή της από την άλλη και την νοηματοδότησή της. Δεν είναι ανεδαφικός ο χριστιανισμός. Γνωρίζει πολύ καλά ότι για να γίνει η αναγωγή προς τη θεία δικαιοσύνη πρέπει να πραγματοποιηθεί η ανθρώπινη. Και στο σημείο αυτό, προσεγγίζοντας τον άνθρωπο υπό τους όρους του αυτεξουσίου, έρχεται επιταχτικά ως απαραβίαστη συνθήκη και την έννοια του δικαιώματος. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος μελετώντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου να υποστηρίξει ότι ο ίδιος όριζε το θέμα του δικαίου και, της, και του δικαιώματος δείχνοντας τους ανθρώπους πως πρέπει να ιεραρχήσουν π.χ. τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους. Πώς τα συναισθήματά τους. Πώς να αναπτύξουν οι όχι τη φαντασία τους. Και συγχρόνως, για να κινηθούν σε μια εσωτερική έκφραση του δικαίου και του δικαιώματος, το πώς συλλάβουν την προοπτική της αυτοκυριαρχίας. Θα συλλάβουν τον εαυτό τους ως αυταξία, αλλά ως αυταξία η οποία αποκτά το πλήρες νόημά της, εάν εγγραφεί σε τι, όχι στην αναγνώριση του εαυτού μου ως ατομικότητα, αλλά στην σύλληψη του εαυτού μου ως προσωπικής αναφοράς. Εκεί ακριβώς, σε αυτή τη λεπτομέρεια, ο Απόστολος Παύλος έχει διατυπώσει κρίσιμη λεπτομέρεια, ορίζοντας την ανθρώπινη αυταξία που είναι απαραβίαστη με τον χριστιανισμό ως νοηματοδοτούμε εμείς να σε δοτούμε από τον βαθμό που συλλαμβάνει. Το νόημα είναι προοπτική της σε αναφορά προς τους άλλους, προς τους έτερους, οι οποίοι θα γίνουν εταίροι, αφαγιώτα. Και επίσης, μία λεπτομέρεια για να με τον χριστιανισμό διεισδύει σε την ανθρώπινη ψυχολογία, ως οι εσωτερικές ασυμμετρίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν το κάθε άνθρωπο, θα υπερηνικηθούν, θα υπερβαθούν και θα οδηγήσουν σε μια συμμετρικότητα. Χωρίς όμως και αυτές οι ασυμμετρίες να στερούνται νοήματος. Υπό την έννοια ότι είναι οι πηγές για να διευρύνει ο άνθρωπος τα όρια της μετανοίας του και τις εγγραφείς του σε μια άλλη πραγματικότητα. Ορισμένα από αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία εκφέρονται από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου αναφορικά με το δίκαιο και το δικαίωμα, και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο Απόστολος των Εθνών σέβεται απολύτως τις προσωπικές ιδιότητες, τις κοινωνικές και ευρύτερα συλλογικές περιστάσεις και πώς όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφετηρίες της δίκησης, ώστε όσοι παραλαμβάνουν τις επιστολές του να οδηγηθούν σε αυτό που λέγεται πλήρωμα της ζωής τους.
0: Για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε ουσιαστικά το πάζλ της σημερινής μας συζήτησης, δεν μπορούμε να αφήσουμε βεβαίως έξω από την συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε του μεσαίωνα και ούτε βεβαίως τον διαφωτισμό. Στα περίπου 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, λοιπόν, κύριε καθηγητά, πώς μεταβάλλεται η σχέση ανάμεσα στο άτομο, την κοινωνία, την πολιτική εξουσία από το μεσαίωνα έως την νεωτερικότητα? Ποιος είναι ο ρόλος του φυσικού δικαίου σε αυτή τη μετάβαση, το ένα ερώτημα, και το δεύτερο, τι αλλάζει από εκεί πέρα με τον διαφωτισμό και τις μεγάλες πολιτικές επαναστάσεις του 18ου αιώνα?
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλάζουν τα ιδεολογικοπολιτικά δεδομένα. Πλέον έχουν καταργηθεί οι πόλεις κράτη και οι πάντες υπακούν στον αυτοκράτορα. Αυτό το αυτοκρατορικό σχήμα, το οποίο πολλές φορές εκτίθεται σε αποτελεστικό και σε τυραννικό, οδηγεί για ένα εκτενές χρονικό διάστημα την κοινωνία στο να αποξενωθεί όχι από δικές της δικής ευθύνης, από τις έννοιες του δικαίου και του δικαιώματος. Ο πολίτης πλέον δεν υπάρχει. Κυριακή η έννοια του ηθικού, η έννοια του δούλου, η έννοια του ανθρώπου εκείνου που μπορεί να λειτουργήσει εντός εισαγωγικών το είδα ως υποσύγειο. Για να λοιπόν εξαιρετικό χρονικό διάστημα αυτή η αντίληψη που αναφέραμε προηγουμένως αρχίζει και κοινωνίζεται. Υπήρχαν ρογμές από την κεντρική εξουσία η οποία δεν λειτουργεί με όρους δικαιούς. Με την Βυζαντινή Αποκρατορία τα ζητήματα ή με το μετασχηματισμό της Ρωμαϊκής σε Βυζαντινή, τουλάχιστον τώρα του ίδιου κλίματος, ο χριστιανισμός έχει εισαγάγει κάποια νέα δεδομένα τα οποία η Αυτοκρατορία κατά τον άλλον ή λοιπόν θα τηρεί. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία προφανώς και δεν μοιάζει με την Ρωμαϊκή παρά μόνο σε ολίγα σημεία. Όμως δεν πάμε για την Αυτοκρατορία. Και εδώ εκ νέου έχουμε ζητήματα μιας διαφοροποίησης της έννοιας του δικαίου και της δικαιοσύνης. Συγχρόνως όμως, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι οι οποίοι επιμένουν ιδιαίτερα στις δύο αυτές έννοιες, όπως τις είχαμε προηγουμένως. Και τι σήμαινε, ότι η Εκκλησία κατά τη διάρκεια του χαρακτηριζόμενου ως μεσαίωνα δεν επιτρέπει ή κρίνει ασκηκριτική στην εξουσία όταν παραβιάζει το κλείο του ανθρώπινου δίκαιου. Τονίζοντας ότι ο ηγέτης μιας περιοχής αντλεί την εξουσία την οποία έχει από το Θεό και αναλόγως πρέπει να δράσει. Η συμβολή της Εκκλησίας εδώ είναι τεράστια. Διατηρεί σε ετοιμότητα στις συνειδήσεις των ανθρώπων τις κορυφαίες αξίες. Τις κορυφαίες αξίες που καθημερινού δύο. Είναι η αξία της φιλίας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην Ανατολή και στη Δύση, ώστε όταν πλέον οι συνθήκες οριμάζουν και αρχίζουν και διαφοροποιούνται οι πολιτικές συμπεριφορές των ανθρώπων, να είναι σε ετοιμότητα η αρχή του δικαίου. Και αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, εάν θέλουμε, γιατί εμείς είχαμε τουρκοκρατία από κάποιο διάστημα και μετά, αν παρακολουθήσουμε την μετάβαση από τον μεσαίωνα στους νέους καιρούς, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, καταρχάς της Αγγλίας και κατά δεύτερον της Γαλλίας με τις περίφημες Αγγλικές και την Γαλλική Επανάσταση. Εάν δεν έχεις κάποιος τις καταστατικές αρχές των εκπροσώπων των δύο αυτών επαναστατικών προγωμών που ανέτρεξαν την καθιστική ατάξη, όπως είχε επιβληθεί από τα αυτοκρατορικά και τα πολιτευτικά σχήματα, θα συναντήσουμε ότι είναι κυρίαρχη η έννοια του δικαίου και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως φυσικών και ως πνευματικών. Στο όνομα του δικαίου και των δικαιωμάτων, οι επαναστάσεις αποκτούν τον νοηματοδοτικό χαρακτήρα τους. Προσλαμβάνουν την αιτιολόγησή τους. Γιατί είναι αξίες οι οποίες ανάγονται σε αρχές απαραδιέστασης. Αυτό τουλάχιστον στη θεωρητική κλίμακα. Όπως έχει διατυπωθεί. Πιο πολύ από την αγγλική κοινωνία, στη Γαλλία πιο πολύ από τον γαλλικό διαφωτισμό. Τα κείμενα των εκπροσώπων του γαλλικού διαφωτισμού είναι χαρακτηριστικά. Και του Βολτέρου, και του Μοντεσκιέ, και του Ρουσό, και των εγκυκλοπαιδιστών και ούτω καθεξής, είναι κείμενα τα οποία επαναφέρουν όλο το, όλη την ψυχολογία, την οτροπία του δικαιϊκού μοντέλου που είχε αναπτυχθεί στην αρχαία Ελλάδα, με τα χαρακτηριστικά όμως του χριστιανισμού, παρά το ότι αυτό που έχει εισαχθεί στη Γαλλία με τον διαφωτισμό, κατά κάποιο τρόπο επιχειρεί να κινηθεί σε ένα αθεϊστικό περιβάλλον, σε μια αθεϊστική προοπτική. Αλλά οι παραδόσεις δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Τα αυτοί χαρακτηριστικά είναι δεδομένα. Έστω επιτελειμένα από κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς όρους και αιτιολογήσεις, όμως πίσω από όλες αυτές τις αιτιολογήσεις υπάρχουν οι βασικές αρχές του χριστιανισμού. Αυτά λοιπόν τα δύο ρεύματα, τα οποία εκδηλώνονται ως επαναστάσεις, αρχίζουν λίγο-λίγο να ανοίγονται στον τότε γνωστό κόσμο. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι εάν μιλήσουμε για την Ελλάδα και μελετήσουμε όχι μόνο τα πρώτα συντάγματα, αλλά τα πρώτα συνταγματικά κείμενα, όπως για παράδειγμα της Άμπισσας ή της Άμπου. Πριν γίνουν τα συνταγματικά κείμενα του Πιπεδάβλου κτλ. Θα διαπιστώσουμε ότι πέραν της αναγωγής στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι πάντα δεδομένη, για παράδειγμα, στο δικό μας σύνταγμα έως και σήμερα, αυτό που έρχεται ως δεύτερο είναι ότι το σύνταγμα κινείται στον άξονα των δικαιϊκών κατευθύνσεων. Των δικαιϊκών κατευθύνσεων που θεμελιώνουν τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί το κρατικό πολιτικό σύστημα, αλλά και θα απολαμβάνουν οι πολίτες ως άτομα τα οποία η πολιτεία καλείται να τα ενεργοποιήσει για να γίνουν πρόσωπα. Βέβαια, όλα αυτά τα συζητάμε και στην προοπτική μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων που προκύπτουν από την ημιμένη επανάσταση και μέσα από την αλλίωση που υφίσταται το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο ενώ ξεκινά με εξαιρετικούς όρους, στη συνέχεια γίνεται βάρβαρο. Και για αποτέλεσμα να διαπιστώσουμε ότι εμφανίζεται κάποια στιγμή ο Μάρξ, ο οποίος με τα κείμενά του θέλει να επαναφέρει την έννοια της κοινωνικής και της οικονομικής δικαιοσύνης στα πολιτικά συστήματα, τα οποία είχαν διαβληθεί, είχαν ολοκληρωθεί, είχαν οδηγηθεί σε αλλεργικές καταστάσεις και συμπεριφορές από την επικυριαρχία του χρήματος και της κατανομής του πλούτου στους λίγους. Είναι κάτι το οποίο συζητάνε ιδιαίτερα και σήμερα. Για παράδειγμα, εάν παρακολουθήσουμε βαριά κείμενα του διαφωτισμού, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η διάκριση που υπάρχει μεταξύ πολυτέλων οικονομικών παραγόντων, οι οποίοι απολαμβάνουν με κρύφιο τρόπο μάλιστα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε καθηγητάνε.
1: Και πάνω σε αυτό ασκείται η κριτική. Λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα να σημειώσω για αυτό ένα λεπτό είναι ότι περνάμε και σε μια ελευθεριότητα, η οποία πολλές φορές ονομάζεται δικαιωματισμός. Το δικαίωμα είναι μια λέξη ιερή. Προέρχεται από το δίκαιο. Στο δίκαιο ακουμπάει και το δίκαιο ρευματοδοτείται. Και κάθε φορά καλούμε αυτή την έννοια να την έχουμε ενωπιόν μας για να μπορέσουμε να ορίσουμε και το όποιο προσωπικό ή ειδικό δικαίωμά μας. Και δόξα τω Θεώ, στις δημοκρατικές και ελεύθερες δημοκρατίες λαμβάνεται μέρημα και για τα προσωπικά δικαιώματα και για τα έκτακτα και ειδικά δικαιώματα. Αλλά η συνείδηση αυτού που διεκδικεί το δικαίωμα πρέπει να ξεκινάει από το πάντο δικαίωμά του, ανταποκρίνεται σε αυτό που ορίζεται ως φυσικό και πολιτιστικό γενικότερα, ανθρωπολογικό δίκαιο.
0: Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πολύ πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ τους ακροατές σας και την ακροατρία σας, που με τους οποίους συζήτησα κατά κάποιο τρόπο και προσπάθησα να εκθέσω μερικές απόψεις και ιδέες για θέματα σημαντικά και σας συγχαίρω για την επιλογή του θέματος.
0: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και

0: Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά στη Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Υφήλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 2013, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.aefelios.gr. Υφήλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263. Μικρό ιστορικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις τη Ιεράς και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Τηλέφωνο 22210 79

Ιησούς Χριστός, Μονής Παναγίας, Γοργοεπικό Ψαχνό. Πανηγύρισε η Ιεράς Μονής Παναγίας, Γοργοεπικό Ψαχνό, νεορταστικό πρόγραμμα.

κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρωθυπουργός προς υπουργούς και βουλευτές, ο λόγος μας να είναι μετρημένος και ακριβής. Απορρίφθηκε το αίτημα για την εξέταση των Γεωργιάδη Μαρκόπουλου στη δίκη για τα Τέμπη. Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο η επικύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, παρουσία Μητσοτάκη και Ράντεφ. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο. Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στα βόρεια του Μέρκα με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Τρομοκρατική ενέργεια στην πτήση της Fly Dubai, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε αεροπειρατεία. Στην Κύπρο για έρευνα στο Oruç Rey, συνοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού ναυτικού. Έρχεται σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη, προειδοποιεί ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Βροχές στην Αττική αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση που βρίσκονται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ανακουφιστεί τις αντοχές της οικονομίας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, ανέφερε και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη μελή να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης.

0: Βίτσε-Πρόεδρο της Κομισιόν και Πρόεδρο Eurogroup, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα προς τους υπουργούς όμως και τους βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, έστειλε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης και τους βουλευτές να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών, να εξηγούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη, αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news. Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα απ' όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας πως στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για το δεύτερο αίτημα της οικογένειας που αφορά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε. Ωστόσο, διέταξε την κατάσχεση του τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και παρήγγειλε τη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και υποβολής της στο δικαστήριο. Αντίστοιχη ήταν και η χθεσινή πρόταση της εισαγγελέως. Να σημειωθεί πως το κινητό του μηχανοδηγού παραδόθηκε στην αραβολιαστικιά του από την αστυνομία λίγες μέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και την προηγούμενη εβδομάδα το παρέδωσε ο πατέρας του στο δικαστήριο, ζητώντας να εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισσας. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη, πολυτραυματία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Μια συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας και Βουλγαρίας αναμένεται να επικυρωθεί το πρωί του Σαββάτου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, υπεγράφει χθες μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας, Λίνας Μενδώνη και Εύτιμ Μίλοσεφ, για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Πρόκειται για μια ιστορική σημασίας συμφωνία για την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού εργάστηκε συστηματικά. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμηλιά προερχόμενο από την Ιεράμονη Παναγίας Οικοσυφηνήσης, την Ιεράμονη Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λοιπόν ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στη συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα ελάγω λείψανα φυλάσσονταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμυντικών των σχετικών πρωτοκόλων θα λάβει χώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Τα κοιμηλιά θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου του 2026. Ακολούθως θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές, στην Ιού Προδρόμου Σερών, 20 Φινίσεις και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Μηγρίτης, αναλόγως της προελεύσεώς τους. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ενεργείας στη χώρα τον Αύγουστο φέτος, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026. Οι ανεργοί ανήλθαν σε 350.800 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 σε ποσοστό 16,1% και μείωση κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 σε ποσοστό 6,8%. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,3% από 11,1% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 4,9% από 6,9%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών το ποσοστό της ανεργίας στην ομάδα 15 έως 24 ετών διαμορφώθηκε σε 15,6% από 21,8% τον Αύγουστο του 2025 και στις ηλικίες 25 έως 74 ετών σε 6,9% από 8%. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 σε ποσοστό 2% και αύξηση κατά 17.322 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Ενώ τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού, άτομα δηλαδή που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.943.171 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 60.682 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 και αύξηση κατά 4.130 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Την οικονομική ενίσχυση των νέων οικογενειών με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων. Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης που καταγράφεται στις ορεινές κοινότητες του Δήμου. Για τη χορήγηση του βοηθήματος προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου για δύο συνεχόμενα χρόνια πριν από έτος γέννησης, ενώ το παιδί πρέπει να εγγραφεί στο Δημοτολόγιο Βορείων Τζουμέρκων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ορίζεται στις 18.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσια εντός 6 μηνών από τη γέννηση του παιδιού, συνοδευόμενοι από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την αξιολόγηση των αιτήσεων θα αναλάβει η Ειδική Τριμελής Επιτροπή. Για τη φετινή χρονιά έχουν προβλεφθεί στον Δημοτικό Προϋπολογισμό 6.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγράφονται και τα επόμενα χρόνια. Το βοήθημα θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια άλλων κοινωνικών παροχών. Μένουμε στην περιοχή, καθώς ένα πλωτό περιπολικό πρόκειται να ενταχθεί το επόμενο διάστημα στη δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Το σκάφος βρίσκεται στη Μυτιλίνη και αναμένεται να μεταφερθεί στα Γιάννενα μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και προετοιμασίας. Πρόκειται για κατασκευμένο πλωτό μέσω τύπου Μποράι, το οποίο θα αξιοποιηθεί για περιπολία στη λίμνη Παμβότιδα. Σκοπός της αξιοποίησης του είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης στη λίμνη και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης παραβάσεων. Η πρωτοβουλία συνδέεται με το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας της παμπότιδας και των περιβαλλοντικών ελέγχων. Νέα διάσταση στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai το πρωί της Τετάρτης δίνουν αναφορές Ισραηλινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και φερόμενες μαρτυρίες επιβατών. Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Εξέπεμψε σήμα κινδύνου με κωδικό 7500, ο οποίος υποδηλώνει αεροπειρατεία ή άλλη παράνομη παρέμβαση με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Εν τέλει, έκανε αναστροφή και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για καυγά μεταξύ των δύο πιλότων. Ωστόσο, ο ιστότοπος Times of Israel αναφέρει, επικαλούμενος αξιωματούχους ασφαλείας και μαρτυρίες επιβατών, πως ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια ακόμη δύο πιλότων με πολιτικά που φέρονται να βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον Ισραηλινό σταθμό Channel 12 πως αποτράπηκε μεγαλύτερη καταστροφή στην πτήση της Fly Dubai. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ο συγκυβερνήτης ελέγχεται, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις πως επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το συντρίψει. Επιβάτης του αεροπλάνου δήλωσε στο Reuters πως άκουσε κραυγές από το πιλωτήριο και πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και πως υπήρχαν αίματα παντού. Η πτήση της Fly Dubai που αποχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του Ιορδανικού εναέριου χώρου αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Ο πιλότος συνελήφθη, το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα ασφαλείας. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση εντός της Ελλάδος με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη έναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, το έργο με την επωνυμία Great Sea Interconnector, GSI, στην Άγκυρα προχωρούν γοργά οι προετοιμασίες για το έργο δημιουργίας υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας ενημέρωσε σχετικά με επιστολή του τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, καθώς επίσης και την κρατική εταιρεία πετρελαίου. Το μνημόνιο για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού αμφίδρομης λειτουργίας, μήκους περίπου 97 χιλιόμετρων από την νότια Τουρκία προς το ψευδοκράτος, υπογράφηκε τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί απαραίτητη ναύτεξ από την υδρογραφική υπηρεσία του τουρκικού ναυτικού στην Ατάλεια. Τις έρευνες για την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού θα κάνει το πλοίο, το ερευνητικό πλοίο Oruç Reis, συνοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού ναυτικού. Το έργο αυτό, εφόσον ολοκληρωθούν οι έρευνες, αναμένεται να προχωρήσει γρήγορα, καθώς όπως όλα δείχνουν, το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού που θα ποντιστεί ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα είναι ήδη κατασκευασμένο. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, να πούμε πως δεν είναι αποκομμένος από τη συνολικότερη στάση της Άγκυρας στο ζήτημα των κατεχομένων, που δεν είναι άλλος από την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της εξάρτησης του ψευδοκράτους από την Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια ήδη το βόρειο κομμάτι της Κύπρου υδροδοτείται από έναν αγωγό που μεταφέρει νερό από την Τουρκία. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε μια τακτική άσκηση πίεσης και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία υποφέρει από λειψιδρία και ολοένα και μεγαλύτερες ξηρασίες. Σαφείς προειδοποιήσεις τώρα για τον κίνδυνο ρωσικών παρεμβάσεων στην καθημερινότητα της Ευρώπης υπό τη μορφή υβριδικής απειλής τους επόμενους μήνες, απίθυνε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, επισημένοντας και τον κίνδυνο επίθεσης από αέρος. Σε δηλώσεις του, ο Τέο Φράνκιεν, από τα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος συνασπισμού του Βελγίου, τόνισε πως πρέπει η Ευρώπη να είναι προετοιμασμένη για περισσότερα περιστατικά υβριδικής απειλής εκ μέρους της Ρωσίας στους μήνες που έρχονται. Δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά πως έρχεται σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη, συνεπώς η τελευταία οφείλει να αναβαθμίσει σημαντικά την αερά μηνά της. Η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Βέλγιο, σημείωσε ο Βέλγος Υπουργός, μιλώντας σε φόρουμ του Euronews, επισημένοντας τον κίνδυνο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Πρέπει να ενισχύσουμε την αερά μηνά μας, να διαθέτουμε μεγαλύτερα αποθέματα και να αυξήσουμε την παραγωγή. Όλα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα, πρόσθεσε. Τόνισε μάλιστα πως η Ευρώπη χρειάζεται την ουκρανική τεχνολογία και μάλιστα τάχιστα. Προφανώς αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των μη επανδρομένων εναέριων μέσων γνωστών ως drones. Ο Άντι Μπέρναμ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έβαλε ξανά στο τραπέζι τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Μιλώντας στο BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε πως η σημερινή συμφωνία μετά το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά όφελος και πως θέλει να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες. Στις επιλογές που ανέφερε περιλαμβάνονται η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, μια τελωνιακή ένωση, η ενιαία αγορά ή ακόμη και πλήρης επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φανερό πως υπάρχουν επιλογές που θα πρέπει να δούμε και οφείλουμε να εξετάσουμε τι είναι πραγματοποιήσιμο, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας από αυτές, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως δεν είναι σωστό να αφήσουμε αυτό το ζήτημα σε εκκρεμότητα, αλλά δεν διευκρίνησε στο στάδιο αυτό ποια επιλογή προτιμά ο ίδιος. Η συζήτηση αναμένεται να προχωρήσει εν ώψη νέας Συνόδου Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα μέσα στο έτος. Η Σύνοδος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Οι συντηρητικοί κατηγορούν ήδη τον Μπέρναμ ότι επιχειρεί να ξανανοίξει τις πολιτικές συγκρούσεις της περίοδου του Brexit. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μια μέρα νωρίτερα στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των εργατικών δήλωσε πως θέλει να παρουσιάσει διάφορες επιλογές για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου που αναμένεται να διεξαχθεί ως το τέλος της χρονιάς. Στις αρχές Ιουνίου είχε δηλώσει ο ίδιος πως ελπίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο βρίσκεται ο ίδιος στη ζωή. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής Ρωμανός Αμελωδός και Ιωάννης Οδαμασκηνός μας καλεί στον αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό που θα τελεστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μυρονά, καλό μεσημέρι και στο Προεδρέα. Πριν από λίγο εκδόθηκε από το Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων, όπως είναι η προειδοποίηση, που αναφέρεται στα φαινόμενα που θα έχουμε σήμερα και αύριο. Επιδείνωση του καιρού, λοιπόν, προβλέπεται από σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, τα ανατολικά και τα νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στην Κρήτη, κυρίως νομό Χανίων και νομό Ρεθύμνου και από τις αδεινές ώρες σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα και τα διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν μέσα και το πρωί της Κυριακής 4 Δεκάτου. Επίσης, πρόσφερα συνέπεια, σήμερα Τετάρτη, μέχρι και τις απογευματινές ώρες με προειδοποίηση της Πορτοκαλί. Και δεύτερα, το πιθάνει ελόγιστα ανενή βόρειο ανατολική εντάξει 8 με 9 κουφόρ, θα φτάνουν στο Αιγαίο για σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου. Αυτό ήταν το εξακολουθείο του κινδύνων καιρικών φαινομένων και πάμε να δούμε τώρα την πρόγνωση τη σημερινή. Τα ανατολικά ηχηρωτικά της χώρας, η μέδια της και αδερφή της Κρήτης, λέγοντας τις τοπικές προσέξεις στις κρατικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια κύματα. Τα φαινόμενα θα είναι στρατοτόπους έντονα, έως και στις απογευματινές ώρες στη Μέδεια και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Στις κρυφές υπόλοιπες περιοχές, λέγοντας τοπικά ψημένες, στον βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και στη Δυτική το Λεπόνισο. Όπου θα επιδοθούν και τοπικές προσέξεις, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική τριώστα και κοπόρση τοπικά στο Ιόνιο και 6, ενώ στα ανατολικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 κοπόρση και στο Αιγαίο τοπικά και 9 κοπόρση. 9 κοπόρση από τις 4 ώρες και μετά θα έχουμε στο στενό Καπηρέα και στο δυτικό τμήμα του κεντρικού Αιγαίου, οπότε όσοι θέλουν να ταξιδευτούν να ενημερώνονται από τα κερατόπουλη μελαχιά γιατί θα έχει απαγόρευση επόπλου. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα υπηρετικά της 21 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και της 21 και ένα στην ουσιαστική χώρα στους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρώτο φαινόμενα βρέχει, σιγάρι, προσκανά, γρασιμίλιο και κάτω της ωραία και άλλες περιοχές της Σέρβιας και επίσης και εδώ στην Αττική Σπαρτάτα. Η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 15 βαθμούς του κάτω της ωραία, 16 στην Δεσπίνα και 17 στα Νάγρα και ωραίου στη Βόρεια Ελβία και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 25 βαθμούς Πρέβεζα, Σκέτρια, Κεφαλονιά, Ζάγκυρτο, Αντραβίδα, Μεσολόγη, Σάμος, Άρτα, Πύργος και 26 βαθμούς Σέρες, πολύ καστροδίκη και στα νησιά και ο Φωνή στο Βόρειο Ιόνιο, στην Καλαμάτα, στη Ρόδο, στο Καστελόριζο και στη Σκάλα Μεσημεία στο Μεριγαλά. Και περνάμε τώρα στο Καστελόριζο που έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο ανατολικούς ανέμους 4 από χώρες πάνω στο νησί. Το απόγευμα όμως περιμένουμε βροχή στο Καστελόριζο από το απόγευμα και η περιοχή άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 από χώρες. Η Αττική έχει νεφώσεις και περιμένουμε και βροχή με βόρειους ανέμους 3 από χώρες ενώ οι ρητές φτάνουν τα 6 με 7 από χώρες. Η Θεσσαλονίκη έχει λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς και ανέμους με καμπλητούς 2 από χώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία είναι αυτή τη στιγμή η μικρότερη στους 18 βαθμούς του Μάρτου Μαραθώνα στο Σκυλιά και στο Τατόι που έχει και περιορισμένη την ορατότητα και 20 βαθμούς έχουμε στο Ελληνικό, στα Μέγαρα, στη Ραφίδα, 19, στην Ελευθύνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, στα Σπάτα που έχει βροχή και στο κέντρο της Αθήνας. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό.
0: Αν θέλετε με μια κουβέντα για να μπορέσουμε να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόλεως Κοράρων από το 97,7.
1: Οι άνεμοι θα φταίουν στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική, 4 με 5 από χώρες και πρόσκαιρα και 6 και στα ανατολικά από χώρες διευθύνσεις 6 με 8 από χώρες και στο Αιγαίο τοπικά και 9 από χώρες. Γι' αυτό και αύριο θέλουμε να ταξιδέψουμε να ενημερώνουμε από τα ξαδερφό που την Ελλαδία, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς που θα έχουμε στα νησιά του Ιόνιου, στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά και στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό ο οποίος φρόντισε τον ήχο ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Η ώρα είναι 2:30.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιντς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και εκδημοκρατισμός του Τζον Άντερσον. Το κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι θρησκευτικές παραδόσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν τη δυνατότητα επιτυχούς εκδημοκρατισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης για πολλές δεκαετίες. Από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πολλοί συγγραφείς επέστησαν την προσοχή στη σημασία της πολιτικής κουλτούρας, στην ερμηνεία της επιτυχίας ή αποτυχίας του εκδημοκρατισμού και κάποιοι εστίασαν στους τρόπους με τους οποίους οι θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκησαν στη δημιουργία της πολιτικής κουλτούρας των διαφόρων χωρών. Πρόσφατα προέκυψε σε εισαγωγικά μια νέα ορθοδοξία η οποία επικεντρώνεται στους θεσμικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και τίνει να θεωρεί περιθωριακή ή άσχετη την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων. Οι συγγραφείς που αναλύοντας το τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού αφήνουν περισσότερο χώρο στη θρησκεία, με εξαίρεση την αναφορά στις περιπτώσεις χωρών όπως η Πολωνία, όπου η θεσμική θρησκεία έπαιξε ρόλο στην οικονόμευση των απολυταρχικών καθεστώτων. Ο Τζοάν Λίνς και Άλφρεντ Στέπαν, αναλύοντας την εμπειρία της Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν πως η θρησκεία ως υπόθεση εργασίας μπορεί να παραλυφθεί, διότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες ικανότεροι να εξηγήσουν το διαφορετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών του εκδημοκρατισμού στην περιοχή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Φρεντ Χάλιντεϊ υποστηρίζει ότι τα εμπόδια που συναντά η δημοκρατία στις Ισλαμικές σχετίζονται και πολιτικά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι κοινωνίες τους. Αν και κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να αντλούν την ομοιοποίησή τους από τον Ισλαμικό δογματισμό, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερα Ισλαμικό σε αυτά, όπως αναφέρει ο Χάλιντεϊ. Αντίθετα, ο Σάμιουελ Χάντιγκτον θεώρησε τη θρησκεία ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση των πολιτισμικών μπλοκ στα οποία κατηγοριοποιεί τον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι η θρησκευτική παράδοση ασκεί μια κάποια επίδραση στην πιθανή επιτυχία των προσπαθειών εκδημοκρατισμού. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση των κύριων αντιπαραθέσεων γύρω από αυτό το ζήτημα και σημειώνει τα βασικά επιχειρήματα της σε εισαγωγικά νέας ορθοδοξίας η οποία επιμένει στην αδυνατότητα της ουσιοκρατικής προσέγγισης των θρησκευτικών παραδόσεων, στην αμφισημία των θρησκευτικών λόγων οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν δεξαμενή επιχειρημάτων τόσο για τους υπέρμαχους όσο και για τους πολέμιους της δημοκρατίας, καθώς και στην δευτερεύουσα σημασία των πολιτισμικών παραμέτρων για τον επιτυχή ή αποτυχημένο εκδημοκρατισμό. Το κεφάλαιο αυτό αποδέχεται πολλά από αυτά τα επιχειρήματα, αλλά ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι η θρησκεία δεν είναι απόλυτα ασύνδετη με την κατανόηση της εξέλιξης των δημοκρατικών πειραμάτων. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι σε αντίθεση με τις κριτικές που ασκεί ο πολιτισμικός σχετικισμός, οι θρησκευτικές παραδόσεις, όπως ακριβώς και η δημοκρατία, έχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Ότι οι θρησκευτικές παραδόσεις μπορούν, σύμφωνα με τα λόγια του Στέπαν, να είναι αμφίσιμες, αλλά ανά πάσα δεδομένη στιγμή, οι κυρίαρχες φωνές μέσα τους είναι εκείνες που αποδεικνύονται περισσότερο ή λιγότερο δεκτικές στην ανάπτυξη του πλουραλισμού. Και τέλος, ότι οι ελέγχοντες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις, όπως αυτές εκφράζονται στον δημόσιο λόγο καθώς και στις θέσεις που υιοθετούνται από τους κύριους θρησκευτικούς δρόντες, μπορεί να έχουν κάποια μεν αλλά όχι αποφασιστική επίδραση στην επιτυχία ή μη της εδραίωσης της δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, το επαρκώς αδύναμο επιχείρημα δεν είναι ότι η θρησκεία καθορίζει τα πολιτικά αποτελέσματα ή ότι η θρησκεία
θρησκευτικές προτεραιότητες δεν μπορούν να αλλάξουν, διότι ο κόσμος διαιρείται σε αναπόφευκτα συγκρουσιακές πολιτισμικές ομάδες, αν και η επικύντρωση λόγω χώρου στο Ισλάμ και την Ανατολική Ορθοδοξία ως εν μέρη παραδόσεις του παρόντος μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση. Η αντιπαράθεση λοιπόν, η προτεσταντική σύνδεση. Πολλοί συγγραφείς που έγραψαν για τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά το 1945 παρατήρησαν ότι οι πρώτες χώρες που εκδημοκρατίστηκαν είχαν συνήθως προτεσταντική θρησκευτική παράδοση. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Σκανδιναβία, Ολλανδία, ενώ όπως παρατηρεί ο Στιβ Μπρους, συμβάνοντας έτσι σε αυτή τη βιβλιογραφία, αυτές ήταν επίσης οι χώρες που απέφυγαν τον εναγκαλισμό με τον απολυταρχισμό κατά τον 20ο αιώνα. Φυσικά υπήρξαν και εξαιρέσεις. Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Ινδία μετά την ανεξαρτησία και επομένως δεν υπήρξε υπαινιγμός ότι ο προτεσταντισμός είναι απαραίτητη προϋπάρχουσα συνθήκη. Το επιχείρημα διαμορφώθηκε στη λογική ότι υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη θρησκευτική παράδοση τα οποία ευνοούσαν περισσότερο την ανάδεση πλουραλιστικών πολιτικών. Για κάποιους αυτή η συνάφεια στηριζόταν στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Για άλλους, οι δημοκρατίες προέκυπταν από συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της προτεσταντικής παράδοσης, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είδαν τη δημοκρατία κυρίως ως τυχαίο υποπροϊόν συγκεκριμένων πτυχών της διαδικασίας της μεταρρύθμισης. Όσοι επικεντρώθηκαν στην οικονομική διασύνδεση είχαν την τάση να αντιμετωπίζουν τη δημοκρατία ως μια συνέπεια του οικονομικού εξυγχρονισμού και καθώς οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες ήταν συνήθως προτεσταντικής παράδοσης, θεώρησαν πως ίσως η εμφάνιση της δημοκρατίας πρώτα σε αυτές τις χώρες να ήταν αναπόφευκτη. Στην προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού του Max Weber είχε υποστηριχθεί ότι συγκεκριμένες ψυχολογικές συνθήκες συνέβαλαν στη δημιουργία του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και ότι αυτές είχαν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από την θρησκευτική αλλαγή. Σε αυτό το σημείο ο Weber συνέδεσε την ανάγκη να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες καλβινικές έννοιες της κλίσης και του προορισμού, από όπου προέκυψε ο εγκόσμιος ασκητισμός, ο οποίος ενθάρρυνε την αναζήτηση του πλούτου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιείται για εγκόσμια απόλαυση. Είναι περιττό να υποθεί ότι ο Weber δεν ήταν προστευτικός ώστε να αποδεχθεί μια αντετερμινιστική σχέση. Έτσι προειδοποίησε λέγοντας πως δεν έχουμε καμία πρόθεση να διατηρήσουμε μια τόσο ανόητη και δογματική θέση, όπως ότι το πνεύμα του καπιταλισμού θα προέκυπτε μόνο ως αποτέλεσμα των συνεπειών της μεταρρύθμισης ή ακόμη ότι ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα είναι δημιούργημα της μεταρρύθμισης. Μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο διερευνώντας αν και σε ποια σημεία υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών θρησκευτικών πεποιθήσεων και της έμπρακτης ηθικής. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε αυτό το σημείο δεν επιχειρηματολογούσε για τη δημοκρατία αυτή καθεαυτή, αν και κάποιοι από τους υπαινιγμούς της θέσης του επεκτάθηκαν στο να υπονοήσουν μια σύνδεση ανάμεσα στον προτεσταντισμό και τη δημοκρατία. Ειδικότερα έχει υποθεί ότι η μεταρρύθμιση βοήθησε στην κατάρρευση των παραδοσιακών πολιτισμικών εμποδίων που παρακόλλιαν τον οικονομικό εξυγχρονισμό, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στον καταμερισμό της εργασίας και σε κάποιον βαθμό ισονομίας. Η σχέση του προτεσταντισμού με τη δημοκρατία εντοπίστηκε επίσης στην ιδεολογική φύση του, με την έμφαση που αυτός δίνει στη σχέση του ατόμου με τον Θεό, μια ιδέα η οποία ήταν εγγενώς υποστηρικτική της ισονομίας. Ουσιαστικά στο κέντρο του οράματος του Λούθερου βρίσκονταν η έννοια μιας ιεροσύνης για όλους τους πιστούς, η οποία τουλάχιστον στην πνευματική σφαίρα δεν επέτρεπε διάκριση μεταξύ πρίγκιπα και φτωχού όσον αφορά τη σχέση του καθενός με το Θεό. Ομοίως, η κλίση του Καλβίνου ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να προκύψει σε οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας και επομένως οι ομολογιακές πολιτικές που μπορούσαν
μπορούσαν να θεωρηθούν πρόδρομος της δημοκρατικής μορφής διακυβέρνησης. Βέβαια, στην πράξη, κανένας από τους ηγετικούς μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτης με την σύγχρονη έννοια του όρου. Ο Λούθυρος τόνισε τη φυσικότητα του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος. Βασίστηκε πολύ στους πρίγκιπες για τη στήριξη των νέων διδασκαλιών και αποδοκίμασε στεναρά τους αγρότες που εγείρονταν ενάντια στους αφέντες τους. Ομοίως, στις καλβινικές ομολογιακές πολιτείες τον κύριο λόγο είχαν οι πάστορες, ενώ η προσωπική εμπειρία που απέκτησε ο Καλβίνος στον αγώνα του με τη θεωρητικά αντιπροσωπευτική συνέλευση της Γενέβης τον έκανε πιο σκεπτικιστή ως προς την ιδέα της συμμόρφωσης οποιασδήποτε μορφής διακυβέρνησης στο θείο ιδανικό. Παρ' όλα αυτά, από τις συζητήσεις της μεταρρύθμισης προέκυψαν διάφορες ιδέες, οι οποίες θα συνέβαλαν αργότερα στην ανάδυση της δημοκρατίας με τη σύγχρονη έννοια. Η έννοια της διακυβέρνησης ως συμβολέου μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων. Η αποδοχή της αντίστασης στους κυβερνήτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και η ιδέα της ανεκτικότητας. Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, διάφοροι συγγραφείς μελέτησαν το ερώτημα πότε θα ήταν αποδεκτή η αντίσταση στην τυραννία, αλλά και ποιοι είχαν το δικαίωμα να ανατρέψουν τους κακούς κυβερνήτες. Σε γενικές γραμμές, οι μεταρρυθμιστές ήταν συντηρητικοί, αλλά μέχρι το τέλος του αιώνα είχε αρχίσει να δίνεται έμφαση στη θεώρηση της διακυβέρνησης ως προϊόντος συμφωνίας ανάμεσα στους πολίτες και τους μονάρχες. Μια ιδέα που μάλλον συζητείται καλύτερα στο εμπνευσμένο από το Καλβίνο έργο. Σε αυτό αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο πρίγκιπας αψηφίσει τον νόμο του Θεού, τότε χάνει τη θεϊκή έγκριση και υπονομεύεται, ή καλύτερα λίγη, η αμοιβαία υποχρέωση όπως βασίζεται στο συμβόλαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κοινότητα έχει το δικαίωμα να αλλάξει συμπεριφορά και ως ίστατη λύση να καθαιρέσει τον παραστρατημένο ηγέτη. Όσον αφορά την ανεκτικότητα, αυτή ήταν μια αιρετή που αρχικά δεν συζητήθηκε ιδιαιτέρως από τους μεταρρυθμιστές. Η θρησκευτική ελευθερία συχνά εκλαμβανόταν ως εν Χριστώ ελευθερία ή ως απελευθέρωση από το τέλμα του καθολικισμού. Κατά συνέπεια, γενικά συνηγορούσαν υπέρ της αποδοχής του δικού τους δικαιώματος να διαφέρουν από τον ορθόδοξο καθολικισμό. Αλλά πολλές φορές ήταν ανίκανοι να δεχτούν διαφορές εντός των κοινοτήτων ή των κρατών που διοικούσαν. Εν τούτης, ίσως αναπόφευκτα, ο θρησκευτικός κατακαιρματισμός που ακολούθησε τη μεταρρύθμιση βοήθησε στην υπονόμευση της άποψης περί μιας κοινότητας με νέα πίστη η οποία θα κυριαρχεί στην πολιτική τάξη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν στις προθέσεις των προτεσταντών μεταρρυθμιστών, αλλά όπως το έθεσε ο Στιβ Μπρους, ήταν ένα ακούσιο υποπροϊόν των κοινωνικών και θεολογικών αλλαγών που οι ίδιοι προκάλεσαν. Συγκεκριμένα, η αυξανόμενη ευημερία που συνόδευε τον οικονομικό εξυγχρονισμό, η αλλαγή της σχέσης ατόμου-κοινότητας και η αύξηση του θρησκευτικού πλουραλισμού βοήθησαν να σπάσει η οργανική σύνδεση μεταξύ θρησκείας και κοινότητας και να οδηγηθεί η θρησκεία στην ιδιωτική σφαίρα. Λόγω της αυξανόμενης θρησκευτικής διαφορετικότητας, η υποστήριξη της Ορθοδοξίας έγινε μια ακριβή υπόθεση για τα αναδυόμενα έθνη κράτη και συνεπώς οργάνωσαν τις δραστηριότητές τους με φθήνουσα αναφορά στους θρησκευτικούς θεσμούς ή τις θρησκευτικές ιδέες. Έτσι, η αποδοχή της θρησκευτικής διαφορετικότητας που εμφανίστηκε σταδιακά μετά τη μεταρρύθμιση συνέβαλε σε μια ευρύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας και της ανάγκης για συνένεση στη δημιουργία της πολιτικής τάξης, η οποία αργότερα θεσμοθετήθηκε με διάφορους τύπους φιλελεύθερης δημοκρατίας.

δημοκρατικές σε εισαγωγικά θρησκείες. Αν ο Προτεσταντισμός θεωρήθηκε βασικός συντελεστής στην ανάδυση των δημοκρατικών συστημάτων ή τουλάχιστον μια ιδιαίτερα κατάλληλη θρησκεία για τη δημοκρατία, σχεδόν όλες οι άλλες θρησκευτικές παραδόσεις έτειναν να θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο ασύμβατες με τις πλουραλιστικές πολιτικές. Αρχικά μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον Ρώμαιο Καθολικισμό, ο οποίος ήταν ιστορικά βαθιά εχθρικό στα δημοκρατικά ιδεώδη και ο οποίος κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα έδειχνε να συμβιώνει εύκολα με τα πολυταρχικά πολιτικά συστήματα. Το γεγονός ότι η δημοκρατία προέκυψε περισσότερο στον προτεσταντικό κόσμο σήμαινε ότι για κάποιο διάστημα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν ήταν υποχρεωμένη να δεσμευτεί άμεσα με δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης. Οι ακρότητες της Γαλλικής Επανάστασης που φαινομενικά συνέβαλαν στο να δώσουν στον πολίτη το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής ενίσχυσαν τη θέση της Εκκλησίας ότι η δημοκρατία συνδέεται υπό μία έννοια με το χάος, την αναρχία και την επιθετικότητα προς την πραγματική θρησκεία. Επιπλέον, η ίδια η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας φαινόταν αντικρούει την κυριαρχία του Θεού, ενώ η ειλικρινή θρησκευτική ανεκτικότητα θεωρούνταν απειλητική για την ιδεολογική ηγεμονία της Δυτικής Εκκλησίας. Ως εκ τούτου, ο Πάπας Γρηγόριος 16ος καταδίκασε πολύ σύντομα την εσφαλμένη άποψη της ελευθερίας της συνείδησης, ενώ το Σύλλαβος οφ Έρος απέρριψε την άποψη ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πρόοδο, τον φιλελευθερισμό και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αν και η εγκύκλιος Rerum Novarum του Παπαλέοντος του 13ου πρόδισε μια οπτική κοινωνικού καθολικισμού, το Βατικανό προσκολήθηκε στην απόρριψη των δημοκρατικών πολιτικών μέχρι που η θεωρούμενη κομμουνιστική απειλή του οδήγησε σε επανεξέταση της θέσης του. Ακόμα και τότε, οι καθολικοί ιεράρχες συνέχισαν στην πράξη να είναι αμφίσιμοι όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα πολυτερχικά καθεστώτα, είτε πρόκειται για τους φασίστες ηγέτες της Κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 1930, είτε για τους κορπορατιστές ηγέτες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Όπως σημειώνει ο Σίγμουν, η άποψη του Βατικανού ότι όλα τα πολιτικά καθεστώτα είναι προσωρινά, αλλά και η απροθυμία του να προσαρμοστεί σε όλα τα καθεστώτα, αρκεί αυτά να μην απειλούν άμεσα την καθολική αντίληψη περί του κοινού καλού, ενθάρρυναν μια τάση για αποδοχή του κατεστημένου. Η εμπειρία της Ιβηρικής Χερσονήσου και των χωρών της Λατινικής Αμερικής από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 1960 οδήγησε κάποιους μελετητές στην άποψη περί ασυμβατότητας του καθολικισμού με τη δημοκρατική διοίκηση. Για όσο διάστημα αυτά τα καθεστώτα προστάτευαν τα θεσμικά συμφέροντα της Δυτικής Εκκλησίας, οι επίσκοποι της οποίας συχνά προέρχονταν από την ίδια κοινωνική τάξη με την πολιτική ελίτ, δεν υπήρχε λόγος αντιπαράθεσης του κλήρου με τους απολυταρχικούς ηγέτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια καθεστώτα παρήχαν νομική υποστήριξη στην καθολική ηγεμονία, προωθούσαν την καθολική παιδεία και επέτρεπαν τη λογοκρισία έργων τα οποία ήταν επικριτικά στη θρησκευτική διδασκαλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι υπήρχαν βασικά στοιχεία της οργανωτικής και ιδεολογικής καθολικής παράδοσης που εναρμονίζονταν πολύ καλά με τις απολυταρχικές πατριαρχικές πολιτικές παραδόσεις αυτών των κρατών. Τέτοια ήταν μεταξύ άλλων η μοναρχική και ιεραρχική της δομή, η έμφασή της στην αρχή της εκκλησιαστικής περιουσίας και η μη ανοχή της διαφορετικότητας εντός των κατεξοχήν καθολικών κρατών. Ο Ντίλι σημειώνει ότι στη Βόρεια Αμερική οι ιδρυτές επιδίωξαν το μοίρασμα της εξουσίας, ενώ στη Λατινική Αμερική οι ηγέτες που διασπάστηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία αναζήτησαν τη συγκέντρωση της εξουσίας. Ο Ντίλι εντοπίζει τις ρίζες αυτής της μονιστικής οπτικής στην κοινή καθολική κουλτούρα της περιοχής. Αυτή η οπτική πηγάζει από την ιδέα του καθολικισμού περί του κοινού καλού, το οποίο διαφοροποιείται από το άθροισμα των πολλών ιδιωτικών συμφερόντων και τίνει να θεωρεί διχαστική την αναζήτηση της ικανοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων. Έτσι, στοιχεία της καθολικής παράδοσης ενίσχυσαν και ισχυροποίησαν την ιβηρική λατινοαμερικανική προδιάθεση
επίθεση για την ιεραρχία, τον πατερναλισμό και την απολυταρχία. Στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών συζητήσεων κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 βρισκόταν η Καθολική Εκκλησία, ενώ το γεγονός πως ελάχιστη προσοχή δόθηκε σε άλλες θρησκείες παραπέμπει στο ότι ελάχιστοι στοχαστές θεωρούσαν σοβαρή την πιθανότητα να αποδειχθούν αυτές οι υποστηρικτικές της δημοκρατικής ανάπτυξης. Πολλοί επίσης επικεντρώθηκαν στο Ισλάμ και τον κουνφουκιανισμό, θεωρώντας πως οι θρησκείες αυτές εμπειρήχαν στοιχεία μη εναρμονισμένα με τη δημοκρατία. Όσον αφορά το Ισλάμ, υποστηρίχθηκε ότι η εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό κείμενο και κάποια ιονή νομικά διατάγματα, η έμφαση στη θεϊκή κυριαρχία και η υποτιθέμενη έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στο θρησκευτικό και το πολιτικό βασίλειο, όλα αυτά μαζί στρέφονταν ενάντια στην ανάπτυξη της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δημοκρατία είχε πρακτικά αποτύχει να ριζώσει, με εξαίρεση την Τουρκία και το Πακιστάν, σε οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο. Το ίδιο συνέβη και με τον κομφουκιανισμό. Αρκετοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι η κουλτούρα του κομφουκιανισμού, η οποία κυριαρχούσε σε περιοχές της Ανατολικής Ασίας, με την έμφαση που έδινε στην ιεραρχία, την τάξη και τη συνένεση, επίσης εργαζόταν ενάντια στη δημοκρατία. Σε αυτές τις πρώιμες συζητήσεις, ελάχιστα εξετάστηκαν άλλες ομολογίες, ίσως λόγω της άποψης πως η Ανατολική Ορθοδοξία με τη μακρά παράδοση εξάρτησής της από το κράτος και ο βουδισμός με την υπονοούμενη παθητικότητά του πρόσφεραν ελάχιστες δυνατότητες σε όσους επιθυμούσαν τον εκδημοκρατισμό. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργεί η μέχρι πρόσφατα απουσία οποιασδήποτε σημαντικής συζήτησης για τον Ιουδαϊσμό ή για τον Ινδουισμό, το οποίο η ποικιλία θεοτήτων και η ευρή ανοχή στη θρησκευτική διαφορετικότητα σε προγενέστερη περίοδο θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμέλιο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ινδία, που φαινόταν αρκετά απίθανο μετά την ανεξαρτησία. Αντίθετα, μπορεί να σημειωθεί ότι η απόπειρα των εθνικιστών Ινδουιστών να αναπτύξουν ένα συνεκτικό μοντέλο Ινδουισμού που βασίζεται σε γραφές συνοδεύτηκε από μερική απόρριψη της εφαρμογής ενός πλουραλιστικού μοντέλου πολιτικού συστήματος μετά την ανεξαρτησία.

Στη σειρά νομίσματα το 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ηχορύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: σε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή των δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σεμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samyotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Δελίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Κυριακής και Βορείου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
5: Παναγίας Γοργοεπικό Ψαχνών εορταστικό πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Πειμανάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική.

ενεργειακή καταστροφή.

0: καταστροφή 1922, καταστροφή σε όλη τη Μικρά Ασία, όχι πάντα την ίδια χρονική στιγμή. Να επισκεφθούμε καταρχάς τα βουρλά και να καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, τον κύριο Φώτη Καραλή. Κύριε Καραλή, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Για να δούμε καταρχάς τα βουρλά. Πού ακριβώς βρίσκονται, να δώσουμε ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Τα βουρλά της Μικράς Ασίας βρίσκονται στη μέση, απέναντι από τη Χίο, στη μέση περίπου της διαδρομής από τη Σμύρνη προς τη Σμύρνη. Είναι περίπου 40 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στη Σμύρνη.
0: Είναι εκεί που είναι η Χερσόνησος, έτσι, της Ερυθρέας.
1: Είναι η πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Και για την περίοδο που μιλάμε, δηλαδή πριν 100 χρόνια, ήταν μία από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις του ελληνισμού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Σμύρνη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα που είχε περίπου 40.000 κόσμο, τα βουρλά τότε είχαν 35.000 κατοίκους, εκ των οποίων 32.000 ήταν Έλληνες. Να λάβουμε υπόψη ότι εκείνη την εποχή η Κόρυνθος είχε περίπου 12.000, το Ηράκλειο γύρω στους 15 και η Λάρισα γύρω στους 17-18. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλη για τα δεδομένα της τότε εποχής. Και είχε και μία από τις μεγαλύτερες σχολές που υπήρχε σε όλη το γνωστό τότε κόσμο γύρω από τη Μεσόγειο. Ήταν η Αναξαγόριος.
0: Και αυτό γιατί μας συνέδεε με την αρχαιότητα και τον Αναξαγόρα.
1: Ακριβώς εκεί που είναι τα βουρλά σήμερα, συγκεκριμένα στη σκάλα του βουρλά, ήταν η αρχαία πόλη των Κρεζομένων. Όπου εκεί είχε γεννηθεί ο Αναξαγόρας, ο δάσκαλος του Περικλή.
0: Μία από τις ένδοξες πόλεις της Ιωνίας, της αρχαιότητας.
1: Ακριβώς.
0: Να έρθουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα. 22, τι ακριβώς γίνεται εκεί.
1: Εντάξει, παρότι έχουν περάσει 100 χρόνια από εκείνη την καταραμένη χρονιά, δυστυχώς ακόμα η πληγή εξακολουθεί και παραμένει ανοιχτή. Και το τραύμα αιμορραγεί.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δυστυχώς δεν έχει υπάρξει δικαίωση, ο θήτης δεν έχει ζητήσει μία συγγνώμη. Αθήματα ή αν θέλετε απόγονοι των θυμάτων, γιατί πλέον εγώ είμαι η τρίτη γενιά, υπάρχουν τα παιδιά μας που είναι η τέταρτη, τα εγγόνια μας που είναι η πέμπτη γενιά. Και παρόλα αυτά ο θήτης βρυχάται, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, τα θύματα δεν έχουν δικαίωση. Ήταν περίπου λίγο μετά τις 15 Αυγούστου, όταν κατέρευσε το μέτωπο με το παλιό ημερολόγιο, οπότε σε αυτές τις ημερομηνίες που λέω, πώς έχουμε σχεδόν 13 μέρες αν θέλουμε να πάμε στα σημερινά. Βέβαια τότε ίσχυε το παλιό ημερολόγιο, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό, όταν κατέρευσε το μέτωπο στη Μικρά Ασία. Και όταν άρχισαν οι στρατιώτες να περνάνε μέσα από τη Σμύρνη και μέσα από τα βουρλά, με κατεύθυνση προς τον Τζεσμέ για να ανέβουν στα καράβια και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Άρα ήταν πέρασμα.

0: 29 Αυγούστου, όταν μπήκαν οι τσέπες στα βουλά, οι ημερομηνίες εκείνων των ημερών, κατά σύμπτωση, οι ημέρες ταυτίζονται με τη σημερινή, με τη φετινή χρονιά, δηλαδή.
1: 2022.
0: Ακριβώς, 2022-1922 ήταν τη Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, όταν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά και κάψανε την εκκλησία της Παναγίας της Πουρτότητας, τα ξημερώματα, και φέτος πάλι 3 Σεπτεμβρίου ήταν Σάββατο, και τη διπλανή σε αυτήν αναξαγόριο σχολή. Ήταν ξημερώματα της 3 Σεπτεμβρίου του Σαββάτου, όταν σε όλα τα βουλά ακούγονταν φωνές που ρίχτια φωτιά κυγόμαστε, και παρότι οι Έλληνες των βουλών είχαν στηρίξει τους μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια που περνούσε ο ελληνικός στρατός, είτε κατά τη διάρκεια των τριών ετών που υπήρχε η ελληνική κατοχή στα βουλά, και δεν τους είχε πειράξει κανένας, και είχαν δοθεί αμοιβές υποσχέσεις μεταξύ των προεστών, των δημογερών, των χριστιανών και μουσουλμάνων, ότι θα σας βοηθήσουμε εμείς και αν συμβεί κάτι θα μας βοηθήσετε κι εσείς. Τελικά, δυστυχώς δεν συνέβη αυτό, του αντίον αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής και δείχνανε στους σκέτες και στον τουρκικό στρατό, οι μπουλιώτες ανήκαν στην μικρασιατική άμυνα, ποιον το από τα παιδιά είχαν πάει να πολεμήσουν στον ελληνικό στρατό. Διότι εδώ να πρέπει να τονίσω ότι 2.000 βουλιώτες είχαν καταταγεί και περνούσαν στον ελληνικό στρατό. Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι που πήγαιναν και δείχνανε με το δάχτυλο αυτόν, αυτόν και αυτόν, ήταν αυτοί που λίγες μέρες πριν ακόμα είχαν υποσχεθεί ότι θα σας στηρίξουμε, θα σας βοηθήσουμε όπως βοηθήσατε κι εσείς. Και θα πρέπει να πω ότι στις 28 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, περνούσε ο πλαστήρας με στρατό του μέσα από τα βουλά και δεν άνοιξε ούτε μύτη σε τουρκική οικογένεια. Του αντίον, μετά από λίγες μέρες, βρίσκεται 4 Σεπτεμβρίου, Σάββατο και Κυριακή, καήκαν τα βουλά. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι τα βουλά είναι μαζί με τη Σμύρνη οι μοναδικές πόλεις των παραλίων που κάηκαν ολοσχερός. Δηλαδή, αν πάμε στα Λάσσατα, βρίσκουμε τα σπίτια μας. Αν πάμε στη Φώκια, βρίσκουμε τα σπίτια μας. Αν πάμε στο Δεσμέ, επίσης. Τα βουλά τα κάψανε, διότι όπως έλεγε και ο Μακαριστός, ο Χρυσόστομος Μύρνης, ήταν κάρφος στους οφθαλμούς των Τούρκων. Τα μισούσαν οι Τούρκοι τα βουλά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο? Για τον πολιτισμό τους, για την μόρφωσή τους, για την οικονομική τους άνεση και για το γεγονός ότι λάμπαναν μέρος σε όλες σχεδόν τις δηλώσεις και σε όλους, σε όλους τους αγώνες του ελληνικού έθνους και κατετάγησαν στρατό, πολέμησαν. Αυτό δεν το συγχώρησαν οι Τούρκοι και όταν βρήκαν ευκαιρία πήραν την εκδίκησή τους. Μέρα από την εισβολή, οι Τούρκοι μάζεψαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των βουλών από ηλικία 14-15 χρονών μέχρι περίπου 50-55 χρονών, εδώ δεν τα είχαν και ταυτότητα, και λίγο μικρότερο να ήταν και λίγο μεγαλύτερο, τον συνελάμβαναν. Του πήγανε σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεω που είχαν φτιάξει έξω από την τουρκική συνοικία, τα τέλεια του Μουσελέ. Και λίγο ήταν τέλεια του Μουσελέ, τέλεια ήταν τα τέλεια αυτά που λέμε και στα όργανα, ήταν τα σχηματοπλέγματα και κατ' επέκταση περιφράξαν τον χώρο, κάναν στρατόπεδο συγκεντρώσεως και οδήγησαν μέσα 11.000 βουλιώτες, τους οποίους στη συνέχεια τους μετέφεραν στη Σμύρνη και από εκεί στα Αμελέτα Μπουρού. Αμελέτα Μπουρού ήταν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τα πετάγματα εργασίας μάλλον, στα οποία προσέστηλαν στα βάθη της Ανατολίας. Από αυτές τις 11.000 περίπου 1.000 άτομα αναπέτρεψαν κατά τη διάρκεια που πήγαιναν μέσα. Κάποιοι από αυτούς γύρισαν στην Ελλάδα και με την ανταλλαγή των πληθυσμών περίπου άλλοι 1.000 αντιλάγησαν. Οι υπόλοιποι των υπολείπων 9.000 τα κόκαλα ασπίζουν στα βάθη της Ανατολίας και είναι αυτά που αργότερα πούλησε ο Κεμάλ και οι Τούρκοι σε μια γαλλική εταιρεία σαν χημικές ουσίες για επεξεργασία σαπουνιού. Όσο και αν ακούγεται περίεργο ή υπερβολικό ή μακάβριο, δυστυχώς είναι αλήθεια.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των βουλωτών.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των ελληνικών βουλών. Και εδώ θα πρέπει να σταθώ ότι, και να πω ότι το πρώτο που κάναμε στα βουλά οι Τούρκοι ήταν να κάψουν την εκκλησία της Παναγίας Βουλιώτητας, η οποία εκείνη την εποχή είπε παντρίμενε εκεί και, και εκεί εκδηλώσει με έναν κλία από τη, την υπερχόταν καραβάνι. Ένα τη ήταν καπνισμένη από τι φωτιέ κτλ. Το πρώτο που έκανα λοιπόν ήταν να κάψουν την παρατηρητική τη Παναγία τη Βουλιώτσα και δείτε ότι ήταν ένα εξαγόριο. Επειδή δεν μπορέσαν να την κάψουν ολοσχερό, τη δεύτερη γιατί την μέρα βάλαμε δυναμίτη και την τυνάξαμε στον αέρα. Ό,τι μπορούσα, ό,τι είχε μείνει, την τυνάξαμε στον αέρα. Και βέβαια θα ήταν παράλληλη ξανή να αναφέρουμε ότι τραγικό θάνατο βρήκε ο αρχαιρατικό επίτροπο των Βουλών, ο Νεόφυτο Πανταλά, ο οποίο ήταν τα γειτονικά αλάτσατα. Είχε λαμπρές σπουδές φυτολογία και είχε τοποθετηθεί εφημέριο στην Εκκλησία της Παναγίας στα Βουλά και από εκεί διακόνευε. Είχε χειροδοτηθεί η Αρχιμανδρίτης και όταν έγινε Αρχιμανδρίτης τοποθετηθεί αρχιερατικός επίτροπος στην περιφέρεια της Μηνόπολης Σμύρνης και αργότερα στα Βουλά. Είχε ακριβώς την ίδια τύχη που είχε και ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης. Συνελήφθη και αφού υπέφερε φρικτά βασανιστήρια στα χέρια του όπλου την τουρκική συνοικία της πόλης, σύρθηκε και σφαγιάστηκε μπροστά στην Εκκλησία της Παναγίας. Αυτή ήταν η κατάληξη του αρχαιολογικού επιτρόπου και των περισσότερων αυρών της περιοχής των Βουλιών. Όσοι επέλυσαν, κυρίως γυναίκες και μικρά παιδιά, γι' αυτό και οι μικρασιάτες είχαν μια λατρεία προς τις μανάδες και τις γιαγιάδες αργότερα, γιατί στην ουσία στην Ελλάδα ήρθαν τα παιδιά με τις γιαγιάδες και τις μητέρες. Οι άντρες όταν σας λέω 10.000 ήταν στρατόπεδα και 3.000 πολεμούσαν με τον ελληνικό στρατό, φανταστείτε ότι 15.000 ήταν έξω από το παιχνίδι. Έτσι περίπου 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 εβδομάδες από την απορρίβαση των ελληνικών στρατευμάτων στο λιμάνι της Μύρνης, που έγινε στις 2 Μαΐου του 19, κατέλεγε το όνειρο της μεγάλης ιδέας και συμπαρέσυρε στην προσφυγιά από τους εκατομμύρια μεταξιάτες στον δρόμο του ξεριζωμού και στις ανισμόνιδες πλέον στη πατρίδα και έχοντας απέναντι τις ανισμόνιδες πατρίδες. Επειδή είναι ένα θέμα που καίει, ένα θέμα που πονάει, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς 100 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού, ίσως μεγαλύτερη και από αυτή την άνοδο της Κωνσταντινούπολης, δυστυχώς πουθενά στην Ελλάδα, σε κανένα πανεπιστήμιο, δεν έχουμε δημιουργήσει έδρα δικαστικών σπουδών. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Έχουμε έδρες για μουσουλμανικές σπουδές, μπουδιστικές σπουδές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έδρα μικρασιατικών σπουδών δεν υπάρχει σε κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Άγιο λοιπόν για διαρκές έτοιμα είναι η ίδρυση έδρα μικρασιατικών σπουδών σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, αν είναι δυνατόν, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο, που είναι απέναντι, πιστέψτε με, είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις το βράδυ στις 8-9-10 η ώρα θα νυχτώσει απέναντι την τρεχεσόζω της Ερυθρέας φωτισμένη και να ξέρεις ότι εκεί ζούσαν κάποτε οι προγονεί μας, οι παππούς μας και η γιαγιά μας.
1: Μακάρι να τα ακούσουν εκείνοι που έχουν τη δύναμη και κάποιος δεν είναι πραγματοποιημένα.
0: Κάτι ακόμα, ειδικά για τα Βουλά, το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, το ΙΛΙΣΜΕ, το Σάββατο, την 1η Οκτωβρίου του 2022, δηλαδή όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο, στο Δημοτικό Θέατρο της Πέφκης, που είναι της Ορού Χρυστόμου Σμύρνης και Ρία Φεραίου, θα προβάλλει σε πρώτη προβολή το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τα ηρωικά Βουλά της Μικράς Ασίας».
1: Να πούμε στους ακροατές ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται εν έτη 1922, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανά ακουστεί, οπότε αυτό που μας λέτε είναι ανεπίκαιρο, κύριε Καραλή, για τη συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Θα ακουστεί πότε.
1: Λοιπόν, θέλετε να μας διαβάσετε κάποια μαρτυρία?
0: Μαρτυρία, όχι, δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Κατακλείδι.
0: Κατακλείδι θα ήθελα να πω ότι ο Τζος Χόρντον, ο Αμερικανός στρατευτής της Μύρνης, απλά και μόνο θα πω ότι τρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Τέτοια τραγικά πράγματα γίνανε και στη Σμύρνη και στα Βουλά. Δυστυχώς ήταν μια προαποφασισμένη γενοκτονία την οποία υλοποίησε ο Κεμάλ στην προσπάθειά του να μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να δημιουργήσει ένα κράτος, τουρκικό κράτος. Σε αυτό το τουρκικό κράτος λοιπόν δεν είχαν θέσει καμία μειονότητα και σαφέστατα ούτε οι Έλληνες ούτε οι Αρμένοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα για να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία που υπέστησαν οι πρόγονοί μας, όπως επίσης και των Αρμενίων, και να γίνουν γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Γιατί βλέπετε τι λέει ο κατά καιρούς ο γείτονας επικεφαλής της Τουρκίας και αυτές τις μέρες μάλιστα επίσης. Τέλος πάντων, σήμερα πια, σήμερα που οι ματωμένες μνήμες μας και οι γενικές μας νύχτες απέχουν, οι παράδοση και οι ειδικές μας αδερφές θα πρέπει να είναι αυτές που θα νικήσουν τον χρόνο και θα μας θυμίζουν συνεχώς σαν θυμώντες πατρίδες Ανατολής. Και εμείς, αν τρίτη γενιά, έχουμε την υποχρέωση να τις διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε τη φλόγα αναμένη και να μεταφέρουμε τη γνώση και στις επόμενες γενιές. Αυτές είναι το χρέος. Αυτό είναι το χρέος μας.
1: Αμήν γέννητο. Ακροάτρια ρωτάει να ξαναπείτε το όνομα του Αρχιμανδρίτη στις Παναγιές της Βουλιώτισσας που μαρτύρησε.
0: Ναι, ήταν ο Νεόφυτος Βαργαλάς. Ήταν από τα Λάτσατα της Ερυθρέας. Είναι δίπλα από τα Βουλά. Και ήταν πρωτοαρχιερατικός επίτροπος στην Παναγία της Βουλιώτισσα, που ήταν η Μητρόπολη της περιοχής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραλή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στις δραστηριότητες του συλλόγου σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα Βουλά μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και ευκαιρία ειδοποίησης, 5 Οκτωβρίου κάνουμε εκδρομή 4 μέρες και καλώς χώρο των πραγμάτων. Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου θα λειτουργηθούμε σε ένα χώρο περί εκκλησία, σε ένα χώρο στα Βουλά. Με ιερέα που θα έχουμε μαζί μας από την Ελλάδα να κάνουμε τέτοια λειτουργία για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο πρόεδρος της Ενώσεως Βουλευτών Μετρές Ασίας Φώτης Καραλής μας μίλησε για τα Βουλά.

0: ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Γιάννης Κουτούλιας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Εγάλεο Νέες Κηδονίες, είναι προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, αρχαιολόγος επιμελητής ήταν ο παλιός τίτλος και δημοτικός σύμβολος του Δήμου Εγάλεο και όχι μόνο και καταγόμενος από αυτές τις περιοχές. Κύριε Κουτούλια, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, πού είναι τα Μοσχονίσια και τα Ευαλή?
1: Βρίσκονται, είναι στην περιοχή. Είναι καταρχάς πάρα πολύ κοντά στη Σμύρνη, ανάμεσα στη Σμύρνη και στην Πέργαμο. Είναι ένα και ήταν και παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά λιμάνια της Τουρκίας και αυτό ίσχυε και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ακόμη και τώρα βρίσκεται απέναντι από την Αρχαίο Κιτρίνη και κοντά στην Μυτιλήνη, οπότε υπάρχει και μια γεννίαση και με τα ελληνικά νησιά τα οποία πήραν και οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες.
0: Άρα είναι ένα φυσικό λιμάνι, έτσι, και, το, και τα Μοσχονίσια είναι στον κόλπο του Ιμαλιού, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς. Και ενώνονται σήμερα με γέφυρα, δηλαδή ουσιαστικά το Κρεμμύδι, που είναι το ενδιάμεσο σαν μια μικρή νησίδα, φανταστείτε, οδηγεί από το Ιμαλί στο πάλι με γέφυρα, στο βασικό Μοσχονίσι, το μεγάλο. Οπότε είναι εύκολη πρόσβαση και ήταν και τότε γιατί είναι πολύ κοντά.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα του 22.
1: Κοιτάξτε, το θετικό τουλάχιστον για την περιοχή εκεί είναι ότι οι καταστροφές ήταν πολύ λιγότερες από ότι στην περιοχή της Σμύρνης. Από ότι φαίνεται δηλαδή από την Ανατολία και φτάνοντας μέχρι τη Σμύρνη. Εκεί έγιναν πολύ πολύ μεγάλες καταστροφές και το λέω γιατί στο Ιταλία αν πάει κάποιος τώρα θα δει αρκετά από τα σπίτια, τα ελληνικά και τα καφενεία και τα εστιατόρια που υπήρχαν τότε, τα οποία έχουν διασωθεί. Δυστυχώς όμως ο πληθυσμός έπρεπε να φύγει και δεν μιλάμε για τους ανταλλαξιμούς, ότι μπορεί το μένος να μην βγήκε εκεί στα σπίτια, βγήκε στους ανθρώπους και εκεί υπήρξαν σφαγές, υπήρξε τρόμος, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για τα μελέτα πουρού, για τα πράγματα εργασίας και άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να ξέρουμε αν επέζησαν τελικά ή αν πέθαναν, ειδικά οι άντρες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τα πράγματα εργασίας προς τα μάθη της Ανατολίας. Ακριβώς, δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμη ας πούμε δεκαετίες πίσω, θεωρούνται αναγνωούμενοι και εμείς θα μιλήσουμε και λίγο για τις μαρτυρίες, φαντάζομαι σε λίγο. Εγώ να σας πω πως επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί, ήμασταν από τους τυχερούς γιατί ο παππούς ήταν ένας επιχειρηματίας εκεί και από το 2015 με το που είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, διορατικός ο ίδιος, έφυγε από την πόλη με την οικογένεια και κατευθύνθηκαν προς την Πελοπόννησο. Δεν μίλησε σχεδόν ποτέ ξανά. Αυτό είναι τα ανατριχιαστικά. Δηλαδή, όταν γίνανε τα γεγονότα, έλεγε η γιαγιά και μετά, σχεδόν δεν ξαναμίλησε για το πρώτο βίο στο Αϊβαλί. Δηλαδή, ήταν τόσο πληγωμένος.
0: Ναι, γιατί ήταν ένας ξεριζωμός χιλιετιών του ελληνισμού και των προγόνων από αυτές τις εστίες.
1: Ακριβώς, η Ιωνία δυστυχώς σε λίγες ημέρες χάθηκε και φανταστείτε ότι ακόμα και η περιοχή αυτή, γιατί έχω την ιδιότητα του αρχαιολόγου, ήταν γνωστή και αυτή ως μια κατοικήσιμη περιοχή από την αρχαιότητα, όπως και η πόλη Πέργαμος, η Έφεσος, οπότε δυστυχώς κόπηκε πολύ βία το μήμα. Και λέγοντας για μαρτυρίες, να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες εμείς στο σύλλογο μας, γι' αυτό λέγεται και Νέες Κηδονίες από την περιοχή, από ανθρώπους οι οποίοι με πόνο μας κατέθεσαν, πόνο ψυχής, μας κατέθεσαν αυτές τις ανθρώπινες στιγμές ζωής τους.
0: Θέλετε να έρθουμε στο κομμάτι των μαρτυριών ή έχετε να μας πείτε και κάποια άλλα για την καταστροφή? Μας είπατε ότι δεν υπέστη τόσο πολύ όπως ας πούμε τα βουλιά προηγουμένως που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή η Σμύρνη που πέρασαν τελείως. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε τον εκτοπισμό τους στα βάθη της Ανατολής και ανθρώπους που δεν ξέρουμε την ρίχη τους.
1: η οποία μας λέει, γιατί ήταν ουσιαστικά γεννήθηκε, ήταν πολύ μικρή βέβαια όταν έφυγε από το Αϊβαλί, ήταν τριών τεσσάρων, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ηλικία, αλλά είχε πολύ ζωντανές τις μνήμες από την μητέρα της, και αυτό το οποίο επιμένει πάρα πολύ στην αφήγηση της μαρτυρία είναι ότι μία ημέρα πριν καταφτάσουν οι τσέπες και στο Αϊβαλί, αρκετά μέλη της οικογένειας, δηλαδή οι γυναίκες και ο ένας από τα αδερφιανό άντρες, ακούγοντας τα ματάτα, ετοίμασαν μπόγους να φύγουν και έρχεται ο πατέρας το απόγευμα, ας πούμε, που εκείνοι περίμεναν τον πατέρα και τους υπόλοιπους αδερφούς να έρθουν για να φύγουν όλοι μαζί, και με τον τρόπο του τους είπε ότι πώς κάνετε έτσι, ρε παιδιά, θα αποβλήσετε και τον κόσμο τον υπόλοιπο, δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, θα παραμείνουμε εδώ γιατί εδώ είναι η ζωή μας, η γη μας κτλ. Και δυστυχώς την επόμενη μέρα, μας λέει η κυρία Βασιλική στην αφήγησή της, μπήκαν οι τσέπες και ο ένας από τους θείους της ήξερε πάρα πολλούς Τούρκους, γιατί ήταν κάποιος πρόποτας, και έστειλε κάποιον στο σπίτι του που ήταν πιο πάνω από το σπίτι του άλλου που ήταν στην Ελληνική προκυμαία, να του φέρει τα χρήματα που είχαν συγκεκριμένα, είχαν αρκετές λίρες, για να πληρώσει τους Τούρκους να τους αφήσει να μπουν στο ιδιόκτητο καΐκι που είχαν. Και δυστυχώς οι Τούρκοι συνέλαβαν και εκείνον και πήραν και τα χρήματα βέβαια, και όλοι οι άντρες της οικογένειας απομακρύνθηκαν, πήγαν στα μελέτα Μπουρού, και είναι συγκλονιστικό ότι μας λέει η αφηγήτρια πως οι γυναίκες, οι υπόλοιπες έβαλαν την μικρή αφηγήτρια, ας πούμε έτσι πλέον, στους ώμους τους για να μπορέσει να δει πίσω από το τοίχο για τελευταία φορά τον πατέρα, ο οποίος της χάιδεψε απλά τον πατέρα της, τον οποίο τον έχασε, της χάιδεψε τον μάγουλο, την αποχαιρέτησε, και από τότε η οικογένεια διαχωρίστηκε χωρίς ποτέ οι άντρες να ξέρουν οι γυναίκες τι έγιναν οι άντρες. Δηλαδή έχουμε πολλές τέτοιες αφηγήσεις, να ξέρετε, συγκλονιστικές.
0: Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Τηλέας και Βορείου Κοράδου από τους 97,7.
1: Λιγοστές, κυρίως σε σχέση με τους άντρες, δηλαδή έχουμε αρκετές περιπτώσεις γυναικών που επανενώνονται. Πάλι θα σας πω μια μαρτυρία που σχετίζεται με μια κυρία, η οποία αυτή ήταν μάλιστα η ίδια που μας αφηγήθηκε την ιστορία. Ήταν γύρω στα 17 όταν έγινε η όλη καταστροφή στην περιοχή, και είχε αραγωνιαστεί έναν Έλληνα στρατιώτη από τα Μέγαρα, ο οποίος ήταν στο εξατερικό σώμα. Αυτός λοιπόν, γυρίζοντας στις πρώτες ημέρες, δηλαδή πριν ακόμα φτάσουν οι τσέπες, αλλά ερχόμενος πίσω από τις χαμένες, ας πούμε, μάχες των Ελλήνων, πρόλαβε και ειδοποίησε την οικογένεια, την αργωνιαστικιά του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ότι έρχονται οι τσέπες, θα σας σκοτώσουν όλους, μπορώ να σας βάλω σε ένα καΐκι να φύγουμε όλοι μαζί. Η ίδια η αραγωνιαστικιά, όχι απλά δεν τον πίστεψε, ίσως ήταν αυτή, ξέρετε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε, ότι θα μας σώσουν τα πλοία, θα μας σώσει η Μητροπολιτική Ελλάδα, υπήρχε αυτό το κλίμα. Είναι συγκλονιστικό πάλι ότι λέει, του πέταξα την πλέρα στο, το λέω τώρα χαμογελώντας, αλλά καταλαβαίνετε πόσο είναι η τραγικότητα της στιγμής, στο πρόσωπο, και του είπε ότι εγώ θα μείνω εδώ με την οικογένειά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από εδώ. Φεύγει λοιπόν ο στρατιώτης αυτός, γυρίζει στα είναι και την οικογένειά τους ολόκληρη, τους φιλοξενούν στα μέλλα, παντρεύονται και μετά από λίγο ένα μόνο μέλος άντρας εννοώ της οικογένειας και εκείνος καταφέρνει και σώζεται και πια είναι όλοι μαζί. Να ξέρετε ότι οι επανενώσεις έχουμε συνήθως, και το λέω τώρα αυτό με πολύ μεγάλο έτσι, αρνητικό συνέστημα μέσα μου, γινόταν κυρίως φωτογραφίες. Δηλαδή έχουμε στο μουσείο μας, γιατί έχουμε ένα κατακαιρικό μουσείο στο Εργαλείο, το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, όπου βλέπουμε σε πολλές φωτογραφίες αυτό που θα λέγαμε σήμερα ότι εστιάζουν τις φωτογραφίες. Δηλαδή έπαιρναν την φωτογραφία της οικογένειας που απουσίαζε, ας πούμε, η γιαγιά ή ο παππούς ή κάποιος άλλος, από μια άλλη φωτογραφία, την κολλούσαν και την έκαναν, ας πούμε, σαν κολλάζ για να είναι όλοι μαζί. Δηλαδή αυτό εμένα όταν το βλέπω στο μουσείο πραγματικά με συγκλονίζει, γιατί δείχνει και την αέναη, ας πούμε, διάθεση των ανθρώπων, ειδικά στην Ελλάδα, οι οικογένειες να ενώνονται με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο.
0: Αυτές λοιπόν οι ιστορίες και οι μαρτυρίες από τότε έχουμε και σήμερα, δηλαδή αργότερα, γιατί έχω ακούσει ότι και κάποιοι που μείναν και κυρίως γυναίκες τις αρπάξανε Τούρκοι και τις παντρευτήκαν με το ζόρι. Έχουμε μαρτυρίες αν βρεθήκαν μετά συγγενείς τους. Επανένωση όχι βέβαια, αλλά...
1: Προσπαθούσα να αποφύγω τέτοιες ιστορίες, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες όλων των ειδών. Δηλαδή, ας πούμε, φανταστείτε ότι το πιο απλό, έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που κρύβονταν σε φουγάρα, καταπίνοντας λίρες και έβλεπαν τα τραγικά γεγονότα από τα φουγάρα με την ερεμήση κατάσταση και να βγουν έξω. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες όντως αρπάχτηκαν και τις τούρκεψαν. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν. Έχουμε οι μαρτυρίες, δηλαδή, είναι γεμάτες από φρικτές ιστορίες, από ιστορίες ανθρώπων που η ιστορική του μέλλοντος, ένας από τους λόγους που τις κρατήσαμε και τις εκδώσαμε, και ένα κομμάτι μάλλον μόνο εκδώσαμε προς το παρόν, είναι για να βοηθήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος να έχει πολλαπλές πηγές. Δηλαδή πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αναξιοπρέπειας, όπως αντιλαμβάνεστε, και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή κακοποιήσεις απίστευτες, γιατί δεν ήταν μόνο γυναίκες που αρπάχτηκαν για να παντρευτούν, να τους παντρευτούν, υπήρξαν και πάρα πολλές, όπως αντιλαμβάνεστε, κακοποιήσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Έχετε κάνει κάτι σε σύλλογος, κάποιες εκδόσεις ή κάποιες δραστηριότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Εμείς, να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Φανταστείτε ότι επειδή ο Δήμος μας ήταν προσφυγικός, γι' αυτό άλλωστε και Νέες Κειδονίες, ο αρχαιοπρεπής όρος, η ονομασία του Εργαλείου έγινε το 1941 μέσα στον πόλεμο που κάνανε κάποιες τέτοιες αλλαγές. Η περιοχή λοιπόν κατά βάση είναι προσφυγική, οπότε με το που δημιουργήθηκε ο σύλλογος και ειδικά το μουσείο, είπαμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις διεθνείς πρακτικές σε επίπεδο συλλογικής μνήμης. Οπότε κάναμε αυτό που λέγεται στη διεθνή επιστημονική ορολογία source padding, που σημαίνει ότι κάναμε ανοιχτή πρόσκληση σε οποιονδήποτε είχε να πει μία ιστορία να έρθει επίσημα και να την καταγράψουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσες ιστορίες έχουμε βιντεοσκοπήσει, ηχογραφήσει ή έχουμε δεχτεί γατός. Είναι άπειρες, πάρα πολλές, εκατοντάδες. Και το δεύτερο στάδιο, αφού τις συγκεντρώσαμε, ήταν αφενός να κάνουμε εκδηλώσεις όπου οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν την ιστορία τους μέσα στο μουσείο σε άλλους ανθρώπους, και το επόμενο ήταν αυτό που κάνουμε τώρα, οι εκδόσεις και η ψηφιοποίησή τους, όπως σας είπα, γιατί θεωρούμε ότι είναι χρέος μας προς την ιστορία. Ο ιστορικός να έχει πολλαπλές πηγές για να δει όλες τις πτυχές της αλήθειας. Και ξέρετε, η αξιοπιστία των πηγών μπορεί να συζητιέται, από την άλλη δεν πάρουν να είναι πηγές. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μένουν και να στοιχειοθετούνται, να αξιολογούνται λέγανε.
0: Δεν υπάρχουν σύλλογοι αϊβολιωτών και μοσχονησιωτών. Σπάνια συναντάς κάτι τέτοιο. Ακόμα και εσείς που κατάγεστε από εκείνη την περιοχή, δεν φαίνεται άμεσα. Δηλαδή είναι σύλλογος νέες κηδονίες. Δηλαδή δεν φαίνεται κάπου το Ιβαλί και τα Μοσχονήσια.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και εμείς το κάναμε επίτηδες γιατί μπορεί ο βασικός πυρήνας των εγκαλιωτών, ας το πούμε έτσι, των προγόνων μας να ήταν αϊπαλή υποδλά, αλλά επειδή έχουμε και Σμύρνη και Ατάλια, βάλαμε αυτό τον γενικό όρο, ας το πούμε έτσι, και καλύπτει, γιατί ο σκοπός μας, όπως σας είπα, ήταν να καλύψουμε όσο περισσότερο έδρος μπορούμε στην έρευνά μας, αν θέλετε, στο μουσείο να δεχόμαστε αντικείμενα και από άλλες περιοχές. Ήταν πιο ενδιαφέρον, δηλαδή, να καλύψουμε όλες τις περιοχές αυτές. Για να σας πω πριν ότι το συγκεκριμένο βιβλίο αυτό το τελευταίο με τις μαρτυρίες που εκδώσαμε, γιατί είχαμε εκδώσει ένα και το 2017, έγινε η παρουσίαση, έγινε σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης τώρα πριν από λίγους μήνες το Μάιο, και προχθές εγώ παρουσίασα το βιβλίο πάλι με τις μαρτυρίες στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας, που φωτογραφία το ίδρυμα αυτό μας παρήγγειλε ένα τεράστιο αριθμό αντιτύπων για τους φοιτητές του και για τους εργαζόμενούς του, ώστε φέτος με την επέτειο των 100 ετών να μπορούν όλοι να διαβάζουν αυτές τις τραγικές ιστορίες από τις άλλες γονικές πατρίδες.
0: Η νέα γενιά, τα παιδιά όλων εσάς που κατάγεστε από εκείνα τα μέρη, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργο το τι συμβαίνει με τα παιδιά των μικρασιατών και το βλέπουμε σε όλους τους συλλόγους. Δεν είναι πάρα πολύ ζεστά στο να ακολουθήσουν, ας πούμε, την παράδοση. Ίσως το πραγματικό της μνήμης τους κάνει να μένουν λίγο μακριά. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα να φέρουμε νεολαία κοντά στους συλλόγους. Αλλά μέσα από προσπάθειες όπως με τα τμήματα, ας πούμε, τα χορευτικά, την χοροδία, το παραδοσιακό τραγούδι, τώρα με τις εκδόσεις, αρχίζουν και έρχονται πάρα πολύ κοντά πλέον. Είναι όμως δύσκολο. Για τα παιδιά δεν είναι μια εύκολη διαδικασία η διατήρηση της συλλογικής μνήμης.
0: Να μπορέσουν να διδαχθούν και να συνεχίσουν και στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται, είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι και άλλα τα ενδιαφέροντά τους. Νομίζω ότι ξέρετε, κερδίσαμε πάρα πολύ κόσμο οι σύλλογοι αυτού του είδους, κυρίως με τη μαγειρική. Δηλαδή, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή η μαγειρική των περιοχών αυτών, νομίζω ότι εκεί αρχίσαμε να δεχόμαστε περισσότερο νεανικό κοινό. Ή, ας πούμε, επειδή πειράζονται και λίγο οι μουσικές, ας πούμε, η Μαρίνα Σάτι, μια τραγουδίστρια που όταν είναι πολύ στην νεολαία με το Πορυβέλ θα σπάσω κούπες, έγινε ξανά γνωστό ένα τραγούδι που ελάχιστοι νέοι το γνωρίζαν και μάλιστα ότι είναι από τη Μικρά Ασία. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά επανέρχονται και οι νέοι που τους είχαμε χάσει.
0: Θέλει τρόπο και τρόπο
1: και κόπο.
0: Και κόπο, ναι, ακριβώς.
1: Και πολλές τέτοιες ιδέες.
0: Εν κατακλείδι.
1: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα εν κατακλείδι ότι με αφορμή και τα 100 χρόνια δεν θα πρέπει κανείς να ξεχάσει όχι μόνο τις περιοχές και τους ανθρώπους και την παράδοση, αλλά ότι μιλάμε για μια ουσιαστικά περιοχή που ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο χιλιάδες χρόνια και ότι δυστυχώς δεν θα μείνω τόσο στην καταστροφή ως κτίρια. Οι άνθρωποι που χάθηκαν και το 1,5 περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα, στο πούμε έτσι, στην συλλογική μας μνήμη. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ κανείς να ξεχάσει ότι άνθρωποι που ζούσαν εκεί και διατηρούσαν και την ελληνικότητα πολύ ψηλά χάθηκαν ή έπρεπε να μετακινηθούν πάρα πολύ βία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κουτούλια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και στις δράσεις του συλλόγου σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροτές, ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Μεγάλων Νέων Κηδωνίας, ο κ. Γιάννης Κουτούλιας, προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης. Ο κ. Στέφανος που μας ακούει από την Αθήνα δίνει συγχαρητήρια και ζητά να γίνει μνήμα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών της Μέλκος και του Οκτάβιου Μελιέ, που το 30 συγκέντρωσε μαρτυρίες για την καταστροφή της Μικράς Ασίας από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων. Τον ευχαριστούμε πολύ για την μνήμη.

0: ακούσει. Τόσο ευδίκιο. Κοντά μας η κυρία Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου, συγγραφέας από εκείνα τα μέρη. Έχει ασχοληθεί και έχει γράψει πολλά. Κυρία Σπύρου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Σμαραγδίσα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να πω λίγα λόγια από τα πολλά που αναφέρονται στο λιβέντικο χωριό της Μύρνης στο Σιρδίκιο.
0: Άρα μας δίνετε και το μας δίνετε και το γεωγραφικό στίγμα, το Σιρδίκιο είναι χωριό που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη.
1: Είναι 15 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη, νοτιοδυτικά τη Σμύρνη, 15 χιλιόμετρα. Τότε είχε 8.000 κατοίκους, τώρα σήμερα έχει 150.000 κατοίκους. Το Σιρδίκιο και πλέον, ενώ λέγεται ακόμα και από τους ντόπιους, Σιρδίκιο, το κανονικό του πλανό είναι Γκαζί Εμίρ, και στεγάζεται το αεροδρόμιο της Μύρνης.
0: Για πέστε μας λοιπόν την περίοδο της καταστροφής, τι ακριβώς έγινε.
1: Καταρχήν να σας πω ότι οι παρακάτω αναφορές είναι ακούσματα από τη μητέρα μου που ήταν τότε 8 χρόνων, αλλά και από το μεράκι που είχα να μιλάω με παλιούς επικελίδες. Με την απόβαση λοιπόν του ελληνικού στρατού στη Μύρνη, πολλοί επικελίδες έλαβαν μέρος στην κρασιτική εκστρατεία. Ένας από αυτούς ήταν και ο αδερφός της μητέρας μου, ο Θάνος Κιούστης, ο οποίος έφτασε πολεμώντας ως το Σαγκάριο ποταμό. Στα απομνημονεύματά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από τη Λύτσα και την Πίνα δεν είχαμε και πυρομαχικά. Έτσι αρχίσαμε την οπισθοχώρηση και επίσης η κατάρρευση της μικράς αστείας. Το Σιρδίκιο τότε, αναστατωμένοι όλοι, χωρίς όμως να γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο ακόμα, ώσπου ξαφνικά σπαρακτικές ακούστηκαν οι πρώτες φωνές. Τέτες στο χωριό μας. Τρομαγμένοι, ελευθερμένοι και παγωμένοι στο άκουσμα αυτό, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Η μητέρα μου έπαιζε έξω ανέμελη, έφτιαχνε σπιτάκια με πέτρες και ξαφνικά βλέπει δύο βότες να πλουτούν τα σπιτάκια της. Σηκώνει το κεφάλι της και βλέπει ένα γιούρκο να στέκεται μπροστά της. Αυτό ήταν το τελευταίο της παιχνίδι στο Σεπτίκερι. Τρέχει στο σπίτι και βλέπει την οικογένεια να μην ξέρει τι να κάνει. Η γιαγιά Μαρική, η μητέρα της, με τα 8 παιδιά της, γιατί το ένατο ήταν ο Θάνος που προανέφερα, αλλά δεν είχαν νέα του από το μέτωπο. Ο Νίκος Πλαστήρας, ο αρχηγός του Υπηκού, πέρασε από το Σεφλίκρι, του οποίου τη αδερφιά γνώριζε, οι συγκεκριμένες άνοιξαν τις αποθήκες τους και προμήθευσαν το γενναίο υπηκό του με ό,τι είχαν, και φεύγοντας ο μαύρος καβαλάρης τους συμβούλεψε να φύγουν κι αυτοί. Το χωριό άδειασε. Έμειναν μόνο 300 παλικάρια που παίρνοντας άρματα από τους στρατιώτες που φεύγανε, ταμπουρώθηκαν και όταν το τουρκικό αστέρι και οι τσέπες γύρεψαν να μπουν, τους άνοιξαν τέτοια φωτιά που τους ανάγκασαν να πισοδρομήσουν. Τρεις μέρες κράτησαν οι συνδικαλίδες τους Τούρκους που για να τους υποτάξουν οι Τούρκοι φέρανε πυροβολικό. Όταν τέλος δεν απόμειναν παρά μονάχα τα μισογκρεμισμένα κουβάρια των σπιτιών, τότε το λεβέντικο Σιρδίκιο τούρκεψε. 9 παιδιά είχε η γιαγιά μου, η Μαργή, ο Παντελάκη και ούστη. Και για να γλιτώσουν από τους Τούρκους, τα μεγάλα κορίτσια της ντύθηκαν γριές και τα γόρια γέρι. Τα τρία μικρά τα έδεσε στη μέση της μυστιλιά για να μην τα χάσει μέσα στον κόσμο. Ένα από αυτά ήταν η μητέρα μου. Ενώ ο μεγάλος γιος ο Θάνος βρισκόταν στα βάθη της Τουρκίας. Μαρτύρησαν ώστε να φτάσουν στην Πούντα, στο λιμάνι της Μύρνης και να μπουν σε κάποιο καράβι. Στο μακρύ ανελήνητο δρόμο πατούσαν όλοι σε πτώματα που δεν είχε βγει ακόμα η ψυχή τους και που βομπούσαν ζητώντας βοήθεια. Βάδιζαν τρεις ώρες με τα πόδια, ενώ δεξιά και αριστερά οι τσέπες να σπάσουν, να τοκοποιούν και οι φωτιές να σκεπάζουν τον ουρανό. Καθοδόν η μια της πόλης, τελίτσα, ευαίσθητη πολύ, παρακαλούσε τη μάνα Μαργή να γυρίσουν πίσω. Σώπα κόρη μου και προχώρα, την άκουγε η μανούλα μου, ευφυέη. Η μάνα της Μαργής, η Λελέ, η Ελενίτσα, ευστραφής καθώς ήταν, παρακαλούσε τα γόρια της, τον Παντελή και τον Γιώργη, να την αφήσουν σε κάποια άκρη της φρικτής στράτας για να συνεχίσουν αυτά και να σωθούν. Τίλες μάνα ξέρυγαν τα καμάρια της και τις σήκωναν στην πλάτη. Και απορώ πώς πραγματικά τις σήκωναν στην πλάτη πότε ο ένας και πότε ο άλλος. 14 Σεπτεμβρίου ανήμερο του Σταυρού. Λέει πάντα η μητέρα μου, όταν έφτασαν στην προκυμαία, άλλος χαμός. έπρεπε να μπουν σε βάρκες για να πάνε στα καράβια. Οι Τούρκοι δεξιά και αριστερά τους τα σπροχνάνε για να περάσουν και να μπουν στη βάρκα. Αλλά τα δύο μεγάλα παιδιά της Μαργής τα εμπόδισαν με τις πάπες τους να περάσουν και η μάνα τους το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν «Τα παιδιά μου». Με τις προξίες των Τούρκων μπήκαν όλοι στη βάρκα, αλλά το κλάμα και ο στοραγμός για τα χώρια δεν περιγράφονται. Ο μεγάλος γιος ο Θάνος με την άτακτη των φυγείων κατάφερε να γυρίσει ζωντανός και να ανταμώσει τα αδέλφια του στο λιμάνι της Μύρνης. Τα καράβια ξεκίνησαν γεμάτα προσφυγιά, γεμάτα σπάνιο εμψυχολογικό. «Γλυκιά πατρίδα, έχει γεια», λέγανε. «Σε βλέπουμε για τελευταία μας φορά μέσα στα κόκκινα ντυμένη από αίμα και φωτιά. Πού είναι τα βουνά μας με την άδεια φύση τους, που είναι οι βρύσες μας με τα κρύα νερά τους. Πάνε τα σπίτια μας, τα είπε ο γιος μας, ποτέ πια δεν θα ξαναλειτουργηθούμε στην όμορφη εκκλησία μας προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που συχνά λειτουργούσε ο Χρυσόστομος. Μα πριν καλά καλά η Σμύρνη τους χάσει από τα μάτια της δώρο ακριβό τους κάνει. Με τις ντουντούκες στα χωνιά από κάποιο άλλο καράβι άρχισαν να φωνάζουν. Οικογένεια Τούστη, οικογένεια Τούστη, πληροφορείται ότι ο γιος της ο Θάνος και ο Κώστας και ο Νίκος και άλλοι συγγενείς είναι όλοι τους καλά. Με το καράβι τους θα φτάσουν στην Μυτιλήνη και από εκεί θα πάρουν άλλο καράβι για τον Πειραιά. Έτω ότι η μάνα η γη Μαργή, η Τσιπριέκα, ο επάντζα, η Μαργή, η γιαγιά μου, πήρε βαθιά αναπνοή, έκανε το σταυρό της και κάτσε κάτω, αναποφυγμένη που κανείς δικός της δεν έμεινε στην κούραση που άφηναν πίσω τους. Άραγε για την οικογένεια της μάνας γης Μαργής, τα μπελάκι τους, δηλαδή θα πέρασαν ή μόλις τώρα ξεκινούσαν, η ανέχεια και η σηματίωση καλατοκούσαν και φέρισαν. Κυρίες Μαραγδίνου, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να πω και κάτι άλλο.
0: Όχι, συνεχίστε.
1: Να μιλήσω για ένα άλλο τους ευρυκελίδες που πέρασαν και αυτοί αρκετά δύσκολα. Το ζεύγος Θάνος και Βασιλεία Δεδεδίωγλου από το Σεβίτρι αποκτά ένα αγοράκι τον Αντώνη. Το μέτωπο σπάει και αρχίζει μια πιστοχώρηση με όλα τα επακόλουθα. Με τις αδελφές της Βασιλείας, με τα σινικά τριγμένα στο κετσέ και το μωρό αγκαλιά, φεύγουν, παρακαλώντας τον Γιάννο Νικόλα τον πατέρα τους να τους ακολουθήσει. Αυτός προφασίζεται και λέει ψωμί στο φούρνο και μένει πίσω. Καθοδόν και τι δεν είδαν τα μάτια τους, μέσα στον κόσμο χάσαν τις αδελφές. Φτάνοντας στη Σμύρνη, μπαίνω μέσα στο εγκλέζικο σχολείο, το μωρό κλαίει δυνατά και δεν ήταν λίγα τα χέρια που απλώθηκαν για να του κλείσουν το στόμα. Όταν ταλαιπωρημένος ο πατέρας φωνάζει «Σκοτώστε εμένα, όχι το παιδί μου». Το παιδί σταματάει. Το φωτοκτοποιούν και προσωρινά στην αίθουσα ενός ξενοδοχείου. Ο Θάνος αφήνει τη γυναίκα του με το παιδί και γυρίζει πίσω με τον Αραμπά. Κάρο με βόδια. Να πάρει τον πατέρα του, αλλά τον βρίσκει σταγμένο στην αυλή του. Επιστρέφει στη Σμύρνη στο ξενοδοχείο, όπου είχε αφήσει τη γυναίκα και το παιδί. Σε λίγο ένας κοροφύλακας Τούρκος μπαίνει μέσα. Ο Θάνος τρέχοντας ανεβαίνει στην ταράτσα του ξενοδοχείου. Και κρύβεται πίσω από μια μεγάλη γλάστρα. Ο Τούρκος ανεβαίνει τις σκάλες, βγαίνει στην ταράτσα και χώνει την ψυχολόγη του πίσω από τη γλάστρα. Η ψυχολόγη του πάει το πολύ του Θάνου και ο Τούρκος τον πιάνει μόφερτο και τον κατεβάζει κάτω. Η Βασιλεία μόλις τον βλέπει υποθυμάει. Ο Θάνος λογωμένος οδηγείται στην αιχμαλωσία και η Βασιλεία φεύγει με ρημαγμένη την ψυχή στο άγνωστο, χωρίς καμιά ελπίδα. Με ένα μωρό στην αγκαλιά και ένα άλλο στην κοιλιά. Βγαίνει στοιχείο μαζί με τους άλλους πρόσφυγες. Εδώ θέλω να πω κάτι. Το ένα μωρό στην αγκαλιά, ο Αντώνης, ήταν πολύ μωρό, ούτε χρονιάρικο καν. Αυτό το παιδί μεγάλωσε εδώ στην Ελλάδα που ήρθε, ήταν πολύ ωραία οικογένεια. Και δύο χρόνια πριν τον πάρει ο Θεός, μέσα στις φρένες μου είπε όλη αυτή την ιστορία και άλλα πολλά τα οποία έχω γράψει στο βιβλίο μου. Αυτός ο μικρός Αντώνης, ο τότε. Μικρός Αντώνης της καταστροφής. Αυτό και ένα άλλο πολύ μικρούλιο της Παδιωμό, ένας άλλος ευρυκελής, ο Νίκος Γκούμας, κρατούσε το τρίχωνο κορτσάκι στα χέρια. Όταν έφτασε στη Σμύρνη, εκεί στο λιμάνι, στην Πούντα, γλίστρισε. Έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκαν και δυο μαζί. Η Θοδόρα Γκούμα, ο Άννα και ο πατέρας τώρα φεύγει από την αγαπημένη της πατρίδα με τους τρεις γιους της. Ο βασιλιάκος υπήρξε και για αυτούς μια ανοιχτή αγκαλιά όπως και με τόσους άλλους. Μέσα στην οποία αγκαλιά πλούνιασαν με δύνατες πίκρες και τους καημούς τους. Αυτά ξέρω και στους ευρυκελίδες. Βέβαια σίγουρα θα έχουν περάσει κι άλλοι πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι αυτά που έχω πληροφορηθεί εγώ. Α, Απλά να σας πω ότι οι Τούρκοι έκαψαν το χωριό μας, δεν δήλωσαν το στο φυλάκιο, έκαψαν και κράτησαν εντελώς όμως τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και την άλλη εκκλησία και την κυρία του Ιωάννη του Προδρόμου, αλλά επίσης κατέστρεψαν τις τρεις γέφυρες του χωριού που το έμεναν το χωριό επειδή το χωριό το διαπερνούσε ένας του παραπόταμος, το χωριό και το χώριζε στα δύο και αυτές οι τρεις διέσχυρες το ένωναν, ρίξανε και τις διέσχυρες και το μόνο που κράτησαν τώρα και το συναντούμε έναν αιώνα μετά ακόμα και τώρα είναι ένα πολύ μικρό κτίσμα από το οποίο έβγαινε αγίασμα του Ιωάννη του Προδρόμου, του Δεπέ, όπως το λένε και οι Τούρκοι Δεπέ, και δεν σημαίνει παππούς, ιερό πρόσωπο. Γιατί όμως, γιατί το αγίασμα αυτό γιατρεύε χριστιανούς και μουσουλμάνους και οι Τούρκοι τον εμπλευούν το τόσο, ώστε το κράτησαν έναν αιώνα, τώρα ακόμα υπάρχει και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ρίξουν αυτό. Αυτό είναι το μόνο που έχουμε. Και κάποια άλλα ζητήθηκε βέβαια.
0: Ο κύριος Στέφανος μας ακούει, το άκουσε για το Σεβδίκιο, μας λέει ότι το Σεβδί σημαίνει αγάπη, έρωτας, και το κύριο το χωριό, άρα είναι το χωριό της αγάπης.
1: Να σας πω, επειδή ξεκινήσαμε
0: ή από το Σεβδί που σημαίνει άρχοντας και είναι και το χωριό του άρχοντα.
1: Είναι ο καημός της αγάπης και το είναι το χωριό στα τουρκικά, οπότε σε βδάσκει ο Σεβδίκιοι το χωριό της αγάπης. Τώρα και το λεβεντοχώρι, γιατί φημιζόταν για τους λεβέντες που το Σεβδίκιοι και
0: για τις πολύ όμορφες
1: γυναίκες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίτσα, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε στο πρώτο μέρος τον κύριο Φώτη Καραγή, πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικρασιασίας, μας μίλησε για τις καταστροφές των βουρλών που είναι κοντά στη Σμύρνη, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, στην πρωτεύουσα της Χερσονήσου, τον Γιάννη Κουτούλια, πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Εγάλων Νέας Κιδονίας, ο οποίος μας μίλησε για τα Ιβαλή και τα Μοσχονήσια, που είναι πιο βόρεια, και τέλος την κυρία Μαρίτσα Σαριτσιό του Σπύρου, που μας μίλησε για το Σεβδίκιο ή χωριό κοντά στη Σμύρνη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Καταστροφές πόλεων της Μικράς Ασίας». Πουλιά, Αϊβαλή, Μοσχονήσια και μαρτυρίες αυτοκτών

0: ξέρεις. Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM ή αλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαραποστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ενολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-95-695-692.
0: Η ώρα είναι 4. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7.
2: Μας έπρεπες ιστορία. Στην άρχη κουμπών που δημιουργείται και μέσα από τον διαφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Παγιραχτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν τη συμβιασία της εκστρατείας στα κύρια συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές καταστροφής στον στηριζωμό των Ελλήνων από τις παγκογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυκο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημερινής τότε Ελλάδας.

Γεια σας. Ένας εύρυκος ιστορία, έχοντας σήμερα στην εκπομπή μας τη σειρά αγωνιστές του 1821 και οι δρόμοι τους στον εύρυκο, ο Δ. Χαλκίδος, τη συνέχεια του αφιερώματός μας στους ηρωικούς αδερφούς Μπαλαλά, που πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν κατά τη μάχη στα Βρυσάκια την 15η Ιουλίου 1821, οπότε και κατανικήθηκε η στρατιά του Μεν Βριώνη, αλλά και ο ηγέτης αυτότε και κατανικήθηκε η στρατιά του Μεν Βριώνη, αλλά και ο ηγέτης αυτόν

προσκληθείς τότε να αναλάβει τη στρατηγεσία του εμπορικού αγώνα και να παλέψει για την εκδίωξη από το Πελοπόννησο των επί 3,5 αιώνες σκλαβοτίδων του Οθωμανών Τούρκων. Στο σημερινό τρίτο και κατακρίδιο αφιέρωμά μας στους με καταγωγή το Αφράτη, αλλά διαμένοντες στην επαρχία της Ιστίας Μπαλαλαίους ή Μπαλαλάδες ή Μπαλαλόπουλα, όπως ο Ναύαρχος Ευρύπου Αλέξανδρος Κλιεζής τους αποκαλούσε, θα καταπιαστούμε με τα όσα συνέβησαν στον παρά τις κεφριές πύργο των Μαμβανικών σε ώρες Αυγούστου του 1821, τα όσα κατοπινά συμβάντα τους αφορούν, τις εκτιμήσεις των ιστοριογραφούντων για τα όσα περί αυτών τους καταμαρτυρούνται και τέλος θα καταπιαστούμε με την τιμητήρια οδονημία τους στον Εύρυπο και το Ξηροχώρι. Οι Παλαλαίοι, οι οποίοι το 1815 βρέθηκαν στη Βόρεια Εύβοια υπό τον ψαχνιώτιο πρακτικό Δούδαλη, και δρούσαν εξ ονόματος του Αλή Πασά σε αυτή την περιοχή, στην αυλή του οποίου Αλή Πασά είχαν εκπαιδευτεί, ενώ ο μεγαλύτερος αυτών, ο Θανάσης, όπως είπαμε, στο χάν της Γραβιάς είχε αγωνιστεί και όλοι τους ηρωικά στη μάχη των Μυρσακίων πολέμησαν. Αλλά την επαύριο αυτής, με πρώτον διδάξαντα τον Δερούσι Μουτσαμάν, συνυπέτη της αποχώρησης στρατιωτών από το ελληνικό στρατόπεδο των Μυρσακίων θεωρήθηκαν. Σχετικά, ο γυμνασιάρχης Γεώργιος Κουλόπουλος, στο Ερδοθέν του 1930, βιβλίο του «Ευωείς ήρωες», αναφέρει πως «φθονίσαντες την δόξα του Αγγελή». Αφροθέτες εννοείται. Ο Αγγελής, αφού τους θεώρησε υπέτειους της διαρροής των στρατευμάτων του, άφησε στα βρυσάκια τον κότσο και με μικρό σώμα επίλεκτων παλικαριών τους πολιόρπησε, τους Μπαλαλαίους, στον πύργο των Μανδανικών και διαδόλου τους φωνεύει όλους πλην του μικρότερου εκ των πέντε αδερφών. Ο Γιώργος Παπαστάμος, στο σύγγραμμά του, ο Αγγελής Γοβιός, η Γοβγίνας και η Εβοϊκή Επανάσταση, μιλάει ανοιχτά για προδοσία. Δυστυχώς όμως, στις δύσκολες στιγμές του έθνους δεν στεκόταν για τους μεγάλους αρχηγούς του μοναδικός εχθρός και βραχνάς ο τουρκικός δεσποτισμός των μαύρων εκείνων χρόνων της σκλαβιάς. Ήταν εξίσου επικίνδυνη εχθρή και η αντίζηλη των καπεταναίων. Σαν τέτοιος προδοτικός σταθμός στην ιστορία της Εβραϊκής Επανάστασης στάθηκαν οι Μπαλαλαίοι, που δεν ανέχθηκαν ποτέ τον Αγγελή σαν φυσικό αρχηγό του ένοπλου αγώνα. Τον κατηγόρησαν και έγιναν πρωτεργάτες της εξόντωσής του στην φοβερή ενέδρα τον Μάρτιο του 1822, τη συνεχίζει ο Γιώργος Παπαστάμος. Λέγοντας, ο Αγγελής, άξιος μαχητής και συνηθισμένος να εκδικέται και να χτυπά κάθε σκοτεινή δύναμη που θα είχε ως αποτέλεσμα την προδοσία όχι του εαυτού του αλλά ολόκληρου του έθνους, αποφάσισε να εξολοθρεύσει μερικούς από αυτούς, τους πολιορκείς στον πύργο των Μανδανικών, χωριό της βορειοδυτικής Εύβοιας, ανάμεσα στη Στροφιλιά και τη Λίμνη. Σήμερα ονομάζεται Δάφνη. Και ύστερα από πεισματικό αγώνα τους εξοντώνει. Έτσι, την Παλαλαίοι, ο Θανάσης, ο Γιώργος,

ξύλανε, ματαχιά, γιατί ήταν αντίπαλοι, οχτροί, και ρίχθηκαν στην υλόπετρα της εμφύλιας άλληλος φαγής, που προάγγελος μελούμενων κακών υπήρξε. Εδώ θα κάνουμε μια μουσική παρένθεση, ανατρέποντας στον κλέφτικο σκοπό κόστον τα χιόνια λιώσαν, που προέρχεται από τον Οριά, αλλά παίζεται και στη Ρούμελη και στην Εύβοια. Μας τον προσφέρουν οι καλοτάξιδοι που αποτελούν μια ομάδα μουσικών και φίλων στενών, η οποία συστάθηκε για να αναδείξει τους καλλιτέχνες της Εύβοιας και τα τραγούδια, που είτε υμνούν το Γρυπονήσι και τους κατοίκους του, είτε έχουν πλαστεί για σημαντικά γεγονότα και βιώματα αλωτινών και έντονων καιρών στην μάκρυβα νήσο Εύρυπος. Η παραγωγή του Άσματος είναι υπό τον τίτλο «Οι καλοτάξιοι τραγουδούν την Εύβοια», καταγραφή της έχει γίνει από τον Χαλκιδαίο Όκτιο, ο ακουστικό λήπτη και παραγωγό Χρήστο Κουτσάφτη. Η απόδοση του Άσματος πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2016. Κώσταν, είδαμε και ένας παραλέως, ήταν Κώστας, Κώσταν, τα χιόνια λιώσαν.

Αγενιάτης λογοτέχνης και ιστοριοδείχνης Γιώργος Παπαστάμος στο ιστορικό του μυθιστόρημα το χρονικό μιας μικρής πολιτείας ενός μεγάλου ήρωα αναφέρει πως λίγες μέρες μετά τη μεγαλειώδη νίκη των Αγγίνων στα Βρυσάκια καθώς η διχόνοια η τρομερή όπως έγραφε το Διονύσιος Ρωμός μάχαιρα έχει λάβει και την πήγη τη μάχαιρα στις καρδιές κάποιων εκ των όσψες πρωταγωνιστών με θετικό ή αρνητικό ρόλο στην Εμπορική Επανάσταση, οι οποίοι υποσκάπτουν το έργο του Γοβιού που δεν ανέχονται τη λάμψη του και συνάμα νιώθουν αδικημένοι από τη μοιρασιά των λαφύρων. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι αδελφοί Μπαλαλά. Ναι, με αρίσκεψαν κατά τη μάχη της 15ης Ιουλίου 1821, αλλά τώρα μαραίνονται από τη λάμψη του αρχηγού. Και ο Μέθυσος, πρωτοξάλεπτος του Οδυσσέα Ανδρούτσου και αρχηγός των εμποριακών επαναστατών τον Μάη και κατά τις πρώτες εβδομάδες του Ιούνιου του 1821, περούσε Μιτσανάς, τον οποίο οι συμπολεμιστές του υποτιμητικά τρέσα τον αποκαλούσαν, δηλαδή δειλό και φυγάδα από τη μάχη, ο οποίος όμως ήθελε να εξοβελιστεί ο Αγγελής Γοβιός από την ηγεσία των εμπορικών όπλων και πάλι αυτός να οριστεί ηγείτον ο πρωθυπουργός του Γλυκονησιού. Είδου πως λάθουν λογοτεχνικά τα συμβάντα η λιγερή λογοτεχνική πένα του Γιώργου Παπαστάμου. Γράφει ο Γιώργος Παπαστάμος. Ο Καρίδας, ο γραμματικός, ήρθε πρωί-πρωί στον καπετάνο Γοβίνα τη σκηνή. Καπετάνιε, άδεια τα λιατάκια του Τρέσα. Τα λιατάκια είναι τα κρεβάτια. Του Τρέσα, δηλαδή του Βερούσι Μουτσανά. Και όταν παραλέω άδεια, πάραν το φευγάκι τους. Πήραν δρόμο δηλαδή. Και πάνε κρυφά σαν διάτσικα ρέι να κάψουν, να κουρσέψουν και να διαγωμίσουν, ελεηλαθήσουν δηλαδή, το λίμνη. Δηλαδή, τη λίμνη. Η λέσσο ρε, πετάγεται ο λόθος και θρυμώνει.

0: ένα μικρό ευκόνα, πιάνει στρατόπεδο σε ένα μικρό ευκόνα, καρσί του πύργου, απέναντι από τον πύργο των φροντανικών, στέλνει και από Κρυσάρι, μεταφέρει την είδηση, στον πρώτο Παλαλά, τον καπετάνιο, να βγει από το μικρό πυργάκι να κουβεντιαστούν, να φιλιαστούν γύρευε και να γυρίσουν όλοι στο ορδί, στο στρατόπεδο, στα βρυσάκια, ενωμένοι και αγαπημένοι. Και παραλέει, σούφωσαν με κακία τα μαύρα τους φρύδια και του παράγγειλαν ετούτα. Ιδιά κονεύει, ρεαγιά δοσύνη και προσκυνήματα από μας ογοπλήνας. Άμα του βαστάν τα πότσια, ας έρθει ενάντια μας να μας πατήσει, να κυριεύσει το καστέλι μας και να μας πάρει τα κεφάλια. Καλύτερα τον θάνατο, παρά άλλον διαταχθεί στον σβέρκο μας. Ας έρθει το λοιπόν, ας έρθει ο Γοβγίνας να βαρεθούμε. Ήρθαν έτσι παραλέει και βαρεθήκαν. Τους μπλοκάρισε στο καστέλι τρία μερόνυχτα. Καυτό κακοσάλι το μολύβι. Αδύνατες οι θέσεις. Κιώτεψαν, δίλιασαν, κιώτεψαν πιο πολύ και έμοιασαν, ακινητήσαν, έπαψαν να πολεμούν. Γλιτωμό δεν είχαν. Μόνο το παραλέει το συνάφι που φεκούσε με πείσμα και δεν έστελγε με κανένα τρόπο να παραδοθεί. Δεν έλεγε με κανένα τρόπο να παραδοθεί. Και μια νύχτα, ρίτη, συνεφιασμένη και άναστη, χωρίς άστρα, σκαρφάλωσαν θρυμωμένοι, αγριεμένοι, πεισμωμένοι, σκαρφάλωσαν θρυμωμένοι στις ντάπιες που αγγελεί Γοβγίνα, οι γενναίοι, τις πολεμίστρες των αντιπάλων τους. Γίνηκε τότε μεγάλος σκοτωμός. Όσοι βλάμιδες σύντροφοι, συναγωνιστές του Θανάση Παλαλά δεν θέλαν να πεθάνουν μπατχαβά, δίχως όφελο, άσκοπα, πολεμώντας έτσι για το γυνάτι ή για να γίνει το δικό του, παραδόθηκαν στο Λιμιώτη και τα αδέλφια, τα Παλαλόπουλα, τα ξεκλήρισε όλα. Ένας μονάχα με λύτρωσε και να πως, λαβώθηκε ξόπεσα στο ζευγί του χέρι και γλίστησε μέσα στη νύχτα από κρυφό πορτί του καστελιού την ώρα τη φρικτή του άγριου Μακελεμού. Από βουνό σε βουνό ο Παλαλάς, ο στενός και μόνος της μεγάλης φάρας των Παλαλαίων αρματολών, έφτασε ποδαράτα στον έγρυπο και λένε πως μπήκε Νιζάμις, δηλαδή στρατιώτης του Οθωμανικού στρατού, έγινε στρατιώτης του Ιμάν Μπέγι, εκεί στο Ασχέρυπο, και είναι ένα τουρκάκι λύκος ο Ιμάν, παιδί της γέννητης Αλεπούς, του Ρεζίτ Μπέγι, μοναχογιός και παραχαϊδεμένος καμακάρης, γράφει ο Γιώργος Παστάμος με λογοτεχνικό τρόπο. Εδώ θα κάνουμε μια μισθοπαγγελτική παρένθεση ακούγοντας το μέρος από τον ύμνο στην ελευθερία του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού που αναφέρεται στη διχόνοια, το μεγάλο αυτό ελάττωμα των Ελλήνων, το οποίο σε κρίσιμες στιγμές του έθνους υπέρμετρα και επικίνδυνα ρανώνεται, με αποτέλεσμα τρομερές συμφορές στον ελληνισμό να προκύψουν. Και αντί τα όνειρα της αναγέννησης και της λάμψης του στους ολίγους της οικουμένης να οδηγηθούν εναντίον στα μέλανα ύδατα της πηγός και του όλεθρου τα βάθρα παταγωδός να κρυμνιστούν, τραβούν με συνέπεια οπισθοδρόμηση στις προσδοκίες και τις ελπίδες που είχε ο λαός μας να υπάρξει.
1: Από σας απομακρύνει κάθε δύναμη εχθρική, αλλά νίκητη μία μένει που τους δάφνες σας μαδί. Μία, όταν όσα λύκη ξαναρχόστανε ζεστή, κουρασμένη από τη νίκη. Αχ, το νου σας τυραννεί. Η διχόνια που βαστά ένα σκύπτρο ειδωλεύει, καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Και το σκύπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά, μην το πιάστε, γιατί ρίχνει σε δά

0: στόμα που φωνάει, παλικάρια, μην μποθεί. Πως το χέρι σας χτυπάει το αδελφού την κεφανή. Μην υπούσε στο χασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά. Εάν μισούν ένα μεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Έτσι αφήστε με φροντίδα όλο το αίμα που έχει δει. Η θρησκεία και η πατρίδα, όμοια να έχει την τιμή. Στο αίμα αυτό που δεν πονείται για πατρίδα, για θρησκεία, σας ορκίζω, αγκαλιστείτε σαν αδέλφια, καρδιακά. Πόσο λύπη στο χαστείτε, πόσο ακόμη να παθεί. Αν δεν είναι εκεί, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί.
1: Συγχωρισμοί, εκτιμήσεις και των νιώβγαρτων και γράφων, κινήσεις και ειδικτικές μηνύσεις. Τίτλος αφησενότητας. Ο Γιώργος Παπαστάμος, στο σύγγραμμά του, το χρονικό μιας μικρής πολιτείας και ενός μεγάλου ήρωα, απαιτεί εκφραστά, διακρίνεται πως στις 28 του Μάρτιου του 1822 μπαίνει στο στέμμα των γιώβνων ο Βοβγίνας, το στέμμα ταφύλακτο, που το είχαν πιάσει πια οι Τούρκοι. Πήγαν μαθές οι κολιάροι, οι Τούρκοι στρατιώτες προηγούμενοι από τα Κόνια, το εικόνιο της Μεγάλης Ασίας, πήγαν αυτοί οι στρατιώτες και πάτησαν τα καραβούλια, τα φυλάρια, τις σκοπιές. Τα πάτησαν με προδοσία τη νύχτα και έπιασαν τους βιγλάτορες, τους παρατηρητές, τους σκοπούς, τους φύλακες, έπιασαν τους βιγλάτορες της βάρδιας ζωντανούς. Και ήταν προβοκάτσια και ήταν προδοσιά μπαλαλέικη, έτσι λένε. Τους έπιασαν όλους, εξών από ένα καραβούλι με χτή που βρισκόταν πιο πίσω, ο Κουβίνο, όπου τους ξέφυγε και πήγε στο Ορδί, στο στρατόπεδο, να φέρει την είδηση, την πληροφορία για ό,τι συνέβη. Αυτά λέει ο Παπαστάμος. Ο Αλέξανδρος Χαλέμης, στο κεφάλαιο «Η Διχόνια», οδηγεί σε νέες αποτυχίες και στο τέλος του βιβλίου «Στα Βρυσάκια», στο βιβλίο του «Συγκεκριμένα περιπλανή στον χώρο και στον χρόνο», στον τρίτο τόμο, αναφέρει πως στη συνέχεια αρχίζουν να επισέρχονται στον αγώνα της Σέρβειας τα εθνικά μας μικρόβια, μισανοτοξία, διχόνια και μικροεγωισμοί, εκφυλίζουν τον σκοπό του ξεσηκωμού και αποδυναμώνουν τη δύναμη του βοβιού, που αναλύσκεται πια σε εμφύλιες συγκρούσεις. Οι αδελφοί Μπαλαλά από την Ιστρία, οι ροϊκές μορφές στα Βρυσάκια, εναντιώνονται στον βοβιό και στις εντολές του, παρασυρμένος από την οργή του Αγγελής, θεωρώντας υπαίτιους τους Μπαλαλαίους για τη διαρροή των στρατευμάτων του, τους καταδιώκει, αφήνοντας στο στρατόπεδο τον κότσο επικεφαλής λίγων παλικαριών. Ο Βοβιός και Μπαλαλαί συναντώνται σαν εχθροί πια, κοντά στο χωριό Μανδανικά, τη σημερινή Δάφνη. Ο Αγγελής, ο Λιωτής Μπαλαλαίους, που ήταν κλεισμένοι μέσα σε έναν πύργο και τελικά τους σκοτώνει σχεδόν όλους. Από τα 5 αδέρφια, μόνο ο μικρότερος κατάφερε να διασωθεί. Η επανάσταση της Σέρβειας είχε δεχθεί ένα καθοριστικό πλήγμα από το σύνδρομο της αυτοκαταστροφής που χαρακτηρίζει τη φυλή μας. Και συνεχίζει ο Χαλέμης γράφοντας πως οι ερευνητές της ιστορικής αλήθειας προσπαθούν να εξηγήσουν την πράξη αυτή επηρεασμένη από τοπικιστικές διαθέσεις. Ο ένας μας μιλάει για χρησιμοποίηση δόλου από τον Αγγελή στην εξόδο των Μπαλαλαίων. Κάποιοι άλλοι καταλογίζουν μέχρι και προδοτική διάθεση στους Μπαλαλαίους και δίνουν το δίκιο στον Αγγελή. Ένα θρηλυκό δημοτικό τραγούδι που δημιουργήθηκε μετά το θάνατο του Βοβιού στην τελευταία μάχη των Βυσακίων μας λέει «Παϊμπαραλέει τα σκυλιά, σου παρά το κεφάλι, σε αφήσανε κατά καμπής, σου πήραν το κεφάλι». Άλλοι ανακαλύπτουν υπονόμευση του Βοβιού από τον πρώην αρχηγό, τον Περούση, ή ακόμη και από τον ίδιο τον Οδυσσέα Ντρούσο. Η τοπικιστική, η πατριαρχική εμπάθεια καταβροχθίζει την ιστορική αλήθεια και στη θέση του θριάβου εγκαθίσταται η αποκρουστική άβρα της τολερής διχόνοιας. Η ουσία πάντως είναι πως ο αγώνας της Σέρβιας άρχισε να οδηγείται στην αποτυχία με αποκορύφωμα τον θάνατο του γοβιού στα Βρυσάκια το Μάρτιο του 1822, γράφει ο Αλέξανδρος Καλέοντης. Ο Γιώργος του Βαστάνος μιλάει καθαρά για προδοτική στάση του διασωθένους Μπαλαλόπουλου. Γράφει, παθεύτηκε ο Λούθε, ως πήγε ο Μπαλαλάς στη Χαλκίδα, έγινε τουρκοραγιάς. Μα τελικά φάνηκε στα αλήθεια πως γίνηκε ο Θανάσης Μπαλαλάς νυχτερίδα μαύρη και αναθεματισμένη που συμβουλεύει μπερπάτικα των Τούρκων. Εδώ θα μιλήσουμε για το αν ήταν ο Θανάσης ο διασωθής. Και γυρεύει κάθε τόσο να εκδικηθεί τον θάνατο των αδελφών του. Ήταν ο Θανάσης αυτός που διασώθηκε και ενδέχεται να συνεργάστηκε με τους Τούρκους και να εκδικηθεί τον θάνατο των αδελφών του, συνδελώντας στην εξόντωση του γοβιού και των συντρόφων του το Μάρτιο του 1822 ή άλλο Μπαλαλόπουλο. Τα στοιχεία άλλα δείχνουν. Κατά πρώτα, ο Θανάσης Μπαλαλάς φαίνεται πως ήταν ο μεγαλύτερος ή ο δεύτερος κατά τη σειρά γέννησης των πέντε άρινων αδελφών Μπαλαλά που πολέμησαν στα Βρυσάκια και ένα μεταγενέστερο έγγραφο του 1841 τον φέρνει θανατοθέντα εκεί στα Βρυσάκια ο Θανάσης Μπαλαλά σε άλλα κείμενα ως διασωθέντα από τον πύργο των Μανταδανικών θέλουν τον μικρότερο εκ των πέντε αδελφών Μπαλαλά, τον Ιωάννη, αλλού βρίσκεται ή τον Δημήτριο ή τον Γεώργιο. Υπάρχει έγγραφο της 6ης Ιουνίου 1822 προς τους Αριοπαγίτες που υπογράφουν οι υποέφοροι Λίμνης και όλοι οι κοινότης της Λίμνης Ελλοή, στο οποίο οι Λιμνοί διαμαρτύρονται προς τον Άριο Πάγο για τις καταστροφές που τους προξενούν τα Μπαλαλόπουλα. Γράφουν, έρχονται αυτού τα Μπαλαλόπουλα κάθε μέρα και γυρεύουν άρματα, όπλα και παράδες και χρήμα. Αυτοί εσήκωσαν ορδί έστω στρατόπεδο και ήρθαν δια ξηράς και δια θαλάσσης να μας κουρσέψουν, να μας αρπάξουν ό,τι έχουμε, καθώς είναι γνωστόν τη σπάση σε όλους, αν δεν ήθελα στους βαστάξιμεν, έπρεπε να μας αφανίσουν κατά κράτος, να μας εξαφανίσουν όλους. Τώρα τι άρματα και παράδειες γυρεύουν, ή μας χάλασαν τα αμπέλια πέριξ από τα δικά τους, αλλά είχαν και δικά τους αμπέλια στην περιοχή, και χάλασαν και τα δικά μας, τα κατέστρεψαν. Τα Μπαλαλόπουλα, έχοντας πλέον ηγέτη τους τον διασωθέντα Γεώργιο, το θυματικό αυτό, Μπαλαλά, ο οποίος έχει φτιάξει δική του στρατιωτική ομάδα με ξηροπολίτες ενόπλους και συμπορεύεται με τρικεριώτες που συνεργατικά προξενούν ζημιές στα μπέλια των λιμιωτών και συνάμα επιτακτικά τους ζητούν χρήματα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των οπλητών τους. Για τη δράση του Γεωργίου Μπαλαλά υπάρχει ένα έγγραφο του 1841. Φαίνεται ότι αυτός είναι που έμενε πίσω. Κατά το οποίο ο δήμαρχος Ξηροχωρίου, Ιστίας δηλαδή, πιστοποιεί ότι ο κύριος Γεώργιος Μπαλαλάς, δημότης Ιστιαίων, κάτοικος του χωριού Γαλτσάδες, από την έναρξη μέχρι τέλους του ιερού υπερπατρίδος αγώνος υπηρέτησε πάντοτε στρατιωτικός παρευρεθείς εις διαφόρους κατά των Οθωμανών μάχας. Δύο του αδελφοί, Θανάσης και Γιάννης, έπεσαν υπερπατρίδος εις τας κατά τα Βρυσάκια και την Αταλάντη μάχας. Ο ίδιος, ο Γεώργιος δηλαδή, επληγώθη εις το σκήθος εις την κατά τα Θερμοπύλια σε μοπίλες προφανώς μάχη. Και τέλος έδειξαν προθυμία, γενναιότητα και ζήλων και τέλος απελήφθη του στρατεύματος. Εις ένδειξη της αλήθειας εδόθη η παρούσα βεβαίως προς τον αναφερόμενον Γιώργη Μπαλαλά για να χρησιμεύσει όπου ανήκει η ορισμένος δήμαρχος τότε στις 10 Φεβρουαρίου του 1941 που εκδόθηκε από το έγγραφο, θυμάστε από το 1833 έως το 1842 ήταν ο Γιάννιος Φυγιάνδος Αντωνίου. Αυτός είχε υπογράψει το έγγραφο. Με βάση αυτά και όλα όσα στις εκπομπές μας εκθέσαμε, ποικίλες σκέψεις και συλλογισμούς μας προκούν να κάνουμε δίχως σε κάποια σχολή συμπέρασμα να οδηγούμαστε. Βέβαια, οφείλουμε να σεβόμαστε την παράδοση, αλλά τα λεγόμενά της θα πρέπει να τα συγκρίνουμε με τις ιστορικές αναφορές εφόσον υπάρχουν και με τα χειρόγραφα ή οτιδήποτε άλλο αρχαιακό υλικό ανακαλυφθεί. Στο σύγγραμμα, ο Αγγελής Βοβιός και η Επανάσταση στην Εύβοια, τον Δημήτρη Αποστόλου Ελλήνη και Αλέξανδρο Κουκαλέμι, ο δεύτερος κάνει τους πιο κάτω συλλογισμούς, θέτει εύλογα ερωτήματα και προβαίνει στις εκτιμήσεις του για το τι τελικά συνέβη με τους πενταδέλφους Μπαλαλαίους, γράφει ο Καλέμης. Κατά γενική ομολογία, το γεγονός της αποστασίας των Μπαλαλαίων αρχικά και της εξόντωσής τους στη συνέχεια πρέπει να θεωρηθεί από τα πλέον σοβαρά στον εγωικό αγώνα. Πώς όμως ένα τόσο σοβαρό γεγονός αποσιωπάται εντελώς στα απομνημονεύματα του Αλέξανδρου Κριεζή που τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής του? Ο Αλέξανδρος Κριεζής τόσο πριν όσο και μετά τα Βρυσάκια αναφέρεται με πολλακευτικά λόγια για τα Πλανανόπουλα. Ένα τόσο κραυγαλαίο περιστατικό να έγινε εν αγνία του Ναυάρχου αποκλείεται, αφού από τα ίδια τα απομνημονεύματα διαφαίνεται ότι ο Κριεζής διέθετε παντού κατασκόπους. Ο δε Αγγελής Βοβιός αποδεδειγμένα έξυπνος, γενναίος, δίκαιος, νομοταγής και εκπαιδευμένος πρωτοκαπετάνιος του εγωικού αγώνα, κάτου δε ένα τρόπο θα έκανε κάτι χωρίς τη γνώμη του Κριεζή και της διοίκησης. Επίσης, απορίας άξιο είναι ότι κανένας από τους σύγχρονους της Επανάστασης ιστορικούς, Αναηλιοάνου, Μαυρομάτης, Οικονόμου, Γουναρόπουλος κτλ., δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο σοβαρότατο περιστατικό που σύμφωνα με την παράδοση είχε σαν συνέπειά του ουσιαστικά την αποτυχία ολόκληρης της επαναστατικής προσπάθειας. Η αντιπαράθεση του Βοβιού με τους Μπαλαλαίους είναι δεδομένη και αποδεδειγμένη, γράφει ο Αλέξανδρος Καλέμης. Αυτό που τίθεται υποδιερεύνηση είναι η αιματοθυσία και φυσικά η επακόλουθη προδοσία. Μιλάμε για τον Μάρτη του 1822. Αδημοσίευτη μέχρι σήμερα, τον Μάιο του 2004, επιστολή διαμαρτυρία των Λιμιωτών που ανασύραμε από τα γενικά αρχεία του κράτους. Με την επιστολή αυτή βλέπουμε ότι οι συγγενείς και οι συγγενείς του Βοβιού, μόλις θανόντος ενδόξιος αρχιεπαναστάτη της Εύβοιας, λίγους μήνες μετά δημιουργήθηκε από το έγγραφο, διαμαρτύρονται για επιδρομές που επιχειρούν εναντίον τους τα Μπαλαλόπουλα και καλούν τον Άριο Πάγο να επιληφθεί της υπόθεσης. Οι στρατιώτες που αποτελούσαν τον επαναστατικό μας στρατό, εκτός της στροφής τους και της παροχής οπλισμού, απολάμβαναν και ενός μισθού που κειμενόταν ανάλογα με τις συνθήκες και τις εφωνίες επιστράτευσής τους. Ταυτόχρονα συμμετείχαν ανάλογα με το βαθμό τους και στη διανομή των γραφείων. Αυτά λοιπόν τα υλικά κίνητρα έγιναν αφορμή σε πολλές περιπτώσεις έντονων διενέξεων, διαμαχών, ακόμη και ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ των διαμαρτυρωμένων στρατευμάτων και των διοικητών τους. Απαιτούσαν μερικές φορές με ανορθόδοξο τρόπο τα αδεδουλευμένα τους. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό οι αιτίες των αναφερομένων στην επιστολή επιθέσεων να έχουν σχέση με το παραπάνω σκεπτικό. Ένα άλλο έγγραφο που ανακαλύψαμε και βρίσκεται καταχωρημένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα πιστοποιητικό προς έναν από τους αδελφούς Μπαλαλά, ο οποίος, αν αληθεύει η παράδοση, θα πρέπει να είναι ο μόνος διασωθής και προφανώς ο προδότης. Με το πιστοποιητικό αυτό τα πράγματα μπερδεύονται ακόμη περισσότερο, αφού γίνεται αναφορά σε δύο εκ των Μπαλαλαίων. Μάλιστα, ο ένας φέρεται πεσόν και σκοτώθηκε στα Πισάκια. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό από τα ιστορικά κείμενα. Είναι όμως τερατώδες να εμφανίζονται σαν ηρωικώς πεσόντες κάποιοι υποτάκτες που τιμωρήθηκαν σκληρά από το διοικητή τους και ο επιζήσας ύποπτος για προδοσία αδελφός να λαμβάνει πιστοποιητικό ήρωα από τους ομόφωνα και ανεπιφύλακτα αποδεχόμενος την ηγετική φυσιογνωμία του θήτη και ταυτόχρονα θύματος των Μπαλαλαίων. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι η διένεξή τους ήταν εντονότατη, έφτασε όμως μέχρι του σημείου διάδοσης φημών από τους οπαδούς του Βοβιού περί προδοτικής διάθεσης των Μπαλαλαίων και των επιδρομών που έκαναν οι τελευταίοι προκειμένου να εκδηγηθούν συγγενείς του πρώτου με υλικές καταστροφές. Το γεγονός πάντως της αναγνωρισμένης των Μπαλαλαίων στον αγώνα προσφοράς, της επίσημης ανακήρυξής τους σαν ηρώων και η υπάρχουσα μέχρι σήμερα ονομασία οδών με το όνομά τους τόσο στην Ιστορία όσο και στη Χαλκίδα, τουλάχιστον ενισχύει, αν δεν επιβεβαιώνει, τις προαναφερθήσεις απόψεις μου περί μη συμμετοχής τους σε προδοτικές πράξεις ενάντια στη σημαντικότερη προσωπικότητα της εποχής Επανάστασης. Το Αγγελίου Βιού. Αυτά γράφει ο Αλέξανδρος Καλέμης. Ο στίχος του Ελέγχους που πλάστηκε μετά το θάνατο του Βοβιού και των συντρόφων του Αϊμπαλαλέη τα σκυλιά σου φοράν το κεφάλι δίνει τον ανώνυμο πλαστουργό του να αποδέχεται και να υποστηρίζει στιχουργικά την άποψη περί προδοτικής συμπεριφοράς των Μπαλαλαίων. Γνώμη μας είναι πως ο Αλέξανδρος Καλέμης πολύ σωστά θέτει τα στοιχεία και τα ερωτηματικά σχετικά με την υπόθεση της διαμαρτυρικής αρχικάς τάσης των Μπαλαλόπουλων και αμέσως μετά της πολεμικής αντιπαράθεσης των επιλέκτων του Βοβιού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και ο Κρυεζώτης, και τον επόμενο μήνα τον έκρισε ηγέτη των όπλων της Καριστίας και ήρθαν σε αντιπαράθεση με τα Μπαλαλόπουλα. Η δε στη συνέχεια προδοτική συμπεριφορά κάποιου εξ αυτών, αν αναλογιστούμε την σκληράδα της εποχής και των ηθών της τουρκοκρατίας, αλλά και ο ψυχικός πόνος για την απώλεια προσφυλέστατων ανθρώπων του, είναι πιθανόν να ξεπέρασε το πρώτερο φιλετικό μίσος και έως τότε επαναστατική όραση και διάθεση να τύφλωσε τον νου και να έσπρωξε τον επιζήσαντα Μπαλαλά σε μένος αντιεκδίκησης και προδοτική συμπεριφορά, αποκαλύπτοντας στους Οθωμανούς του Εγκρυπός, του Ευρύπου, των Εγκρυπών δηλαδή, κρυφά μυστικά των ελληνικών παρατηρητήρων στα δύο βουνά και των φυλατώρων τους, είχε μπαίνοντας σύνδεσμος στη συνδιαλλαγή μεταξύ κάποιων εξ αυτών και των Τούρκων κατακτητών του Γλυκού νησιού. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα ακούγοντας μια εκδοχή του δημοτικού τραγουδιού «Ο θρήνος για τον Αγγελί Βοβιό», προερχόμενο από το δίσκο «Σκοπή στο Γλυκό νησί» που δημιουργήθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο «Καλονάκι» με τον Δημήτρη Αναστάθη να ηγείται αυτού. Συμμετέχουν μουσική, Ηλίας Αντωνίου, βιολί και τραγούδι, Βαγγέλης Παπαναστασίου, κλαρίνο, Ιάκωβος Ηλιάδης Λαούτο, Νίκος Καρατάσου Σαντούρη και Λάζαρος Ακριβόπουλος Νταούρη.

Πρέπει να στείλει.

πόλεμος ο Ρωμαίος συνεκδοθεί σε το 1902 εργασία του σύντομος ιστορία των ονομάτων οδών της πόλεως Καλκίδος στο παραλέον βλήμα από το οποίο ορίστηκε οδός Σημειώνου. Παραλέει, μεγάλη οικογένεια κλεφτών εκ Γαλατσάδων της Ευβοίας εγκαταστάντων εκεί εξ αφρατίου της Χαλκίδος εξ 25 μελών αδελφών, εξαδέλφων και άλλων συγγενών. Αθανάσιος Μπαραλάς, ο και μεγαλύτερος αδελφός, Κωνσταντίνος Γεώργιος κτλ. Τους οποίους ο Αλέξανδρος Κυριζής απατηθείς από την εμφάνισή τους, διότι πρώτης επαναστάσεως έμεναν στη Βιωτία, μη την άμενη να μένουν στην Εύβοια, και ένεκα του οπλισμού που είχαν, ψήφι, δρεπανοειδή, κόρδες καλούμενα τότε, και άλλα, τους νομίζει ρουμελιώτες. Υπηρέτησαν και υπό τον Αλή Πασά, ο οποίος τους έστειλε να υποτάξουν την Εύβοια με αρχηγόν τότε τους έστειλε τον Δούβαλη και υπέταξαν το βόρειο κομμάτι της νήσου μέχρι τον Άγιο. Όταν ο Μέγδριόνης ήρθε το 21 στην Εύβοια για να καταστρέψει την εκεί επανάσταση και το οργείο του στρατόπεδο Μεσέκιο, έστειλε κατά των Ελλήνων τον Ερχάμπερ. Αυτός δε κάθισε πάνω σε ένα υψηλό λόφο στην θέση τρίτιο λιθάρι απέναντι από τα Βρυσάκια. Ο Τερχάμπερης προελάβουν έβριζε και απειλούσε να καταστρέψει το στρατόπεδο, να φωνεύσει τον Αγγελή και να ατιμάσει τον οίκο του. Οι έφοδοι γίνονταν αλλεπάλληλοι και οι Τούρκοι είχαν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Τότε λέγει ο Αγγελής του Μπαραλαίους να εξορμήσουν. Αλλά αυτοί απήθησαν ότι δεν είναι καιρός. Μετά από λίγο, αφού οι Τούρκοι πάντοτε προχωρούσαν, ένας μάλιστα πολυμερότερος από αυτούς είχε φτάσει πλησίον των οχυρωμάτων, βλέποντας ο κόσμος ότι είναι καιρός να εξορμήσουν, επέμενε ό,τι περιμένουμε. Όταν θα κρίσει ο Τούρκος, σου λέει, μέσα στον πλωμαχώνα, διότι πράγματι αυτό ήταν τόσο κοντά, ώστε δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν οι Έλληνες και να τον πυροβολήσουν, αλλά με την άκρη του όπλου έστωναν λίθος και τον καταχτύπησαν και τον ανάγκασαν να υποχωρήσει. Και τότε τον πυροβόλησαν βροχιδών. Ότι και θα τον σκότωσαν. Σταθείτε λίγο, θα σας πούμε, είπαν τα παραλόπουλα. Και κίνησαν προς το πλοίο του Αλέξανδρου Κλεζή. Αφού ασπάστηκαν με τους ιεροδούς τις εικόνες και έπειτα τον Αλέξανδρο Κλεζή, είπαν σε αυτόν ότι θα εξορμήσουν και θα νικήσουν, διότι το είδαν ολοφάνερο στους ύπνους τους και να είναι συγχωρεμένοι για ό,τι συμβεί. Έστρεψαν κατόπιν στο στρατόπεδο, συγχωρέστε μας αδέλφια, είπαν και εκεί. Και καπεταναί και στρατιώτε, συγχωρέστε μας. Και όποιος θέλει, ας μας ακολουθήσει στο χορό κατά των εχθρών μας. Τους δε, τους εχθρούς, εφώναξε ο Θανάσης. Ερχάμπερι, που φοβερείς με τον νου σου, και θέτοντας τα ξύφη στους οδότες, στα δόντια τους, και χορεύοντας, εξορμούν. Ο Δριώνης εγέλασε ειρωνικός, αλλά οι παραλέοι τάχυρος έφτασαν τους Τούρκους και συγκρούστηκαν με τα ξύφη, παρακολουθούμενοι και από τους άλλους Έλληνες, τον Αγγελή, τον Κότσο κτλ. Ο Τομάρας ήταν στο Δερβαίνι, μην βρεθούν άλλοι Τούρκοι κατά αυτόν από την πίσω πλευρά. Στην ορμή των Ελλήνων υποχωρούν οι Τούρκοι στα κάτω μέρη του λόφου, όπου ήσαν κάποιοι φυσικοί προμαχώνες, και εκεί, αφού στάθηκε ο Ντεχάμπερης, οχυρώθηκε. Τότε λέγει ο Θανάσης, είναι πεπρωμένον να τους σκοτώσουν αυτόν. Και πηγαίνουν ο Αγγελής, ο Θανάσης, ο Κότσος κάτω και από τα νότα αυτού πέρασαν μέσα από ένα χαντάκι το ταμίσιο και αφού τον λουφθάκησαν, τον σκότωσαν. Αφού έπεσε αυτός, μεγάλος πανικός πήρε τους Τούρκους, ώστε κάποιοι ύπευαν χωρίς για να φύγουν, χωρίς να λύσουν τους ύπους που τους είχαν κάπου δεμένους. Και
Έτσι, πολλοί έχασαν τη ζωή τους από αυτούς τους τόπους. Η μύτα αυτή, αφού είδε ο Κρυγόνης, είπε ότι τα τουφέ και αυτά είναι εκτελέστικα και σουλιώτικα και όχι ρεντίφικα, άσχετο με τον πόλεμο, που το έλεγαν οι πλούχοντες της Χαλκίδας, και αφού έδινε μερικούς από αυτούς, απείλθη. Οι δε αρχηγοί των Ελλήνων, αφού έληξε η μάχη, δοκίμαζαν τη δύναμή τους, σηκώνοντας από το δασίτικο στήθος το βαρύ πτώμα του Ντερχάπεν. Λέγουν μερικοί ότι έκαναν την παραλία το χορό, διότι δεν τους άφηνε να κοιμηθούν το τρόπαιο που αγγελεί στη γραβιά. Κανένας από αυτούς δεν σκοτώθηκε όμως. Για δε την οδό παραλέων, αναφέρει πως άρχεται από τις πλατείες του καταστήματος του ηλεκτρικού, σημερινή πλατεία Στέλιου Μαργαρίτη, απέναντι από τα Ερυθρά, διέρχεται παρεθασική ασημιτζή Οικονομοπούλου Ιωάννου Μπέη, πύργου ορολογίου και λίγη εις την οδό της Ιώδου. Ο Λευτέρης Ιωαννίδης, στην δημοσιευθή σε 1970 σχετική εργασία του με τους δρόμους, σε αυτή θα σε αναφέρει, Μαλαλέο, ο δός του κέντρου της πόλεως αρχίζει από την οδόν Κρυεζότου, όπισθε των δικαστηρίων και συναντά τα σοδούς Ελμού, Βύρωνος, Πανταζή, Παπαναστασίου, Μικροπόλεως, Νεοφύτου, Κοτοπούλη και Γαζέτη. Μεταξύ των οδών Γαζέτη, Αρεθούς και Ψαρών, τμήμα της, δεν έχει μέχρι σήμερα διανοηγή, από εκεί δε η οδός συνεχίζεται μέχρι τη οδού Ορίωνος στο ύψος της Καμούλη. Έχει ονομαστεί από το 1900. Η Μπαλαλέη, μεγάλη οικογένεια και αυτό, αποτελούμενα από 25 μέλη αδελφών και αδελφών, καρκίνητο εξαφρατείου Χαλκίδος, είχαν δε εγκατασταθεί πρώτης επαναστάσεως εις Γαλατσάδες και Κοκκινομηγιάν της Ευβίας. Άπαντες, οι ανωτέροι που είναι αρχηγία του καπετάν Θανάση Μπαλαλά, έλαβαν μέρος εις τον αγώνα της Ευβίας. Και άλλα κοινά. Εδώ θα κλείσουμε με σκάτι από εκπομπή μας, ακούγοντας την υπό τον τίτλο «Χορός της Ευβίας», ορχιστική δημιουργία του Εβοέα Μέτ της παραδοσιακής μας μουσικής Αλέκου Αραπάκη, τον ονομαστό. Αυτό σκοπό μας το προσφέρει το μουσικό σχήμα «Η Καλοτάξιτη», από μία εκπομπή τους «Η Καλοτάξιτη» τραγουδούν την Εύβοια, που την έχει καταγράψει ο Χρήστος Κουτσάφτης. Γεια σας.

φόρου πνευματικού αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδωλιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικές του Οσίου Θεοδόρου, του Ασκητού και Επισκόπου Εδέσσης. Συνέχεια. Μην αναλογίζεσαι πόσα χρόνια ασκήσεις τον πνευματικό αγώνα. Μήτε να εκμερωτιστείς από τον δαίμονα της υπερηφανίας, καυχόμενος για την υπομονή που επέδειξες στη σκληρότητα αυτού του αγώνα. Αλλά να έχεις προσιλωμένο το νου σου σε αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι είσαι αχρίος δούλος και ότι δεν επλήρωσες ακόμη την εντολή του. Και πράγματι έτσι είναι, αφού ζούμε ακόμα στον παρόντα βίο και δεν ανακτηθήκαμε από την εξορία, αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας και ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήθος στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, τη μακαρία βασιλεία του Θεού. Αφού δεν εξαντληθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος στείλεται από τις πονηρές επιθυμίες, αφού δεν φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του χωρικού, δεν υπάρχει λοιπόν αφορμή για να ταυτιόμαστε, αλλά μάλλον οφείλουμε να λατρείουμε, παρακαλώντας τον δυνατό Θεό να μας σώσει από την καταπιεστική δουλεία του νοητού Φαραώ, του διαβόλου, ελευθερώνοντάς μας από την τυραννία του και να μας οδηγήσει στην αγαθή γη της Ευαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον αγιασμένο τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη σκέψη δεν οφείλεται στα δικά μας έργα ως ανταπόδοση, επειδή πράξαμε έργα δικαιοσύνης, αλλά στο αμέτρητο έλεος του Θεού. Ας μην πάψουμε λοιπόν να χύνουμε τα δάκρυά μας νύχτα και ημέρα, σύμφωνα

0: αντίθετα, ο σιωπηλός άνθρωπος κατέχει το θρόνο της γνώσεως, αλλά και θα κατακριθούμε για τα λόγια τα ανωφελή και περιτά, είπε ο Κύριος, ώστε η σιωπή αποβαίνει πολύ αναγκαία και ωφέλιμος. Όσους μας κατηγορούν και μας θυβρίζουν ή με κάποιον άλλο τρόπο μας φέρονται άσχημα, έχουμε διδαχθεί όχι μόνο να μην ανταποδίδουμε τις κατηγορίες και τις βρισχές ή να τους συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο άσχημο τρόπο, αλλά και να τους συγχωρούμε και να τους ευλογούμε. Διότι όσο εμείς ειρηνεύουμε με τους συνανθρώπους μας, τόσο πολεμούμε και αποδιώκουμε τους δαίμονες. Αντίθετα, όσο μνησικακούμε εναντίον των αδερφών μας και τους πολεμούμε, τόσο γερινεύουμε με τους δαίμονες, στους οποίους διδαχθήκαμε να έχουμε τέλειο μίσος και αδιάλαπτο πόλεμο.
1: Απόφε με να εξουθενώνεις των πλησίων σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξουθενωθείς κι εσύ από τον εξόθευτη. Διότι άκουσα τον προφήτη Δαβίδ να λέγει ότι τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο τον αποστρέφεται ο Κύριος, και ότι ο Κύριος θα εξολοθρεύσει όλα τα χείλη που είναι δόλια και κάθε γλώσσα υπερήφανη. Ομοίως, απόφευγε να επιπλήττεις τον αδερφό σου για τα παραπτώματά του, για να μην ξεπέσεις από την αγάπη και τη χριστοήθεια. Διότι εκείνος που δεν δείχνει στον αδερφό του αγάπη, δεν γνώρισε το Θεό. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, καθώς με το διακηρύττει ο Ιωάννης, ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Διότι λέγει πάλι ο Ιωάννης, όπως ο Χριστός ο Σωτήρας μας θυσίασε τη ζωή του για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να θυσιάζουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δίκαια η αγάπη έχει ονομαστεί Μητρόπολη των Αρετών, η συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών. Ας επιδείξουμε λοιπόν στον πνευματικό μας αγώνα κάθε προσπάθεια έως ότου επιτύχουμε την αγάπη. Και ας αποτινάξουμε μέσω αυτής την τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς πετώντας ανάλαφρα με τα φτερά των αρετών. Και τότε θα ειδούμε το Θεό όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση.
0: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, όποιος έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Όταν όμως απουσιάζει από εμάς η αγάπη, τίποτε δεν είναι για μας ωφέλιμο, ούτε μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε το Θεό, διότι λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, πως αν κανείς πει ότι αγαπά το Θεό ενώ μισεί τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Και πάλι, ποτέ δεν είδε κανείς το Θεό, αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έγινε τέλεια μέσα μας. Από όλα αυτά γίνεται φανερό ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Και δεν υπάρχει κάποια αρετή με την οποία να συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό και να ενώνεται μαζί του, που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περικλείεται μέσα σε αυτή για να την συνέχει και να τη διατηρεί με τρόπο ανέκφραστο. Ας μην θεωρούμε την επίσκεψη των αδελφών μας ως ενόχληση και αφορμή για να διακόπτουμε την πνευματική μας εργασία, για να μην ξεπέσουμε από την αγάπη. Μήτε να τους φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς οι ίδιοι τη χάρη και αισθανόμενοι υποχρέωση γι' αυτό με ζεστή καρδιά και χαρά, καθώς μας υπέδειξε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Θεολόγος μας διδάσκει λέγοντας, παιδιά μου, να μην αγαπάμε με τα λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα.

0: πατριάρχης Αβραάμ, θεωρώντας τη φιλοξενία σπουδαιότατο έργο, καθόταν μπροστά στη σκηνή του, προσκαλώντας όλους τους οδηπόρους και προσφέροντας τη φιλοξενία του σε όλους αδιακρίτως, είτε ήταν ασεβείς είτε βάρβαροι. Γι' αυτό και αξιώθηκε να φιλοξενήσει προσφέροντας εκείνο το θαυμαστό συμπόσιο στους αγγέλους και στον δεσπότη των όλων. Εμείς λοιπόν ας φροντίσουμε με κάθε προθυμία και σπουδή να εστιγνιστούμε το πνεύμα αυτό της φιλοξενίας για να υποδεχτούμε όχι μόνο αγγέλους αλλά τον ίδιο τον Θεό. Διότι λέγει ο Κύριος, εφόσον προσφέρατε τούτη την αγαθοεργία και τη φιλοξενία σε ένα από τους ελάχιστους αδελφούς μου, είναι σαν να την προσφέρατε σε μένα. Είναι καλό λοιπόν να ευεργετούμε τους πάντες, ιδίως εκείνους που δεν δύναται να μας ανταμείψουν γι' αυτό. Εκείνον που δεν τον κατηγορεί πλέον η καρδιά του, η συνείδησή του, για αθέτηση ή παραμένει σε εντολή του Θεού ή για παραδοχή μέσα στην καρδιά κακού λογισμού και πονηράς επιθυμίας, αυτός μπορεί πράγματι να έχει καθαρίσει την καρδιά του και να είναι άξιος να ακούσει το μακάρι ή καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θα ειδούν το Θεό.
1: Ας αγωνιζόμαστε ώστε να επιτύχουμε την καθοδήγηση των αισθήσεών μας με τη λογική και μάλιστα τους οφθαλμούς, τα αυτιά και τη γλώσσα, για να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε πλέον όχι με εμπάθεια, αλλά για ωφέλειά μας. Διότι κανένα άλλο αισθητήριο όργανο δεν βλέπει δυσκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα τρία, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και αντίθετα, κανένα άλλο όργανο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην σωτηρία όταν τα κατευθύνει και τα διευθύνει η λογική όπως πρέπει. Όταν όμως τα αισθητήρια αυτά όργανα απαιτούν δεν είναι υποταγμένα στην λογική, τότε και η όσφρηση εκφυλίζεται και η αφή κινείται απερίσκεπτα και αναρρίχνει το πλήθος παθών εισχωρούν μέσα μας. Και πάλι όταν αυτά καθοδηγούνται από την λογική με ευταξία, πολύ ειρήνη και σταθερή γαλήνη κυβερνά τον άνθρωπο.
0: Το πολύτιμο μύρο, και όταν ακόμη είναι κλεισμένο μέσα σε δοχείο, εμβουδιάζει τον αέρα γύρω του και γεμίζει με ευχαρίστηση όχι μόνο όσους βρίσκονται κοντά σε αυτό, αλλά και όσους στέκονται μακρύτερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και η εμβουδία της ενάρετης και θεοφιλούς ψυχής αναδίδεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την αρετή με την οποία κοσμείται. Διότι ποιος βλέποντας τη γλώσσα να μην λέγει τίποτε κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο, τους οφθαλμούς θα είναι συναισθαλμένοι, την ακοή να μην δέχεται τα ανάρμοστα τραγούδια και λόγια, τα πόδια να βαδίζουν με κοσμιότητα, το πρόσωπο να μην φαίνεται αστείο και το γέλιο, αλλά σοβαρό και έτοιμο για δάκρυα και πένθος, ποιος βλέποντας όλα αυτά δεν θα αντιληφθεί την ευωδία των αρετών που υπάρχει μέσα σε αυτή την ψυχή. Γι' αυτό και λέγει ο Σωτήρας μας, έτσι ας λάμψει το φως των αρετών σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας.
1: Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας στα Ευαγγέλια ανέφερε ως στενή οδό, αυτήν πάλι την επάλεσε ως καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν και τα δύο εκφράζουν το ίδιο πράγμα την καταχριστό πνευματική ζωή, αφού φαίνονται ότι είναι αντίθετα μεταξύ τους? Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική αυτή η οδός, για την προαίρεση όμως όσων την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της, είναι ποθητή και πολύ αγαπητή και προσφέρει στις ψυχές που αγαπούν την αρετή μεγάλη χαρά, μάλλον παρά θλίψη. Γι' αυτό μπορεί να δει κανείς ότι εκείνοι που επέλεξαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό βαδίζουν με μεγαλύτερη προθυμία από εκείνους που αντίθετα επέλεξαν την ευρύφορη και πλατιά. Δώσε προσοχή όμως και σε αυτό που λέγει ο μακάριος Λουκάς, ότι οι Απόστολοι αφού μαστιγώθηκαν ανεχώρησαν από το συνέδριο των Ιουδαίων χαίροντας, και σίγουρα δεν είναι τέτοια η φύση της μαστιγώσεως, διότι η μαστίγωση δεν προξενεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνει και πόνο. Εάν όμως το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού προκάλεσε αυτή τη χαρά, θα είναι παράδοξο αν και οι άλλες κακοπάθειες και ταλαιπωρίες του σώματος για χάρη του Χριστού πάλι προκαλέσουν το ίδιο.

0: βρισκόμαστε κάτω από την τυραννία και την καταδυνάστευση των μαθών, απορούμε πολλές φορές γιατί υποφέρουμε από αυτά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν σε εμάς τέτοιες αιχμαλωσίες επειδή απομακρυνόμαστε από τη θεωρία του Θεού. Εάν όμως προσιλώσει κανείς στο νου του χωρίς περισπασμού στο Δεσπότη και Θεό μας, είναι αξιόπιστος ο Σωτήρας των όλων να ελευθερώσει αυτή την ψυχή από την αιχμαλωσία όλων των μαθών, σύμφωνα με όσα λέγει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε κοντά μου, να στέκεται στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Υπάρχει κάτι λυγύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς τον Κύριο στα δεξιά του, να τον σκέπει και να τον φρουρεί και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να συμβεί και σε εμάς αυτό, να έχουμε δηλαδή τον Κύριο πάντα στα δεξιά μας, εξαρτάται από εμάς.
1: Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν χωράει αντίρρηση ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ψυχική ανάπαυση και ηρεμία διαφορετικά εάν δεν βάλει μέσα στην ψυχή του ούτε τη σκέψη ότι μόνον αυτός ο ίδιος και Θεός υπάρχουν στον κόσμο και δεν περιπλανιέται ο νους του σε άλλα πράγματα παρά μόνο εκείνον να ποθεί, σε εκείνον μόνο να μένει προσκολλημένος. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος θα βρει την ψυχική ανάπαυση και την ελευθερία από την τυραννία των μαθών, διότι λέγει η Αγία Γραφή, προσκολλήθηκε με πόθο η ψυχή μου σε σένα. Σίδε με το δεξιό σου χέρι με κράτησες και με βοήθησες. Η φιλαυτία και η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία είναι γεννήτρια πολλών κακών. Όταν δεν λείπει μέσα από την καρδιά η μνήμη του Θεού, αρχίζει μέσα μας η ταραχή των βαθών. Όποιος ξερίζωσε από την καρδιά του τη φιλαυτία, εύκολα θα υπερισχύσει και στα υπόλοιπα πάθη με την βοήθεια του Κυρίου. Διότι από τη φιλαυτία γεννούνται και η οργή και η λύπη και η μυστικακία και η φιλιδονία και η θρασίδικα. Και όποιος νικήθηκε από τη φιλαυτία, εχμαλωτίζεται και από τα υπόλοιπα πάθη. Όταν λέγουμε φιλαυτία, εννοούμε την εμπαθή διάθεση και φιλία προς το σώμα και την εκπλήρωση των εμπαθών σαρκικών θελημάτων.
0: Ό,τι αγαπά κανείς, με τούτο επιθυμεί να βρίσκεται σε κάθε στιγμή, αχωρίστος και αδιαλείπτος, και αποφεύγει όλα όσα τον εμποδίζουν από την αγαπητική συνομιλία και συναναστροφή με αυτόν. Ομοίως και όποιος αγαπά το Θεό, επιθυμεί με πόθο σε κάθε στιγμή να συνομιλεί και να συναναστρέφεται με αυτόν. Αυτό το κατορθώνουμε με την καθαρά προσευχή, την οποία ας φροντίσουμε να πετύχουμε με όλη μας τη δύναμη, διότι αυτή μας κάνει οικείους με τον Δεσπότη Χριστό. Πρέπει λοιπόν και για εμάς να ισχύει αυτό που λέγει ο προφήτης. Φερέ μου, Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί. Σε δίψασε και σε πόθησε η ψυχή μου. Διότι με πόθο προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό, όποιος απομάκρυνε το νου του από κάθε κακία και πληγώθηκε από το θείο έρωτα.
1: Από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη η θεία γνώση. Από αυτά η ψυχή προκόβει στη διάκριση και την αγάπη. Όταν δε εγκολπωθεί τη θεία χάρη, τη θεία αγάπη, ανέρχεται ανεμπόδιστα με τα φτερά της καθαράς προσευχής προς το ύψος της θείας θεωρίας, έως ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και γίνει τέλειος άνδρας στο μέτρο του τελείου αναστήματος του Χριστού. Με την εξάσκηση της πρακτικής αρετής υποδουλώνεται η πονηρή επιθυμία και θυναγωγείται ο θυμός. Με τη θεία γνώση και τη θεωρία, ο νους αποκτώντας τα κατάλληλα φτερά ανυψώνεται πάνω από την ύλη και κατευθύνεται στο Θεό επιτυγχάνοντας την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας πρέπει να γίνεται εναντίον των παθών. Να τα αγατώσουμε στην αρχή και έπειτα να τα ξεριζώσουμε εντελώς από τη διαρκιά μας. Ο δεύτερος αγώνας στρέφεται στην απόκτηση των αρετών για να μην αφήσουμε κενή και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτος αγώνας του πνευματικού σταδίου είναι να φυλάσσουμε με προσοχή τους καρπούς των αρετών και των πνευματικών μας κόπων, διότι έχουμε λάβει την προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να

0: έχοντας τη μέση σας ζωσμένη και τα αρχινάντια σας αναμένα, λέγει ο Κύριος. Ζώνη ήταν και για τη μέση με την οποία μπορούμε να είμαστε ελαφροί και ευκίνητοι, είναι η εγκράτεια που προέρχεται από την ταπεινή καρδιά. Εγκράτεια εννοώ την εποχή από όλα τα πάθη. Φως του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρά προσευχή και η τέλεια αγάπη. Όσοι λοιπόν ετοίμασαν τον εαυτό τους με την εγκράτεια, την καθαρά προσευχή και την τέλεια αγάπη, είναι όντως όμοιοι με τους ανθρώπους εκείνους που προσδοκούν την έλευση του Κυρίου τους, οι οποίοι όταν έρθει ο Κύριος και κρούσει τη θύρα της καρδιάς τους, θα του ανοίξουν αμέσως και αφού εισέλθει εκείνος μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα, θα κατοικήσει εντός τους. Μακάρι είναι λοιπόν οι αδελφοί εκείνοι, τους οποίους όταν έρθει ο Κύριος θα βρει να έχουν ετοιμάσει κατά αυτόν τον τρόπο την καρδιά τους.
1: Πρέπει ο χριστιανός ως Υιός με όλη του την καρδιά και με όλη του την διάνοια να αγαπά τον Θεό. Ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να τηρεί τις εντολές Του. Να είναι κατά το Πνεύμα θερμός, ενδεδειμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος. Να προσδοκά την απόλαυση της αιωνίας ζωής και να πράττει χωρίς καμία παράληψη τα διατεταγμένα. Να έχει νύψει και να φυλάσει την καρδιά του από την προσβολή των πονηρών λογισμών και να επιτελεί τη θεία μελέτη με αγαθές σκέψεις. Να εξετάζει καθημερινά τον εαυτό του με τους πονηρούς λογισμούς που είχε και τις κακές πράξεις που έκανε διορθώνοντάς. Για όσα καλά έπραξε να μην υπερηφανεύεται, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του αχρίο δούλο και ότι υστερεί ακόμα πάρα πολύ έως ότου εκπληρώσει εκείνα που χρωστά. Να ευχαριστεί το Άγιο Θεό από τα βάθη της καρδιάς του και να αποδίδει σε εκείνον τη χάρη των καλών που κατορθώνει και να μην κάνει τίποτε κινούμενος από κοινοδοξία ή ανθρωπαρέσκεια, αλλά να κάνει τα πάντα στα κρυφά και να επιζητεί τον έπαινο μόνο από τον Θεό. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιφραγμένη η ψυχή του με την ορθόδοξη πίστη, σύμφωνα με τα θεία δόγματα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που διατυπώθηκαν από τους Θεοκήρυγες Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Διότι εκείνοι που ζουν σαν πραγματικοί χριστιανοί θα βρουν μεγάλη ανταπόδοση, ζωή αιώνια, κατοικία ασάλευτη κοντά στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και τρισυπόστατη θεότητα.
0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια και νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

0: Δανία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη εκπαιδευτικός. Αυτοί που ζουν λιτά και περιορισμένα και απαλλαγμένοι είναι από κινδύνους και δεν χρειάζονται φύλακες. Γενικώντας την επιθυμία σε όλα, βρίσκουν εύκολα το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Οι λογικοί άνθρωποι δεν είναι ανάγκη να έχουν το νου τους στις πολλές αναστροφές, αλλά στις ωφέλιμες που σε αυτές πρωτεύουν στοιχείο είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι προχωρούν πάλι οι άνθρωποι σε ζωή και σε φως αιώνιο. Αυτοί που αναζητούν την ανάρετη και θεοφιλή ζωή πρέπει να έχουν απαλλαγή από την ήρηση και από κάθε κούφια και ψεύτικη δόξα και να φροντίζουν με πολλή επιμέλεια να διορθώνουν στο καλό τη ζωή και τη γνώμη τους. Γιατί ο θεοφιλής και αμετάβλητος νους είναι ανύψωση και δρόμος προς το Θεό.
1: Δεν ωφελεί καθόλου να μαθαίνουμε τους λόγους, δηλαδή τις βαθύτερες αιτίες των όντων, αν απουσιάζει η ευχάριστη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά της ψυχής. Αιτία όλων των κακών είναι η πλάνη, η απάτη και η έλλειψη γνώσεως Θεού. Τους καλούς και θεοφιλείς ανθρώπους τους κάνει η μελέτη του άριστου βίου και η επιμελημένη φροντίδα της ψυχής, γιατί όποιος αναζητάει το Θεό, τον βρίσκει νικώντας την επιθυμία σε όλες τις εκδηλώσεις και μη απέχοντας από την προσευχή. Τέτοιος άνθρωπος δεν φοβάται τους δαίμονες. Αυτοί που ξεγελούνται από γήινες ελπίδες και ξέρουν όσα πρέπει να πράξει κανένας για να πετύχει τον άριστο βίο μόνο στα λόγια, παθαίνουν ό,τι και αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν φάρμακα και ιατρικά όργανα, αλλά δεν γνωρίζουν τη χρήση τους, ούτε και φροντίζουν να τη μάθουν. Επομένως, για τις αμαρτίες που κάναμε, ας μην κατηγορούμε ούτε την κληρονομικότητα, ούτε κανέναν άλλον, αλλά τον εαυτό μας, γιατί αν η ψυχή θέλει να είναι ράθυμη, δεν μπορεί να είναι ανίκητη.
0: Δεν επιτρέπεται αυτός που δεν ξέρει να διακρίνει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, να κρίνει τους καλούς και τους κακούς. Αγαθός είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό. Αν όμως δεν είναι αγαθός, δεν ξέρει τίποτε και δεν θα γνωριστεί ποτέ και αυτό, γιατί τρόπος γνώσεως του Θεού είναι το αγαθό. Οι καλοί και θεοφιλείς άνθρωποι ελέγχουν τους ανθρώπους για το κακό την ώρα που εκείνοι βρίσκονται μπροστά τους. Αν όμως δεν είναι παρόντες, δεν τους κακολογούν, αλλά ούτε και σε αυτούς που επιχειρούν να πούν κάτι κακό για εκείνους το επιτρέπουν. Στις ομιλίες ας λείπει κάθε τραχύτητα, γιατί τους λογικούς ανθρώπους τους στολίζει πιο πολύ και από τους παρθένες η συστολή και η σοφροσύνη. Ο θεοφιλής νους είναι φως που φωτίζει ολόκληρη την ψυχή όπως ο ήλιος το σώμα.
1: Για κάθε ψυχικό πάθος που σου κάνει έφοδο να θυμάσαι πως αυτοί που σκέφτονται σωστά και θέλουν να έχουν όπου πρέπει και σε ασφάλεια τα ζητήματά τους, δεν θεωρούν ευχάριστη την προσωρινή και φθαρτή απόκτηση πραγμάτων, αλλά τις σωστές και αληθινές αντιλήψεις. Αυτές κάνουν στους ευτυχισμένους ανθρώπους, γιατί ο πλούτος και κλέβεται και αρπάζεται από τους δυνατότερους, η αρετή όμως της ψυχής είναι το μόνο ασφαλισμένο και απαραβίαστο κτήμα και μετά το θάνατο σώζει όσους το έχουν αποκτήσει. Αν σκεφτόμαστε έτσι, δεν θα μας συναρπάζουν οι φαντασίες του πλούτου και των υπόλοιπων ιδονών. Δεν πρέπει οι άστατοι και απέδευτοι να επιχειρούν να κάνουν αυτά που κάνουν οι πεπαιδευμένοι και λογικοί. Πεπαιδευμένος και λογικός άνθρωπος είναι αυτός που αρέσει στο Θεό, αυτός που για πολλά κρατάει σιωπή ή λέει λίγα και αναγκαία και όσα αρέσουν στο Θεό. Όσοι επιδιώκουν ζωή ενάρετη και αρεστή στο Θεό, επιμελούνται τις αρετές της ψυχής ως δικό τους κτήμα και αιώνια απόλαυσή τους. Τα πρόσκαιρα τα απολαμβάνουν όπως είναι επιτρεπτό και όπως δίνει και θέλει ο Θεός, χρησιμοποιώντας τα με κάθε ευφροσύνη και ευχαριστία και αν ακόμη είναι πολύ λίγα. Η πολυδάπανη τροφή τρέφει τα σώματα ουσιαστικά, η γνώση όμως του Θεού και η εγκράτεια, η αγαθότητα και η καλοσύνη, η ευεργετικότητα, η ευσέβεια και η πραότητα θεώνουν την ψυχή.
0: Όσοι από τους άρχοντες επιχειρούν να αναγκάσουν τους άλλους να κάνουν άτοπες και βλαβερές για την ψυχή πράξεις, επειδή η ψυχή δημιουργήθηκε αυτεξούσια, δεν μπορούν τελικά να επικρατήσουν και να κυριαρχήσουν πάνω στους εκβιαζόμενους. Δεσμεύουν το σώμα, αλλά όχι και την προώρηση. Ο λογικός άνθρωπος είναι κύριος της επειδή πλάστηκε από το Θεό, που είναι δυνατότερος από κάθε εξουσία, από κάθε καταναγκασμό, από κάθε δύναμη. Όσοι θεωρούν δυστυχία την απώλεια χρημάτων ή παιδιών ή δούλων ή άλλης περιουσίας, να ξέρουν πως πρώτα πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι με αυτά που τους δίνει ο Θεός και όταν χρειάζεται να του τα επιστρέφουν πρόθυμα και με διάθεση ευγνωμοσύνης, χωρίς να δυσφορούν καθόλου για την αφαίρεσή τους ή μάλλον την επιστροφή τους. Αφού χρησιμοποίησαν πράγματα που δεν τους ανήκουν, τα ξαναγύρισαν πίσω. Έργο του καλού ανθρώπου είναι να μην πουλάει την ελεύθερη γνώμη του έχοντας στο νου του στο πάρσιμο χρημάτων, έστω και αν τύχει να είναι πάρα πολλά αυτά που δίνονται, γιατί τα βιωτικά μοιάζουν με όνειρα και είναι αβέβαιες και μικρής διάρκειας οι φαντασίες του πλούτου.

0: όσοι είναι αληθινοί άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν τόσο πολύ να ζουν αρεστά στο Θεό και ενάρετα, για να λάμπει σαν φως η ενάρετη ζωή τους στους άλλους, όπως ακριβώς η λίγη πορφύρα που τη ράβουν πάνω σε λευκά ρούχα για στολίδι, χτυπάει στο μάτι και γίνεται αντιληπτή. Με τον τρόπο αυτό φροντίζουν ασφαλέστερα τις αρετές της ψυχής. Οι φρόνιμοι άνθρωποι πρέπει να εξετάζουν τη δύναμή τους και την ετοιμότητα της ψυχικής τους αρετής και έτσι έτοιμοι να αντιστέκονται στα πάθη που τους συναπαντούν σύμφωνα. Άλλωστε με τη δύναμη που διαθέτουν και που τους τη δόρισε ο Θεός φυσικά. Όπλο για την αντιμετώπιση του κάλους και κάθε ψυχόβλευης επιθυμίας είναι η εγκράτεια. Για τους κόπους και τη φτώχεια η καρτερία, για τις κακολογίες και τον θυμό η ανεξικακία κλπ.
1: Είναι αδύνατο να βρεθεί ξαφνικά σε αμηχανία άνθρωπος αγαθός και σοφός. Αυτό όμως προϋποθέτει κουραστική μελέτη και συναναστροφή με άλλους, πείρα και χρόνο, άσκηση και επιθυμία του αγαθού έργου. Ο αγαθός και θεοφιλής άνθρωπος, αυτός που αληθινά γνωρίζει το Θεό, δεν πάβει να εφαρμόζει με το παραπάνω όσα αρέσουν στο Θεό. Είναι όμως σπάνιοι οι άνθρωποι αυτού του είδους. Δεν πρέπει οι λιγότερο οικεσμένοι άνθρωποι να απελπίζονται και να παραμελούν εντελώς τη θεοφιλή και ενάρετη ζωή και να την περιφρονούν ως τάχα πραγματοποίητη για αυτούς και ακατάληπτη, αλλά πρέπει να μελετούν τη δύναμη των αρετών και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Και αν ακόμα δεν μπορούν να αποκτήσουν στο έπακρο την αρετή και τη σωτηρία, από τη μελέτη και την επιθυμία αυτήν ή καλύτεροι γίνονται ή όχι χειρότεροι. Και δεν είναι αυτή η μικρή ωφέλεια για την ψυχή.
0: Ο άνθρωπος ως προς την λογικότητά του συνδέεται με την άρρητη και θεϊκή εκείνη δύναμη που είναι ο Θεός. Ως προς τη σωματικότητά του όμως έχει συγγένεια με τα ζώα. Και κάποιοι λίγοι μεν όσοι είναι τέλειοι άνθρωποι και λογικοί φροντίζουν με ζήλο να έχουν και τη γνώση και τη συγγένεια με το Θεό και σωτήρα. Και το δείχνουν αυτό με τα έργα και την ενάρετη πολιτεία και ζωή τους. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι, οι ανόητοι ψυχικά, αφού εγκαταλείψουν εκείνη τη θεϊκή και αθάνατη υιοθεσία, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη νεκρή και κακότυχη ολιγοχρόνια συγγένεια του σώματος, με φρόνημα σαρκικό, όμοιο με το φρόνημα των αλόγων ζώων, ενώ μέσα τους τους καίνε οι ειδονές και χωρίζουν τον εαυτό τους από τον Θεό. Και τραβούν την ψυχή με τα θέρμητρά της από τον ουρανό στον γκρεμό.
1: Εφόσον ο λογικός άνθρωπος σκέφτεται να μετέχει του Θεού και να είναι στενά δεμένος μαζί του, δεν θα αγαπήσει τίποτε το γήινο και το ταπεινό. Αντίθετα, έχει το νου του στα ουράνια και γνωρίζει ότι θέλημα του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό γιατί το θέλημά του είναι αιτία όλων των καλών. Πηγή των αιώνιων αγαθών για τους ανθρώπους. Όταν συναντήσεις κάποιον που είναι φιλόνικος και πολεμάει την αλήθεια και ό,τι είναι φανερό, σταμάτησε τη φιλονικία και υποχώρησε μια που έχει απολυθωθεί το νοητικό του. Όπως τα καλά κρασιά τα κάνει άχρηστα το βλακτικότατο γευτά νερό, το ίδιο και όσους είναι ενάρετοι στη ζωή και στη γνώμη, τους χαλούν οι κακές συναναστροφές.
0: Αν κάνουμε το παν για να αποφύγουμε τον σωματικό θάνατο, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε να αποφεύγουμε το ψυχικό θάνατο. Για αυτόν που θέλει να σωθεί δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο εκτός από την αμέλεια και την τεμπελιά της ψυχής. Όσοι δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτά που τους συμφέρουν και που λέγονται καλά, αυτοί θεωρούνται άρρωστοι. Όσοι όμως ενώ καταλαβαίνουν την αλήθεια φιλονικούν αδιάντροπα, αυτοί έχουν νεκρωμένο το λογιστικό της ψυχής τους, το νου τους δηλαδή, και ο τρόπος τους έχει γίνει τρόπος κυρίου. Αυτοί δεν γνωρίζουν τον Θεό και δεν έχει φωτιστεί η ψυχή τους.
1: Ο Θεός δημιούργησε με το λόγο του τα διάφορα είδη των ζώων, για να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους κάποια από αυτά μερικά άλλα. Άλλα τα έκανε να υπηρετούν με τον ατρόγοντα και άλλα με την υπηρεσία που προσφέρουν. Τον άνθρωπο τον έκανε θεατή και αυτόν και των έργων τους και ευγνώμονα εξηγητή όσων βλέπει. Επομένως, Επομένως, ας φροντίζουν οι άνθρωποι μήπως όσο ζουν δεν βλέπουν και πεθάνουν χωρίς να γίνουν θεατές των έργων του Θεού και χωρίς να καταλάβουν και αυτόν και τα έργα του όπως τα χωρίς λογικό θηρία. Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Θεός τα μπορεί όλα και τίποτε δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτόν, τα μπορεί όλα. Αλλά έκανε και κάνει από το τίποτε όλα όσα θέλησε με το λόγο του για να σωθούν οι άνθρωποι.

0: όσα βρίσκονται στον ουρανό είναι αθάνατα, γιατί υπάρχει μέσα τους η αγαθότητα. Όσα είναι στη γη έγιναν θνητά, γιατί υπάρχει μέσα τους η αυτοπροαίρετη κακία, η οποία έρχεται στους ανόητους ως αποτέλεσμα της λαθυμίας και της τεμπελάς τους και της ελλείψεως γνώσεως του Θεού. Ο θάνατος, όταν τον κατανοήσουν οι άνθρωποι, είναι αθανασία. Επειδή όμως δεν τον κατανοούν οι απέδευτοι, ο θάνατος είναι θάνατος. Δεν πρέπει όμως να το φοβούμαστε αυτό το θάνατο. Πρέπει να φοβούμαστε την απώλεια της ψυχής που είναι έλλειψη γνώσεως Θεού. Αυτό είναι το φοβερό για την ψυχή.
1: Η κακία είναι πάθος της ίδιας. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει σώμα χωρίς κακία. Η λογική όμως ψυχή που το καταλαβαίνει αυτό ελευθερώνεται, πετώντας από πάνω της το βάρος που είναι η κακία και σηκώνοντας επάνω το κεφάλι της, ύστερα από τέτοιο βάρος, γνωρίζει το Θεό τον όλο και προσέχει το σώμα σαν να είναι εχθρός και αντίπαλος και δεν υπακούει σε αυτό. Και έτσι στεφανώνεται η ψυχή από το Θεό ως νικήτρια των παθών, της κακίας και της ύλης.
0: Όταν η ψυχή γνωρίσει την κακία, την μισεί σαν πάρα πολύ βρωμερό θηρίο. Αν όμως η κακία μείνει άγνωστη, αγαπιέται από εκείνον που δεν την ξέρει και τον έχει εχμάλωτο και φέρεται στον εραστή της σαν να είναι δούλος της. Και ο δυστυχισμένος και άθλιος ούτε βλέπει το συμφέρον του, ούτε το καταλαβαίνει, αλλά νομίζει πως στολίζεται από την κακία και χαίρεται. Η καθαρή ψυχή, επειδή είναι αγαθή, φωτίζεται από το Θεό που την κάνει ολόφωτη και τότε ο νους σκέφτεται αγαθά και γεννάει λόγους που αρέσουν στο Θεό. Όταν η ψυχή γίνει βρώμικη από την κακία επειδή δυσυχαίνεται ο Θεός ή μάλλον επειδή αυτή χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό, μπαίνουν απαραίτητα οι δαίμονες στο λογισμό και υποβάλλουν στη ψυχή συχαμερές πράξεις, παραδείγματος χάρη μοιχείες, φόνους, απαγές, γεροσιλίες και τα όμοια, όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων.
1: Όσοι γνωρίζουν τον Θεό γεμίζουν από κάθε καλό συνέστημα και επιθυμώντας τα ουράνια καταφρονούν τα βιωτικά. Αυτού του είδους οι άνθρωποι ούτε σε πολλούς αρέσουν, ούτε οι πολλοί τους αρέσουν. Και γι' αυτό όχι μόνο τους μισούν, αλλά και τους κοροϊδεύουν πολύ ανόητοι. Ανέχονται δε και τα υποφέρουν όλα αυτά εκ μέρους των φτωχών στο νου, γιατί ξέρουν πως αυτά που στους πολλούς φαίνονται κακά είναι καλά για τους ίδιους. Γιατί όποιος κατανοεί και καταλαβαίνει τα ουράνια, πιστεύει στο Θεό, γνωρίζοντας πως όλα είναι δημιουργήματα της θέλησεώς Του. Όποιος όμως δεν τα κατανοεί, δεν πιστεύει τίποτε, ότι ο κόσμος είναι έργο του Θεού και ότι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Όσοι είναι γεμάτοι από κακία και είναι μεθυσμένοι από έλλειψη γνώσεως, δεν γνωρίζουν τον Θεό, ούτε έχουν υφάλεια και άγνη ψυχή. Ο Θεός είναι νοητός και δεν είναι μεν ορατός, είναι όμως καταφάνερος στα ορατά όπως η ψυχή στο σώμα. Και αν είναι αδύνατο να συσταθεί σώμα χωρίς ψυχή, έτσι είναι αδύνατο να συσταθούν και όλα όσα βλέπονται και υπάρχουν χωρίς το Θεό.

Γαλλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια και νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Τηδωνιάρη, εκπαιδευτικός.

που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο

δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής ρωμιοσύνης.

μετάφραση ιστορικής μνήμης στη γη των Βρύλων της Αγιωτόκου Καπαδοκίας με τον Πανηφορικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τη συγνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ήρθατε και αυτό το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδους, Ιστιαίας και Μονίας Μονάδων, Καπαδοκία Αγία Προγονική, Αγία Φιλιών Χαϊδεμένου, Μικρασιάθισσα, Τρεις Αιώνες Μια Ζωή, Υπό το Θεό, τελειώνουμε, κορίτσια.
1: Τελευταία εκπομπή.
0: Που θα ξέρει μας αυτό έτσι, στο πόνημα της Φιλιών Χαϊδεμένου, και τη Βογετσή, πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Συλλόγου Καπαδοκών, Άγιος Ιωάννης Ορόσος.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς ήρθες. Η Μαρία Κατσακούλη, γραμματέας του Συλλόγου.
1: Γεια σας και από μένα, καλώς σας βρήκα.
0: Ο Αγγλής Κρητικός, πολύτιμος βοηθός σε όλη μας αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια στη συνέχεια, δεν έχω χρόνο να μας περισσέψει χρόνο, γιατί ποτέ δεν μπορείς να υπολογίσεις από ακριβώς πόσο δουλειακές έτσι. Έχω κάνει αρκετές εκπομπές στο πόνιμο της Φιλιούς Χαϊδεμένου. Επιπιστούμε ότι αυτό θα είναι για το τελευταίο κομμάτι. Έχουμε περάσει λοιπόν τα δύσκολα της καταστροφής, πώς ήρθαν από τα Βουλά, από τη Σμύρνη, την τραγωδία που έζησε η ηρωμιοσύνη της Ιωνικής Γης. Και τώρα πια έχουμε έρθει στα χρόνια τα κατοχικά. Έχουμε πει ότι επιβίωσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας πρόγονοι. Πριν από.
1: Θύμησε ότι οι φιλιαγιές φιλιός γυρνάνε πίσω, ξανά ξανάρχονται στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πηγενέλα. Οπότε ξανά είμαστε τώρα στα Βουλά.
0: Και βεβαίως να πούμε εδώ, οφείλουμε το πούμε μας στους ακροατές, το επισημάνουμε για μια ακόμη φορά, ότι όχι κυρίες και κύριοι, δεν ήταν συμμορφωσμό αυτό που έγινε στο λιμάνι της Μύρνης. Πριν από περίπου 100 χρόνια.
1: Ήταν τραγωδία.
0: Δεν ήταν συνοστισμός από όπως κάποιοι κύκλοι επιχειρούν για τους δικούς τους λόγους. Εξαιρετικά είναι ιστορικοί κύκλοι. Συνοστισμό θα πούμε ότι έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά τον Αύγουστο όταν ξεκινάμε να κάνουμε διακοπές στα νησιά. Παραμονές 15 Αυγούστου. Αλλά όχι αυτό. Όταν οι δικοί 350.000 ψυχές σφαγιάστηκαν όταν έμειναν από καίδια της Μύρνης. Και όταν οι δικοί μας οι πρόγονοι άφησαν τα αγιασμένα τους κορμιά μέσα στον πάτο της θάλασσας. Αυτό δεν λέγεται συνοστισμός. Πάμε.
1: Μπαίνουμε μέσα, αδειάζω τα οστά από τα κυβωτιάκια, τα σπάω και ανάβω μια φωτιά στη μέση του οστοφυλακίου. Ζεσταθήκαμε λίγο και ευτυχώς η πόρτα από πάνω έχει μια μεγάλη χαραμάδα. Και έτσι ο καπνός είχε διέξοδο να βγει και δεν μας έπνιξε. Τώρα έπρεπε να βρω κάτι για να φάνω. Βρήκαμε μπουκαλάκια με λάδι. Βρίσκω ένα κλείνο δοχείο και χύνω μέσα το λάδι. Αύριο, μόλις ξημερώσει, θα βρω κάτι να μαγειρέψω, τους λέω. Πέφτουμε να κοιμηθούμε αγκαλιασμένοι και μόλις μας είχε πάρει ο ύπνος, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μια γυναίκα, πολύ φτωχικά ντυμένη. «Πώς εξημερώσετε χωρίς να φάτε και με αυτό το κρύο», μας λέει. «Εγώ δεν μπορώ να σας πάρω στο σπίτι μου, γιατί ο γαμπρός μου δεν με αφήνει να βάζω κανένα στο σπίτι. Τουλάχιστον πάρτε κάτι να φάτε». Και μας δίνει δύο βρασμένα αυγά και ένα κομμάτι τυρί. Τέσσερις μέρες μου είναι μέσα κοινό τόσο στο φυλάκιο. Η γυναίκα μας ξανά έφερε φαγητό, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της. Φεύγουμε από το δωμοκό και καταλαβαίνουμε σε ένα μέρος που το λένε Δερβαίνη. Είχε τόσο λάσπη που τα παπούτσια της κόρης μου έμειναν εκεί και τα έχασε. Πώς θα συνέχιζε το παιδί μου χωρίς παπούτσια? Παίρνω από τους μπόγους που κουβαλούσα ένα κεντυμένο μεταξωτό σεντόνι με δαντέλα και χτυπώ μια πόρτα. «Σε παρακαλώ, πάρε αυτό το σεντόνι και δώσε μας κάτι να φάμε. Και αν έχεις και κανένα ζευγάρι παλιά παπούτσια για το κοριτσάκι μου», παρακαλώ τη γυναίκα που άνοιξε την πόρτα. Πράγματι, εκείνη μου δίνει μισό κραβέλι ψωμί και πέντε αυγά. «Υπάρχει κανένα μέρος να μείνουμε εγώ, ο άντρας μου και το παιδί μου?», τη ρωτάω. «Υπάρχει ένα σχολείο. Προχωρήστε σε αυτόν τον δρόμο και θα το βρείτε μπροστά σας». Βρίσκουμε το σχολείο, μαζεύω μερικά στεγνά κλαδιά και ξυλαράκια που βρήκα στο προάβλιο και ανάβω μια φωτιά κάτω από ένα υπόστακο. Τηγανίζω τα αυγά με το λάδι που είχα πάρει από το οστοφυλάκιο, τρώμε και ξαπλώνουμε να περάσουμε τη νύχτα. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα 10 οπλισμένοι άντρες. Εγώ αποκάλυψα. «Τι θέλετε εδώ εσείς?», μας ρωτάνε. Τους είπαμε πως είμαστε από την Αθήνα και πηγαίναμε στην Κοζάνη. Ήμουν τρομοκρατημένη, αλλά οι άντρες με καθησύχασαν. Μάλιστα μου έδειξαν και το μονοπάτι που θα μας έβγαζε στο μεγάλο δρόμο. Μου επέστησαν την προσοχή όμως να μην πω σε κανένα ποσοσίδα. Οι ένοπλοι έφυγαν και εμείς μείναμε εκεί μέχρι το πρωί. Μαζεύουμε τα πράγματά μας και ξεκινάμε. Περνάμε το Σαραντάπουρο, τα Σέρβια, το Βαθύλιακο, την Άνω και την Κάτω Κόμη. Τις περιοχές αυτές τις έμαθα καλά πολύ αργότερα, 3 χρόνια που μείναμε στην Κουζάνη. 38 μέρες μετά την αναχώρηση από το σπίτι μας, φτάνουμε επιτέλους στον προορισμό μας. Εγώ, όταν ήμουν στην Κουζάνη, είχα βρει ένα σπίτι για να μείνουμε. Έτσι τώρα πήγαμε στο σπίτι που είχα νοικιάσει και είδαμε πως οι γειτόνισσές μας είχαν φροντίσει για τη φωτιά και μας είχαν αφήσει στην αυλή ένα φορτίο ξύλα. Το σπίτι ήταν μεγάλο, 5

0: μπορέσαμε επιτέλους να ψευτοποιηθούμε. Οι γείτονές μας είχαν φέρει στρωμένα άχυρα και σκεπάσματα και τα είχαν αφήσει έξω την πόρτα μας. Τα βάλαμε μέσα και αρχίσαμε να φτιάχνουμε το νέο μας σπιτικό. Πριν σουρουπώσει ήρθαν οι γειτόνισσες και μας έφεραν ζεστό τρεχανά. Να είναι καλά οι κουζανίτισες αυτές όπου και αν βρίσκονται. Είχαμε τόση ανάγκη μετά από αυτή την οδύσσια να ακούσουμε τα γλυκά και παρηγορητικά τους λόγια. Μην ανησυχείτε για τίποτα, μας είπαν. Μια χαρά θα περάσουμε μαζί.
1: Πάμε στη Μαρία τώρα, γιατί δεν συνεχίσει την πολύ αφήγηση αυτή.
2: Την άλλη μέρα προσπαθήσαμε να απαλλαγούμε από την ψήρα που είχαμε μαζέψει στην ατέλειωτη πορεία μας και ο άντρας μου ξύρισε τη γενιάδα του, που υποχρεωτικά είχε αφήσει τόσες μέρες. Πέρασε η πρώτη μέρα, πέρασε τη δεύτερη. Έπρεπε να βρούμε δουλειά. Κατεβαίνω στην πόλη και μπαίνω σε ένα φούρνο. Τον είχε ένα παλικάρι απτησιάτιστα, ο Σπύρος, με τη γυναίκα του. «Από πού είσαι?» με ρωτάει. «Απ' την Αθήνα». «Αχ, απ' την Αθήνα. Φαίνεσαι όμως πολύ μαζεμένη, διαφορετική». «Η κατάσταση το έφερε», του λέω, «και βρέθηκα στην Αθήνα. Είμαι μικρασιάτισσα». «Α, εσείς οι μικρασιάτες. Είστε άνθρωποι της δουλειάς και της προόδου. Τώρα όμως τι γίνεται, πού μένεις?» «Έχω νοικιάσει το σπίτι του Αργύρη του Νιάκα». «Με ποιον μένεις?» «Με τον άντρα μου και το κοριτσάκι μου». «Ο άντρας σου τι κάνει?» «Δεν εργάζεται πια ο άνθρωπος. Αφήσαμε το μαγαζί μας και το σπίτι μας στην Αθήνα και φύγαμε για να γλιτώσουμε. Ας έρθει ο άντρας σου από εδώ να τον δω». Ο άντρας μου ήταν πολύ σοβαρός και ευπαρουσίαστος άνθρωπος. Βρήκε το Σπύρο και μίλησε. «Θέλεις να μείνεις να δουλέψεις μαζί μου?» τον ρωτάει ο Σπύρος. «Θέλω να μου κρατάς τα βιβλία, γιατί έχω πολλή δουλειά. Στέλνω ψωμί στους στρατώνες και έχω και μια άλλη επιχείρηση στο παζάρι». Οι δύο άντρες συμφώνησαν και ο άντρας μου άρχισε να δουλεύει στο Σπύρο. Η πληρωμή γινόταν σε είδος, φαγητό για αυτόν και ψωμί για μένα και τη Χριστίνα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έφτανε για να συντηρηθούμε και να ορθοποδήσουμε. Το μόνο πολύτιμο πράγμα που μου είχε απομείνει ήταν ένα μεγάλο χρυσό χαϊμαλί της μητέρας μου, με τον Άγιο Γεώργιο. Σε σχήμα μικρού κουτιού που άνοιγε, άνοιγε μάλιστα και μέσα η μάνα μου έβαζε καραμέλες. Όταν όμως πήγε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, έφερε ένα κομμάτι τίμιο ξύλο και το τοποθέτησε μέσα στο μεταλλιόν. Το μεταλλιόν αυτό το είχε κρεμασμένο στο λαιμό της με μια χρυσή καμπένα. Όσο και να μην ήθελα να στερηθώ, αυτό το τελευταίο κειμήλιο της μητέρας μου το πήρα και το πήρα στον Εβραίο Έβολο, που είχε ένα μαγαζάκι δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Βρίσκω λοιπόν τον Σαμουήλ, έτσι νομίζω πως τον έλεγαν, και του λέω: «Κύριε, θέλω να πάρω μερικά πράγματα να τα πουλήσω, να γίνω εμπόρισα. Δεν έχω χρήματα να σας δώσω, αλλά έχω αυτό το μεταλλιόν. Ήταν της μητέρας μου και πονάω πολύ που θα το στερηθώ, αλλά έχω ένα παιδί να ζήσω». «Πού μένεις?» με ρωτάει ο Εβραίος. «Στο Αργύρι του Νιάκα», του απαντάω. «Άκουσε να σου πω, παιδί μου», μου λέει. «Αφού αυτό το μεταλλιόν είναι κειμήλιο από τη μητέρα σου, κράτησέ το. Βλέπεις αυτό το μαγαζί? Ό,τι θέλεις πάρ' το. Και όταν πουλήσεις τα πράγματα που θα πάρεις, έλα να πληρώσεις. Φυσικά, δεν θα πάρεις άλλα αν δεν μου πληρώσεις τα πρώτα, ούτε θα πας σε κανένα άλλο μαγαζί. Καταλαβαίνεις πως αν πας αλλού, θα το μάθω. Εδώ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας». Έτσι και έκανα. Πήρα μερικά πράγματα από το μαγαζί του Σαμουήλ και την άλλη μέρα ξεκίνησα από χωριό σε χωριό για να πουλήσω την πραγμάτια μου. Η πεζοπορία δεν με ενοχλούσε. Αυτή η δουλειά ήταν κάτι καινούργιο για μένα και μου άρεσε να την κάνω. Δεν βαριόμουν. Ακόμα και τώρα που είμαι πια πολύ μεγάλη, μου αρέσει πολύ να περπατώ. Προσπαθούσα να μην εκμεταλλεύομαι τους χωρικούς. Δεν τους πουλούσα ψεύτικες καρφίτσες για αληθινές. Αυτές τις δουλειές τις άφηνα για τους μαυραγωρίτες. Από βραδείς έβγαζα το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. «Αύριο θα πάω στα Καλλιάρια», έλεγα. «Ή την επόμενη θα ανεβώ στο Δρέπανο». Σιγά σιγά άρχισα να πηγαίνω και πιο μακριά. Έφτανα στο Βέρνιο και στους Γεωργιανούς. Με ευχαριστούσαν να κουβεντιάζω με τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Ρωσία. Στα χωριά που περνούσαν με συμπαθούσαν και με εμπιστεύονταν και περίμεναν για να ψωνίσουν από μένα και όχι από τους άλλους εμπόρους που τους επισκέπτονταν. Και αν τύχαινε να με πιάσει η απαγόρευση και να μείνω το βράδυ σε κάποιο χωριό, οι κάτοικοι τσακώνονταν ποιος θα με πρωτοφιλοξενήσει. Θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη ένα τέτοιο βράδυ. Πλησίαζε η ώρα της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Δεν μπορούσα να υπολογίσω πόση ώρα είχε απομείνει, γιατί δεν φορούσα ρολόι. Καταλάβαινα όμως πως δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβω να φτάσω στην Κοζάνη. Βλέπω τα σπίτια της Ποντακόμης και αποφασίζω να πάω εκεί για να περάσω τη νύχτα. ήταν μέσα στο χωριό. Ήταν κοντά στο δημόσιο δρόμο που έβγαζε στην πόλη. Χτυπώ την πόρτα μιας γυναίκας που τη γνώριζα. Οι άνθρωποι σε τέτοιες δύσκολες εποχές δεν ανοίγουν εύκολα την πόρτα όπως όταν βραδιάζει. Κυκλοφορούσαν ταγματασφαλίτες, αλασίτες. Γίνονταν πολλά. Μέσα από το σπίτι δεν ακουγόταν το παραμικρό. Ξαναχτυπάω και φωνάζω. Η Κυλαφιλιό είμαι, η Αθηναία. Έτσι με ήξερα μου τόκι. Ανοίχτε μου, σας παρακαλώ. Η πόρτα ανοίγει. Βρε, παιδί μου, πώς βρέθηκε στο δρόμο νυχτιάτικα, με ρωτάει η γυναίκα. Ερχόμουν από τα καλλιάρια, μα δεν πρόλαβα τη σειρά. Παίρνα μαζί, παιδί μου, με καλωσορίζει η γυναίκα. Με φιλοξένησε μέχρι την άλλη μέρα που συνέχισα το δρόμο μου για την Κοζάνη. Έτσι καλά με αντιμετώπιζαν οι Κοζανίτες και πέρασα πολύ καλά γύρω στο σε όλη τη Μακεδονία. Πήγα στη Χρυσή, στη Νότια, στη Φούστανη, στον Αρχάγγελο και σε πολλά πολλά άλλα μέρη που τώρα ξεχνώ τα ονόματά τους. Η ψυχή μου χαίρεται όταν θυμάμαι τις ομορφιές της εξοχής, τις ακακίες και τα ανθισμένα λουλούδια, τους καλούς εκείνους ανθρώπους.

0: Πάντως η Αλκίνη είχε φτιάξει ένα άσυλο, ένα μισαφύρο, όπως το λέμε στα τουρκικά. Όσοι έρχονταν στην πόλη και δεν είχαν πού να μείνουν, φιλοξενούνταν για τρεις μέρες στον άσυλο αυτό και μετά τους έβρισκαν σπίτια στα γύρω χωριά. Κάθε κοζανίτης είχε την υποχρέωση να πηγαίνει με τη σειρά του να καθάνει φαγητό για να τρώνε φιλοξενούμενο του ασύλου. Όλοι οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν με ευχαρίστηση σε αυτή την υποχρέωση. Οι κοζανίτες ήταν πλούσιοι άνθρωποι. Η περιοχή τους ήταν έφορη και δεν τους έλειπε τίποτα. Ήταν όμως και πολύ καλοί άνθρωποι. Ποτέ δεν έκλειναν την πόρτα τους όποιον είχε την ανάγκη τους. Στο άσυλο κατέληγαν και πολλά παιδάκια. Τα λάζευαν από τους δρόμους της Αθήνας νηστικά και ξαφλιωμένα και τα έστειλαν στην Κοζάνη. Αυτό είχε αποφασιστεί μετά από μια συνάντηση του Δαμασκηνού, το τότε Αρχιεπισκόπου Ελλάδος με τον Ιρακή. Στο άσυλο έρχονταν και δύο γιατροί που προσπαθούσαν όσο μπορούσαν να γιατρέψουν τα δυστυχισμένα αυτά αθώα πλασματάκια του Θεού. Μόλις τα παιδιά συνέρχονταν λιγάκι, έρχονταν οι πρόεδροι των γύρω χωριών και κανόνιζαν με τον δεσπότη πόσα παιδιά μπορούσε να πάρει ο καθένας στο χωριό του. Έγραφαν τα ονόματα των παιδιών, όσα έξεραν τα ονόματα τους βέβαια, ή όσα μπορούσαν να μιλήσουν και έπαιρναν τα κακόμενα παιδάκια στα σπίτια τους και τα μεγάλωναν μαζί με τα δικά τους παιδιά. Γίνεται κάποιος για όλα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Πολλά από αυτά τα παιδάκια δεν ξαναβρήκαν ποτέ τους γονείς τους. Μετά τον πόλεμο, θυμάμαι, άκουγα από τα ραδιόφωνα στις αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού γονείς που έψαχναν τα παιδιά τους και θυμόμουν το άσυλο της Κοζάνης. Μια μέρα με κάλεσε ο δεσπότης μέσω μιας δασκάλας από το Βελβετό, Τασία την έλεγε, και μου ζήτησε να μείνω όσοι επιστάτησαν στο άσυλο, γιατί χρειάζονταν, λέει, κάποια να φροντίσει αυτά τα σκελετωμένα παιδάκια που έρχονταν σχεδόν κάθε μέρα με στρατιωτικά αυτοκίνητα. Δέχτηκα τη θέση και έμεινα εκεί 6 μήνες. Προτιμούσα όμως να δουλεύω στο ύπαιθρο. Τα καλοκαίρια πήγαινα στο Φέρο μαζί με τη σπιτικόρη μου και δούλευα σαν να γύρισα στις αλωνιστικές μηχανές. Ένα τέτοιο καλοκαίρι το παιδί μου έπαθε ελονοσία στη Γενετσά. Η Γενετσά είναι και ο τόπος που έχει γραφτεί και τα μυστικά του Βάλου, της Μεταλαπιστέητα, το τεράστιο έλος που έχει εκεί, έτσι. Αυτό λοιπόν η ελονοσία που τα έλειπε Γενετσά. Ήταν πολύ άρρωστο το παιδάκι, έπαθε σπλήνα που λέει, και αν δεν ήταν οι Γερμανοί γιατροί στο νοσοκομείο, το παιδί μου θα είχε πεθάνει. Ο άντρας μου θορυβήθηκε και άρχισε να με πιέζει να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Ο καιρός είχε περάσει, φίλο μου, έλεγε. Και τα πράγματα έχουν αρχίσει να καλυτερεύουν. Όχι, του λέω. Εγώ στην Αθήνα δεν γυρνάω. Μα φίλο μου, δεν σκέφτεσαι το σπιτικό μας, τα πράγματά μας. Τίποτα δεν έχει μείνει πια. Τότε έχουν πάρει όλα. Και πράγματι δεν με πειράζει αυτό. Ήξερα πως οι άνθρωποι άνοιγαν τα άδεια σπίτια για να δουν έπιπλα να κάψουν, να ζεσταθούν. Όμως, και όπως προσπαθούσα και εγώ να επιζήσουμε, έτσι θα προσπαθούσα και εκείνοι να σώσουν τους ανθρώπους τους. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, του λέω, να δω πως έχουν εκεί τα πράγματα, να πάμε να ζήσουμε εκεί. Πηγαίνω λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και μαθαίνω πως στην Τριανδρή υπήρχε ένας αστυνόμος Αθηναίος. Πηγαίνω, το βρίσκω και το συστήνομαι. Ο αστυνόμος ήταν παλιός Αθηναίος από το Ψηρή και μόλις άκουσε το όνομά μου, μου λέει: Ένα χαϊδεμένο Γιώργο, τι τον έχεις? Είναι ο άντρας μου, το απαντώ. Μα το Γιώργο το ξέρει, είμαστε φίλοι. Ελάτε εδώ και θα σας βρω εγώ. Πού να μείνετε, μου λέει. Έτσι και έκανα. Γύρισα στην Κοζάνη, πήρα τους δικούς μου και κατασταθήκαμε στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης. Μείναμε σε ένα δωμάτιο που μας παραχώρησε ο αστυνόμος και αρχίσαμε να ψάχνουμε την πάλι για δουλειά. Έγραψα το παιδί μου στη σχολή Κωνσταντινίδη, πήγαινε στην 5η Δημοτικού όταν φύγαμε από την Αθήνα και δεν ήθελε να στερηθεί και εκείνη τα γράμματα όπως τα στερήθηκα εγώ. Η Χριστίνα όμως, επειδή ήταν μεγαλύτερη από τα άλλα παιδιά της 5ης Δημοτικού και εκείνη την κορόιδευα και τη φώναζαν μαμά, δεν ήθελε να πάει. Μάνα μου, λέει, εγώ δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Τι λες, παιδάκι μου, και τι θα μάθεις και τι θα μάθεις να κάνεις στην πορεία? Δεν ξέρεις τι φέρνει ο χρόνος. Πρέπει να έχεις μια δουλειά στα χέρια σου. Η Χριστίνα όμως, ανέδωτο. Τι να κάνω κι εγώ? Τη στέλνω να μάθει ραπτική και να τα διδάζω σε μια σχολή και με τα χρόνια έγινε πολύ καλή μοντίστρα. Μια μέρα που κατέβηκα στην Εγνατία οδό ψάχνοντας για δουλειά, συναντά έναν ηλικιωμένο Γερμανό που τον ήξερα από την Αθήνα. Ήταν πελάτης του μαγαζιού μας και διευθυντής της λέσχης περιηγητών των Γερμανών που στεγάζονταν δίπλα στο κατάστημά μας. Ω κυρία χαϊδεμένο, μου λέει, τι κάνετε, πώς βρεθήκατε εδώ? Τι να κάνουμε, κύριε Κλιμπέρος, του λέω. Η πείνα μας ανάγκασε να κλείσουμε το μαγαζί μας και να φύγουμε για την Κοζάνη. Από εκεί αποφασίσαμε να μετακομίσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πού μένετε εδώ? Στην Τριανδρία. Μήπως θα θέλετε κάποια δουλειά? Και βέβαια θέλω, το απαντώ. Κοίτα να δεις, εδώ βρίσκεται η πειραματική σχολή και μέσα σε αυτή στεγάζεται η γερμανική. σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Αλλά δεν μπορούσε να εργαστεί όποιος ήθελε. Οι προσλήψεις ήταν πολύ αυστηρές. Έπρεπε να σε ξέρω ή να σε προσλάβω.
1: Έλα αύριο το πρωί, μου λέει ο κύριος Τιμπέρους. Και εγώ θα σε συστήσω στον υπεύθυνο της φαρμακαποθήκης. Πράγματι, την άλλη μέρα το πρωί με πάει στο γερμανό αξιωματικό και του λέει: Η κυρία Χαϊδεμένου είναι δικός μου άνθρωπος. Είχαν μαγαζί στην Αθήνα πριν από τον πόλεμο και γνωρίζω και αυτήν και τον άντρα της πολλά χρόνια. Η κατάσταση τα έφερε και τώρα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Μήπως μπορείτε να τους πάρετε να δουλέψουν εδώ? Ο αξιωματικός δέχτηκε να μας προσλάβει, ικανοποιημένος από τις συστάσεις του συμπαρατριώτη του, και έτσι πιάσαμε κι εγώ και ο άντρας μου δουλειά στη φαρμακαποθήκη. Δουλεύαμε πολύ σκληρά και σύντομα κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των Γερμανών. Ειδικά ο άντρας μου ήταν ο μόνος που άφηναν να μπει σε μια αποθήκη και να εκτελεί συνταγές για ενέσεις Βορονόφ και άλλων σπουδαίων φαρμάκων. Όλοι οι συνάδελφοί μας, Έλληνες και Γερμανοί, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι και σωστοί. Ήταν πολύ καλή αυτή η δουλειά για μας. Έτσι ζούσαμε στη Θεσσαλονίκη και εντωμεταξύ η κατάσταση άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα έκθετη. Στα βουνά και στην Ήπεθρο μένονταν μάχες και στις πόλεις μάχονταν τα αρματασφαλίτες με ελασίτες. Κάποτε έρχεται και με βρίσκει κάποιος και μου λέει: Ξέρω ότι δουλεύει στη γερμανική φαρμακαποθήκη. Εκεί μέσα υπάρχουν φάρμακα που τα χρειαζόμαστε. Πρέπει να μας βοηθήσεις. Και βέβαια ήθελα να τους βοηθήσω. Όταν επρόκειται για την Ελλάδα, μπορούσα να δώσω και τη ζωή μου. Και σύντομα βρήκα τον τρόπο να εξοικονομώ φάρμακο για τους αντάρτες. Επειδή οι Γερμανοί δεν ήθελαν να τρώνε το συσίτιο, εγώ πήγαινα στην πόλη και τους έφερνα με ζεδάκια και ούζο και εκείνοι καθημερινά μου έδιναν φάρμακα που τα έφερνα στο σπίτι μου μέσα σε ένα τσουβάλι. Από εκεί ερχόταν και τα έπαιρνα ο σύνδεσμος και τα προωθούσε στο βουνό. Μια φορά μου ζήτησαν ιόδιο. Εγώ δεν το ήξερα το ιόδιο. Γερμανικά το έλεγαν Ιούτεξ και δεν ήταν στο δικό μου τμήμα. Εγώ ήμουν στις αληφές. Θέλουμε αδιάλειτο ιόδιο, μου λένε, και το έχετε στο τάδε τμήμα. Πώς είναι αυτό το ιόδιο, τους ρωτάω. Είναι σε κόκκους, μου εξηγούν, και θα το βρει σε μεγάλες σφραγισμένες γυάλες που παίρνουν μέσα 10-15 κιλά. Πηγαίνω την άλλη μέρα στη δουλειά και ρωτάω ένα Γερμανό στρατιώτη που δούλευα μαζί του. Το Ιούτεξ πού είναι? Μου δείχνει με το χέρι του ο Μάξ, έτσι τον έλεγαν, μια κατεύθυνση, αλλά δεν πολύ κατάλαβα. Ο Μάξ ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Στην πατρίδα του το Βερολίνο είχε φαρμακείο. Είχε μια κόρη, τη Ρεγκίνα, και κάθε φορά που έβλεπε τη Χριστίνα μου, τη χάιδευε και έκρυγε, γιατί του θύμιζε τη δική του κόρη, που δεν ήξερα αν ζούσε ή αν πέθανε από τους αγγλικούς βομβαρδισμούς. Βρίσκω μια γυάλα και βγάζω από μέσα μερικούς κόκκους να τους δείξω στον Αλέκο, ένα συνάδελφο που δούλευε στο φαρμακείο της αποθήκης, να μου πει αν αυτό που είχα ήταν πραγματικό ιόδιο ή κάτι άλλο. Τη στιγμή που ετοιμάζομαι να βγάλω τους κόκκους από την τσέπη της άσπρης ποδιάς μου, με φωνάζει ένας συνάδελφος και μου λέει πως με ζητάει επάνω ο αξιωματικός. Τι είναι αυτό, φράου Φιλία, με ρετάει ο αξιωματικός. Ποιο? Και κοιτάω εκεί που μου δείχνει και βλέπω την τσέπη της άσπρης ποδιάς μου να έχει γίνει μοβ. Το ιόδιο είχε ζεσταθεί και είχε λιώσει χρωματίζοντας την ποδιά μου. Κάνω πως δεν καταλαβαίνω τι μου λέει και εκείνος φωνάζει τον Έλληνα Δερμηνέα. Σε ρωτάει, τι είναι αυτό στην τσέπη σου, μου λέει ο Δερμηνέας. Α, αυτό, κάνω εγώ. Θα μου πέσε στην τσέπη όταν το έρχαν στη συνταγή που έφτιαχνα. Μου είχε τόσο εμπιστοσύνη ο Σμίθ ο αξιωματικός, ούτε καν του πέρασε από το μυαλό να μην με πιστέψει. Μέχρι που χρησιμοποίησα ένα γερμανικό αυτοκίνητο που το γέμισα φάρμακα και το πήγα με ένα γερμανό οδηγό στους αντάρτες. Απορώ πώς βρήκα το θάρρος να κάνω κάτι τόσο επικίνδυνο. Ακόμα και ο ίδιος μου άντρας δεν ήξερε ακριβώς με τι τρόπο βοηθούσα τον αγώνα. Τέλος πάντων, ο πόλεμος τελείωσε, υπογράφηκε η αναποχή και η Γερμανία έφυγε. Εμείς μείναμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ανοίξαμε ένα καθαριστήριο. Στο μαγαζί δουλεύαμε εγώ και ο άντρας μου και η κόρη μου δούλευε σε μια μεγάλη μοδίστρα στην Παξιμαδά. Ήθελα να μείνουμε σε αυτή την όμορφη πόλη, να μαζέψουμε χρήματα και να αγοράσουμε ένα διαμερισματάκι. Ένα σπιτάκι μικρό. Ο άντρας μου όμως δεν ήθελε να μείνουμε. Ήθελε να γυρίσουμε στην Αθήνα. Τον πίεσαν και οι συγγενείς του που του έγραφαν πως αδικούσε το κορίτσι μας αν μέναμε μόνοι μας στη Θεσσαλονίκη και πως το σπίτι μας μας περίμενε. Έτσι αφήσαμε τους καινούργιους μας φίλους που μας δέχτηκαν με τόση συστασιά και πήραμε το πλοίο την Αθήνα. Στην Αθήνα μείναμε για λίγο στο σπίτι μας στον Ταύρο και μετά οι παράγκες έγιναν πολυκατοικίες. Εγώ όμως δεν ήθελα να ζήσω σε πολυκατοικία και έτσι αντάλλαξα το διαμέρισμα με ένα οικόπεδο στον Περισσό όπου έκτισα ένα καινούργιο σπίτι. Από το 1952 πήγαμε να ζήσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια γιατί μας άρεσε περισσότερο εκείνη την περιοχή.
0: εξουσία βέβαια. Και να πούμε ότι η Νέα Φιλαδέλφεια κατεξοχήν
1: συνηθισμός,
0: έτσι, που δήμος, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι σε έναν διάλειμμα σε αυτό, να κάνουμε και έτσι μια μουσική ανάσα. Είναι πραγματικά με τις κεντρικές συνηθισμός. Και αυτό που έκανε την προσεκτική, το λέει συνέχεια, ο λιγογράμματι, εγώ σχολείο δεν τελείωσα. Και όμως κοίταξε πώς μπόρεσα. Φαντάζομαι ότι ίσως την πείτε για κάποιο, ενδεχομένως τα υπαγορεύει κάπου, να έχει γίνει και διορθώσει στα κείμενα. Αλλά ο ηρμός των σκέψεων της Αμαρία είναι πραγματικά.
1: Η άδεια απίστευτη, απίστευτη σε όλα όσα οδηγείται, με απόλυτο ρεαλισμό.
0: Και όπως όλε
1: και τι σκέψει τη
0: Ασία, είναι άλλη κουλτούρα άνθρωποι, ιδιαίτερα στο κύριο για παράδειγμα, το πόνιμά τη το πούμε μπροστά. Αυτή η βίβλος της εξόδου και του εσωτερικού ελληνισμού, γιατί δεν ήταν βέβαια λίγο γράμμα, γιατί δούλεψε και ο δημοσιογράφος, στα πολύ γνωστά βελεμβατωμένα χώματα, όπως επόμενες εκπομπές με λεπτικές μπορούμε να κάνουμε και μια αναφορά εκεί. Μύθος στο ρηματική ζωή της και πόσο ο πόνος και η πείνα και τα διέξοδα σε κάνει και σκέφτεσαι ιδιαίτερα, χωρίς σκέφτεσαι και τις επιπτώσεις.
1: Καπάτσα έγινε.
0: Έβαλε το ιόδιο, χρωματίστηκε, πήγε στους αντάρτες με τους Γερμανούς, κατά τη μύτη τους, δηλαδή η κοροϊδία στο μεγαλείο του.
1: Έξυπνη, πονηρή, κατατρόπωσε ένας άνθρωπος που είχε περάσει τα πάντα και δεν τα ρίσκαρε όλα.
0: Αυτό, όπως λέγαμε την άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και έχουμε ένα πισωγύρισμα στον χρόνο. Προτιμένε σου γιαγιά φιλίου και ευεμένο, από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, από την κατοχή. Πάμε πίσω στα πολλά.
1: Πώ
0: μπορεί να μου στηρίξει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όχι βέβαια, σε τίποτα.
0: Ούτε την καρδιά να ξεριζώσει από την ψυχή, όμω. Πάμε.
1: Χωσκελτίνε με. Καλώ όρισε, γιαγιά. Γιουλέ, γιουλέ. Να πα στο καλό. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου, μόλις πατάω το χώμα της χαμένης μου πατρίδας. Δάκρυα χαράς, αλλά και πόνο για τους ανθρώπους μου που έχασα και νοσταλγίας για τη ζωή μας εκείνη που τόσο άδικα χάθηκε. Πάρα πολλά χρόνια μετά την καταστροφή, γύρισα για ένα φόρο τιμής στα πάτρια εδάφη. Είδα το σπίτι του παππού μου και έκλαψα. Με ξενάγησε ένας Τούρκος που είχε γεννηθεί στην Κρήτη και ήξερε ελληνικά. Όταν φτάσαμε στο μέρος όπου άλλοτε ήταν χτισμένη η ανεξαγόρια σχολή, εκείνο το ωραίο μαρμάρινο σχολείο, ρώτησα τον ξαναγό μου γιατί οι Τούρκοι τον γκρέμισαν. Γιατί δεν πήγαν τα δικά σας παιδιά σε ένα τόσο όμορφο σχολείο, του είπα. Γιατί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται σωστά, μου απάντησε. Πήραν τα μάρμαρα οι πλούσιοι Τούρκοι και με αυτά έχτισαν τις βίλες τους και τα παιδιά τους τα έστειλαν στο σχολείο του Βουρνόβου. Τη στιγμή που έσκυμα να πιάσω ένα μικρό κομματάκι ακατέργα στο μάρμαρο από το μέρος που βρίσκονταν τα θεμέλια της εισόδου του σχολείου, όλα τα παιδικά μου χρόνια πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου σαν κινηματογραφική ταινία. Αυτό ήταν το σχολείο μου και τώρα πια δεν υπήρχε. Όπως δεν υπήρχε τίποτα από τη ζωή που είχα ζήσει στα βουβλά. Είδα να περνούν από μπροστά μας η διευθύντρια, η Μαρία Τζοάνι, η δασκάλα μας, η Αργυρό Κούρτη, η Στάσα Μάινα. Είδα τον παιδονόμο μας, που μας πρόσεχε στα διαλύματα, με τη βράκα και την μπαστούνα του. Είδα το ζαχαροπλαστείο, το σαρμπόνι, από το οποίο κάθε μέρα όταν σχόλευα έπαιρνα μια σοκολάτα Νεστλέ και την πλήρωνα με ένα μεταλλίκι. Όταν καθάρισαν κάπως τα μάτια μου από τις μορφές του παρελθόντος και ξαναγύρισα στο παρόν, άκουσα τον κριτικό να μου λέει: «Μη κλαις, Νενέ, έχουμε και δυο τον ίδιο πόνο. Και δυο δεν έχουμε πατρίδα. Νομίζεις πως εγώ δεν θέλω να ξαναδώ τον τόπο που γεννήθηκα, την Κρήτη?» Κρατώντας ευλαβικά πέτρα και χώμα από την αναξαγόρια σχολή, γύρισα στην Αθήνα και τοποθέτησα το πολύτιμο φορτίο μου κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων σε μια κρύπτη στο μνημείο των Μικρασιατών που έχουμε φτιάξει στη Νέα Φιλαδέλφια για να έχει γνήσιο μικρασιατικό ματωμένο χώμα.
0: Νομίζω ότι αυτές τις ιστορίες μόνο συγκινούν τους Μικρασιατές.
1: Είναι απίστευτες.
0: Οφείλω να συγκινήσουν όλους τους Έλληνες όπου γης και γι' αυτό ένας λόγος που η Κωνσταντινούπολη τόσο δημοφιλής προορισμός και τόσο αγαπητός προορισμός από εμάς είναι εξαιτίας της παρουσίας του ελληνισμού εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η Αγία Φιλία έκλεισε με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο και μου θύμισε και εκεί τα γκρεμισμένα μάρμαρα της σχολής, τα γκρεμισμένα μάρμαρα του ναού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπιο της Καπαδοκίας, στην άλλη πλευρά της Μικράς Ασίας, τα οποία χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι τη δεκαετία του 50, αφού γκρέμισαν τον ναό και έφτιαξαν την ουσία του Παλαιότερου Δημαρχείου. Και μάλιστα κάποιος Έλληνας πριν χρόνια τον είχε πάει και τον είχε δεχτεί ο Δήμαρχος του Προκοπίου. Τα μάρμαρα αυτά είναι όνειχας που ουσιαστικά που είχε στην είσοδο της Εκκλησίας, κοσμού του Παλαιού Δημαρχείου του Προκοπίου. Υπάρχει και καινούργιο Δημαρχείο. Πια. Και όταν λοιπόν πήγαιναν στις συντοπίτες μας στο Προκόπιο της Καπαδοκίας, εισήλθε στην είσοδο αυτή με τον Όνιχα και έγινε δεκτός από τον Δήμαρχο της πόλης, μυρίζει και του λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε στο Δημαρχείο σας μέσα από την Εκκλησία μας». Τα γνωρίζουμε αυτά. Βέβαια, να σας πω, έχουμε και φίλους που δουλεύουν αυτά και γνωρίζουν πράγματα. Ίσως λέμε ότι το πιο σωστό να πούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Συνήθως έτσι το λέμε σε περιπτώσεις ιστορικής, ιστορικό γεγονότο και όχι μόνο. Και από μια λοιπόν λέγαμε για τον ποντιακό ελληνισμό, λένε τα τουρκικά σχολικά βιβλία ότι στασίασαν οι πόντοι, γι' αυτό λοιπόν και τους κατέπιψε και μάλιστα αίμα. Από την άλλη, για τη Σμύρνη, για τον Χρυσόστομο Σμύρνη, ο οποίος κατακτηριοποιήθηκε από τον φανατικό όχλο, έτσι, τον Τούρκο, το μετέπειτα εθνοϊκό μάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνη. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν εκείνος, λέει, ο οποίος έλεγε θα πάρω τα κεφαλιά του Τούρκου και όλα αυτά. Ακόμα και αυτό να έλεγε. Έτσι, γιατί οι ενοχές δεν άνθρωποι. Και πέρα από αυτό, ένας δεσπότης τότε δεν μπορούσε να κάνει πράξη αυτά τα πράγματα. Αλλά ακόμα και αυτό να έλεγε. Δηλαδή δεν είναι πώς έκανε.
1: Δικαιολογία το σώμα.
0: Αυτό που δεν μπορούσαν κορίτσια να συνειδητοποιήσουν ενδεχομένως ακόμη και σήμερα είναι η παρουσία αλλόθρησκου στοιχείου σε μια γη που ποτέ δεν υπήρξε ο κύκλος. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή η σημερινή Τουρκία, αυτό που λέμε σήμερα Μικρά Ασία, γιατί όλα και η Μικρά Ασία είναι σήμερα Τουρκία, αν εξαιρέσει την Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν ποτέ τουρκική. Ασσύριοι, Πέρσες, Αρμένοι, Κούρδοι,
1: τα λέγανε.
0: Όταν λοιπόν ο ελληνισμός είναι και 3.000 χρόνια.
1: Αυτό τους πονάει.
0: Όταν σου λέει ότι ο Ποντιακός ελληνισμός, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ή 3.000 χρόνια πριν ο Δέδαλος και ο Ίκαρος, η εργοναυτική εκστρατεία, η Αργό, εύξενος πόντος. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες χρόνια είμαστε εκεί. Ήταν τυχαίο ότι η γιαγιά σου, η Μακρίνα και η γιαγιά μου, η Σοφία γεννήθηκαν στην Καπαδοκία ως Ελληνίδες.
1: Και δική
0: σου προγειαγιά, έτσι.
1: Όλες οι Ελληνίδες.
0: Δηλαδή, πώς σκεφτείτε πώς οι δικοί μας πρόγονοι βρέθηκαν εκεί, τους οποίους μετέπειτα τους σπουδεύτηκαν με τον γνωστό τρόπο στην Ελλάδα, οι ντόπιοι. Πώς βρέθηκε λοιπόν ο παππούς της Κικής και ο παππούς ο δικός μου και οι δικοί σου πρόγονοι στην σημερινή Τουρκία. Αυτό ο κόσμος ενδεχομένως δεν τα ξέρει ακόμα και σήμερα. Υπάρχει μια προκατάληψη από ανθρώπους ανιστόρητους, έτσι, και ενδεχομένως και λίγο.
1: Και λίγο φανατισμένους από μια πλευρά. Και η ημιμάθεια και ο φανατισμός που καμιά φορά μεγαλώνει και μέσα στις οικογένειες, το βλέπεις και αυτό.
0: Δεν βρέθηκαν λοιπόν τυχαία αυτό, θέλω να πω, οι άνθρωποι αυτοί σε αυτά τα χώματα, τα οποία σημαίνει τουρκικά. Όταν κάποτε λέει η γιαγιά, η δική μου και η μάνα μου, η μητέρα μου, δεν το καταλάβαινε αυτό 100%. Ότι σε λέει η Αλίκη, παιδί μου, έχουμε στη Χαλκίδα εκκλησίες, στην πατρίδα να δεις. Πάντοτε πατρίδα. Αναγκάζει η ζωή και πας, πηγαίνεις για να δεις να αποκτήσεις φοροτιμής στον παππού και στη γιαγιά και θα βλέπεις
1: μουσαδικά μπροστά σου. Και μένεις άφωνος για το μεγαλείο της.
0: Και δεν θέλουμε να είμαστε Καπαδόκες επόμενο γενιό. Θεωρώ ότι η Καπαδοκία είναι πολύ πιο έντονα ορθόδοξη από ό,τι Κωνσταντινούπολη. Ίσως όμως βοηθάει στο ότι είναι πιο μικρά μέρη, πιο ματζόβολα με η Κωνσταντινούπολη σήμερα είναι χαοτική.
1: Είναι κοσμοπολίτη και έχει πολλά στοιχεία.
0: Είναι χαοτική. Έχει 17 εκατομμύρια κορίτσια πληθυσμού. Θέλω να πω ότι η Παναγία των Βλαχερνών είναι μια κουκίδα ορθοδοξίας στο χωνευτήρι που λέγεται Κωνσταντινούπολη. Mm. Ενώ ο Αγιώργης στο Προκόπιο της Καπαδοκίας είναι σημείο αναφοράς. Ή ο Σταύλος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Οι υπόγειες πόλεις. Στο Γιώργο, ή στη Σινασόη Εκκλησία και τα μοναστήρια, ή στη Λάρα, ή η Παναγιά η Χαμογελαστή, εκεί όλα αυτά. Είναι πολύ πιο μικρά τα μεγέθη. Άρα λοιπόν η Ορθοδοξία είναι πολύ πιο έντονη. Είναι σαν να είσαι στην επαρχία την ελληνική και είναι σαν να είσαι στην Αθήνα. Όχι δηλαδή ότι η Κωνσταντινούπολη δεν έχει έντονη την αύρα της Ορθοδοξίας. Πόσες φορές πάμε και να μπορεί ο άνθρωπος πολλές απόψεις να επισκέπτεται μια φορά στη ζωή του, όπως και τους Αγίους Τόπους, βέβαια, να λέει την Αγία Σοφία, αυτό το διαφορετικό παρθενόνα της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντλάψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις και να μην συγκινηθείς εκεί που ανέβαινε αυτοκράτηρα με το φορείο στο μέσο του γυναικονίτη και άκουγε τις μοναδικές ψαλμωδίες και σκέψω ότι σε αυτές τις εκκλησίες έμπαινα και έβγαιναν αυτοκράτορες, αυτοκράτερες, ο Ιερός Χρυσόστομος, πατριάρχες. Δηλαδή, τι έχουν δει αυτά τα χιλιοταλαιπωρημένα μάρμαρα, έτσι. Τώρα πάμε αλλού, αλλά κάνουμε κουβεντούλες, έτσι. Και βέβαια, σε όλα αυτά, πόσο βοήθησε και η Εύβοια, να τα λέμε και αυτά, στην ανέγερση της Αγίας Σοφίας. Ο μάρμαρος στο γυναικονίτη είναι από την Εβοϊκή Γη φερμένα και από την Αίγυπτο και από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. Έχουμε κάποια ποιήματα, Μαρία, τα οποία φέρνουν την υπογραφή της Αγίας Φιλιάς ή απλά έχουν μπει ως επίγραμμα και επίλογος.
1: Τα ποίηματα είναι του πατέρα Γαβριήλ από το μοναστήρι της Παναγιάς της Βουδιώτισσας. Μας αφήνει λοιπόν εδώ στο πόνημά της η Αγία Φιλιά. Είναι γραμμένα για τα βουλιά. Να παραθέσω έτσι ένα εδώ. Ξεκινάει λέγοντας Βουλιώτη, την πατρίδα σου, αν θες να τη θυμάσαι, και όσους μαρτυρήσανε για αυτήν, εντάξει να είσαι. Με προσοχή το ποίημα αυτό ανάγνωσέ το και μην το κρύψεις. Πήγαινε ευθύς, κορνίζωσέ το σε μια κορνίζα πένθυμη, μικρή, αστές μεγάλη. Βάλ' το μέσα στη σάλα σου να το διαβάσουν κι άλλοι. Έχετε για προσωρινά, βουρλά μου προδομένα. Για λίγα χρόνια άθελα πηγαίνω για τα ξένα. Στη ψυχή μου η συνείδηση, ο νους μου, η καρδιά μου, θα είναι μαζί σας πάντοτε, αθάνατα βουρλά μου. Έχετε για προσωρινά βουρλά, μη λυπηθείτε. Αν η Ευρώπη άφησε να ξανασκλαβωθείτε. Αυτή η σκλαβιά η άδικη που πάλι θα σας ρίξει, και όσο αίμα θα χυθεί και χύθει θα την πνίξει, θα μετανιώσει και θα έρθει με εμάς τους ίδιους πάλι, και θα σας πάρει από τη σκλαβιά για πάντα να σας βγάλει. Στις μάνας σας την αγκαλιά, της πιο πολιτισμένης, πριν από όλους τους λαούς της οικουμένης, έχετε για προσωρινά περήφανα βουρλά μου. Θα έχετε ως ενέχειρο αυτά τα δύο παιδιά μου, τον άντρα μου, τη μάνα μου και όλους τους σφαγμένους. Γέρους, γριές, νέους, παιδιά, μανάδες και παρθένους. Τα ιερά τους κόκαλα, τα άγια να κλειδώσεις. Βουρλά μου, μέσα στα σπλάχνα σου για να τα παραδώσεις. Και στους βουρλιώτες που άξαφνα θα έρθουν να τα κλάψουν, να σκάψουν με τα χέρια τους. Βουρλά, κοιμήσου ήσυχα, μην κλαις για τη σκλαβιά σου. Γιατί δεν θα αργήσουν να έρθουν τα παιδιά σου. Να σε ελευθερώσουν για πάντα πια και αιώνια. Βουρλά μου, κάνε υπομονή, ολίγα θα είναι τα χρόνια. Βουρλά μου, να μου χαρίσουν τον κόσμο δεν σ' αλλάζω. Παρόσο κι αν βρίσκομαι στα ξένα θα φωνάζω. Πως όσο κάνει, μα, και για μια πέτρα σου ματωμένη, δεν κάνουν όλοι οι θησαυροί που είναι στην οικουμένη. Μόλις το πλοίο με τους πρόσφυγες αρχίζει να φεύγει, η βουλιώτησα κλαίει και λέει, βουλιώτησά μου Παναγιά, Ασία, Σμύρνη και Βουρλιά, με όλες σας τις πόλεις και χωριά, που μένετε μες στη σκλαβιά, προσωρινώς, έχετε γεια.
0: Μεγάλος πόνος ο νόστος. Και ξέρετε κάτι, κορίτσια, δεν πιστεύω αυτό και το ακούσε και από ανθρώπους εκείνης της εποχής. Ήρθε στην Ελλάδα με ένα αποστροφή ριζωμένο μέσα τους. Κάποια στιγμή γυρίζουν πίσω ανάγκα να γυρίζουν. Γι' αυτό παρηγορήθηκαν ενδεχομένως μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα το γεγονό που έζησαν οι άνθρωποι αυτοί. Σε αυτή την καταστροφή την απόλυτη.
1: Γι' αυτό και έκαναν και κουράγιο ίσως. Με την πέψη ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή να γυρίσουν πίσω.
0: Άφησαν το πάντα, άφησαν ακόμα και τα στέφανα στο εικονοστάσιο που ήταν τότε. Τα καντήλια μισολαμένα, τα πρόσφορα τεμάχιστα στα νησιά. Άφησαν τη ζωή τους πίσω και ξεριζώθηκαν και ήρθαν σε μια φιλόξενη εντελώς Ελλάδα. Φτωχή, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και νομίζω η γιαγιά Φιλιά είχε δεμένη περιγράφει μοναδικά. Και μετά δώσαμε εμείς. Χρόνια μετά για δυσκολίες, για ανηφοριές, για καταθλίψεις.
1: Ακριβώς.
0: Για προβλήματα, για προβληματισμούς και όλα αυτά.
1: Προβληματισμούς, όπως τα έθεσες. Έτσι, ναι. Προβληματισμούς.
0: Δηλαδή, το ένα χαστούκι τέταρτο μετά το άλλο. Σοριδών. Δεν μπορούσαν, δεν προλάβαν να γυρίσουν μάγουλο από την άλλη πλευρά. Και μιλάμε για τέτοια γεγονότα ασύλληπτα. Και φτάσαμε στο σήμερα να.
1: Παραπονιόμαστε για το παράμετρο.
0: Βεβαίως, πέρα από αυτό. Και να παρομοιάζουμε την προσφυγιά του 2019 ή 2020.

0: αυτό και νοσταλγικό χασάπικο, νομίζω ότι να φτιάξουμε με δύο ποιήματα και εκεί τη ιδέα τη Λίγια Φιλιό. Μικρά.
1: Για το καλύτερο
0: κλείσιμο, καλύτερο επίλογο. Γράφει λοιπόν η Λίγια Φιλιό. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ, μα ύπνο δεν με παίρνει. Η σκέψη μου στο πατρικό το σπίτι μου με φέρνει. Ψάχνω να βρω την πόρτα μου και τα κλειδιά να ανοίξω. Και ακούμε άγνωστη φωνή να με καλησπερίζει, να με ρωτά. Τι θες εδώ? Δεν είναι δικό σου τώρα. Άσε τη, λέω, για να μπω να δω την κάμαρή μου. Εκεί που έπαιζα μικρή με τα άλλα μου τα αδέλφια. Εκεί που σαν κοπέλεψα έβλεπα στον καθρέφτη και τα παλικαρό που λέβαζα στο μυαλό μου. Να κατεβάσω το σοφρά, να στρώσω το τραπέζι, να δω τριγύρω τους γονιούς τα αδέλφια καθισμένος και τη χαρά που ένιωθα να ξανανιώσω πάλι. Μέσα στην ήσυχη νυχτιά και στο πυκνό σκοτάδι, εσένα πάλι σκέφτηκα. Ήρθε στη θύμησή μου, εσένα που δεν ξέχασα ποτέ στη ζωή μου. Και μέσα στη φαντασία μου και στην πολύ μου ζάλη, πως περπατούσα νόμιζα στο ωραίο σου από το γυάλι. Και όταν το κύμα ερχότανε στην άμμο και γυρνούσε, το όνομά σου έγραφε και σιγοτραγουδούσε. Φουρλά, ποτέ μου δεν σε ξέχασα, θα να έρθω πίσω πάλι. Και αν δεν έρθει το κορμί, θα να έρθει η ψυχή μου να τριγυρίζει γύρω σου, να κάθεται κοντά σου, να πέσει να αποκοιμηθεί στα άγια.
2: Πολύ σημαντικό επίλογο και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μα εκπομπή και μαζί με αυτή τρεις αιώνες μια ζωή, γιαγιά, φιλιό και μικρασιάτισσα. Καλό παράδεισο στη γιαγιά, φιλιό και μικρασιάτισσα και φιλιό χαϊδεμένο, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και όλων των μικρασιατών που βίωσαν την προσωπική τους μεγάλη Παρασκευή εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και εκεί πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τη Μαρία.
0: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα το πολύ κοντινό για την καρδιά, το δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο.

Αγιοτόκου Καπαδοκίας με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης Ρώσος από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Κύριε, συνδεόμαστε με την Ιερά Μονή Παναγία Γιώργου Επικόπου για την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού αρχιερευτικού Εσπερινού χωροστατούντος του Σαββαλμετά του Πειμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

Προσθετήσετε

Ευχαριστώ.

Thank you.

Αταξίωσαν, Κύριε, έντι εις πέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλακτήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεώσεις ημάς, κατάφερε, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεό Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένων, συ πρέπει ύμνων, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό,

dormitório.

Θεού Σταυρού, προσβασίεσαι την ημίρα που ανήκει δυνάμεων εξωμάτων, ηγεσία στην ημίρα ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανανίου και του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού,

Ισώσοντας τη χάσιμον, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

γιορτάζει μόνο εκκλησία και πιεράμονη τάξη. Θυσίτης των εορταζόντων και τιμώντων την Αγία Νεορτήν τάφτη και προσφερόντων τα δωρατά αυτά, όλων τα ονόματα μυστικώς εμνημονεύσαμεν. Θυσίτης των πενήτων αδελφών ημών και το κόσμο σου άπαντη και εξ εξαυτών μεταλαμβάνων μας Χριστούς δούλους σου Αγία σου. Αγιάζοντας την πάντα Χριστέον Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν σοι το ανάρχοσι Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αείς και εις τους αιώνας των αιώνας.

Εσύ, Πατέρες, ο Σιωτάτη, Αγία Καρδηγουμένη και Χριστιανία μου ευλογημένη, την οποία τιμούμε ως γοργοητήκο, ενθυμούμενη το θαύμα το οποίο επετέλεσε στην Ιερά Μονή Δοκιαρίου του Αγίου Όρους, στο οποίο και αναφερθήκαμε άλλες φορές, είναι η αιτία της αποψινής μας προσελεύσεως και συνελεύσεως σε τούτο το μοναστήρι, το ιερό και ευλογημένο που γιορτάζει στο όνομά της και απολαμβάνει μαζί με τους προσκυνητές την Θεία Ιδαιμονία της Παναγίας μας. Και ακούσαμε πριν από λίγο στο τροπάριο της Λειτής ότι η Παναγία είναι εκείνη η οποία μας δεξιώνεται και μας προσκαλεί όλους να απολαύσουμε εκείνα τα αγαθά τα οποία προσφέρει με πολύ αγάπη και στοργή μητρική στον καθένα μας. Μας καλεί να φάγουμε τον άρτο που προσφέρει και τον ίνο. Όμως, αυτά τα αγαθά, ο άρτος και ο ίνος, παραπέμπουν στη Θεία Λειτουργία. Όχι στην αυτοκρασία, και αυτό είναι μια ευλογία, αλλά στη Θεία Λειτουργία. Γιατί ο άρχος της Θείας Λειτουργίας είναι το σώμα του Χριστού. Και ο ίνος της Θείας Λειτουργίας είναι το αίμα του Χριστού. Και μπορεί αυτά να τα προσφέρει η Παναγία, ασφαλώς και μπορεί. Γιατί αυτή με την συγκατάθεσή της έγινε το μέσο ώστε ο Υιός του Θεού να γίνει και άνθρωπος και να έλθει μεταξύ μας, να συναναστραφεί με τους ανθρώπους και προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση να την θεραπεύσει, να την σώσει, μετέχει και μάλιστα και του θανάτου μας, αλλά δια της Αναστάσεως Του και της αναλήψεώς Του στους ουρανούς να επαναφέρει τον άνθρωπο με τον οποίο ενώθηκε, δηλαδή ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, στη Βασιλεία την Ουράνια, στην Ποτινή Πατρίδα, εκεί που ήταν το πρώτερο. Και γι' αυτό μιλώντας ο Χριστός για τον εαυτό Του, είπε κάποτε στους Ιουδαίους, εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση. Ώστε εκείνος που θα πάγει από αυτόν τον άρτο να μην πεθάνει, αλλά να ζει πάντοτε, να ζει αιώνια. Και προμήνυε τον άρτο της Θείας Ευχαριστίας, αυτόν που παρέδωσε κατά τον μυστικό δείπνο στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και δι' αυτόν σε όλη την Εκκλησία, λέγοντας «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα και πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Αυτή είναι η τροφή και το ποτό με το οποίο η Εκκλησία τρέφει και ζωογονεί και χαροποιεί και σώζει τα παιδιά της. Και έτσι η Παναγία μας είναι η μεγάλη ευεργέτης μας. Όπως
ήταν η μεγάλη καταστροφή μας, γιατί εισήγαγε στην ανθρωπότητα τον θάνατο, η Παναγία ως Δευτέρα Εύα έσωσε και την πρώτη, αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος με την υπακοή της και την προσφορά της στο θέλημα του Θεού, ώστε δι' αυτής εκ Πνεύματος Αγίου να γεννηθεί ο Σωτήρας όλου του κόσμου και του καθενός ανθρώπου προσωπικά. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας τιμάται ως Θεοτόκος και Μητέρα του Φωτός και μας προσκαλεί όλους εμάς που ήρθαμε να την τιμήσουμε να προσλάβουμε το φως, και το φως είναι ο Χριστός, και να πορευτούμε στη ζωή μας έχοντας ως φως στα διαβήματά μας το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού. Με δύο λόγια, ο καθένας από μας καλείται να πατήσει στα ίχνη, στα πατήματα, στις πατημασιές του Χριστού, δηλαδή να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός έζησε και μας έδωσε παράδειγμα, αλλά και με τον τρόπο που μας εδίδαξε και μας εζήτησε να χορευόμαστε. Όταν ο άνθρωπος ξεστρατίζει από αυτήν την οδό, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Είπατε σήμερα εδώ, στο μοναστήρι της Παναγίας της Βορειοτικού, και συν Θεό και με την ευλογία της θα επιστρέψετε στα σπίτια σας. Ξέρετε ποιον δρόμο θα βαδίσετε. Αν όμως πάρετε διαφορετικό δρόμο από αυτόν που πρέπει, βέβαιο είναι ότι δεν θα φτάσετε στο σπίτι σας και θα αφήσετε και το σπίτι σας παραπονούμενο και τους δικούς σας και τον εαυτό σας θα τον αφήσετε έτοιμο από την ζεστασιά και τη χαρά που έχει η οικογένεια και το σπίτι. Σπίτι μας είναι ο Παράδεισος. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Η τροχιά μας είναι η Παναγία μας, είναι ο Χριστός μας. Είναι οι Άγιοι μας. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε τον δρόμο, τον ευθύ. Και ο Χριστός έχει πει για τον εαυτό του, εγώ είμαι η οδός. Λέμε, σε ποια οδό είναι ο προορισμός μου, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω για να φτάσω. Ο Χριστός λοιπόν λέει, θέλεις να φτάσεις στη ζωή, εγώ είμαι η οδός. Αν θέλεις να ακολουθείς, υπάρχει κι άλλος δρόμος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πιο ελκυστικός, πιο πλατής και υπόσχεται πολλές παροχές, σαν αυτές που ζητάει ο σύγχρονος άνθρωπος, και περιπλανάται και δυστυχώς δεν ζει, νομίζει ότι ζει, αλλά στην πραγματικότητα συνομιλεί διαρκώς με το θάνατο και μάλιστα τον αιώνιο θάνατο. Όποιος κάνει το λάθος και πάρει τον δρόμο αυτό, έχει βάλει τον εαυτό του σε μια μεγάλη δοκιμασία και μακάρι να καταλάβει ότι έκανε λάθος. Όπως καμιά φορά παίρνουμε λάθος δρόμο και λέμε ευτυχώς που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και μας είπε ότι από εδώ που πάτε δεν είναι αυτός ο δρόμος, δεν θα φτάσετε ποτέ στον προορισμό σας και γυρίσαμε και λέμε ακόμα θα πηγαίναμε και ποτέ δεν θα είχαμε φτάσει στον προορισμό μας. Η Παναγία λοιπόν μας δείχνει τον δρόμο και ελεύθερα μας καλεί. Δεν πιέζει κανέναν ο Θεός και η Εκκλησία κανέναν δεν πιέζει. Προσφέρει και προσφέρεται και μακάρι όλοι μας να έχουμε τη
σοφία, έτσι, το μυαλό, τη σοφία να επιλέγουμε πάντοτε κάθε στιγμή και κάθε μέρα και κάθε ώρα τον δρόμο του Θεού. Έτσι και εμείς θα είμαστε αναπαυμένοι και παρά τις δυσκολίες της ζωής θα νιώθουμε μέσα μας την ευλογία του Θεού και τη χαρά της παρουσίας Του, αλλά και την Παναγία μας. Με αυτόν τον τρόπο κυρίως θα την τιμήσουμε και θα την

αλλά δείξει μόνο ότι σου έστειλε.

Thank you.

0: Κοιτάξτε πάντα σημάς και χάρις η ιστορική πατήρα της Παναγίας θα είναι πάντοτε μαζί μας. Αύριο
1: το πρωί της Ιστορία, η ακολουθία του όρου θα ξεκινήσει στις 7 και η συνεχεία η πανηγυρική διαλειτουργία προεξάγοντας περιοχή από τη Κεράδο.

0: Ακολουθεί απευθεία σύνδεση με την πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Βορειοαρκτικών Ψαχνών. Ακούσαμε την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού αρχιερετικού Εσπερινού χωροστατώντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιλέας και Βορείος Χωράδος.

καταθέσει. Και καλή χρονιά. Θα μου πείτε γιατί καλή χρονιά, γιατί ως γνωστόν ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος του ετησιαστικού, όπως λέμε, έτους. Ευλογημένο λοιπόν το νέο ετησιαστικό έτος, το οποίο ως γνωστόν αρχίζει από σχεδόν την 1η Σεπτεμβρίου. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω πάλι και Πολάκης, το τριαδικό μας Θεό που με αξιώνει να συνεχίζω τις εκπομπές μας προς δόξα του, αλλά και από φιλία της Αγιωτάτης Μονοκλησίας. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη μας, κύριο Χρυσόστομο, για το αμέριστο ενδιαφέρον του, αλλά και την απέραντη αγάπη του και τη συμπαράστασή του στο ταπεινό μας διακόνημα. Και τέλος, όλους εσάς αγαπητοί ακροατές, που με υπομονή ακούτε τη φωνή της εκπομπής μας μέσα από το φιλόξενο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας μας, στους 97,7, σε άσμος Μητροπόλεως δηλαδή. Είδε Κύριος ο Θεός, διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, να χαρίζει σε όλους μας υγεία, κατάφο, αλλά και να ικανοποιεί πάντα τα προσωπηρία αιτήματα. Θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας διαβάζοντας από κάποιο μικρό σχετικά βιβλιαράκι του αλιμνίστου πατρός Γεωργίου Καψάνη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, τον οποίο έτυχε να γνωρίσω προσωπικά από τότε που ήταν ακόμα λαϊκός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρετούσε εκεί ως βοηθός του αημνήστου επίσης καθηγητή του κανονικού δικαίου κ. Κωνσταντίνου Μουρατίδη. Ο οποίος λοιπόν, πατήρ Γεώργιος Καψάνης, έχει γράψει ένα μικρό σχετικά βιβλίο με θέμα «Η θέωση, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου». Από αυτό λοιπόν θα διαβάσουμε σήμερα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σύνθεο τις εκπομπές μας και αυτό το χρόνο. Είναι πολύ τολμηρό, λέει ο πατήρ Γεώργιος, να μιλεί κάποιος για τη θέωση όταν δεν την έχει γευτεί. Τολμήσαμε όμως τα υπερδύναμη, θαρούντες εις τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Για να μην κρύψουμε από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αδελφούς μας τον ύψιστο και τελικό σκοπό της ζωής μας για τον οποίο πλαστήκαμε. Για να γίνει σαφές ότι η μόνη Ορθόδοξος ποιμαντική είναι η ποιμαντική της θεώσεως και όχι της καταπαιδευτικά πρότυπα ηθικής τελειοποιήσεως του ανθρώπου χωρίς τη χάρη του Θεού. Για να αποθήσουμε όλοι τα κρίτωνα και έτσι να αγωνιστούμε για τα υψηλά και μόνο δυνάμενα να αναπαύσουν κατά βάθος τη δίψα της ψυχής για το απόλυτο, δηλαδή το τριαδικό Θεό. Για να πλημμυρίσουμε από ευγνωμοσύνη προς τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας για το μεγάλο δώρο του, την καταχάρη δηλαδή θέωσή μας. Για να νιώσουμε το αναντικατάστατο της Αγίας μας Εκκλησίας, ως της μόνης επιγής κοινωνίας θεώσεως. Για να φανεί το μεγαλείο και η αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεώς μας, που μόνη αυτή διδάσκει και παρέχει τη θέωση στα μέλη της. Για να παρηγορηθούν οι ψυχές μας, που όσο και αν έχουν δηλητηριαστεί και σκοτιστεί από την αμαρτία, λαχταρούν το φως του προσώπου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ελέημον Κύριε, ευδόκησε εν διαπήρω αγάπη σου να μας αξιώσει να εισέλθουμε στην οδό της θεώσεως πριν να απέλθουμε από τον παρόντα, τον πρόσκαιρο και μάταιο του το κόσμο. Ελέημον Κύριε, οδήγησε στην αναζήτηση της θεώσεως τους Ορθοδόξους χριστιανούς αδελφούς μας που δεν χαίρονται γιατί αγνοούν το μεγαλείο της κλήσεώς τους. Ελέημον Κύριε, οδήγησε και τα βήματα των ετεροδόξων επίσης χριστιανών στην επίγνωση της αληθείας σου για να μην μείνουν έξω πνιμφόνος στερημένοι της χάριτος της θεώσεως. Ελέημον Κύριε, ελέησον μας και τον κόσμο σου άπαντα. Αυτός ήταν αγαπητοί μου ακροατές ο πρόλογος του βιβλίου του αημνήστου πατρός Γεωργίου Καψάνη. Και συνεχίζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο λέγεται «Η θέωση, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου». Το θέμα του προορισμού της ζωής μας είναι πολύ σοβαρό, διότι αφορά το σπουδαιότερο ζήτημα για τον άνθρωπο. Δηλαδή, για ποιο σκοπό βρισκόμαστε εδώ πάνω στη γη. Αν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά στο θέμα αυτό, αν έβρει τον πραγματικό του προορισμό,
τότε μπορεί να τοποθετηθεί σωστά και στα επιμέρους και καθημερινά ζητήματα της ζωής του, όπως είναι η σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, οι σπουδές του, το επαγγελμά του, ο γάμος του, η απόκτηση, η ανατροπή των παιδιών κλπ. Αν όμως δεν τοποθετηθεί σωστά πάνω σε αυτό το βασικό θέμα, τότε θα αποτύχει και στους επιμέρους σκοπούς της ζωής. Διότι τι νόημα μπορούν να έχουν οι επιμέρους σκοποί όταν στο σύνολό της η ανθρώπινη ζωή δεν έχει νόημα? Ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής δηλώνεται ο σκοπός της ζωής μας. Όταν ο Ιερός Συγγραφέας λέει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, διαπιστώνουμε έτσι τη μεγάλη αγάπη που έχει ο εντριάδε Θεός για τον άνθρωπο. Δεν το θέλει απλώς ένα όν με κάποια χαρίσματα, με κάποια προσόντα, με κάποια αναπηρότητα από την υπόλοιπη κτήση, αλλά τον θέλει Θεό κατά χάρη. Ο άνθρωπος φαίνεται εξωτερικά ότι είναι μια βιολογική απλώς ύπαρξη, όπως και τα άλλα έμβια όντα, δηλαδή τα ζώα. Είναι βέβαια ζώο ο άνθρωπος, αλλά ζώων και προς Θεόν νεύση θεούμενων, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Είναι το μόνο όν που ξεχωρίζει από τη δημιουργία, το μόνο που μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Και ως γνωστόν, το κατ' εικόνα σημαίνει τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός μόνο στον άνθρωπο, ξεχωριστά από τα άλλα πλάσματά του, ώστε να αποτελεί εικόνα του, εικόνα του Θεού. Αυτά τα χαρίσματα είναι το λογικό, η συνείδηση, το αυτεξούσιο, δηλαδή η ελευθερία, η δημιουργικότητα, ο έρος και ο πόθος του απλήτου και του Θεού. Η προσωπική αυτοσυνειδησία και ό,τι άλλο κάνει τον άνθρωπο να είναι υπεράνω όλης της λυπής δημιουργίας των εμβιονότων και τον κάνει να είναι άνθρωπος άνωθρόσκων και προσωπικότης. Ό,τι δηλαδή κάνει τον άνθρωπο πρόσωπο, αυτά είναι τα χαρίσματα του κατ' εικόνα. Έχοντας λοιπόν το κατ' εικόνα, καλεί το άνθρωπος να αποκτήσει στη συνέχεια και το καθομοίωση. Αυτό είναι η θέωση. Ο Δημιουργός, Θεός κατά φύση, καλεί τον άνθρωπο να γίνει Θεός κατά χάρη. Εδόθησαν λοιπόν από το Θεό τα χαρίσματα του κατ' εικόνα στον άνθρωπο για να φτάσει πολύ ψηλά. Να πετύχει με αυτά την ομοίωσή του με τον Θεό και τον πλάστη του. Να έχει όχι μια εξωτερική ειδική σχέση μαζί του, αλλά μια προσωπική ένωση με τον Δημιουργό του. Είναι ίσως πολύ τολμηρό ακόμα και να λέμε και να σκεφτόμαστε ότι σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε και εμείς θεοί κατά χάρη. Όμως η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν μας το απέκρυψαν. Υπάρχει δυστυχώς άγνοια στους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας, αλλά και σε πολλούς εντός της Εκκλησίας, διότι νομίζουν ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι στην καλύτερη περίπτωση απλώς η ηθική μας βελτίωση. Το έχετε ακούσει να το λένε. Το να γίνουμε δηλαδή καλύτεροι άνθρωποι. Ενώ το Ευαγγέλιο από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους Άγιους Πατέρες μας παραδίδεται ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτό. Το να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος μόνο καλύτερος από ό,τι είναι. Δηλαδή ηθικότερος, δικαιότερος, εκδικαστικότερος, προσεκτικότερος κλπ. Όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν είναι ο μεγάλος σκοπός, ο τελικός σκοπός για τον οποίο ο πλάστης και δημιουργός μας έπλασε τον άνθρωπο. Και ποιος είναι ο σκοπός? Είπαμε, η θέωση. Το να ενωθεί δηλαδή ο άνθρωπος με τον Θεό. Όχι απλά να κάνει κάποιες εντολές. Να ενωθεί με τον Θεό. Και όχι με ένα εξωτερικό ή συναισθηματικό τρόπο, αλλά οντολογικά και πραγματικά. Τόσο ψηλά τοποθετεί η ορθόδοξη ανθρωπολογία τον άνθρωπο. Αν συγκρίνουμε τις ανθρωπολογίες όλων των φιλοσοφικών, κοινωνικών, ψυχολογικών συστημάτων με την ορθόδοξη ανθρωπολογία, θα διαπιστώσουμε πολύ εύκολα πόσο φτωχές είναι, πόσο δεν ανταποκρίνονται στο μεγάλο πόθο του ανθρώπου για κάτι πολύ μεγάλο και αληθινό στη ζωή του.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Επειδή ο άνθρωπος είναι και τελευσμένος Θεός, όπως λένε οι πατέρες, έχει δηλαδή πλαστεί για να γίνει Θεός. Αν δεν βρίσκεται στην πορεία της Θεώσεως, αισθάνεται ένα κενό μέσα. Ότι κάτι δηλαδή δεν πάει καλά. Δεν χαίρεται ακόμα και όταν προσπαθεί να καλύψει το κενό με άλλες δραστηριότητες. Μπορεί να ναρκώνει τον εαυτό του, να κατασκευάζει ένα πόλεμο φανταχτερό, αλλά ταυτόχρονα φτωχό, μικρό, περιορισμένο και να εγκλωβίζεται, να φυλακίζεται μέσα σε αυτόν και ο ίδιος. Μπορεί να οργανώνει έτσι τη ζωή του, ώστε να μην μένει ποτέ σχεδόν ήσυχος και μόνος με τον εαυτό. Μπορεί με τους θορύβους, την ένταση, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη συνεχή πληροφόρηση ή οτιδήποτε, να προσπαθεί σαν με ναρκωτικά να ξεχάσει, να μην σκέφτεται, να μην ανησυχεί, να μην θυμάται ότι δεν πορεύεται σωστά και ότι έχει ξεστραφίσει από το σκοπό του. Τελικά όμως δεν αναπαύεται ο ταλέπορος σύγχρονος άνθρωπος έως όπου έβρει αυτό το κάτι άλλο, το ανώτερο που υπάρχει πράγμα στη ζωή του, το αληθινά όμορφο και δημιουργικό. Και επανέρχεται το ερώτημα, μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό αφού αυτός είναι ο σκοπός του? Μπορεί να κοινωνήσει μαζί του? Απάντησαμε ήδη. Μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Η ανθρώπιση του Θεού, αιτία της θεώσεως του ανθρώπου, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να πετύχει τη θέωση αν ο Θεός δεν είχε σαρκωθεί. Στους προχωριστού χρόνους ανεφάνισαν πολύ σοφοί και πολύ ενάρετοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτάσει σε αρκετά υψηλά μέτρα φιλοσοφίας περί του αγαθού και περί του Θεού. Η φιλοσοφία τους μάλιστα περιείχε σπέρματα αληθείας, το λεγόμενο σπερματικό λόγο. Ίσον θα λέγαμε χριστιανοί προ Χριστού. Ήταν άλλωστε και πολύ θρησκευόμενοι άνθρωποι. Δεν ήσαν καθόλου άθεοι, όπως προσπαθούν να τους παρουσιάσουν μερικοί σύγχρονοι που δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα. Δεν γνώριζαν βέβαια τον αλήθινο Θεό, ήταν όπως λέμε ειδωλολάτρες, όμως ήταν πολύ ευλαβείς και πολύ θεοφοβούμενοι. Γι' αυτό όσοι παιδαγωγοί, δάσκαλοι ή πολιτικοί και πολιτιακοί άρχοντες, ασυνεπείς προς τις μνήμες του γένους των Ελλήνων επιχειρούν να βγάλουν από την ψυχή του ευσεβούς λαού μας την πίστη του προς τον Θεό, χωρίς μάλιστα τη συγκατάθεσή του. Αυτοί αποτελούν μια ύβρη, όπως λέμε, με την αρχαία σημασία της λέξεως. Αποτελούν ουσιαστικά τον αφελληνισμό του, αφού η παράδοση των Ελλήνων της αρχαίας μεταγενέστερης και νεότερης ιστορίας είναι παράδοση ευλαβίας και σεβασμού προς τον Θεό, πάνω στην οποία βασίστηκε και βασίζεται όλη η παγκόσμια πολιτιστική προσφορά του ελληνισμού. Στη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων διακρίνεται μια νοσταλγία για τον άγνωστο Θεό, για την εμπειρία του Θεού. Ήταν πιστοί, ευλαβείς, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αλλά δεν είχαν τη σωστή, την ολοκληρωμένη δηλαδή γνώση του Θεού. Γιατί έλειπε η κοινωνία του Θεού. Δεν ήταν δυνατή η θέωση. Στην Παλαιά Διαθήκη επίσης έχουμε δίκαιους και ανάρετους ανθρώπους. Όμως η πλήρης ένωση με τον Θεό, η θέωση, γίνεται δυνατή και κατορθωτή αργότερα, δηλαδή με τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Αυτός είναι και ο σκοπός της ανθρωπίσεως του Θεού. Αν ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου ήταν να γίνει απλώς ηθικά τέλειος, δεν θα ήταν ανάγκη να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, να γίνει όλη αυτή η ιστορία της Θείας Οικονομίας, της σαρκώσεως του Θεού, στο πρόσωπο θάνατος και ανάστασης του Κυρίου, όλα όσα πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί ότι έγιναν δια του Χριστού. Διότι και με τους προφήτες και με τους φιλοσόφους και με τους δικαίους ανθρώπους και διδασκάλους θα μπορούσε να διδαχθεί το ανθρώπινο γένος να γίνεται ηθικά καλύτερο. Γνωρίζουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα παρασύρθηκαν από τον διάβολο και θέλησαν να γίνουν θεοί. Όχι όμως συνεργαζόμενοι με τον Θεό. Όχι με ταπείνωση, με υπακοή, με αγάπη, αλλά βασιζόμενοι στη δική τους δύναμη, στο δικό τους θέλημα, εγωιστικά και αυτόνομα. Έκαναν δηλαδή κακή χρήση της ελευθερίας τους. Η ουσία δηλαδή της πτώσεως είναι ο εγωισμός. Έτσι, υιοθετώντας τον εγωισμό και την αυτάρκεια, χωρίστηκαν από τον Θεό
και αντί να πετύχουν τη θέωση, πέτυχαν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το θάνατο, δηλαδή το πνευματικό θάνατο. Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός είναι η ζωή. Όποιος λοιπόν χωρίζεται από το Θεό, χωρίζεται και από τη ζωή. Άρα ο θάνατος και η πνευματική νέκρωση, ο φυσικός δηλαδή, αλλά και ο πνευματικός θάνατος, ήταν το αποτέλεσμα της πτώσεως, της παρακοής των πρωτοβράστων. Γνωρίζουμε όλοι τις συνέπειες της πτώσεως. Ο χωρισμός από το Θεό έριψε τον άνθρωπο στη σαρκική, την κτηνώδη και την αγωνιώδη ζωή. Το λαμπρό δημιούργημα του Θεού έπεσε βαριά άρρωστο, σχεδόν νεκρό. Το κατεκόνα Θεού αμαυρώθηκε. Ο άνθρωπος μετά την πτώση δεν έχει τις προϋποθέσεις που είχε πριν να αμαρτήσει για να προχωρήσει τη θέωση. Σε αυτή την κατάσταση της βαριάς ασθενίας, σχεδόν νεκρός δηλαδή, δεν μπορεί πλέον να επαναπροσανατολιστεί προς τον Θεό. Χρειάζεται μια νέα ρίζα στην ανθρωπότητα. Χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θα είναι υγιής και θα μπορεί να προσανατολίσει πάλι την ευθερία του ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτή η νέα ρίζα, αυτός ο νέος άνθρωπος, δεν είναι άλλος από τον Θεάνθρωπο, τον Κύριο ημών, Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, που σαρκώνεται για να αποτελέσει τη νέα ρίζα, τη νέα απαρχή, το νέο πείρασμα.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Με τη σάρκωση λοιπόν του Θεού Λόγου, όπως θεολογεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πραγματοποιείται μια δευτέρα κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Η πρώτη κοινωνία ήταν αυτή του Παραδείσου. Αλλά ως γνωστόν διασπάστηκε. Χωρίστηκε δηλαδή ο άνθρωπος από το Θεό. Με δική του υπετιότητα. Τον άγαπος Θεός οικονόμησε τώρα μια άλλη, δεύτερη κοινωνία. Ένωση δηλαδή Θεού και ανθρώπου που να μην μπορεί πλέον να διασπαστεί. Διότι αυτή η δεύτερη κοινωνία Θεού και ανθρώπων γίνεται στο πρόσωπο αυτού ανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο Θεάνθρωπος λοιπόν, Υιός και Λόγος Θεού, έχει δύο τέλειες φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Οι δύο αυτές τέλειες φύσεις ενώνονται ατρέπτως, ασυγκήτως, αχωρίστως και αδιαίτως στο ένα πρόσωπο του Χριστού, κατά τον περίφημο όρο της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκιδόνος, που εν συνόψη αποτελεί την ενπνεύματη Αγία Θεολογική Πανοπλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας κατά το παντός είδους χριστολογικών αιρέσεων όλων των αιώνων. Έτσι έχουμε ένα Χριστό με δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρωπίνη. Τώρα πλέον η ανθρωπίνη φύση, δια της υποστητικής ενώσεως των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, είναι τελεσίδικα ενωμένη με τη Θεία φύση. Διότι ο Χριστός είναι αιωνίως θεάνθρωπος, παραμένει θεάνθρωπος, ως θεάνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς, ως θεάνθρωπος κάθεται στα δεξιά του Πατρός, ως θεάνθρωπος θα έρθει και πάλι να κρίνει τον κόσμο κατά τη δεύτερη παρουσία. Άρα λοιπόν, η ανθρώπινη φύση είναι τώρα ενθρονισμένη στους κόρπους της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορεί πλέον τίποτα να χωρίσει την ανθρώπινη φύση από τον Θεό. Γι' αυτό τώρα, μετά την ανθρώπιση του Κυρίου, όσο και αν οι άνθρωποι αμαρτάνουμε, όσο και αν αποσπαστούμε από τον Θεό, αν θέλουμε, εν μετανοία βέβαια, να ενωθούμε πάλι με τον Θεό, μπορούμε να το πετύχουμε. Δηλαδή μπορούμε να ενωθούμε μαζί Του και έτσι να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να ενωθούμε δηλαδή με τον Θεό και να επανέλθουμε στον πρωταρχικό σκοπό που είχε τάξει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γι' αυτό αναγγέλλεται από την Αγία Γραφή ως η οδός, η θύρα, το ποιμήν ο καλός, η ζωή, η Ανάσταση και το φως. Είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος διορθώνει το λάθος του πρώτου Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ μας χώρισε από τον Θεό, με την ανυπακοή του και τον εγωισμό του. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, μας επαναφέρει πάλι στο Θεό με την αγάπη του και την υπακοή του προς τον Πατέρα, υπακοή μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Προσανατολίζει πάλι την ελευθερία μας προς τον Θεό, έτσι ώστε, προσφέροντάς την σε Αυτόν, να ενωνόμαστε μαζί του. Το έργο όμως του νέου Αδάμ προϋποθέτει το έργο της νέας Εύας, της Παναγίας, η οποία και αυτή διόρθωσε το λάθος της παλιάς Εύας. Γιατί ως γνωστόν, η Εύα όπισε τον Αδάμ στην παρακοή. Λοιπόν, η νέα Εύα, η Παναγία, συνελεί στο να σαρκωθεί ο νέος Αδάμ, ο οποίος θα οδηγήσει το ανθρώπινο γένος στην υπακοή του Θεού. Γι' αυτό η Κυρία Θεοτόκος, ως και το πρώτο ανθρώπινο πρόσωπο που επέτυχε τη θέωση, κατεξαίρετο και με παράλληλο μάλιστα τρόπο, διαδραμάτισε στο έργο της εταιρείας μας όχι απλώς βασικό ρόλο, αλλά αναγκαιότατο και αναντικατάστατο. Εάν η Παναγία μας δεν είχε προσφέρει με την υπακοή της την ελευθερία της στο Θεό και κατά τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, ένα μεγάλο θεολόγο του 14ου αιώνα, δεν είχε πει αυτό το ναι στο Θεό, δεν θα μπορούσε να σαρκωθεί ο Θεός. Διότι ο Θεός που έδωσε την ελευθερία στον άνθρωπο δεν μπορούσε να την πάρει πίσω, δεν μπορούσε να την παραβιάσει. Δεν θα μπορούσε να σαρκωθεί εάν δεν ευρίσκεται μια τέτοια αγνή παρθένα, ακυλίδωτη ψυχή σαν τη Θεοτόκο, η οποία θα πρόσφερε ολοκληρωτικά την ελευθερία της, τη θέλησή της, τον εαυτό της, όλο στον Θεό, ώστε να τον ελκύσει προς τον εαυτό της και προς εμάς. Γι' αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, οφείλουμε πολλά στην Παναγία μας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τιμά και ευλογείται πάρα πολύ τη Θεοτόκο. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνοψίζοντας την πατερική θεολογία, λέει ότι η Παναγία μας έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Ότι είναι Θεός μετά το Θεό. Με Θεό
όρια μεταξύ κτιστού και ακτίστου κόσμου. Προείσταται το σωζωμένο, πετάει η ωραία έκφραση θεολόγου της Εκκλησίας μας. Ο δε Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο νεότερος αυτός απλανής, ο στήρτης δάσκαλος της Εκκλησίας, αναφέρει ότι και αυτά τα αγγελικά τάγματα φωτίζονται από το φως που λαμβάνουν από την Παναγία μας. Γι' αυτό και από την Εκκλησία μας εντομιάζεται ως τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείων. Η σάρκωση του λόγου και η θέωση του ανθρώπου είναι το μέγαν μυστήριο της πίστεως και της θεολογίας μας. Αυτό ζει καθημερινά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τα μυστηριά της, την ενολογία της, τις εικόνες και με όλη τη ζωή της. Ακόμα και η αρχιτεκτονική ενός Ορθοδόξου ναού το ίδιο μαρτυρεί. Ο τρούλος των Εκκλησιών πάνω στο οποίο είναι ζωγραφημένος ο Παντοκράτορ συμβολίζει την κάθοδο του ουρανού στη γη. Ότι ο Κύριος έκρινε ουρανός και κατέβη. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και εσκήνωσε εν ημίν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Επειδή δε έγινε άνθρωπος διά της Θεοτόκου, εικονίζουμε τη Θεοτόκο στην κόφη του ιερού, για να δείξουμε ότι δι' αυτής ο Θεός έρχεται στη γη και σε εμάς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η γέφυρα, δις κατέβει ο Θεός, και πάλι η μετάγουσα του Αγίου προς ουρανών. Η πλανητέρα των ουρανών, η χώρα του Αχωρίτου, το χώρισε μέσα της, τον αχώρητο Θεό, για την ημών σωτηρία. Στη συνέχεια δείχνει η Εκκλησία μας τους θεωμένους ανθρώπους. Αυτούς που έγιναν θεοί κατά χάρη επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό στις Ορθόδοξες Εκκλησίες μας μπορούμε να εικονίζουμε όχι μόνο τον Σαρκοθέντα Θεό, τον Χριστό και την άφραντη μητέρα του, την κυρία Θεοτόκο, αλλά και τους Αγίους γύρω και κάτω από τον Παντοκράτορα. Σε όλους τους τύπους του ναού ζωγραφίζουμε Αγίους, τα αποτελέσματα δηλαδή της αρκώσεως του Θεού, τους Αγίους και θεωμένους ανθρώπους. Άρα, εισερχόμενοι μέσα σε ένα ορθόδοξο ναό και βλέποντας την ωραία γεωγράφηση, αμέσως λαμβάνουμε μια εμπειρία. Μαθαίνουμε ποιο είναι το έργο του Θεού για τον άνθρωπο και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Όλα στην Εκκλησία ομιλούν για την ενανθρώπιση του Θεού και τη θέωση του ανθρώπου.

0: στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η Εκκλησία ως χώρος της θεώσεως του ανθρώπου. Όσοι θέλουν λοιπόν να ενωθούν με τον Χριστό και δια του Ιησού Χριστού με τον Θεό Πατέρα, γνωρίζουν ότι αυτή η ένωση έγινε στο σώμα του Χριστού, που είναι η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένωση όχι βέβαια με τη Θεία Ουσία, αλλά με τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η ένωση όμως αυτή με τον Χριστό δεν είναι εξωτερική, ούτε απλώς ηθική. Δεν είμαστε οπαδοί του Χριστού, όπως ίσως οι άνθρωποι είναι οπαδοί ενός φιλοσοφικού συστήματος ή ενός δασκάλου. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, το πραγματικό και όχι το ηθικό, όπως λαθασμένα έγραψαν μερικοί θεολόγοι, μη εμβαθύνονται στο πνεύμα της Αγίας Εκκλησίας. Ο Χριστός μας παίρνει τους χριστιανούς παρά την αναξιότητά μας και την αμαρτωλότητά μας και μας ενσωματώνει στο σώμα του και μας κάνει μέλη του και γινόμαστε πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού, όχι ηθικά. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μέλιες με του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Βεβαίως, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση που έχουν οι χριστιανοί, άλλοτε είναι ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού και άλλοτε νεκρά. Αλλά και τα νεκρά δεν πάγουν να είναι μέλη του Χριστού. Ένας παραδείγματος χάρη που είναι βαπτισμένος και έχει γίνει μέλος του σώματος του Χριστού, αυτός μπορεί βέβαια συνέχεια να μην εξομολογείται, να μην κοινωνεί, να μην ζει πνευματική ζωή. Είναι όπως λέμε νεκρό μέρος του σώματος του Χριστού. Όταν όμως μετανοήσει, αμέσως δέχεται τη θεία ζωή. Αυτή τον διαποτίζει και γίνεται ξανά ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού. Βεβαίως δεν χρειάζεται να αναβαπτιστεί. Ο αβάπτιστος όμως δεν είναι μέλος του σώματος του Χριστού, ακόμα και αν ζει ηθική ζωή. Χρειάζεται να βαπτιστεί για να γίνει μέρος του σώματος του Χριστού και να ενσωματωθεί με τον Χριστό. Επειδή λοιπόν είμαι μέλη του σώματος του Χριστού, προσφέρεται η ζωή του Χριστού και γίνεται δική μας ζωή. Έτσι ζωοποιούμαστε και σωζόμαστε και θεωνόμαστε. Δεν θα μπορούσαμε να θεωθούμε αν ο Χριστός δεν μας έκανε μέλη του Αγίου Σώματός του. Δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε εάν δεν υπήρχαν τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία μας ενσωματώνουν με τον Χριστό και μας κάνουν κατά τους Αγίους Πατέρες σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Να είμαστε δηλαδή ένα σώμα και ένα αίμα με τον Χριστό. Μεγάλη ευλογία, αγαπητοί μου ακροατές, να κοινωνούμε τα άχρωτα μυστήρια. Τι χαρά μεγάλη. Ο Χριστός γίνεται δικός μας. Η ζωή του Χριστού γίνεται δική μας. Το αίμα του γίνεται αίμα μας. Γι' αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Θεός δεν έχει να δώσει τίποτα περισσότερο από αυτό που δίνει στη Θεία Κοινωνία. Ούτε ο άνθρωπος μπορεί να ζητήσει από το Θεό τίποτα περισσότερο από αυτό που λαμβάνει από τη Θεία Κοινωνία. Έτσι λοιπόν, βαπτισμένοι, χρησμένοι, εξομολογημένοι, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε κι εμείς θεοί κατά χάρη, γνωνόμαστε με τον Θεό και δεν είμαστε πλέον ξένοι, αλλά οικοί του. Μέσα στην Εκκλησία στην οποία ενωνόμαστε με τον Θεό, ζούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Την καινή κτήση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας του Χριστού, που γίνεται και δική μας ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όλα μέσα στην Εκκλησία οδηγούν στη θέωση. Η Θεία Λειτουργία, τα μυστήρια, η Θεία Λατρεία, το Κύριωμα, η νηστεία, όλα εκεί οδηγούν. Η Εκκλησία είναι ο μοναδικός χώρος της θεώσεως. Η Εκκλησία δεν είναι ένα κοινωνικό, πολιτιστικό ή ιστορικό ίδρυμα που μπορεί να μοιάζει με άλλα ιδρύματα στον κόσμο. Δεν είναι όπως οι διάφοροι θεσμοί του κόσμου. Ο κόσμος έχει ίσως ωραίους θεσμούς. Μπορεί να έχει ωραίες οργανώσεις, ωραία ιδρύματα και άλλα πολλά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας όμως είναι ο ανεπανάληπτος μοναδικός χώρος της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και της θεώσεως του ανθρώπου. Μόνο μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος μπορεί να γίνει θεός και πουθενά αλλού. Ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στα ιδρύματα των κοινωνικών υπηρεσιών, ούτε σε οτιδήποτε άλλο ωραίο και καλό έχει ο κόσμος. Όλα αυτά, όσο καλά κι αν είναι, όμως δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό που προσφέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό, όσο κι αν προοδεύσουν οι κοσμικοί θεσμοί και τα συστήματα, δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν την Εκκλησία. Είναι δυνατόν εμείς οι αδύνατοι και αμαρτωλοί άνθρωποι να περνάμε κρίσεις και δυσκολίες κατά καιρούς μέσα στην Εκκλησία. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν και σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία. Και αυτά γίνονται διότι στην Εκκλησία είμαστε σε πορεία προς τη θέωση. Και είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν και ανθρώπινες αδυναμίες. Γινόμαστε, αλλά δεν είμαστε θεοί. Γινόμαστε. Όσο όμως και να συμβαίνουν αυτά, εμείς ποτέ δεν θα φύγουμε από την Εκκλησία, διότι στην Εκκλησία έχουμε τη μοναδική δυνατότητα της θεώσεως. Έξτρα εκκλησία μνούλας άλλος, έλεγε ο Αγίος Κυπριανός. Έξω δηλαδή από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν παραδείγματος χάρη πηγαίνουμε στο ναό για να επιθεστούμε και συναντάμε εκεί ίσως μερικούς που δεν προσέχουν την ιερή ακολουθία και συζητούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να προσκούν προς την μύτη προσοχή μας, από αυτή έρχεται ένας εύλογος αχαρολισμός και μας λέει: «Τι κερδίζεις τελικά που πας στην εκκλησία? Δεν κάθεσαι καλύτερα σπίτι σου, που θα έχεις και περισσότερη ησυχία και άνεση να πάει στην προσευχή σου?» Εδώ βλέπεις ότι σε ενοχλούν. Εμείς όμως πρέπει με σύνεση να αντιλέξουμε στον πονηρό αυτολογισμό: «Ναι, θα έχω ίσως περισσότερη εξωτερική ησυχία στο σπίτι μου. Δεν θα έχω όμως τη χάρη του Θεού να με θεώνει και να με αγιάζει. Δεν θα έχω το Χριστό, ο οποίος είναι παρόν στην εκκλησία του. Δεν θα έχω το Άγιο Σώμα και το Κρίνιο Αίμα του, που βρίσκονται στον Ιερό Ναό του πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δεν θα συμμετέχω στο μυστικό δείγμα της Θείας Λειτουργίας. Θα είμαι αποκομμένος από τους εγχριστόδελφούς μου, με τους οποίους μαζί συναποτελούμε το Σώμα του Χριστού». Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αγαπητοί μου ακροατές, να πούμε και τούτο: ό,τι και αν συμβεί, εμείς δεν θα φύγουμε από την Εκκλησία, διότι σε αυτή μονάχα βρίσκουμε το δρόμο της θεώσεως και την ελπίδα σωτηρίας μας. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ήταν η εκπομπή «Ουράνια Μηνύματα», που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάκος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός, ελπέ και σκήνωσον ημιμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας και χάστημον.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάβης αμαρτίας ημών, δέσποτας και κόλσοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσοντας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο έτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήρων γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό το οποίο σου επίησα, όπως αν δικαιώτησε τη λόγη σου και εγγύησε το κρίνες θέση. Η δούγαρ εν ανομία συνελήθην και εν αμαρτίες εκείς σε εμιμήτε μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Γραμπίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληγείς με και υπαρχαιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίες με αγαλίες και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Ακόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρακτήσων εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκράτης μου. Μη απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα ως το Άγιο μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου της σωτηρίας σου και πνεύμα πηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς και σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις να σε ανέβω καν, ολοκαυτώματα ο κερδοκίσεις. Θυσία το Θεό που πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενός. Αγάπη μου, Κύριε, ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι με το θυσία στήριόν σου μόστος. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέσω. Εξυνθήτως ακέτραπήτως ανησυχούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανιστρώ πίσω και κατεσκυνθήτως ανεμουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτως αν παραφτήκα εις γνώμη λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος ακέφρατήτως εν έπληξη πάντες και ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αντιαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ θα πιο φως είμαι και πέριξ ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώ της ευθυδέησή μου εν και αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε τη γη τη ζωή μου, εκάθισε έννοια εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία σε νεπελέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση τη έννοια σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απενού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με, που ποιήν το θέλημά σου, ότι σύλλη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν και δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε οδόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν και δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως στην ψυχή μου και εν το

0: ενώσε δεξιά του Πατρός και ελέησε μας, ότι εσύ ήμωνος Άγιος, εσύ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώτης. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παραστή πηγή σου, είσαι το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτηλον το ελαιός της δεινός που ζήσει. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή τάπια να μαρτύτους η Αθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη, Κύριε, το ελαιός εθιμάς, καθά περί της ανέβησε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεπισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτιστών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήμας. Σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών και πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετε. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τεθέντα. Και αναστάντα την ξύτη ημέρα κατά τα Σεραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα με δεξιόν του Πατρός. Και πάλι μερχόμενον με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, που εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συντροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιατέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυντρίτωστον σεραφείν, την αδιαφθόρος θεών λόγων πεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάζει τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πλήτη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Η συνδυά σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη ράφτα. Χαίρε διήλυση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήλυση αρά εκλήψη. Χαίρε του πεφθόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των πατρίων της έβαση λύπρωσης. Χαίρε ύψος της ανάπατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις των βαστάζων τα πάντα. Χαίρε αστήρεν θέλων των ηλίων, χαίρε αστήρεν θέους αρχώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε διείς βρεπουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, θυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα αρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον των γνώνε η παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνών ιών, πώς αισθητευτείν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε πουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμα ξεκουράνιε ποιής κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύμητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύμητων θαύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεστίασε τότε προσήλυψην δια πυρογάμου. Και την έφταρτον ταύτης νηδήν, ο σαυρών υπέδειξε νηδήν άπαση, της θέλωση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Πέκουσα Θεοδόκον η παρθένο στην μήτραν, ανέδρανε προς την Ελισάβετ. Το βεβρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν εγώ από στην Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρκού ακεράτου κτήμα.

0: Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε Πυπουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε Άγουρα βλαστάνουσα, εφορία νυχτυρμών. Χαίρε Τράπεζα βαστάζουσα, ευθυνία ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρεχή αναθάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στην ίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ τρίτου ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παλισία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, κοσόφρον ιωσίτε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίλαμον εικονών άμεπτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια,
1: αλληλούια. Ήχουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες σου προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμα, εν διαστρή Μαρίας προς κυθέντα ή νυμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτην, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήρια. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των αποστόρων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αφλοφόρων το ανίκητον θράψος. Χαίρε στερών της πίστεως έλισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν δεσμάγει, που τότε οικολούθησαν έγκλη και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσαντες των άφταστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσεται ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάδης την κάλυνον σβέσασα, χαίρε της τριάδος της μίστας φωτήρουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εμπάνουσα της αρχής, χαίρε τύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου μητρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε πλογός παθών απαλάθουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κήρυξαντε σε τον Χριστόν άπαση. Αφέντε τον Ηρώδη, πω λυρώδη, μη εδώ τα ψάνει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψε εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία σε δίωξε του ψέτου στο σκότο. Τα γαλλίδωνα τάξου σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύ πέπτο και ημιτού των δεριστέντε εγώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ενόρθωση των ανθρώπων και εγκατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των δώρων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποντίσασα τους διψώδες στη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους ενισκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τεχνής Αγίας διάκονε, χαίρε και της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέον έντε ξεπτύσσιν εμφανίσου σοκτήσει η μύτη υπαρκτογενωμένη, εξασπώνουν γαστή σα γαστρό και φυλάξε τα αυτήν ω περινάφθορο, για να το θαύμα βλέπω ότι συγκλίσω με ένα χτυβόντη. Χαίρε το άνθρωπο τη καυκασία, χαίρε το στέφο τη εγγραφία, χαίρε ένα στάσο του τύπων εκλάβου, χαίρε τον αγγέλο των οποίων δεν φέρνουν, χαίρε με δέντρο να λαό των που εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φωλό οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αγίτρων την εχμαλό τη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όπιση, χαίρε πολλών θεότων συγχώρηση. Χαίρε στο λίτρο γυμνών Παρισία, χαίρε στο γήπα τα πόθη νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ξένων τόπων δότε, ξενοθόμενων του κόσμου των όλων ουρανών μεταθέτε, δια του τον πάνω υψηλό θεό επική σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο εκεί σε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάπη και τον άνω που δόλου αφήνουν απερίγραπτου λόγου. Συγκατάβαση γλατερικίου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόπο σε παθαίνουν θεολίπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αφορεί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάστρα. Χαίρε όχι μου πανάγιο το επί των χειρουβή, χαίρε ήκη μου πανάριστον το επί των ψεραφή. Χαίρε η καναπία ει ταυτόλα γούσα, χαίρε η παθενία και αλοχλία ζεμίσα. Χαίρε δίη σε λύθη παράβαση, χαίρε δίη σε λύθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίδα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ισορροπήσεω έργων, το των απρόσιτων γάρων θεών, εθεώρη πάσχος των άνθρωπων, ημίν μεν σε διάποντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτωρα σχοληθόμου, ο συχθεία αφόρου ο Ρώμην επί σε Θεοτόκη. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τι κινήσει σα. Θυμίστε το μυστήριο, θαυμάζοντα Χριστό Βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δικινύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι μοράντησαν οι ειδικοί συζητητέ, χαίρε ότι μοράντησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντα προκρά διασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντα τα γη μα πυρούσα. Χαίρε μυθού αγνία εξέλθουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκά των θελών των σωτήνε, χαίρε λιμίτων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Σώσε τέλο των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτο με θερπάγγελτο ήρθε. Και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη κάθε μα άνθρωπο, ομοίου καρδόμοιων καλέσα στο Θεό ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια. Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεφόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άφραντε. Εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα στη προσκομή τη γάψα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένοη τη αναπλάσεω, χαίρε χωριέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαραν η γέννησα του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαραν ενουθέτησα του ηλιθέντα τον νου. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα χώρου μυμφέσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέρδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ξάμω ο δά, αν προσφέρω μεν στη βασιλεφάγγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον τέδοκα σημείν τη υποώση. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ο Ρώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράριον άκουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Απ' τον νουν φωτίζουσα, κραυγείται τιμωμένη κάθμα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως γροντή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύσεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήρων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Χάριν των εθελήσας ο θυμάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια,
1: αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων, ανημούμεν σε πάντες πως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρικύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοφύσε το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αταφάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάποιοι μα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη ει εγείρονται τρόπαιρα, χαίρε τη ει εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Όπα δίνετε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την μην προσφορά, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωση κολάσεως του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση, χαίρε νύμφη, ανήμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τιμή και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάστη, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, δέσποτας εχώρησοντας αδαμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τιμή και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και αρχής, τον Άγιον ημών, τον οποίον σου δώσει μεν σήμερα, και άφησε μη τον οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε να είναι ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αθυμών, αλλά της αυτών ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη δι' αυτόν βοάς τους Θεό Θεός. Το λαό σου τους κυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μεγά έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στον δούλων σου. Έλθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελέχθητος. Και νυν και αήλ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος η κύρμον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, ο ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέφτυχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία δια τη επαγγελία των μελών αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξη και ημών εν τη ώρα τάφτα συνδέξη και ήθιμο τη ζωή ημών προ τη συντολά σου, τα ψυχά ημών αγία σου, τα σώματα άγνωσου, του λογισμού διόρθωσου, τα σημεία σκάβαρων, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για να την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρουσίτης ο δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αρνή παρθένε Θεόν η φεδέσποινα. Η Θεόλογον της ανθρώπης, την παραδόξου σου κύψη ενώσασα. Και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμμένων βοήθεια. Η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη φερίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσκρίστο ειδισμής και λόγης και πράξεσιν. Όλων εν αυτών αχλειώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσο φιλανθρώπου θεωρείτε, φιλανθρώπο πλαχνίσετε επενή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την επί παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, την ιδρυτική σου παρησία χρωμένη τη όψων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάγμα τη αυτό αγαθότητο. Και παρηγών μου τα αναρρυθμίτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτοέντολων εργά την δόκιμα να ανοίξει με. Και πάρε σώμια Αγίος Ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παροδιπείο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχήσουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπισα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύωσα. Ποιος και τύχη με δεσποινά μου, η πραγία Θεοτόκη, για τη συσμεσυτεία και αντιλήψεω, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σοϊού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να πυρούσει ανάπαυση σώματο και ψυχή. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών τολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικόνιμων φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάυση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. ότι ανάρτησονται ημάς εν το καιρό της προσευχής και στηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κοιμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έρχοντας. Πανήγιον ημίν την σύνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές το όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ιδιαίτεραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σούδας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθινη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος συνδυασμένα να έχει παράδεισε λογική επαρθενικών κάθημα. Εξής Θεός της αρχώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέρων ουνανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δι' αποστήσατε μου δια την αγρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέδριψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκεπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εταιρείας του αντικειμένου ή να μη εν την μία μαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων την άμερνα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εντόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων Κηδικαίων Θεοπατώρων Ιωαρκήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης έφιαστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εμφαλάσσι καλός πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσον,
0: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάτε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.

και μισή.

Θόδωρος Ιγρατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Καρνάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

θάνατος της Ευδοξίας. Και ενώ έτσι κυλούσαν οι μέρες στην Αραβισσό, η βασιλεύουσα σήκωνε τους δικούς της σταυρούς. Σεισμοί, βροχές που δεν είχαν σταματημό. Κοντέψαμε πια να πνιγούμε εκείνη τη χρονιά. Άλλες φυσικές καταστροφές όπως χαλάζια και χιονοθύελλες και αέριδες, που στο πέρασμά τους δεν άφηναν τίποτε όρθιο. Έκαναν τη ζωή στην πόλη εξαιρετικά δύσκολη. Άρχισαν να λείπουν ακόμη και τα τρόφιμα. Και οι διάφορες αρρώστιες έκαναν θράψη. Ούτε να κοιμηθώ δεν ευκαιρούσα εκείνο τον καιρό, καθώς με φώναζαν μια στο ένα σπίτι, μια στο άλλο, να επισκεφθώ αρρώστους. Οι Ιωαννίτες έλεγαν ότι είμαι η οργή του Θεού για την αδικία που περίσεψε στον κόσμο. Και εννοούσαν βέβαια τους διωγμούς, που δεν έλεγαν να κοπάσουν σε βάρος όσων αρνούνται να αναθεματίσουν το Χρυσόστομο, και από αυτό το λόγο θα έπρεπε να περιμένουμε τα χειρότερα. Τότε ήταν που πέθανε η Ευδοξία. Με φοβερό θάνατο. Δεν θέλω να τον θυμάμαι. Πολύ περισσότερο να μιλώ για αυτόν. Μόνο ο Αρκάδιος την έκλαψε. Κανένας άλλος. Αλλά και αυτός θαρώ από το φόβο του πιο πολύ με όσα άκουγε για τα χειρότερα που θα ακολουθούσαν. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Αρκάδιος έχασε τον ύπνο του. Τότε ήταν που θυμήθηκε τον ήλιο. Αυτός με τις προσευχές του ίσως μπορούσε να σταματήσει το κακό, να διασκεδάσει και τους φόβους του. Τον ήλιο τον είχα γνωρίσει κι εγώ τον καιρό που ήμουν στο παλάτι του Θεοδόσιου. Σπουδαίος άνθρωπος. Όλοι τον θαύμαζαν. Και ο Θεοδόσιος τον είχε περί πολλού. Ψηλός, ωραίος, έξυπνος και προπαντός μορφωμένος. Όλοι οι άρχοντες στη βασιλεύουσα τον ήθελαν για γαμπρό τους. Ήταν και η εντιμότητά του που τον έκανε να ξεχωρίζει. Για τούτο και ο Θεοδόσιος, εκτός από τα άλλα αξιώματα, του εμπιστεύτηκε παράλληλα και τη θέση του πρέτορα της Ανατολής. Μια μέρα, ακούσαμε πως ο Νίλος παντρεύτηκε. Πήρε την εκλεκτή της καρδιάς του. Μα χωρίς τα μεγαλεία και τις επιδείξεις που συνηθίζουν οι πλούσιοι στους γάμους τους, μόνο που τον λογάριαζαν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην πόλη. Και αυτό έδωσε αφορμή για πολλά κουτσομπολιά. Καθώς όμως το κάθε θάμα βαστά τρεις μέρες, και ο γάμος του Νίλου που τόσο κουβεντιάστηκε για την απλότητά του, πολύ γρήγορα ξεχάστηκε. Κανείς δεν το συζητούσε. Στο μεταξύ απέκτησε δύο παιδιά, δύο χαριτωμένα αγόρια, και όλοι τον καλοτύχιζαν. Τώρα πια τα είχε όλα. Δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο. Πλούτο, αξιώματα, μια ζηλευτή οικογένεια. Η ζωή του στάθηκε ιδιαίτερα απλόχερη. Τουλάχιστον έτσι τα έβλεπαν οι απ' έξω. Για τούτο και η αναχώρησή του από τη βασιλεύουσα έπεσε σαν κεραυνός. Πήρε μαζί του το ένα από τα δύο αγόρια του, λίγες οικονομίες για να τα φέρουν τον πρώτο καιρό βόλτα, και αποφάσισε να ζήσει στο εξής ως ασκητής, μακριά από το θόρυβο του κόσμου. Ύστερα από πολλές περιπλανήσεις έφτασε στην Αίγυπτο, στο όρος Σινά. Στο μέρος που ο Μωυσής συνομίλησε με τον Κύριο, έκτισε ένα μικρό ναό. Ο ίδιος με το γιο του κούρνιασαν σε μια σπηλιά πολύ κοντά στο ναό, και εκεί πατέρας και γιος ζούσαν με προσευχή και νηστεία μακριά από το θόρυβο και τις μικρότητες των ανθρώπων. Γρήγορα όμως η παρουσία του έγινε γνωστή στην περιοχή, που την κατοικούσαν προπάντων μοναχοί. Κι έτρεχαν κοντά του να ακούσουν από τα χείλη του λόγια ειδισμένα από τη χάρη του Θεού. Μα ήταν τόση η έλξη που ασκούσε πάνω τους ο Νίλος, ώστε δεν ήθελαν να φύγουν. Έχθησαν κοντά στη σπηλιά του μοναστήρι και απέτησαν να τον έχουν ηγούμενό τους. Ο Αρκάδιος, ως αυτοκράτορας όλης της Ανατολής, τα μάθαινε όλα τούτα και μια-δυο φορές ενίσχυσε τη μονή του Νίλου οικονομικά, χωρίς να το ζητήσουν.
ήξερε για το σπουδαίο έργο, ακόμη και το κοινωνικό, που επιτελούν τα περισσότερα μοναστήρια και επομένως αξίζουν κάθε συμπαράσταση. Ο Νίλος όμως, εκτός από τη φιλανθρωπία, απαιτούσε από τους μοναχούς να σπουδάζουν με ζήλο τα ιερά γράμματα και τη θύραθεν παιδεία που ανοίγει το μυαλό του ανθρώπου και τον κάνει να είναι με τις τέχνες και τις επιστήμες περισσότερο χρήσιμο στους αδερφούς του. Ο ίδιος άλλωστε δεν έπαψε ούτε στιγμή να τα σπουδάζει, καθώς πίστευε πως και το μυαλό, όπως και ο κόσμος της ψυχής, χρειάζονται συνεχή καλλιέργεια. Να, με αυτά και με αυτά ο Νίλος έγινε στο Σινά το σύμβολο των μοναχών και καθώς ήταν για όλους μια ορθάνυχτη αγκαλιά, ακούστηκε και αυτό, πως ο Θεός του εμπιστεύτηκε το χάρισμα της προφητείας και της θαυματουργίας και ότι ανταποκρινόταν στα αιτήματα των προσευχών του. Γρήγορα, τούτη η φήμη ταξίδεψε, έφτασε ως τη βασιλεύουσα και ως τα αυτιά του αυτοκράτορα. Και ο Αρκάδιος δεν έχασε την ευκαιρία. Κάθισε και του έγραψε. Τον παρακάλεσε να προσευχηθεί τόσο για τον ίδιο, όσο και για το λαό του, για να μην έρθουν τα χειρότερα που ήταν ακόμα πίσω, όπως προβλέπαν οι Ιωαννίτες. Συνόδευσε μάλιστα το γράμμα του με πλούσια δώρα, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το μοναστήρι του. Ο Νίλος απάντησε αμέσως στον αυτοκράτορα, μα δεν ήταν αυτά που περίμενε ο Αρκάδιος. «Πώς θέλεις», του απάντησε με άγια παρησία, «να τολμήσω να προσευχηθώ για μια πόλη που αξίζει την τιμωρία του Θεού για τις τόσες ένοχες πράξεις της, για μια πόλη όπου το έγκλημα στηρίζεται στην εξουσία των νόμων και που εξόρισε το μακάριο Ιωάννη, το στήλο της Εκκλησίας, το λίχνο της αλήθειας, τη σάλπιγγα του Κυρίου. Ζητάς να προσευχηθώ για αυτήν, αλλά το ζητάς από μια ψυχή πολύ συντριμμένη από θλίψη για τα υπερβολικά κακά που η πόλη διέπραξε. Και σαν να μην έφταναν όσα του έγραψε σε αυτή την πρώτη επιστολή, κάθεται και του γράφει και μια δεύτερη, μήπως και ταρακουνηθεί επιτέλους ο αυτοκράτορας και βάλει το μυαλό του να δουλέψει αντί να σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτόν. Εξόρισε τον Ιωάννη, του έγραφε σε αυτή τη δεύτερη επιστολή, το λαμπρότερο φως της γης. Εντελώς άδικα, και άφησε στον εαυτό σου πολύ επιπόλαια να παρασυρθεί από κακούς συμβούλους. Συλλογήσου, λοιπόν, αναγνώρισε τουλάχιστον το σφάλμα σου και μετανόησε, διότι στέρισε στην Εκκλησία από τις καθάριες και άγιες διδασκαλίες που δεχόταν από αυτόν. Όχι. Ο Αρκάδιος δεν ήθελε να συλλογιστεί. Δεν μπορούσε να συλλογιστεί για να έρθει σε μετάνοια. Και όπως μου εμπιστεύτηκε ο Βρίσον, ο ιδιαίτερος γραμματέας του, πέταξε και τις δύο επιστολές με τον ίδιο τρόπο που διώχνουμε μια ενοχλητική μύδρα όταν στριφογυρνά μπροστά στο πρόσωπό μας. Ζήτησε παρηγοριά από τους ίδιους κακούς συμβούλους. Κοντά τους ξέχασε ακόμη και το θάνατο της Ευδοξίας.

μια καλή είδηση. Την άνοιξη, όλοι οι άνθρωποι, αλλά και ό,τι κρύβει μέσα του ζωή, την περιμένουν με λαχτάρα. Και πολύ περισσότερο σε εκείνα τα μέρη που ο χειμώνας για μήνες επιμένει να δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Και είναι απίστευτο με πόση βιάση και δύναμη σπάνε το ξεραμένο χώμα οι σπόροι, ή πιο σωστά η ζωή που κρύβεται κάτω από το σκληρό του σκέλυφος για να χαιρετήσει τον ήλιο, να μαλακώσει και τις καρδιές των ανθρώπων με τη θριαμβευτική της εμφάνιση παρέα με τους λογείς συνοδούς της. Και η πιο στεγνή γη, η πιο άγωνη, μέσα σε μια νύχτα, μεταμορφώνεται σε κήπο της Εδέμ. Οι δρόμοι έξω από τις πόλεις, έξω από τα χωριά, ξαναβρίσκουν το ρόλο και την αποστολή τους. Καλωσορίζουν τους πρώτους ξωμάχους και τους ανυπόμονους στρατοκόπους. Και ο Ιωάννης όλο και πιο συχνά σταματά μπρος στο μικρό παραθύρι, με μάτια θολά από τα δάκρυα, απολαμβάνει τούτα τα καλωσορίσματα. Και τα δάκρυα δεν είναι τον καπνό τώρα πια. Από τον ερχομό της άνοιξης είναι και από το άνοιγμα των δρόμων. Καλεί κοντά του και τον Παπαρευήσιο, τον καλό του άγγελο, όπως τον αποκαλεί, που τον ακολούθησε από τότε που τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει άρον-άρον την Κεσάρια. Καλεί και τον υπηρέτη του. Θέλει να μοιραστεί μαζί του τη συγκίνηση. Οι δρόμοι άνοιξαν και ποιος ξέρει τι θα τους φέρουν. Καλά, άσχημα μαντάτα. Για τον Ιωάννη δεν υπάρχει καλό και άσχημο. Όλα είναι δυνατό να ενταχθούν στο σχέδιο του Θεού. Για τούτο και τον δοξάζει πάντων ένεκεν. Εκείνο που δεν αντέχει είναι η απομόνωση. Οι πρώτοι επισκέπτες που δέχεται είναι ένας αγαπημένος ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης, και επίσης πολύ αγαπητός διάκος, ο πατήρ Παύλος. Από αυτούς πήρε και το πιο ευχάριστο μήνυμα που θα μπορούσε να του φέρει η άνοιξη. Ο παπάς της Ρώμης, Ινοκέντιος, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεσή του. Την ώρα μάλιστα που ο Ιωάννης είχε πιστέψει πως όλοι τον ξέχασαν. Πως μόνο το παλάτι τον θυμάται. Αλλά και αυτό για να του κάνει τη ζωή πιο δύσκολη, παρακινημένο από τους εχθρούς του. Η διωγμή των πρώτων χριστιανών ταξίδεψαν το μήνυμα του ερχομού του Μεσσία σε όλο τον κόσμο. Η διωγμή όσων υποστήριζαν τον Ιωάννη και έβρισκαν καταφύγιο στη Ρώμη, έκαναν γνωστό και στον κόσμο της Δύσης το πρόβλημα που συντάραζε εκείνο τον καιρό τη βασιλεύουσα ή πιο σωστά όλο το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Ο Ιωάννης βιάζεται να γράψει στον Ινοκέντιο. Γράφει και σε άλλα σημαντικά πρόσωπα της Δύσης. Να τους εκφράσει τα αισθήματά του. Να τους μιλήσει και για τις συνέπειες αυτού του τρομερού διωγμού που αναστάτωσε όχι μόνο την Εκκλησία, αλλά το κράτος ολόκληρο. Και δεν στέλνει τις επιστολές του με τους συνηθισμένους ταχυδρόμους που με το άνοιγμα των δρόμων άρχισαν να φτάνουν και στην Αραβισσό. Τις εμπιστεύεται στον Ευήθιο. Τον ιερέα που με αυτοθυσία προσπαθεί να του κάνει τη ζωή όσο γίνεται πιο υποφερτή. Με αυτόν τη στέλνει μόνο που ξέρει ότι η απουσία του θα του κοστίσει. Και με την παράκληση, όταν γυρίσει με το καλό, να του φέρει τις απαντήσεις του. Ακούστηκε πως ο Ινοκέντιος ιδιαίτερα συγκινήθηκε με την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ολυμπιάδας, με τα μαρτύρια που πέρασε. Η γλυκιά διακόνησε όσο βάστηξαν οι ανακρίσεις. Η αφοσίωσή της στο έργο της Εκκλησίας δεν την έκαναν απλά γνωστή στους εκκλησιαστικούς κύκλους σε Ανατολή και Δύση, αλλά προπάντων ιδιαίτερα σεβαστή. Όλοι τη λογάριαζαν σαν άγγελο που ο Θεός του εμπιστεύτηκε την ανακούφιση όλων των πονεμένων, όλων των αδικημένων και των απόκληρων της ζωής. Έρχεται λοιπόν ο Ινοκέντιος σε συνεννόηση με τους πιο φωτισμένους επισκόπους της Δυτικής Εκκλησίας και αποφασίζουν να συγκαλέσουν σύνοδο. Είναι ανάγκη να εξετάσουν πιο ψύχρεμα και οπωσδήποτε αμερόληπτα το ζήτημα του Ιωάννη.
Την απόφαση αυτή την κάνει γνωστή και στον αυτοκράτορα του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, τον Ονόριο, τον αδελφό του Αρκαδίου. Στην επιστολή που του έστειλε, εσώπησε και διάφορες καταγγελίες επιφανών προσώπων σχετικά με όσα συνέβαιναν στη βασιλεύουσα και είχαν ζητήσει κοντά του καταφύγιο. Ο Ονόριος συγκλονίστηκε. Μα βιαστικός και ανυπόμονος καθώς ήταν, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα χωρίς να χρειαστεί να συγκληθεί σύνοδος. Πιάνε λοιπόν και γράφει ένα γράμμα στον αδελφό του, τον Αρκάδιο, και τον επικρίνει που άφησε τα πράγματα να οδηγηθούν εκεί που οδηγήθηκαν. Δεν παρέμπησε μάλιστα να καταφερθεί και εναντίον της Ευδοξίας. Ζούσε ακόμη η Ευδοξία όταν συνέβαιναν αυτά. Και να της τα σύρει για καλά, καθώς θεωρούσε αυτήν υπεύθυνη για όσα φοβερά και τρομερά συνέβαιναν. Και αντί αυτή να του υπαγορεύει τι πρέπει κάθε φορά να κάνει, να πάψει να τη συμβουλεύεται, γιατί σίγουρα θα ρίξει έξω το καράβι που ο Θεός του εμπιστεύτηκε να οδηγεί. Ο Αρκάδιος δεν απάντησε στην επιστολή του αδελφού του. Πήρε όπως πάντα το μέρος της γυναίκας του. Και ο Ονόριος δυσκολεύτηκε να καταπιεί τούτη την προσβολή. Καθώς όμως ο Ινοκέντιος τον πίεζε για τη σύγκληση της συνόδου που θα επανεξέταζε το ζήτημα του Ιωάννη ώστε να ξαναποκτήσει επιτέλους η Εκκλησία την ενότητά της και η πιστή την ηρεμία τους, σκέφτηκε να ξαναγράψει στον Αρκάδιο. Μα τούτη τη φορά όχι σαν αδερφός προς αδερφό, αλλά σαν αυτοκράτορας προς αυτοκράτορα. Και δεν θα ήταν μια παρενετική επιστολή, αλλά μια καλομελετημένη και καλοσχεδιασμένη πρόταση. Ένα σχέδιο. Αν το αποδεχόταν ο Αρκάδιος, ή η Ευδοξία θα ήταν το σωστότερο να πούμε, και προχωρούσαν όλοι μαζί στην εκτέλεσή του, χωρίς να υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι σε τούτη την προσπάθεια, είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλιζόταν η ενότητα της Εκκλησίας και η ειρήνη θα ξανά βρίσκε τόπο στις καρδιές των ανθρώπων.

ανάστρωση αυτού του σχεδίου, εκτός από τον Πάπα Ινοκέντιο και κάποιους από τους συμβούλους του βασιλιά, δούλεψαν πολύ προσεκτικά και με γνώση του θέματος οι επιφανέστεροι εκπρόσωποι της Δυτικής Εκκλησίας. Και πέντε από αυτούς ανέλαβαν να το επιδώσουν στον Αρκάδιο. Δεν θα σας ζαλίσω με λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό του, μα θα ήταν παράληψη αν δεν τόνιζα την προσεκτική διατύπωση και της βασιλικής επιστολής που το συνόδευε. Ήταν αρχές του Μάρτη του 406, όταν ξεκίνησε η πρεσβεία για τη βασιλεύουσα. Αν ο καιρός ήταν καλός και δεν είχαν απρόβλεπτες καθυστερήσεις, θα έφτανα στον προορισμό του σε λίγες εβδομάδες. Όμως η αναχώρησή τους, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έμεινε μυστική. Μα δεν υπήρχε και κανένας λόγος να μείνει μυστική. Και οι πρώτοι που το έμαθαν ήταν οι άνθρωποι του παλατιού στην Κωνσταντινούπολη, οι σύμβουλοι του Αρκαδίου. Σε μυστική σύσκεψη αποφασίζουν να μην επιτρέψουν στο αυτοκρατορικό πλοίο με την πρεσβεία να προσεγγίσει στη βασιλεύουσα και το περίφημο σχέδιο Ονορίου Ινοκέντιου να μην φτάσει ποτέ στα χέρια του βασιλιά. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα έφτασε τούτη η εντολή στα αρμόδια όργανα που θα την εκτελούσαν. Το πλοίο με τα βασιλικά σύμβολα του αυτοκράτορα της Δύσης ζήγωνε στις ακτές της Αττικής όταν ο καιρός πήρε να χαλά. Σκοτίνιασε η θάλασσα και πολύ γρήγορα έβγαλε κύμα. Ο καπετάνιος πρότεινε να σιγουρέψουν το καράβι σε κάποιο μέρος υπήνεμο, ώσπου να πέσει ο αέρας. Στο κάτω-κάτω δεν είχαν κανένα λόγο να βιάζονται, ώστε να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Σαν έπεσε όμως ο αέρας και ενώ ετοιμάζονταν να σαλπάρουν, ένας αξιωματικός του Αρκαδίου βγαίνει μπροστά τους και τους πληροφορεί πως έχει εντολή από τον αυτοκράτορα να μην τους επιτρέψει να συνεχίσουν το ταξίδι προς την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα του διατάζει να επιβιβαστούν αμέσως τα δύο πλοιάρια που συνόδευαν το δικό του. Συμμορφώθηκαν οι άνθρωποι με τη διαταγή, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Προσπάθησαν όμως να εξηγήσουν στο βασιλικό εκπρόσωπο πως σκοπός του ταξιδιού τους ήταν να επιδώσουν στο βασιλιά ένα σχέδιο ειρήνευσης στο χώρο της Εκκλησίας που θα ωφελούσε πρώτα και κύρια το κράτος. Ο αξιωματικός του παλατιού ζήτησε αυτό το σχέδιο, μα οι άνθρωποι της πρεσβείας δεν του το έδωσαν. «Έχουμε εντολή από το βασιλιά», μας είπαν, «να το δώσουμε εμείς τον αυτοκράτορα και να μην το εμπιστευτούμε σε κανέναν άλλον». Ήταν τόσο σταθεροί στην άρνησή τους που ο βασιλικός εκπρόσωπος δεν επέμενε περισσότερο στο αίτημά του. Τους έκανε όμως γνωστό ότι το πλοίο τους κατάσχεται και αν έχουν το κουράγιο να συνεχίσουν το ταξίδι τους θα πρέπει να το κάνουν με τα δύο πλοιάρια που τους παραχωρήθηκαν. Δεν μπήκαν στο δίλημα αν ήταν φρόνιμο ή όχι να το διακινδυνεύσουν, γιατί και στη Ρώμη, αν έλεγαν να επιστρέψουν, δεν ήταν μικρότεροι οι κίνδυνοι. Έτσι συνέχισαν το ταξίδι για τη βασιλεύουσα. Μόνο που πάνω στη διάση τους να φύγουν όσο γινόταν πιο γρήγορα, λησμόνησαν πάνω στο πλοίο που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις προμήθειές τους σε νερό και σε τρόφιμα. Και το ταξίδι προς την Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε εν τέλει σε πραγματικό εφιάλτη. Όταν έφτασαν πια στην πόλη, αφού θαλασσοδάρθηκαν κάμποσες ώρες και είπαν «επιτέλους, τα βασανά μας τελειώνουν», δεν τους επιτράπηκε να αποβιβαστούν από τα πλοιάρια τους. Τους οδήγησαν σε ένα λιμάνι προς τη μεριά της Τράκης. Την εντολή την είχε δώσει ο ίδιος ο Αρκάδιος. Μα πίσω από τον βασιλιά κρύβονταν όπως πάντα όσοι είχαν έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Ιωάννη εξαιτίας της ακατάστατης ζωής που έκαναν. Και ο Ιωάννης βέβαια δεν παρέλειπε να τους ελέγχει. Και επιπύλησαν το μυαλό του Αρκαδίου πως θα πρέπει να προστατέψει το κύρος του θρόνου του και να μην επιτρέπει τον αδερφό του να ανακατώνεται σε ζητήματα της Ανατολής, όπως και εκείνος δεν ανακατευόταν σε ζητήματα της Δύσης.

Κλιματιάδης, διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

0: Ιδρύματος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Εμφύλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδιών, 3 Σεπτεμβρίου 2013, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.efilios.gr. Εμφύλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική Ιστορία και Χριστιανική Πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας, από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγενεσία του 1921, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1900.

Εκκλησίας της Κύπρου στις ένοπλες δυνάμεις, υπογράμμισε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριο Γεώργιο. Στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο του 2026, η δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων, αναχωρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την Κρήτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ χαιρετίζει την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Όσοι ακροατές χαίρετε, κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζιώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού

Έχω σκεφτεί σε μια σειρά εκπομπών να καταθέσω μια έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιωνί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται, σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στον ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το τι της Εκκλησίας, τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μια εισαγωγή και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο,

είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουν αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μία νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού η όρη της πίστεως δεν είναι ιδεολογική, ούτε θεωρητική όρη. Κατ' ουσίαν, ό,τι θα αναπτυχθεί είναι εισαγωγικό και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη, εισαγωγικό για την ώρα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι αυτή που εισάγει στο μυστήριο της πράξεως της Εκκλησίας. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αδύναμοι, έχουμε ανάγκη και των νοημάτων και της θεωρίας. Των νοημάτων μόνο ως προπαιδευτικών της πράξεως και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, κατηχήσεις που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

τέσσερα στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, τέσσερις εποχές αν θέλετε, τέσσερις μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την είδηση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων. Χωρίς προετοιμασία προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών.

Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει, όταν παρουσιάζονταν παρεξηγήσεις, να διευκρινίσει τα όρια της πίστεως. Πάντως, από τα μέσα περίπου του πρώτου αιώνα και μετά, επειδή αισθάνονται την ανάγκη μιας θεωρητικής κατάρτισης πριν από το βάπτισμα, χρησιμοποιούνται και τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια. Τα πρώτα αυτά κατηχητικά εγχειρίδια είναι τα πρώτα τρία Ευαγγέλια. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα τρία μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχητικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα τρία μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές Ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίων Ευαγγέλιο. Δηλαδή, το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά, συνδέει την ιστορία του παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούργιο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίο η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος, μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτής της ομάδας, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό τους δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής η οποία ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια.
εισέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μια ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μία φράση που υπάρχει στις πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας στα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νοθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους». Τίποτα δεν άφησα που να μη σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε. Μέρημνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς η συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η Εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μια συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα, και τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο 2ο και 3ο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον 2ο κυρίως αιώνα, διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση

τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιωνή μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή, αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη πλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή, αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική, δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμός. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων Εκαναϊδίαναν, υπενιγμό στην αρχή. Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του. Και μάλιστα η Κάζε το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία, πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύριλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μια προκατήχηση, μια μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους, που εν πωλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, θεία ευχαριστία και θεία λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα, όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της μη ποιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ.

μισή. Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστης με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι τον νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαφτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννεί στον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος. Εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιληθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση, το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι κάτι σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το «τι». Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων, ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια. Αλλά στην περίπτωση αυτή, την υποστατική αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», υπογραμμίζει ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του. Για να ελευθερωθείς από τη δουλεία των τέκνων του κόσμου τούτου, πρέπει να γνωρίσεις την αλήθεια, που στον Ιωάννη έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα το ρήμα «γινώσκην» στον Ιωάννη ταυτίζεται με την έννοια της σχέσεως. Επομένως, κατά την Εκκλησία, η μόνη δυνατότητα ελευθερίας που υπάρχει, το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει, είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση. Ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ τους σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας, γιατί η αγάπη της κοινότητας
της ευχαριστιακής κοινότητας γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάται έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά, η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον νηπιοβαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον υπερβαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο νηπιοβαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγείται του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται ένα έπεκτο του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μία αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής, που όπως προανέφερα παραπέμπει σε μια σύγχυση της εκκλησιαστικής ελευθερίας με την ελευθερία του δικαιώματος. Παρατηρούμε δηλαδή σποραδικά στους προηγούμενους αιώνες, μετά την πρώτη χιλιετία, αλλά σαφέστατα από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα, να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο φτάνουμε στις μέρες μας τα εγχειρίδια και οι προσπάθειες των φορέων της χριστιανικής διδασκαλίας που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους θεωρητικά για την αλήθεια της Εκκλησίας. Να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση τι θέλω να πω και τι υπονοώ με όλα αυτά. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Extra Ecclesia nulla salus», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση. Έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία αρχίζει να γίνεσαι σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζεις τον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους δυόμισι τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη δία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσος μόχθος και αν επιστατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όταν λέμε ευχαριστώ,
χριστιανική κοινότητα. Μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανεφικτό σήμερα. Δεν υπάρχει ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως, σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη ξαναγεννά αυτά τα πρόσωπα. Με την υπάρχουσα σήμερα οργάνωση της ζωής και η οποία δεν μπορεί κατά τη γνώμη να αλλάξει, είναι αδύνατο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τον επίσκοπό μας, δηλαδή με τον πρόεδρο της ευχαριστίας, όπως λεγόταν κάποτε

θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα? Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας στερεί αυτή τη δυνατότητα? Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας? Οι μεγαλύτερες πόλεις των Αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η καθημιά είχε τον Επίσκοπο ως πρόεδρο της Ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της Εκκλησίας έχει να κάνει με την Ευχαριστιακή Σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια Ευχαριστιακή Σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία, ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελώντων, κυρίως των μελώντων, ας είναι παρόντες τρεις μονοπιστοί. Μια άλλη Ευχαριστιακή Σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια Ευχαριστιακή Σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι Ευχαριστιακές Συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε άλλους ναούς, είτε γιατί ταξιδεύω για τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον, είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιους γάμους και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο. Για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον ψάλτη, τον ιερέα, τον ίδιο τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος. Και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως, ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει. Αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα, και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλάμ. Είπε και ο Άγιος Γρηγόριος, δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία. Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων. Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαθούμε το ίδιο πράγμα, καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνή, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τα λέξεις ουδιαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Είπε εν της πράγμασιν μην και ουκ εν κρίμασιν η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους δύο, δυόμισι τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προντεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου. Αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια
προσπάθεια να ξέρουμε τα όρια αυτού του λόγου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι. Σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο, όταν είμαστε νύπιοι, να τρεφόμαστε μεγάλα. Δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός. Ασφαλώς και είναι ανάγκαιο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα ανερούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα όν, παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα τι δεν είναι Θεός, παρά να διατυπώσουμε ένα αξίωμα τι είναι Θεός. Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος με την έννοια του γνώθου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω ο Θεός είναι σκότος, θα περιοριστώ στον ορισμό ο Θεός είναι φως. Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη σκότος, που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνού, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει γλυκητάτην. Γλυκητάτη η εξαμφήν συνάφεια. Αλλά είναι κατόρθωμα να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

μέσα στην εκπομπή θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή, την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εν πορεία προς την Εκκλησία, όπου θα εξετάσουμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο. Θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει δικαίωση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά επίσης θα εξετάσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η ιστορία από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό το εκτελήσεται αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε, δηλαδή, τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχο αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Τηλέας και Βορείος του Άραδου, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-10.

0: της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Τηρέας και Βορείου του Ράδου από τους 97,8. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.

Alexander.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210

ήρθε η ώρα του συνήγορου να υποβάλει τις ερωτήσεις του, αυτός, χωρίς να προσπαθήσει σχεδόν καθόλου να αμφισβητήσει την κατάθεση, άρχισε ξάφνου να λέει πως ο αμαξάς Τιμοφέη και ένας άλλος μουζίκος, ο Ακίν, βρήκανε στο Μόκρουγε, σε εκείνο το πρώτο γλέντι, ένα μήνα πριν από τη σύλληψη, 100 ρούβλια στο πάτωμα. Στο πάτωμα του διαδρόμου που τα είχε χάσει ο Μύτια, καθώς ήταν μεθυσμένος. Και τα παραδώσανε στον Τρίφωνα. Και εκείνος τους έδωσε γι' αυτό από 1 ρούβλι. Και λοιπόν, τα επιστρέψατε στον κύριο Καραμαζόφ εκείνα τα χρήματα. Ναι ή όχι. Όσο και να προσπάθησε να ξεφύγει ο Τρίφωνας μετά την ανάκριση των μουζίκων ή όχι. Όσο και να προσπάθησε να ξεφύγει ο Τρίφωνας μετά την ανάκριση των μουζίκων, παραδέχτηκε πως πήρε

δημιουργήσει πολλές αμφιβολίες, τότε ξαφνικά με αυτόν τον τρόπο ένας από τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες που παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή φάνηκε ύποπτος και έφυγε κι αυτός με έντονα κυλιδωμένη την υπόλοιψή του. Το ίδιο έγινε και με τους Πολωνούς. Αυτοί παρουσιάστηκαν με ύφος περήφανο και ανεξάρτητο. Καταθέσανε δυνατά πως πρώτα-πρώτα υπηρετήσανε και οι δυο τους το στέμα και πως ο Παν Μύτια τους πρότεινε 3.000 για να εξαγοράσει την τιμή τους και πως αυτοί οι ίδιοι είδανε πολλά λεφτά στα χέρια του. Ο Παν Μουσιαλόβιτς έβαζε πάρα πολλές πολωνικές λέξεις στην κουβέντα του και βλέποντας πως αυτό τον ανυψώνει στα μάτια του Προέδρου και του Εισαγγελέα, άρχισε να μιλάει εντελώς πολωνικά. Μα ο Φετιουκόβιτς τους έπιασε κι αυτούς στα δίχτυα του. Όσο και να ήθελε να ξεφύγει ο Τρίφωνας που τον ξανακαλέσανε, αναγκάστηκε να ομολογήσει πως τα τραπουλόχαρτά του τα άλλαξε ο Παν Βρουμπλεύσκι και πως ο Παν Μουσιαλόβιτς, καθώς ανακάτευε τα χαρτιά, τα τέριαξε κατά πως ήθελε αυτός. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Καλτάνοφ, δίνοντας με τη σειρά του την κατάθεσή του. Και οι δύο Παν φύγανε αρκετά ντροπιασμένοι, κάτω από τα γέλια μάλιστα του ακροατηρίου. Ύστερα σχεδόν το ίδιο έγινε και με όλους τους άλλους, τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες. Ο Φετιουκόβιτς τα κατάφερε να τους κυλιδώσει. Τους κυλίδωσε όλους ηθικά και κατάφερε να τους αφήσει να φύγουν με κατεβασμένη τη μύτη. Οι ερασιτέχνες και οι νομικοί τον θαυμάζανε, μα δεν μπορούσαν κιόλας να καταλάβουν σε τι μεγάλο και αποφασιστικό θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν όλα αυτά. Γιατί, το επαναλαμβάνω, όλοι νιώθανε το αδιάσυστο της κατηγορίας που όλο και πιο τραγικά μεγάλωνε. Μα από την αυτοπεποίθηση του μεγάλου μάγου βλέπανε πως αυτός δεν ανησυχεί καθόλου και περιμένανε. Περιμένανε υπομονετικά. Δεν ήρθε δα έτσι τζάμπα από την Πετρούπολη ένας τέτοιος άνθρωπος? Δεν είναι από εκείνους που θα γύριζε πίσω άπραχτος? Και η ιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν ωφέλησε πολύ τον κατηγορούμενο. Μα και ο ίδιος ο Φετιουκόβιτς φαίνεται πως δεν βασανίζονταν και πολύ σε αυτήν. Πράγμα που αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Ουσιαστικά έγινε μόνο και μόνο ύστερα από την επιμονή της Κατερίνας Ιβάνοφνας, που είχε καλέσει επίτηδες έναν διάσημο γιατρό από τη Μόσχα. Η υπεράσπιση φυσικά δεν είχε να χάσει τίποτα από αυτήν και στην πιο ευνοϊκή περίπτωση κάτι θα μπορούσε κιόλας να κερδίσει. Εδώ που τα λέμε, έγινε κάτι κάπως κωμικό κιόλας, επειδή οι γιατροί διαφωνήσανε. Σαν εμπειρογνώμονες παρουσιάστηκαν ο περίφημος γιατρός της Μόσχας, ύστερα ο δικός μας ο γιατρός και τέλος ο νεαρός γιατρός Βαρβίνσκι. Οι δύο τελευταίοι παρουσιάστηκαν ως οι απλοί μάρτυρες που τους κάλεσε ο εισαγγελέας. Πρώτον, καλέσανε σαν εμπειρογνώμονα τον γιατρό Χερτελστούπε. Ήταν ένας γέρος, 70 χρονών, ασπρομάλης και φαλακρός, με μέτριο ανάστημα, αλλά γεροδεμένος. Όλοι στην πολιτεία μας τον εκτιμούσαν πολύ και τον σέβονταν επίσης. Ήταν ευσυνείδητος γιατρός, θαυμάσιος άνθρωπος και ευλαβέστατος. Ανήκε στην αίρεση των Χενχούτερ ή στους Μωράβους αδερφούς. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Έμενε στην πολιτεία μας χρόνια τώρα και φέρονταν με εξαιρετική αξιοπρέπεια. Ήταν αγαθός και φιλάνθρωπος,

προστάτευε τους φτωχούς και τους χωρικούς εντελώς δωρεάν. Πήγαινε μονάχος τους στις στρόβλες τους. Τους άφηνε λεφτά για τα φάρμακα. Μα κοντά σε αυτά ήταν και πεισματάρης σαν μουλάρι. Ήταν αδύνατο να τον κάνει κανείς να αλλάξει γνώμη όταν μία ιδέα του καρφώνονταν στο κεφάλι. Μια και το φέρει κουβέντα, πρέπει να πω πως ο διάσημος γιατρός της Μόσχας στις 2-3 μέρες που έμεινε στην πολιτεία μας επέτρεψε στον εαυτό του μερικές εξαιρετικά προσβλητικές κρίσεις αναφορικά με τις ικανότητες του δόκτωρα Χεντεστούπε. Και να πως έγινε. Με όλο που ο ξένος γιατρός δεν έπαιρνε λιγότερα από 20-25 ρούβλια τη βίζητα, όμως πολλοί από την πολιτεία μας εποφελήθηκαν από την ευκαιρία. Δεν λυπήθηκαν τα λεφτά και τρέξανε να τον συμβουλευτούν. Όλους αυτούς τους θεράπευσε φυσικά πριν από αυτόν ο γιατρός Χερμπενστούπε και ο διάσημος γιατρός κριτήκαρε με εξαιρετική σφοδρότητα παντού τη θεραπεία του γιατρού μας. Τέλος μάλιστα, όταν πήγαινε στον άρρωστο, τον ρωτούσε αμέσως. «Λοιπόν, ποιος σας μπούκωσε με φάρμακα εδώ, ο Χερμπενστούπε?» Ο γιατρός Χερμπενστούπε τα άμαθε όλα φυσικά. Όλα, μα όλα αυτά. Και να που οι τρεις γιατροί παρουσιάστηκαν ο ένας μετά τον άλλον για να δώσουν την κατάθεσή τους. Ο γιατρός Χερμπενστούπε είπε καθαρά πως η ανομαλία των νοητικών λειτουργιών του κατηγορουμένου είναι προφανής. Ύστερα, αφού ανέπτυξε τους συλλογισμούς του που παραλείπω εδώ πέρα, πρόσθεσε πως η ανομαλία αυτή φανερώνεται όχι μονάχα από την προηγούμενη διαγωγή του κατηγορουμένου, μα και τώρα από τις εκδηλώσεις του της στιγμής αυτής. Και όταν τον παρακαλέσαμε να εξηγήσει από τι αποδείχνεται τώρα, τη στιγμή αυτή, ο γερογιατρός με την ευθύτητα της αφέλειάς του υπέδειξε το ότι ο κατηγορούμενος, μπαίνοντας στην αίθουσα, είχε ένα ασυνήθιστο και ξένο προς τις περιστάσεις ύφος. Βάδιζε σαν στρατιώτης και κοίταζε ολόησια μπροστά του, τη στιγμή που θα ήταν φυσικότερο για αυτόν να κοιτάει αριστερά, όπου κάθονται οι κυρίες, γιατί αγαπούσε τρομερά το ωραίο φίλο και έπρεπε να συλλογίζεται πολύ τι θα πουν τώρα για αυτόν οι κυρίες. Συμπέρανε ο γεροντάκος με την ιδιόρυθμη γλώσσα του ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα πως μιλάει ρούσικα, πολύ, πολύ ρούσικα και πρόθυμα, μα η κάθε του φράση αποκτούσε κάπως γερμανικό ύφος. Πράγμα που εδώ που τα λέμε δεν τον στεναχωρούσε καθόλου, γιατί σε όλη του τη ζωή είχε την αδυναμία να θεωρεί τα ρούσικα σαν τα πιο σωστά, καλύτερα από εκείνα που μιλούν οι ίδιοι οι Ρώσοι. Και μάλιστα του άρεσε πολύ να προστρέχει στις ρούσικες παροιμίες, βεβαιώνοντας κάθε φορά πως οι ρούσικες παροιμίες είναι καλύτερες και εκφραστικότερες από όλες τις παροιμίες του κόσμου. Θα παρατηρήσω ακόμα πως αυτός στην κουβέντα του από κάποια λες αφηρημάδα ξέχναγε συχνά τις πιο συνηθισμένες λέξεις που τις ήξερε περίφημα, μα που ξάφνου, άγνωστο το γιατί, του διέφευγαν εντελώς. Το ίδιο, εδώ που τα λέμε, συνέβαινε και όταν μίλαγε γερμανικά και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κουνάγε το χέρι του μπροστά από το πρόσωπό του, σαν να προσπαθούσε να αρπάξει τη χαμένη λεξούλα και κανένας δεν θα μπορούσε να τον αναγκάσει να συνεχίσει την αρχινημένη ομιλία του προτού να βρει τη λέξη, τη χαμένη αυτή λέξη. Η παρατήρησή του πως ο κατηγορούμενος θα έπρεπε όταν έμπαινε να κοιτάζει τις κυρίες προκάλεσε έναν ευτράπελο
αγαπούσαν πολύ όλες οι κυρίες μας. Ξέραν επίσης πως αυτός ο Εργένης ευλαβής και αγνός κοίταζε τις γυναίκες σαν ανώτερα και ιδανικά πλάσματα. Και γι' αυτό η απρόοπτη παρατήρησή του φάνηκε σε όλους τρομερά παράξενη.

γιατρός της Μόσχας, όταν τον ρώτησαν με τη σειρά του, απότομα και επίμονα επιβεβαίωσε πως θεωρεί τη διανοητική κατάσταση του κατηγορουμένου για μη φυσιολογική και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό. Μίλησε πολύ και έξυπνα για την πλήρη σύγχυση και τη μανία και έβγαλε το συμπέρασμα πως ο κατηγορούμενος, όπως πιστοποιείται από όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, βρίσκονταν αρκετές ακόμα μέρες πριν από τη σύλληψή του σε αμφισβήτηση. Νοσηρή, πλήρη σύγχυση. Και αν διέπραξε το έγκλημα αυτό, μπορεί να έγινε και συνειδητά, μα σχεδόν αθέλητα, μην έχοντας καμία δύναμη να αντισταθεί στην νοσηρή ψυχική του ροπή που τον είχε κυριεύσει. Μα εκτός από την πλήρη σύγχυση, ο γιατρός διέβλεπε ακόμα και μανία, που κατά τη γνώμη του τον οδηγούσε κατευθείαν σε πλήρη παραφροσύνη. Ας σημειώσουμε εδώ πως αφηγούμε με δικά μου λόγια. Ο γιατρός χρησιμοποιούσε την ειδική επιστημονική ομολογία. Όλες του οι ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τον υγιεινό και τη λογική, συνέχισε. Δεν μιλώ για πράγματα που δεν είδα, δηλαδή για το έγκλημα και όλη αυτή την καταστροφή. Μα ακόμα και προχθές, την ώρα που μιλούσαμε μαζί, είχε ένα ανεξήγητα, ακίνητο βλέμμα, απρόσμενο χέλιο, όταν δεν χρειάζονταν καθόλου. Ανεξήγητος συνεχής ερεθισμός, παράξενα λόγια, Μπερνάρ, αξιολογία και άλλα που δεν χρειάζονται. Μα ειδικά διέβλεπε ο γιατρός τη μανία στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να μιλήσει πια για τις 3.000 που εξαιτίας τους θεωρεί τον εαυτό του εξαπατημένο, χωρίς κάποιον να συνήθει στο ερεθισμό. Τη στιγμή που μιλάει και θυμάται όλες τις άλλες αποτυχίες και προσβολές που του έγιναν τότε και με μεγάλη ευκολία. Τέλος, από πληροφορίες, φαίνεται πως και προηγουμένως, κάθε φορά που γίνονταν λόγος για τις 3.000 ρούβλια, ο κατηγορούμενος έφτανε μέχρι μανίας, ενώ όλα δείχνουν πως ήταν άνθρωπος αφιλοκερδής και καθόλου φιλοχρήματος. Όσο για τη γνώμη του σοφού μου συναδέλφου, πρόσθεσε ειρωνικά ο γιατρός της Μόσχας τελειώνοντας, πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα έπρεπε να κοιτάξει τις κυρίες και όχι ίσα μπροστά του, θα πω μονάχα πως εκτός του ότι αυτή η παρατήρηση είναι απόλυτα ευτράπελη, είναι και κατά βάση λανθασμένη. Γιατί αν και συμφωνώ απόλυτα πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου αποφασίζεται η τύχη του, δεν θα έπρεπε να κοιτάει έτσι ακίνητα μπροστά του και πως αυτό πραγματικά θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς σαν ένδειξη της μη φυσιολογικής ψυχικής του κατάστασης εκείνη τη στιγμή, ειδικά εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα βεβαιώνω πως δεν θα έπρεπε να κοιτάζει αριστερά τις κυρίες, μα απέναντίας δεξιά, ψάχνοντας με τα μάτια του τον συνήγορό του, στη βοήθεια του οποίου στηρίζεται όλη η ελπίδα του και από την υπεράσπιση του οποίου εξαρτάται τώρα όλη του η τύχη. Τη γνώμη του ο γιατρός την εξέφρασε κατηγορηματικά και επίμονα. Μα την ιδιαίτερη κομικότητα στη διαφωνία των δύο σοφών εμπειρογνωμόνων την έδωσε το αναπάντεχο συμπέρασμα που έβγαλε ο γιατρός Βαρμπίνσκι, που τον θεωρούσανε τον τελευταίο. Κατά τη γνώμη του, ο κατηγορούμενος, όπως και πρώτα, έτσι και τώρα, βρίσκεται σε εντελώς φυσιολογική διανοητική κατάσταση, αν και φυσικά πριν από τη σύλληψή του θα βρίσκονταν σίγουρα σε εξαιρετικά νευρική διέγερση, πράγμα που μπορεί να προήλθε από πολλές και προφανείς αιτίες. Τη ζήλια, το θυμό,
τη συνεχή μέθη κτλ. Όμως αυτή η νευρική κατάσταση δεν μπορούσε να περιέχει καμία ιδιαίτερη πλήρη σύγχυση που για αυτήν έγινε λόγος. Όσο για το αν έπρεπε να κοιτάει αριστερά ή δεξιά ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα κατά την ταπεινή του γνώμη, ο κατηγορούμενος έπρεπε ίσα ίσα μπαίνοντας στην αίθουσα να κοιτάει ολόησια μπροστά του, όπως και κοίταζε, γιατί ίσα μπροστά του καθόταν ο πρόεδρος και τα μέλη του δικαστηρίου, που από αυτούς εξαρτάται τώρα όλη η τύχη του, έτσι που κοιτάζοντας ίσα μπροστά του απόδειξε την εντελώς φυσιολογική διανοητική του κατάσταση, στην παρούσα στιγμή δηλαδή. Τελείωσε με κάποια θέρμη ο νεαρός γιατρός την ταπεινή του κατάθεση. «Μπράβο, γιατρέ!» φώναξε ο Μήτρη από τη θέση του. «Σωστά τα λες!» Ο πρόεδρος και πάλι παρατήρησε το Μήτρια, μα η γνώμη του νεαρού γιατρού είχε την πιο αποφασιστική επίδραση και στους δικαστές και στο ακροατήριο, γιατί, όπως αποδείχτηκε αργότερα, όλοι την παραδεχτήκανε. Ο γιατρός Χερντενστούπε, όταν τον ρωτήσανε σαν μάρτυρα πια, αποδείχτηκε εντελώς αναπάντεχα ωφέλιμος στο Μήτρια. Σαν παλιός κάτοικος της πολιτείας μας και γνωρίζοντας από παλιά την οικογένεια Καραμαζόφ, έδωσε μερικές πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες για την κατηγορία και ξάφνου σαν κάτι να σκέφτηκε και πρόσθεσε. Κι όμως, ο πτωχός νεαρός θα μπορούσε να λάβει ασύγκριτα καλύτερη μοίρα, διότι από της παιδικής και μεταπαιδικής ηλικίας ήταν με καλή καρδιά. Μα μια ρώσικη παροιμία λέει, αν έχει κανείς ένα μυαλό, είναι καλό. Κι αν έρθει ακόμα ένας μυαλωμένος άνθρωπος να του κάνει επίσκεψη, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τότε θα υπάρχουν δύο μυαλά και όχι ένα μοναχά. «Ένα μυαλό καλό, δύο καλύτερα», τον υποβοήθησε ανυπόμονα ο εισαγγελέας, που από καιρό πια ήξερε τη συνήθεια του γεροντάκου να μιλάει αργά, φλίαρα, μη δίνοντας σημασία στην εντύπωση που κάνει, αναγκάζοντας έτσι τους άλλους να τον περιμένουν, να τον περιμένουν, μα απέναντίας, εκτιμώντας το δυσκολόβγαλτο και πάντα αυτοευχαριστημένο γερμανικό του χιούμορ. «Ω, ναι, αυτό λέω κι εγώ», είπε αυτός πεισματάρικα. «Ένα μυαλό καλό και δύο καλύτερα. Μα σε αυτόν δεν ήρθε άλλος με μυαλό και αυτός αμόλυσε και το δικό του». «Πού το αμόλυσε?» Αυτή τη λέξη «πού το αμόλυσε» την ξέχασα. Συνέχιζε αυτός, στριφογυρίζοντας το χέρι του μπροστά στα μάτια του. «Α, ναι, σπατσίρε!» «Περίπατο?» «Μα ναι, περίπατο, αυτό λέω κι εγώ». Να λοιπόν που το μυαλό του πήγε να κόβει βόλτες και έφτασε σε μια λακκούβα τόσο βαθιά που βούλιαξε. Εν τω μεταξύ όμως ήταν ένας ευγνώμων και ευαίσθητος νέος. «Ω, τον θυμάμαι, τον θυμάμαι πολύ καλά από τότε που ήταν τόσο δα μικρούλης, που τον πέταξε ο πατέρας του στην πίσω αυλή, όταν έτρεχε χωρίς παπούτσια και με το παντελονάκι του, που κούμπωνε με ένα κουμπάκι». Κάποια συγκινημένη και αισθηματική νότα ακούστηκε ξάφνου στη φωνή του Τίμιου Γεροντάκου. Ο Φετιουκόβιτς ανασκύρτησε σαν κάτι να προαισθάνονταν και αμέσως έστησε το αυτί του. «Ω, ναι, εγώ τότε ο ίδιος ήμουν ένας νεαρός άνθρωπος. Είχα, ναι, είχα 45 χρόνια τότε και μόλις είχα έρθει σε αυτήν εδώ την πολιτεία, θυμάμαι. Και
ρώτησα τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να του αγοράσω κι εγώ ένα φούντι. Ένα φούντι. Τι, ξέχασα πώς το λένε αυτό. Ένα φούντι από εκείνα που τα παιδιά αγαπάνε πολύ. Πώς το λένε, πώς το λένε λοιπόν. Άρχισε πάλι ο γιατρός να κουνάει το χέρι του. Στα δέντρα μεγαλώνει και το μαζεύουν και το χαρίζουν σε όλους. Φούντι, φούντι, πώς το λένε. Μίλα. Όχι, φούντι, φούντι ήταν. Τα μίλια τα πουλάνε με τη δεκάδα. Και όχι με το φούντι. Όχι, είναι πουλά και όλα μικρά. Και τα βάζουν στο στόμα και κρακ. Φουντούκια. Ω, μα ναι, φουντούκια. Αυτό λέω κι εγώ. Επιβεβαίωσε με το πιο ατάραχο τρόπο. Σαν να μην είχε ξανακούσει καθόλου τη λέξη αυτή ο γιατρός. Και του πήγα ένα φούντι φουντούκια. Γιατί στο μικρό κανένας ωστόσο δεν είχε πάει ένα φούντι φουντούκια. Και σήκωσε το δάχτυλό μου και του είπα: «Αγοράκι, Θεός πατήρ». Αυτός γέλασε και επανέλαβε: «Θεός Υιός». Εγώ ξαναγέλασα και ξαναεπανέλαβα: «Θεός Άγιο Πνεύμα». Τότε αυτός γέλασε και πάλι και πρόφερε όσο μπορούσε: «Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα». Τότε εγώ έφυγα. Ύστερα από μια μέρα περνάω από μπροστά του και αυτός μου φωνάζει: «Μπαρμπούλη, Μπαρμπούλη, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός». Και μονάχα ξέχασε το «Θεός Άγιο Πνεύμα». Εγώ που το θύμισα και πάλι. Τον λυπήθηκα πολύ. Μα τον πήρανε και δεν τον ξαναείδα πια. Και να που περάσανε 23 χρόνια. Κάθομαι ένα πρωί στο γραφείο μου, με άσπρο κιόλας στο κεφάλι, και ξάφνου μπαίνει ένας ανθυρός νέος άνθρωπος, που με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να θυμηθώ. Μα αυτός σήκωσε το δάχτυλό του και λέει γελώντας: «Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα». Μόλις τώρα έφτασα στην πολιτεία μας και ήρθα να σας ευχαριστήσω για το φούντι το φουντούκι. Γιατί κανένας δεν μου αγόρασε ποτέ ένα φούντι φουντούκι. Και μονάχα εσείς μου αγοράσετε ένα φούντι φουντούκι. Και τότε εγώ θυμήθηκα την ευτυχισμένη μου νιώτη και το φτωχό αγοράκι που έτρεχε στην αυλή χωρίς παπουτσάκια. Και η καρδιά μου αναποδογύρισε και είπα: «Είσαι ευγνώμων νέος, γιατί σε όλη σου τη ζωή θυμώσουν εκείνο το φούντι το φουντούκι. Εκείνο που σου έδωσα όταν ήμουν παιδί». Και τον αγκάλιασα και τον ευλόγησα και έκλαψα μαζί του. Αυτός στην αρχή γέλαγε, μα μετά έκλαιγε. Έκλαιγε μαζί μου, γιατί ο Ρώσος πολύ συχνά γελάει εκεί που πρέπει και κλαίει εκεί που πάλι πρέπει. Μα αυτός έκλαιγε πολύ. Ωχ, και τώρα αλίμονο. Και τώρα κλαίω κι εγώ. Γερμανέ, τώρα κλαίω. Ανθρώπε του Θεού, φώναξε ξάφνου μύτη από τη θέση του. Όπως και να είναι, αυτό το μικρό ανέκδοτο έκανε στο ακροατήριο ευνοϊκή εντύπωση. Μα την κυριότερη εντύπωση σε όφελος του Μύτια έκανε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, που γι' αυτήν θα μιλήσω σε λίγο. Μα και γενικά, όταν άρχισαν να προσέρχονται οι μάρτυρες, δηλαδή εκείνοι που κάλεσε ο συνήγορος, τότε η τύχη ξάφνου σαν να χαμογέλασε, και σοβαρά μάλιστα, χαμογέλασε στο Μύτια, και πράγμα από όλα πιο αξιοσημείωτο, αγαπάντεχα μάλιστα και για την ίδια την υπεράσπιση.
καλέσανε τον Αλιώσα, που θυμήθηκε ξαφνικά ένα γεγονός που φάνηκε να ανατρέπει ένα από τα πιο σοβαρά σημεία της κατηγορίας.

ίδιος ο Αλιώσα. Τον καλέσανε να καταθέσει χωρίς όρκο. Και θυμάμαι πως και οι δύο πλευρές του φέρθηκαν από τα πρώτα κιόλας λόγια εξαιρετικά καλά και με συμπάθεια. Φαίνονταν πως τον εκτιμούσαν όλοι. Ο Αλιώσα φέρνονταν σεμνά και συγκρατημένα. Μα στις καταθέσεις του προβάλλε καθαρά μια θερμή συμπάθεια για το δυστυχισμένο αδερφό του. Απαντώντας σε μια ερώτηση, περιέγραψε το χαρακτήρα του αδερφού του σαν άνθρωπο βίαιο και παράφορο, μα συγχρόνως ευγενικό, περήφανο και μεγαλόψυχο, έτοιμο και να θυσιαστεί ακόμα αν του το ζητούσαν. Παραδέχτηκε η αλήθεια πως τις τελευταίες μέρες ο αδερφός του, λόγω του πάθους του για την κρούσεπνα και της αντιζηλίας του με τον πατέρα του, βρίσκονταν σε αφόρητη κατάσταση. Μα με την αγανάκτηση αρνήθηκε και την υπόθεση ακόμα πως ο αδερφός του μπορούσε να σκοτώσει με σκοπό τη ληστεία. Αν και παραδέχτηκε πως εκείνες οι 3.000 είχαν μεταβληθεί στο μυαλό του Μίτια σε κάποια σχεδόν μανία, ότι θεωρούσε πως του τη σώφηλαν από την κληρονομιά και ότι τον γέλασε και δεν του τις είχε δώσει ο πατέρας του, και πως αν και ποτέ δεν ήταν φιλοχρήματος, ωστόσο δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτές τις 3.000 χωρίς να φτάσει σε κατάσταση παραφοράς και μανίας. Όσο για την αντιζηλία των δύο προσώπων, όπως εκφράστηκε ο εισαγγελέας, δηλαδή της Κρούσεπνας και της Κάτιας, απάντησε με υπεκφυγές και μάλιστα σε μια-δυο ερωτήσεις αρνήθηκε εντελώς να απαντήσει. «Πέστε μας τουλάχιστον, σας είχε πει καμιά φορά ο αδερφός σας πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του?» ρώτησε ο εισαγγελέας. «Μπορείτε να μην απαντήσετε αν το βρείτε σκόπιμο», πρόσθεσε. «Άμεσα δεν το είχε πει», απάντησε ο Αλιώσα. «Πώς λοιπόν, έμεσα?» «Μου είπε μια φορά για το μίσος που νιώθει για τον πατέρα και πως φοβάται πως την τελευταία στιγμή, μια στιγμή απέχθειας, μπορεί και να τον σκότωνε. Και εσείς, όταν το ακούσατε, το πιστέψατε?» «Ναι, φοβάμαι πως ναι. Μα ήμουν πάντα βέβαιος ότι κάποιο ανώτερο συνέστημα πάντα θα τον σώσει τη μοιραία στιγμή. Όπως και τον έσωσε πραγματικά, γιατί δεν σκότωσε αυτό τον πατέρα μου», τελείωσε σταθερά ο Αλιώσα, με δυνατή φωνή που αντίχησε σε όλη την αίθουσα. Ο εισαγγελέας ανασκύφθησε σαν πολεμικό άλογο στο άκουσμα της άλπικας. «Να είστε βέβαιος πως πιστεύω στην απόλυτη ειλικρίνεια της πεποίθησής σας, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που τρέφετε για το δυστυχισμένο σας αδερφό. Η ολότελα ιδιαίτερη άποψή σας σε όλο το τραγικό επεισόδιο που συνέβη στην οικογένειά σας μας είναι γνωστή από την προανάκριση. Δεν σας κρύβω πως είναι τρομερά ιδιότυπη και αντιφάσκη με όλες τις άλλες μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή της η εισαγγελία. Και γι' αυτό βρίσκω αναγκαίο να σας ρωτήσω ακόμα μια φορά με επιμονή. Ποια συγκεκριμένα στοιχεία καθοδήγησαν τη σκέψη σας και σας έφεραν στην τελειωτική πεποίθηση της αθωότητας του αδερφού σας και στην ενοχή ενός άλλου προσώπου που το υποδείξατε άμεσα στην προανάκριση?» «Στην προανάκριση απαντούσα μονάχα στις ερωτήσεις και δεν κατηγόρησα από μόνος μου το Σμερνιακόφ», πρόφερε αργά και ήρεμα ο Αλιώσα. «Κι όμως, τον υποδείξατε?» «Τον υπέδειξα από τα λεγόμενα του αδερφού μου Δημήτρη. Μου διηγήθηκαν πριν από την ανάκρισή μου τι έγινε όταν τον συλλάβανε και πως ο ίδιος υπέδειξε τότε το Σμερνιακόφ. Πιστεύω απόλυτα πως ο αδερφός μου είναι αθώος. Και αφού δεν σκότωσε αυτός,
θα πει πως σκότωσε ο Σμερδιακόφ. Σωστά. Γιατί όμως ειδικά ο Σμερδιακόφ και γιατί ακριβώς πιστήκατε τόσο τελειωτικά για την αθωότητα του αδερφού σας? Δεν μπορούσα να μην πιστέψω τον αδερφό. Ξέρω πως σε μένα δεν θα πει ποτέ ψέματα. Το είδα από την έκφραση του προσώπου του. Δεν μου λέει ψέματα. Μονάχα από την έκφραση. Αυτές είναι όλες σας οι αποδείξεις. Άλλες αποδείξεις δεν έχω. Και για την ενοχή του Σμερδιακόφ, επίσης, δεν βασίζεστε στην παραμικρότερη απόδειξη εκτός από τα λόγια του αδερφού σας και την έκφραση του προσώπου του. Ναι, δεν έχω άλλη απόδειξη. Σε αυτό ο εισαγγελέας σταμάτησε τις ερωτήσεις του. Οι απαντήσεις του Αλιώσα έκαναν στο ακροατήριο την πιο απογοητευτική εντύπωση. Για τον Σμερδιακόφ μιλάγανε πια στην πολιτεία μας πριν από τη δίκη. Όλοι κάτι είχαν ακουστά. Λέγανε πως ο Αλιώσα είχε μαζέψει σοβαρότατες αποδείξεις προς όφελος του αδερφού του και για την ενοχή του Λακέ. Και να τώρα, τίποτα, καμία απόδειξη, εκτός από κάτι επιθύσεις, τόσο φυσικές, μια και ήταν αδερφός του κατηγορούμενου. Μα άρχισε να ρωτάει και ο Φεντιουκόβιτς. Στην ερώτηση για το πότε ακριβώς ο κατηγορούμενος του μίλησε, του Αλιώσα δηλαδή, για το μίσος του προς τον πατέρα του και για το ότι θα μπορούσε να τον σκοτώσει και αν το άκουσε στην τελευταία του συνάντηση πριν από την καταστροφή, ο Αλιώσα ξάφνου ανατρίχιασε, σαν να θυμήθηκε κάτι μόλις τώρα και να το σκέφτηκε. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που και εγώ ο ίδιος το ξέχασα σχεδόν. Μα τότε μου ήταν τόσο ασαφές. Ενώ τώρα... Και ο Αλιώσα με θέρμη φαίνονταν πως μόλις τώρα συνέλαβε αυτή την ιδέα. Θυμήθηκε πως την τελευταία φορά που συναντήθηκε με το Μίτια, το βράδυ κοντά στο δέντρο, στο δρόμο για το μοναστήρι, ο Μίτια χτυπώντας το στήθος του, το πάνω μέρος του στήθους, του επανέλαβε κάμποσες φορές πως είχε το μέσο να αποκαταστήσει την τιμή του, πως το μέσο αυτό είναι εδώ, να, εδώ, πάνω στο στήθος του. Εγώ σκέφτηκα τότε πως αυτός, χτυπώντας το στήθος του, μίλαγε για την καρδιά του, συνέχισε ο Αλιώσα. Για το ότι στην καρδιά του θα μπορούσε να βρει τις δυνάμεις για να ξεφύγει από ένα κάποιο τρομερό έσχος που τον απειλούσε και που ούτε σε μένα δεν τολμούσε να το ομολογήσει. Ομολογώ πως τότε νόμιζα ότι μιλάει για τον πατέρα και πως ανατριχιάζει από τη σκέψη και μόνο πως μπορεί να πάει και να του φερθεί βία. Μα παρόλα αυτά, τότε σαν να έδειχνε ειδικά κάτι πάνω στο στήθος του. Έτσι που, τώρα το θυμάμαι, μου πέρασε από τότε η σκέψη πως η καρδιά δεν είναι καθόλου σε εκείνο το μέρος του στήθους, μα χαμηλότερα. Και αυτός χτυπάει τον εαυτό του πολύ ψηλότερα. Να εδώ, λίγο πιο κάτω το λαιμό, και όλο δείχνει σε αυτό το μέρος. Η σκέψη μου φάνηκε τότε ανόητη. Μα αυτός μπορεί να έδειχνε τότε ίσα-ίσα το φυλαχτό, όπου είχε ράψει εκείνα τα 1500 ρούβλια. Ακριβώς, φώναξε ξάφνου ο Μίτια από τη θέση που κάθονταν. Έτσι είναι Αλιώσα. Έτσι, στο φυλαχτό χτυπούσα τότε με τη γροθιά μου. Ο Φεντιουκόβιτς όρμησε προς το μέρος του βιαστικά, οικετεύοντάς τον να ησυχάσει και ταυτόχρονα σαν να γαντζώθηκε από τον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, παρασυρμένος και ο ίδιος από τις αναμνήσεις του, εξέφρασε με θέρμη την υπόθεσή του πως το έσχος αυτό συνίστατο πιθανότατα στο ότι έχοντας πάνω του εκείνα τα 1500
επιστρέψει στην Κατερίνα Ιβάνοφνα σαν το μισό του χρέος, αυτός αποφάσισε να μην το δώσει αυτό το μισό και να το χρησιμοποιήσει για άλλη δουλειά, δηλαδή για να φύγει με την Κρούσεκνα, αν αυτή δέχονταν.

Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Αναφωνούσε με έξαψη ο Αλιώσα. Ο αδερφός μου φώναζε τότε πως το μισό του έσχους, κάμποσες φορές μου πρόφερε, το μισό. Μπορούσε και τώρα ακόμα να το βγάλει από πάνω του. Μα πώς είναι τόσο πολύ δυστυχισμένος από την αδυναμία του χαρακτήρα του, που δεν θα το κάνει αυτό. Το ξέρει από πριν πως αυτό δεν μπορεί και δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Και εσείς το θυμάστε καθαρά πως χτυπούσε το στήθος του σε αυτό ακριβώς το μέρος, ρωτούσε άπλιστα ο Φετιουκόβιτς. Πολύ καθαρά σας λέω, γιατί ίσα-ίσα σκέφτηκα τότε γιατί χτυπάει τόσο ψηλά, ενώ η καρδιά του είναι χαμηλότερα. Και η σκέψη μου φάνηκε την ίδια στιγμή ανόητη. Το θυμάμαι και αυτό, πως μου φάνηκε ανόητη, και αυτό μου πέρασε από το νου. Να γιατί το θυμήθηκα τώρα. Και πώς μπόρεσα και το ξέχασα ως τα τώρα. Έδειχνε αυτό ίσα-ίσα το φυλαχτό, έδειχνε ίσα-ίσα το φυλαχτό όταν έλεγε πως έχει τα μέσα, μα πως δεν θα τα επιστρέψει αυτά τα 1500 ρούφια. Πως θα το κατάλαβα. Και όταν τον συλλάβανε, φώναζε, το ξέρω, μου το διηγήθηκαν, πως θεωρεί την πιο αισχρή πράξη της ζωής του το ότι, έχοντας τα μέσα, να επιστρέψει τα μισά, ακριβώς τα μισά του χρέους της Κατερίνας Ιβάνοβνας, και να μην είναι κλέφτης απέναντί της, αυτός παρόλα αυτά δεν βρήκε τη δύναμη να τα δώσει και προτίμησε να μείνει κλέφτης στα μάτια της παρά να αποχωριστεί τα λεφτά. Και πως τον βασάνιζε αυτό το χρέος, τελείωσε αναφωνώντας ο Αλιώσα. Εννοείται πως επενέβηκε ο εισαγγελέας τότε. Παρακάλεσε τον Αλιώσα να περιγράψει ακόμα μια φορά πως γίνανε όλα αυτά, και επέμενε αρκετές φορές ρωτώντας. Όταν ο κατηγορούμενος χτυπούσε το στήθος του, έκανε σαν να έδειχνε κάτι, ή μήπως χτυπούσε απλώς το στήθος του με τη γροθιά? Μα και ούτε με τη γροθιά, αναφώνησε ο Αλιώσα. Μα έδειχνε ακριβώς με το δάχτυλο, και έδειχνε εδώ πολύ ψηλά, σας λέω. Και πώς μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό εγώ, πώς μπόρεσα να το ξεχάσω εντελώς ως τα τώρα? Ο πρόεδρος ρώτησε το Μίτια τι είχε να πει αναφορικά με αυτή την κατάθεση. Ο Μίτια επιβεβαίωσε πως όλα γίνανε έτσι ακριβώς, πως έδειχνε ίσα-ίσα τα 1500 ρούβλια που τα είχε πριν στο στήθος του, αμέσως πιο κάτω από το λαιμό του, και πως φυσικά αυτό ήταν έσχος. Έσχος που δεν το αρνιέμαι. Η πιο αισχρή πράξη της ζωής μου, φώναξε ο Μίτια. Μπορούσα να τα επιστρέψω και δεν τα επέστρεψα. Προτίμησα να μείνω στα μάτια της σαν κλέφτης, μα δεν τα επέστρεψα. Και το κυριότερο έσχος ήταν το ότι το ήξερα. Το ήξερα και από πριν, πως δεν θα τα επιστρέψω. Είχε δίκιο ο Αλιώσα. Αλιώσα, ευχαριστώ. Με αυτό τελείωσε η κατάθεση του Αλιώσα. Το σπουδαίο και το χαρακτηριστικό ήταν πως βρέθηκε έστω και ένα γεγονός, έστω και η παραμικρότερη απόδειξη, σχεδόν μονάχα μια υπόνοια απόδειξης, μα που έστω και ελάχιστα μαρτυρούσε ότι πραγματικά υπήρχε αυτό το φυλαχτό, πως είχε μέσα 1500 ρούβλια, και πως ο κατηγορούμενος δεν είπε ψέματα στην προανάκριση όταν είπε στο Μόκρογε πως αυτά τα 1500 ρούβλια ήταν δικά μου. Ο Αλιώσα ήταν χαρούμενος, κατακοκκίνησε και πήγε στη θέση του, στη θέση δηλαδή που του υποδείξανε. Για πολύ ακόμα όλο έλεγε και
και ξανάλεγε. Πώς το ξέχασα. Πώς έτσι και το ξέχασα. Πώς μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό. Και πώς έτσι ξαφνικά, μόλις τώρα το θυμήθηκα. Άρχισε μόλις η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Μόλις εκείνη παρουσιάστηκε, την αίθουσα πλήν διέτρεξε κάτι ασυνήθιστο. Οι κυρίες αρπάξανε τα θεσαμέν και τα κιάλια τους. Οι άντρες ανακοιμήθηκαν. Μερικοί μάλιστα σηκώθηκαν από τη θέση τους για να δουν καλύτερα. Όλοι βεβαιώνανε αργότερα πως ο Μύτια χλώμιασε. Πάνιασε μόλις μπήκε αυτή. Ντυμένη στα μαύρα. Πλησίασε σεμνά και σχεδόν δειλά στη θέση που της υποδείξανε. Από το πρόσωπό της δεν μπορούσε κανείς να μαντέψει πως ήταν ταραγμένη. Μα η αποφασιστικότητα έλαμπε στο σκοτεινό και μουχρό της βλέμμα. Πρέπει να παρατηρήσουμε, αυτό το βεβαιώσανε αργότερα πολύ, πως εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ όμορφη. Άρχισε να μιλάει σιγά μα καθαρά, έτσι που ακουγότανε σε όλη την αίθουσα. Εκφράζονταν εξαιρετικά ήρεμα ή τουλάχιστον προσπαθούσε να είναι ήρεμη. Ο πρόεδρος άρχισε τις ερωτήσεις του προσεκτικά, με εξαιρετικό σεβασμό, σαν να φοβότανε να αγγίξει ορισμένες χορδές και σεβόμενος τη μεγάλη της δυστυχία. Μα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η ίδια, από τα πρώτα κιόλας λόγια, δήλωσε σταθερά, απαντώντας σε μία ερώτηση, πως ήταν αραβωνιασμένη με τον κατηγορούμενο, ώσπου με εγκατέλειψε ο ίδιος. Πρόσθεσε σιγανά. Όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που της εμπιστεύτηκε στο Μύτια για να τη στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της, αυτή πρόφερε σταθερά. Δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουν τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσα εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τη στείλει αν θέλει στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν τόσο ύστερα για αυτό το χρέος. Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις της. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, εις τη Αίγα και Βορείου Σποράδων, από το 97,7.

0: σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις και ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια διορυδική μας συνοδοπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελένη. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Από αντιστοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μια λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο ώρες συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάπτυξη,

κράτησε το μαρτωλό μου χέρι που σε το απλώνω για βοήθεια και οδήγησε με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του.

Ας κορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε στεναχωροί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

συναντήσουμε, αδελφέ μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει, τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα, από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του.

που στέκεται κοντά στα ριάκια, δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλλωμα, γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

ομιλίες μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξει στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η Θεία Γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να διαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχειες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, και αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, και αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, και αν ακόμη περιβάλλεται από όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής. Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, και αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

σχεδιασμένος για να εικονίζει μικρογραφικώς επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού. Ήταν απαραίτητο να είναι περκισμένος με τις ιδιότητες του θείου, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του θεού άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, δηλαδή όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσία επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που το επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του θείου δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενεργείες του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο έναν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική μας λέξη στεγημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρας των πράξεων δεν θα διήγειρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρότης θα επέπεπταν ως σκιέρα νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του θείου δημιουργού που τόσο λαμπρός και ενθαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικό του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίο έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείς ακτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Τ' αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερων, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλη αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθεία οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφίτος αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθεία, αποδένει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνο δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά τη συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπετιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλι ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και υπέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και αν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αφαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επιγής αποστολικής. Αλλιώς, μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκανε κακήν χρήση του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

εξουσίων του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήδη θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησά στο εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικό του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γεννόμενων άνθρωπων υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενων προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριο της οικονομίας και να συμφιλειώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου τα αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία, η οποία φυλάτει την είσοδο αυτού, απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος, εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

ρυθμός αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματοποιείται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονη ενέργεια του ανθρώπου. Πέρα της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θεός Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μόλον ό,τι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την δική μας με τον Θεό». Ο Δεκλίνης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από τη ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος έδωθε γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδία ως έδρα της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβαν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθεση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο.

ελπίσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους. Μας τον υπέδειξε ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δά να απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνηση την μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνουμε αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας, και πάλιν, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ, και γνώσεστε την αλήθεια, και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχή το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και παρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα τον νόμο της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, και σηκώνουμε τον σταυρό υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυση του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερο.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνια κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποία εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είναι θα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού μπορεί να μας ελευθερώσει. Διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα, μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

στη Βουλή.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Και 22 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές κοινότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

σοφή. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή. Γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θεό. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανιβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή. Θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσυκλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και την φρονή, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε,

διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητές της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.

το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να τα αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Χριστός πεθάνει εν μετανία και οδεύει προς τον παράδεισο. Τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μιας με γλυφιτζούρη που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν.

πώς απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση, ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκη και η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έρθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει. Τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς κατά το Ευαγγέλιο, που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε. Ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσια στις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε χαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απιθίας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα κλπ. Και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

πρόθεση εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αιρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι

εκεί η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Να σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια φορά, μια συμφορά. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άρα και επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσια στις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργήσουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας, γέροντας Παΐσιος.

0: ενίσχυε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα, από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτα απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω και αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλώδη της καρδίας. Να πιστεύεις αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να τον δοξάζεις και να τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα. Και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινας.

φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους αρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα μηνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θα αναπτώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά. Αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αναπτύσσονται. Γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν, αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά-γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρεπάει το κεφάλι με το σουβλί του, τη μύηση, μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα.

Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

εσένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ, να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ, ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις, εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι, και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου, εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα, εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συμπληρωνόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κοτασόμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκαιο του άλλου. Δεν κοτασόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευτούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει «Αυτό είναι το δίκαιο. Αυτή είναι η εντολή». Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισα,

της αγάπης είναι πολλά, τα έργα της επίσης πολλά, τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Ξαγυνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα γεστεί στην ψυχή. Καλότυχος και δρυσευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Πειραιάς και Βορείου Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.

στροφές πόλεων στη Μικρά Ασία, Γουρλά, Αϊβαλίρ, Μοσχονίσια και μαρτυρίες αυτοκτών μαρτύρων. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τις Μαραθήκα Ραγιώτη.

0: 2, καταστροφή σε όλη τη Μικρά Ασία, όχι πάντα την ίδια χρονική στιγμή. Να επισκεφθούμε καταρχάς τα βουρλά και να καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλωτών Μικράς Ασίας, τον κύριο Φώτη Καραλή. Κύριε Καραλή, χαίρετε, καλώς ορίσατε. Για να δούμε καταρχάς τα βουρλά. Πού ακριβώς βρίσκονται, να δώσουμε ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Τα βουρλά της Μικράς Ασίας βρίσκονται στη μέση, απέναντι από τη Χίο, στη μέση περίπου της διαδρομής από τη Σμύρνη προς τη Σμύρνη. Είναι περίπου 40 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στη Σμύρνη.
0: Είναι εκεί που είναι η Χερσόνησος, έτσι.
1: Είναι η πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Και για την περίοδο που μιλάμε, δηλαδή πριν 100 χρόνια, ήταν μία από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις του ελληνισμού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Σμύρνη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα που έχει περίπου 40.000 κόσμο, τα βουρλά τότε είχαν 35.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 32.000 ήταν Έλληνες. Να λάβουμε υπόψη ότι εκείνη την εποχή η Κόρινθος είχε περίπου 12.000, το Ηράκλειο γύρω στους 15 και η Λάρισα γύρω στους 17-18. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλη για τα δεδομένα της τότε εποχής. Και είχε και μιας μεγαλύτερες σχολές που υπήρχε σε όλη το γνωστό τότε κόσμο γύρω από τη Μεσόγειο. Ήταν η Αναξαγόριος.
0: Και αυτό γιατί μας συνέδευε με την Αρχαιότητα και τον Αναξαγόρα.
1: Ακριβώς εκεί που είναι τα βουρλά σήμερα και τη μέση καλά του βουρλά ήταν η αρχαία πόλη των περιδομενών. Όπου εκεί είχε γεννηθεί ο Αναξαγόρας, ο δάσκαλος Πέρικε.
0: Μία από τις ένδοξες πόλεις της Ιωνίας, της Αρχαιότητας.
1: Ακριβώς.
0: Να έρθουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα. 22, τι ακριβώς γίνεται εκεί.
1: Εντάξει, παρότι έχουν περάσει 100 χρόνια από εκείνη την καταραμένη χρονιά, δυστυχώς ακόμα η πληγή εξακολουθεί και παραμένει ανοιχτή. Και το τραύμα αιμορραγεί.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δυστυχώς δεν έχει υπάρξει δικαίωση, ο Θήτης δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη. Τα θύματα, ή αν θέλετε, απόγονται των θυμάτων, γιατί πλέον εγώ είμαι η τρίτη γενιά, υπάρχουν τα παιδιά μας που είναι η τέταρτη, τα εγγόνια μας που είναι η πέμπτη γενιά. Και παρόλα αυτά ο Θήτης κορυχάται, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, τα θύματα δεν έχουν δικαίωση. Ήταν περίπου λίγο μετά τις 15 Αυγούστου, όταν κατέρευσε το μέτωπο με το παλιό ημερολόγιο, οπότε σε αυτές τις ημερομηνίες που λέω προσθέτουμε σε 13 μέρες, αν θέλουμε να πάμε στα σημερινά. Βέβαια τότε ίσχυε το παλιό ημερολόγιο, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό, όταν κατέρευσε το μέτωπο στη Μικρά Ασία και όταν άρχισαν οι στρατιώτες να περνάνε μέσα από τη Σμύρνη και μέσα από τα βουρλά με κατεύθυνση προς τον Τεσμέ για να ανέβουν στα καράβια και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Άρα ήταν πέρασμα τα βουρλά.
1: Σαφέστατα και ήταν πέρασμα και μάλιστα οι βουρλιώτες ήταν από εκείνους οι οποίοι δεν θέλανε να φύγουν, επειδή και στα πρώτα φωτιά στον πρώτο διωγμό που είναι το 15, ενώ όλα τα παράλια είχαν αδειάσει, οι βουλιώτες και οι μηνύοι είχαν μείνει στα σπίτια τους.
0: Και ποιος θέλει να φύγει από το χωριό και από το σπίτι του, κύριε Καραλή, έτσι δεν είναι?
1: Είχαν

αλλά δυστυχώς διαμέρισα. Ήταν 29 Αυγούστου, με το παλιό ημερολόγιο παραλαμβάνω, όταν μπήκαν οι πρώτοι τσέτες στα βρολά. Και μην φανταστείτε ότι οι τσέτες ήταν κάτω.

0: ακούσαν οι πολιτικά μοχλά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο?

0: ετοιμάζουν οι Τούρκοι μια γαλλική εταιρεία σαν χημικές ουσίες για επεξεργασία τσαπωνιού. Όσο και αν ακούγεται περίεργο ή υπερβολικό ή μακάβριο, δυστυχώς είναι αλήθεια.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των βουρλωτών.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των ελληνικών βουρλών. Και εδώ θα πρέπει να σταθώ ότι, και να πω ότι το πρώτο που κάνανε στα βουρλά οι Τούρκοι ήταν να κάψουν την εκκλησία της Παναγίας Βουρλιώτσας, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ένα προσκύνημα ανάλογο και αντίστοιχο με την Παναγία της Τίνου. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ήταν τριήμερος εκεί και εκεί οι εκδηλώσεις, μπαίνανε πλοία από τη Σμύρνη και ερχόντουσαν, καραβάνια οι άνθρωποι. Οι ίδιοι Τούρκοι τη λάτρευαν, την έλεγαν Καρά Παναγιά, η Μαύρη Παναγιά, επειδή και η εικόνα της ήταν καπνισμένη από τις φωτιές κτλ. Το πρώτο που έκανα λοιπόν ήταν να κάψουν την εκκλησία της Παναγίας Βουλιώτσας και δίπλα του ένα αξαγόριο. Επειδή δεν μπορέσαν να την κάψουν ολοσχερός, τη δεύτερη γιατί τη μέρα βάλαμε δυναμίτη και την τυλάξαμε στον αέρα. Ό,τι μπορούσα, ό,τι είχε μείνει, το τυλάξαμε στον αέρα. Και βέβαια θα ήταν παράληψη να αναφέρουμε ότι τραγικό θάνατο βρήκε ο αρχιερατικός επίτροπος των Βουρλών, ο Νεόφυτος Βαρβαλάς, ο οποίος ήταν από τα γειτονικά Αλάτσατα, είχε λαμπρές σπουδές στη θεολογία και είχε τοποθετηθεί εφημέριο στην εκκλησία της Παναγίας στα Βουρλά και από εκεί διακόνευε. Είχε χειροδοτηθεί η Αρχιμανδρίτης και όταν έγινε Αρχιμανδρίτης τοποθετήθηκε αρχιερατικός επίτροπος στην περιφέρεια της Μητρόπολης Σμύρνης και αργότερα στα Βουρλά. Είχε ακριβώς την ίδια τύχη που είχε και ο Χρυσόστομος Μύρνης. Ο Άγιος Χρυσόστομος

0: σε όσο τη βρέα σκοτεισμένη και να ξέρει ότι εκεί ζούσαν κάποτε οι προγονείς μας, ο παππούς μας και η γιαγιά μας.
1: Μακάρι να τα ακούσουν εκείνοι που έχουν τη δύναμη και κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί. Ναι.
0: Κάτι ακόμα, ειδικά για τα βουρλά, το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, το ΙΔΙΣΜΕ, το Σάββατο, την 1η Οκτωβρίου του 22, δηλαδή και αυτό το Σάββατο το άλλο, στο Δημοτικό Θέατρο της Πέφκης, που είναι της Ορούχου Χριστόμους Μήλωνας και Διαφερέου, θα προβάλλει σε πρώτη προβολή το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τα ηρωικά βουρλά της Μικράς Ασίας».
1: Να πούμε στους ακροατές ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται εν έτη 1922, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανακουστεί, οπότε αυτό που μας λέτε είναι ανεπίκαιρο, κύριε Καραλή, για τη συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Θα ακουστεί πότε.
1: Λοιπόν, θέλετε να μας διαβάσετε κάποια μαρτυρία?
0: Μαρτυρία, όχι, δεν έχω μπροστά από αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Κατακλείδι.
0: Κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι ο Τζος Γκόρντον, ο Αμερικανός τελειωστής της Δύρνης, στο ημερολόγιο του και στα αυτά που έχει αφήσει, γράφει ότι βλέποντας αυτά που συνέβαιναν στην παραλία της Μύρνης, απλά και μόνο θα πω ότι τρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Τέτοια τραγικά πράγματα γίνανε και στη Μύρνη και στα Βουρλά. Δυστυχώς ήταν μια προαποφασισμένη γενοκτονία, την οποία υλοποίησε ο Κεμάλ στην προσπάθειά του να μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να δημιουργήσει ένα κράτος, το ελληνικό κράτος. Σε αυτό το ελληνικό κράτος λοιπόν δεν είχαν θέσει καμία μειονότητα και σαφέστατα ούτε οι Έλληνες ούτε οι Αρμένοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα για να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία που υπέστησαν οι πρόγονοί μας, όπως επίσης και των Αρμενίων, και να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Γιατί βλέπετε τι λέει ο κατά καιρούς ο γείτονας επικεφαλής της Τουρκίας και αυτές τις μέρες μάλιστα επίσης. Τέλος πάντων, σήμερα πια, σήμερα που οι ματωμένες μνήμες μας και οι ιωτικές μας νύχτες απέχουν, η παράδοση και οι ελληνικές αναδοχές θα πρέπει να είναι αυτές που θα νικήσουν τον χρόνο και θα μας θυμίζουν συνεχώς σαν δημόντες πατρίδες της Ανατολής. Και εμείς, αν δεν είναι γενιά, έχουμε την υποχρέωση να τη διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε τη φλόγα αναμένη και να μεταφέρουμε τη γνώση και στις επόμενες γενιές. Αυτές είναι το χρέος, αυτό είναι το χρέος μας.
1: Αμήν γέννητο. Ακροάτρια ρωτάει να ξαναπείτε το όνομα του Αρχιμανδρίτη στις Παναγίας της Βουλιώτισσας που μαρτύρησε.
0: Ναι, ήταν ο Νεόφυτος Βαρδαλάς. Ήταν από τα Λάσσατα της Ερυθρέας, είναι δίπλα από τα Βουλά. Και ήταν πρωτοαρχιερατικός επίτροπος στην Παναγία της Βουλιώτισσα, που ήταν η Μητρόπολη της περιοχής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραλή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στις δραστηριότητες του συλλόγου σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα βουλά μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και ευκαιρία δοθήσεις, 5 Οκτωβρίου κάνουμε εκδρομή 4 μέρες και καλό σχόλιο των πραγμάτων. Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου θα λειτουργηθούμε σε ένα χώρο, δεν είναι εκκλησία, σε ένα χώρο στα βουλά. Με ιερέα που θα έχουμε μαζί μας από την Ελλάδα να κάνουμε αυτή τη λειτουργία για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο πρόεδρος της Ενώσεως Βουρλωτών Μικράς Ασίας, Φώτης Καραλής, μας μίλησε για τα βουρλά.

0: από τα αγαπητοί ακροατές και από τα Μουρλάς, πάμε πιο βόρεια στο Αϊβαλί και τα Μοσχονίσια. Πού είναι το Αϊβαλί και πού τα Μοσχονίσια και γιατί τα συνδυάζει και αυτά τα δύο. Μας το πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κ. Γιάννης Κουτούλιας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Εγάλεων Νέες Κηδονίες, είναι προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, αρχαιολόγος επιμελητής ήταν ο παλιός τίτλος, και δημοτικός σύμβολος του Δήμου Εγάλεο και όχι μόνο και καταγόμενος από αυτές τις περιοχές. Κύριε Κουτούλια, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, πού είναι τα Μοσχονίσια και το Αϊβαλί?
1: Βρίσκονται, είναι στην περιοχή, είναι καταρχάς πάρα πολύ κοντά στη Σμύρνη, ανάμεσα στη Σμύρνη και στην Πέργαμο. Είναι ένα και ήταν και παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά λιμάνια της Τουρκίας και αυτό ίσχυε και τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και ακόμη και τώρα βρίσκεται απέναντι από την Αρχείο Κυπρίνη και κοντά στην Μυτιλήνη. Οπότε υπάρχει και μια γυπνίαση και με τα ελληνικά νησιά, στα οποία πήγαν και οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες.
0: Άρα είναι ένα φυσικό λιμάνι, έτσι, και τα Μοσχονίσια είναι στον κόλπο του Αϊβαλιού, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς. Και ενώνονται σήμερα με γέφυρα, λέει, ουσιαστικά το Κρεμμύδι, που είναι το ενδιάμεσο σαν μια μικρή νησίδα, φανταστείτε, οδηγεί από το Αϊβαλί στο Παλιμαγέφυρα, στο βασικό Μοσχονίσι, το μεγάλο. Οπότε είναι εύκολη πρόσβαση και ήταν και τότε, γιατί είναι πολύ κοντά.
0: Γελάσουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα του 22.
1: Κοιτάξτε, το θετικό, τουλάχιστον για την περιοχή εκεί, είναι ότι οι καταστροφές ήταν πολύ λιγότερες από ότι στην περιοχή της Σμύρνης. Από ότι φαίνεται δηλαδή από την Ανατολία και φτάνοντας μέχρι τη Σμύρνη, εκεί έγιναν πολύ πολύ μεγάλες καταστροφές και αυτό το λέω γιατί στο Αϊβαλί, αν πάει κάποιος τώρα, θα δει αρκετά από τα σπίτια, τα ελληνικά και τα καφενεία και τα εστιατόρια που είχαν τότε, τα οποία έχουν διασωθεί. Δυστυχώς όμως ο πληθυσμός έπρεπε να φύγει και δεν μιλάμε για τους ανταλλάξιμους, ότι μπορεί το μένος να μην βγει και εκεί στα σπίτια, βγήκε στους ανθρώπους και εκεί υπήρξαν σφαγές, υπήρξε τρόμος, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για τα μελέτα μπορού, για τα πράγματα εργασίας και άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να ξέρουμε αν επέζησαν τελικά ή αν πέθαναν, ειδικά οι άντρες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τα πράγματα εργασίας προς τα βάθη της Ανατολίας. Ακριβώς. Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμη ας πούμε δεκαετίες πίσω, θεωρούνταν αγνοούμενοι και εμείς θα μιλήσουμε και λίγο για τις μαρτυρίες, φαντάζομαι, σε λίγο. Εγώ να σας πω, επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί, ήμασταν τους τυχερούς γιατί ο παππούς ήταν ένας επιχειρηματίας εκεί και από το 2015 με το που είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, πληρωτικός ο ίδιος, έφυγε από την πόλη με την οικογένεια και κατευθύνθηκαν προς την Πελοπόννησο. Δεν μίλησε σχεδόν ποτέ ξανά. Αυτό είναι τα ανατριχιαστικά. Δηλαδή, όταν γίνανε τα γεγονότα, έλεγε η γιαγιά και μετά, σχεδόν δεν ξαναμίλησε για το πρώτερο βίο στο Αϊβαλί. Δηλαδή ήταν τόσο πληγωμένος.
0: Ναι, γιατί ήταν ένας ξεριζωμός χιλιετιών του ελληνισμού και των προγόνων από αυτές τις αισθήνες.
1: Ακριβώς. Η Ιωνία δυστυχώς σε λίγες ημέρες χάθηκε και φανταστείτε ότι ακόμα και η περιοχή αυτή, γιατί έχω την ιδιότητα του αρχαιολόγου, ήταν γνωστή και αυτή ως μια κατοικήσιμη περιοχή από την αρχαιότητα όπως και η πόλη Πέργαμος, η Έφεσος, οπότε δυστυχώς κόπηκε πολύ βία το νήμα. Και λέγοντας για μαρτυρίες, να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες εμείς και ο σύλλογός μας, γι' αυτό λέγεται και Νέες Κηδονίες, από την περιοχή, από ανθρώπους οι οποίοι με πόνο μας κατέθεσαν, πόνο ψυχής, μας κατέθεσαν αυτές τις ανθρώπινες στιγμές ζωής τους.
0: Θέλετε ξαναρθούμε στο κομμάτι των μαρτυριών, έχετε να μας πείτε και κάποια άλλα για την καταστροφή. Μας είπατε ότι δεν υπέστη τόσο πολύ όπως ας πούμε τα βουλά προηγουμένως που καταστράφηκαν ολοσχερός ή η Σμύρνη που πέληκαν τελείως. Παρόλα αυτά όμως είχαμε τον εκτοπισμό τους στα βάθη της Ανατολής και ανθρώπους που δεν ξέρουμε ποια ήταν η ρίχη τους. Ναι.
1: Και ακριβώς και πάρα πολύ εκεί τι έγινε, ότι διασώθηκαν αρκετοί επειδή ήταν πιο μικρός ο κόλπος και οι λίγοι είχαν ιδιόκτητα μικρές με καϊκά και βαρκούλες, φανταστείτε. Αρκετοί έφυγαν και πρόλαβαν και πέρασαν απέναντι ακούγοντας το τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Θα σας πω δηλαδή τώρα για μια συγκλονιστική μαρτυρία που μας έχει αφήσει ένα μέλος του συλλόγου, η κυρία Καρατζά, η οποία μας λέει, γιατί ήταν ουσιαστικά γεννήθηκε, ήταν πολύ μικρή βέβαια όταν έφυγε από το Αϊβαλί, ήταν 3-4 ετών τώρα ακριβώς στην ηλικία, αλλά είχε πολύ ζωντανές τις μνήμες από την μητέρα της, και αυτό στο οποίο επιμένει πάρα πολύ στην αφήγηση της μαρτυρία είναι ότι μία ημέρα πριν καταφτάσουν οι τσέτες και στο Αϊβαλί, αρκετά μέλη της οικογένειας, δηλαδή οι γυναίκες και ο ένας από τα αδέρφια νόατρες, ακούγοντας τα ματάτα, ετοίμασαν λόγους να φύγουν και έρχεται ο πατέρας το απόγευμα, ας πούμε, που εκείνοι περίμεναν τον πατέρα και τους υπόλοιπους αδερφούς να έρθουν για να φύγουν όλοι μαζί. Και με τον τρόπο του τους είπε ότι πώς κάνετε έτσι, ρε παιδιά, θα φοβήσετε και τον κόσμο τον υπόλοιπο. Δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα. Θα παραμείνουμε εδώ γιατί εδώ είναι η ζωή μας, η γη μας κτλ. Και δυστυχώς την επόμενη μέρα, μας λέει η κυρία Βασιλική στην αφήγησή της, μπήκαν οι τσέπες και ο ένας από τους θείους της ήξερε πάρα πολλούς Τούρκους, γιατί ήταν κάποιος προύχοντας. Και έστειλε κάποιον στο σπίτι του που ήταν πιο πάνω από το σπίτι του άλλου που ήταν στην προκυμαία, να του φέρει τα χρήματα που είχαν συγκεκριμένα, είχαν αρκετές λίρες, για να πληρώσει τους Τούρκους να τους αφήσει να μπουν στο ιδιόκτητο καίκι που είχαν. Και δυστυχώς οι Τούρκοι συνέλαβαν και εκείνον και πήραν και τα χρήματα βέβαια, και όλοι οι άντρες της οικογένειας απομακρύνθηκαν. Πήγαν στα μελέτα Μπουρού και είναι συγκλονιστικό ότι μας λέει η αφηγήτρια πως οι γυναίκες, οι υπόλοιπες έβαλαν την μικρή αφηγήτρια, ας πούμε έτσι πλέον, στους ώμους τους για να μπορέσει να δει πίσω από τον τοίχο για τελευταία φορά τον πατέρα, ο οποίος της χάιδεψε απλά τον πατέρα της, τον οποίο τον έχασε, χάιδεψε τον μάγουλο, την αποχαιρέτησε και από τότε η οικογένεια διαχωρίστηκε χωρίς ποτέ οι άντρες να ξέρουν οι γυναίκες τι έγιναν οι άντρες. Δηλαδή έχουμε πολλές τέτοιες αφηγήσεις, να ξέρετε, συγκλονιστικές.
0: Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.

0: κατόπιν οικογένειες βρήκαν τα μέλη το ένα το άλλο ή όχι?
1: Ναι, έχουμε λιγοστές, κυρίως σε σχέση με τους άντρες. Δηλαδή έχουμε αρκετές περιπτώσεις γυναικών που επανενώνονται. Και με πάλι θα σας πω μια μαρτυρία που σχετίζεται με μια κυρία, η οποία αυτή ήταν μάλιστα η ίδια που μας αφηγήθηκε την ιστορία. Ήταν γύρω στα 17 όταν έγινε η όλη καταστροφή στην περιοχή. Και είχε αγωνιαστεί έναν Έλληνα στρατιώτη από τα Μέγαρα, ο οποίος ήταν στο εκστρατευτικό σώμα. Αυτός λοιπόν, γυρίζοντας στις πρώτες ημέρες, δηλαδή πριν ακόμα φτάσουν οι τσέπες, αλλά ερχόμενος πίσω από τις χαμένες, ας πούμε, μάχες των Ελλήνων, πρόλαβε και ειδοποίησε την οικογένεια, την αγωνιαστικιά του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ότι έρχονται οι τσέπες, θα τα σκοτώσουν όλους, μπορώ να σας βάλω σε ένα καΐκι να φύγουμε όλοι μαζί. Η ίδια η αραγωνιαστικιά, όχι απλά δεν τον πίστεψε, ίσως ήταν αυτή, ξέρετε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε, ότι θα μας σώσουν τα πλοία, θα μας σώσει η Μητροπολιτική Ελλάδα, υπήρχε αυτό το κλίμα. Είναι συγκρονιστικό πάλι ότι λέει, το πέταξα την Βέρα στο, το λέω τώρα χαμογελώδες, αλλά καταλαβαίνετε πόσο είναι η τραγικότητα της στιγμής, στο πρόσωπο, και του είπε ότι εγώ θα μείνω εδώ με την οικογένειά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από εδώ. Φεύγει λοιπόν ο στρατιώτης αυτός, γυρίζει στα Μέγαρα και μετά από κάποιες ημέρες, με πολύ μεγάλη δυσκολία, μεταμφιεσμένες σε άντρες και σε παιδάκια υποτίθεται οι γυναίκες, καταφέρουν λοιπόν και φεύγουν, βρίσκονται στη Μυτιλίνη, μετά στον Πειραιά, και ο αργωνιαστικός αυτός, θέλετε το ενστικτό του, θέλετε η υπερβολική του αγάπη, πήγαινε κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά του στον Πειραιά και περίμενε μήπως δει την αργωνιαστική της, όπως τη βλέπει. Και παίρνει και την οικογένειά της ολόκληρη, τους κλωτσενούν στα μέρα, παντρεύονται, και μετά από λίγο ένα μόνο μέλος άντρας εννοώ της οικογένειας, και εκείνος καταφέρνει και σώζεται, και πια είναι όλοι μαζί. Να ξέρετε ότι επανενώσεις έχουμε συνήθως, και το λέω τώρα αυτό με πολύ μεγάλο αρνητικό συνέστημα μέσα μου, γινόταν κυρίως φωτογραφίες. Δηλαδή έχουμε στο μουσείο μας, γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό μουσείο στο Εγάλιο, το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, όπου βλέπουμε σε πολλές φωτογραφίες αυτό που θα λέγαμε σήμερα, ότι τις πειράζουν τις φωτογραφίες. Δηλαδή έπαιρναν την φωτογραφία της οικογένειας που απουσίαζε, ας πούμε, η γιαγιά ή ο παππούς ή κάποιος άλλος, από μια άλλη φωτογραφία, την κολούσαν και την έκαναν, ας πούμε, σαν κολλάζ για να είναι όλοι μαζί. Δηλαδή αυτό εμένα, όταν το βλέπω στο μουσείο, πραγματικά με συγκλονίζει, γιατί δείχνει και την αέναη, ας πούμε, διάθεση των ανθρώπων, ειδικά στην Ελλάδα, οι οικογένειες να ενώνονται με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο.
0: Αυτές λοιπόν οι ιστορίες και οι μαρτυρίες από τότε έχουμε και σήμερα, δηλαδή αργότερα, γιατί έχω ακούσει ότι και κάποιοι που μείναν, και κυρίως γυναίκες, τις αρπάξανε Τούρκοι και τις παντρευτήκαν με το ζόρι. Έχουν μαρτυρίες αν βρεθήκαν μετά συγγενείς τους. Επανένωση όχι βέβαια, αλλά...
1: Προσπαθούσα να αποφύγω τέτοιες ιστορίες, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες όλων των ειδών. Δηλαδή, ας πούμε, να φανταστείτε ότι το πιο απλό, έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που κρύβονταν σε φουγάρα, καταπίνοντας λίγες, και έβλεπαν τα τραγικά γεγονότα από τα φουγάρα μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση και να βγουν έξω. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες όντως αρπάχτηκαν και τις τούρκεψαν. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν. Έχουμε οι μαρτυρίες, δηλαδή, είναι γεμάτες από φρικτές ιστορίες, από ιστορίες ανθρώπων που οι ιστορικοί του μέλλοντος, ένας από τους λόγους που τις κρατήσαμε και τις εκδώσαμε, και ένα κομμάτι μάλλον μόνο εκδώσαμε προς το παρόν, είναι για να βοηθήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος να έχει πολλαπλές πηγές. Δηλαδή για πολλές πτυχές κακοποιήσεις απίστευτες, γιατί δεν ήταν μόνο γυναίκες που αρπάχτηκαν για να παντρευτούν, να τους παντρευτούν, υπήρξαν και πάρα πολλές, όπως αντιλαμβάνεστε, κακοποιήσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Έχετε κάνει κάτι σε σύλλογος, κάποιες εκδόσεις ή κάποιες δραστηριότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Εμείς, να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Φανταστείτε ότι επειδή ο Δήμος μας ήταν προσφυγικός, γι' αυτό άλλωστε και Νέες Κοινωνίες, ο αρχαιοπρεπής όρος, η ονομασία του ΕΓΑΛΑ έγινε το 1941, μέσα στον πόλεμο που κάνανε κάποιες τέτοιες αλλαγές. Η περιοχή λοιπόν κατά βάση είναι προσφυγική. Οπότε με το που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος και ειδικά το Μουσείο, είπαμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις διεθνείς πρακτικές σε επίπεδο συλλογικής μνήμης. Οπότε κάναμε αυτό που λέγεται στη διεθνή ψυχολογία source padding, που σημαίνει ότι κάναμε ανοιχτή πρόσκληση σε οποιονδήποτε είχε να πει μία ιστορία να έρθει επίσημα και να καταγράψουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσες ιστορίες έχουμε βιντεοσκοπήσει, ηχογραφήσει ή έχουμε δεχτεί γραπτός. Είναι άπειρες, πάρα πολλές, εκατοντάδες. Και το δεύτερο στάδιο αφού τις συγκεντρώσαμε ήταν αφενός να κάνουμε εκδηλώσεις όπου οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν την ιστορία τους μέσα στο μουσείο σε άλλους ανθρώπους, και το επόμενο ήταν αυτό που κάνουμε τώρα, οι εκδόσεις και η ψηφιοποίησή τους, όπως σας είπα, γιατί θεωρούμε ότι είναι χρέος μας προς την ιστορία ο ιστορικός να έχει πολλαπλές πηγές για να δει όλες τις πτυχές της αλήθειας. Και ξέρετε, η αξιοπιστία των πηγών μπορεί να συζητιέται, από την άλλη δεν πάθουν να είναι πηγές. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μένουν και να στοιχειοθετούνται, να αξιολογούνται και μετά ο καθένας να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Από τι είμαι σε θέση να γνωρίσω? Δεν υπάρχουν σύλλογοι αϊβαλιωτών και μοσχονησιωτών. Σπάνια συναντάς κάτι τέτοιο. Ακόμα και εσείς που κατάγεστε από εκείνη την περιοχή, δεν φαίνεται άμεσα. Δηλαδή είναι σύλλογος Νέες Κηδονίες. Δηλαδή δεν φαίνεται κάπου το Ιβαλί και τα Μοσχονήσια.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και εμείς το κάναμε επίτηδες, γιατί μπορεί ο βασικός πυρήνας των εργαλειωτών, ας το πούμε έτσι, των προγόνων μας να ήταν Αϊβαλή ή Ποπλά. Αλλά επειδή έχουμε και Σμύρνη και Ατάλια, βάλαμε αυτόν τον γενικό όρο, ας το πούμε έτσι. Και που καλύπτει, γιατί ο σκοπός μας, όπως σας είπα, ήταν να καλύψουμε όσο περισσότερο εύρος μπορούμε στην έρευνά μας, αν θέλετε, στο μουσείο, ενδεχόμενα αντικείμενα και από άλλες περιοχές. Ήταν πιο ενδιαφέρον, δηλαδή, να καλύψουμε όλες τις περιοχές αυτές. Αυτό που για να σας πω πριν είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, αυτό το τελευταίο με τις μαρτυρίες που εκδώσαμε, γιατί είχαμε εκδώσει ένα και το 2017, η παρουσίαση έγινε σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης τώρα πριν από λίγους μήνες το Μάιο, και προχτές εγώ παρουσίασα το βιβλίο πάλι με τις μαρτυρίες στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας, που φανταστείτε το ίδρυμα αυτό μας παρήγγειλε ένα τεράστιο αριθμό αντιτύπων για τους φοιτητές του και για τους εργαζόμενους του, ώστε φέτος με την επέτειο των 100 ετών να μπορούν όλοι να διαβάζουν αυτές τις τραγικές ιστορίες από τις άλλες γονικές πατρίδες.
0: Η νέα γενιά, τα παιδιά όλων εσάς που κατάγεστε από εκείνα τα μέρη, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργο το τι συμβαίνει με τα παιδιά των μικρασιατών και το βλέπουμε σε όλους τους συλλόγους. Δεν είναι πάρα πολύ ζεστά στο να ακολουθήσουν, ας πούμε, την παράδοση. Ίσως το τραυματικό της μνήμης τους κάνει να μένουν λίγο μακριά. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα να φέρουμε νεολαία κοντά στους συλλόγους. Αλλά μέσα από προσπάθειες όπως με τα τμήματα, ας πούμε, τα χορευτικά, τη χοροδία, το παραδοσιακό τραγούδι, τώρα με τις εκδόσεις, αρχίζουν και έρχονται
0: συνεχίσουν και στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται. Είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι και άλλα τα ενδιαφέροντά τους. Νομίζω ότι ξέρετε, κερδίσαμε πάρα πολύ κόσμο οι σύλλογοι αυτού του είδους, κυρίως με τη μαγειρική. Δηλαδή, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή η μαγειρική των περιοχών αυτών, νομίζω ότι εκεί αρχίσαμε να δεχόμαστε περισσότερο νεανικό κοινό. Ή ας πούμε, επειδή πειράζονται και λίγο οι μουσικές, ας πούμε, η Μαρίνα Σάτι, μια τραγουδίστρια που απευθύνεται πολύ στην νεολαία με το Πρέβελτ Τα Σπάσω Κούπες, είναι ξανά γνωστό ένα τραγούδι που ελάχιστοι νέοι το γνωρίζαν και μάλιστα την από τη Μικρά Ασία. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά επανέρχονται και οι νέοι που τους είχαμε χάσει.
0: Θέλει τρόπο και τρόπο
1: και κόπο.
0: Και κόπο, ναι, ακριβώς.
1: Και πολλές τρεις ιδέες.
0: Εν κατακλείδι.
1: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα εν κατακλείδι ότι με αφορμή και τα 100 χρόνια δεν θα πρέπει κανείς να ξεχάσει όχι μόνο τις περιοχές και τους ανθρώπους και την παράδοση, αλλά ότι μιλάμε για μια ουσιαστικά περιοχή που ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο χιλιάδες χρόνια και ότι δυστυχώς, και δεν θα μείνω τόσο στην καταστροφή ως κτίρια, οι άνθρωποι που χάθηκαν και το 1,5 περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα, ας το πούμε έτσι, στην συλλογική μας μνήμη. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ κανείς να ξεχάσει ότι άνθρωποι που ζούσαν εκεί και διατηρούσαν και την ελληνικότητα πολύ ψηλά χάθηκαν ή έπρεπε να μετακινηθούν πάρα πολύ βία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κουτούλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και στις δράσεις του συλλόγου σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Μεγάλων Νέες Κηδονίες, ο κ. Γιάννης Κουτούλας, προϊστάμενος στο τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης. Ο κ. Στέφανος που μας ακούει από την Αθήνα δίνει συγχαρητήρια και ζητά να γίνει μνήμα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών της Μέλπος και του Οκτάβιου Μελιέ, που το 30 συγκέντρωσε μαρτυρίες για την καταστροφή της Μικράς Ασίας από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων. Τον ευχαριστούμε πολύ για την μνήμη.

0: ας πάμε σε μια άλλη περιοχή, στο Σεβδίκιοι. Κοντά μας η κυρία Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου, συγγραφέας από εκείνα τα μέρη. Έχει ασχοληθεί και έχει γράψει πολλά. Κυρία Σπύρου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Μαραγδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να πω λίγα λόγια από τα πολλά που αναφέρονται στο λιβέντικο χωριό της Μύρνης στο Σεβδίκιοι.
0: Άρα μας δίνετε, δίνετε και το γεωγραφικό στίγμα. Το Σεβδίκιο είναι χωριό που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη.
1: Είναι 15 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη, νοτιοδυτικά τη Σμύρνη, 15 χιλιόμετρα. Τότε είχε 8.000 κατοίκους. Τώρα σήμερα έχει 150.000 κατοίκους. Το Σεβδίκιο, και πλέον ενώ λέγεται ακόμα και από τους ντόπιους Σεβδίκιο, το κανονικό του πλέον είναι Γκαζίμιρ και τη στεγάζεται το αεροδρόμιο της Μύρνης.
0: Για πέστε μας λοιπόν την περίοδο της καταστροφής, τι ακριβώς έγινε.
1: Καταρχήν να σας πω ότι παρακάτω αναφορές είναι ακούσματα από τη μητέρα μου που ήταν τότε 8 χρόνων, αλλά και από το μεράκι που είχα να μιλάω με παλιούς συνδικαλίδες. Με την απόβαση λοιπόν του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, πολλοί συνδικαλίδες έλαβαν μέρος στην κρασιωτική εκστρατεία. Ένας από αυτούς ήταν και ο αδελφός της μητέρας μου, ο Θάνος Κιούσης, ο οποίος έφτασε πολεμώντας ως το Σαντάριο ποταμό. Στα απομνημονεύματά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από τη Ζήτσα και την Πίνα δεν είχαμε και πυρομαχικά. Έτσι αρχίσαμε την οπισθοχώρηση και επίσης η κατάρρευση της Μικράς Αστείας. Στο Σεβδίκιοι τότε αναστατωμένοι όλοι, χωρίς όμως να γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο ακόμα, ώσπου ξαφνικά σπαρακτικές ακούστηκαν οι πρώτες φωνές. Σκέτες στο χωριό μας. Τρομαγμένοι, ρευκευμένοι και παγωμένοι στο άκουσμα αυτό, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Η μητέρα μου έφυγε έξω ανέμελη, έφτιαχνε σπιτάκια με πέτρες και ξαφνικά βλέπει δύο βότες να κλωτσούν τα σπιτάκια της. Σηκώνει το κεφάλι της και βλέπει έναν Τούρκο να στέκεται μπροστά της. Αυτό ήταν το τελευταίο της παιχνίδι στο Σεβδίκιοι. Τρέχει στο σπίτι και βλέπει την οικογένεια να μην ξέρει τι να κάνει. Η γιαγιά Μαργή, η μητέρα της, με τα 8 παιδιά της, γιατί το ένατο ήταν ο Θάνος που προανέφερα, αλλά δεν είχαν νέα του από το μέτωπο. Ο Νίκος Θεαστήρας, ο αρχηγός του Ιππικού, πέρασε από το Σεβδίκιοι, του οποίου τη γιαγιά γνώριζε. Οι συντηρητές άνοιξαν τις αποθήκες τους και προμήθεψαν το γενναίο υπηκό του με ό,τι είχαν, και φεύγοντας ο μαύρος καβαλάρης του συμβούλευσε να φύγουν κι αυτοί. Το χωριό άδειασε και έμειναν μόνο 300 παλικάρια που παίρνοντας άρματα από τους στρατιώτες που φεύγανε, ταμπουρώθηκαν και όταν το τουρκικό σκέρι και οι τσέπες γύρεψαν να μπουν, τους άνοιξαν τέτοια φωτιά που τους ανάγκασαν να πισοδρομήσουν. Τρεις μέρες κράτησαν οι συνδικαλίδες τους Τούρκους που για να τους υποτάξουν οι Τούρκοι φέρανε πυροβολικό. Όταν τέλος δεν απόμειναν παρά μονάχα τα μισογκρεμισμένα του βάρια των σπιτιών, τότε το λεβέντικο Σεβδίκιοι τουρκέψε. 9 παιδιά είχε η γιαγιά μου, η Μαργή, η Παντελάκη και η Ούση. Και για να γλιτώσουν από τους Τούρκους, τα μεγάλα κορίτσια της ντύθηκαν βιές και τα γόρια γέρι. Τα τρία μικρά τα έδεσε στη μέση της με σκυλιά για να μην τα χάσει μέσα στον κόσμο. Ένα από αυτά ήταν και η μητέρα μου. Ενώ ο μεγάλος γιος ο Θάνος βρισκόταν στα βάθη της Τουρκίας. Μαρτύρησαν ώσπου να φτάσω στην Πούντα, στο λιμάνι της Μύρνης και να μπουν σε κάποιο καράβι. Σταματήσαν λέει τον δρόμο, πατούσαν όλοι σε πτώματα που δεν είχε βγει ακόμα η ψυχή τους και που βομπούσαν ζητώντας βοήθεια. Βάδιζαν τρεις ώρες με τα πόδια, ενώ δεξιά και αριστερά οι τσέπες να σπάσουν, να τοκοποιούν και οι φωτιές να σκεπάσουν τον ουρανό. Καθοδόν η μια της κόρης, Τελίτσα, ευαίσθητη πολύ, παρακαλούσε τη μάνα Μαργή να γυρίσουν πίσω. Σώπα κόρη μου και το χώρα, την άκουγε η μανούλα μου να της λέει. Η μάνα της Μαργής, η Λενέ, η Ελενίτσα, ευστραφίστατος ήταν, παρακαλούσε τα γόρια της, τον Παντελή και τον Γιώργη, να την αφήσουν σε κάποια άκρη της φρικτής στράτας για να συνεχίσουν αυτά και να σωθούν. Τρίες μάνα της έλυναν τα καμάρια της και της σήκωναν στην πλάτη. Και απορώ πώς πραγματικά της σήκωναν στην πλάτη πότε ο ένας και πότε ο άλλος. 14 Σεπτεμβρίου ανήμερα του Σταυρού. Έλεγε πάντα η μητέρα μου. Όταν έφτασαν στην προκυμαία, άλλος χαμός. έπρεπε να μπουν σε βάρκες για να πάνε στα καράβια. Οι Τούρκοι δεξιά και αριστερά τους τα εσπροχνάνουν για να περάσουν και να μπουν στη βάρκα. Αλλά τα δύο μεγάλα παιδιά της Μαργής τα εμπόδισαν με τις πάτες τους να περάσουν. Και η μάνα τους το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν «Τα παιδιά μου». Με τις προξίες των Τούρκων δεν ήταν όλοι στη βάρκα, αλλά το κλάμα και σφαραγμός για τα γόρια δεν περιγράφονται. Ο μεγάλος γιος ο Θάνος με την άτακτον φυγή κατάφερε να γυρίσει ζωντανός και να ανταμώσει τα αδέρφια του στο λιμάνι της Μύρνης. Τα καράβια ξεκίνησαν γεμάτα προσφυγιά, γεμάτα σπάνιο αντιψυχολογικό. «Γλυκιά πατρίδα έχει γεια», λέγανε. «Σε βλέπουμε για τελευταία μας φορά μέσα στα κόκκινα ντυμένη από αίμα και φωτιά, που είναι τα βουνά μας με την άγρια φύση τους, που είναι οι βρύσες μας με τα κρύα νερά τους. Πάρε τα σπίτια μας, πάει το βιός μας, ποτέ πια δεν θα ξαναλειτουργηθούμε στην όμορφη εκκλησία μας προς την του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που συχνά λειτουργούσε ο Χριστόστομος. Μα πριν καλά-καλά η Σμύρνη τους χάσει, από τα μάτια της δώρο ακριβό τους κάνει. Με τις μπουντούκες στα χωνιά, από κάποιο άλλο καράβι άρχισαν να φωνάζουν. «Οικογένεια Τούρση, οικογένεια Τούρση, πληροφορείτε ότι ο γιος της ο Θάνος και ο Κώστας και ο Νίκος και άλλοι συγγενείς είναι όλοι τους καλά. Με το καράβι τους θα φτάσουν στη Μυτιλήνη και από εκεί θα πάρουν άλλο καράβι για τον Πειραιά». Έτσι η μάνα Γη Μαργή, έτσι τη λέγαμε πάντα, Γη Μαργή, η γιαγιά μου, πήρε βαθιά αναπνοή, έκανε το σταυρό της και κάτσε κάτω ανακουφισμένη που κανείς δικός της δεν έμεινε στην κούραση που άφηναν πίσω τους. Άραγε για την οικογένεια της μάνας Γης Μαργής, Παντελάκη Τούση, τα δύσκολα πέρασαν ή μόλις τώρα ξεκινούσαν. Η ανέχεια και η σηματίωση καραμπακούσαν και φέριζαν. Κυρία Μαραγκή, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να πω και κάτι άλλο.
2: Όχι, συνεχίστε.
1: Να μιλήσω για ένα άλλο, δύο σεβικελίδες που πέρασαν και αυτοί αρκετά δύσκολα. Το ζεύγος Θάνος και Βασιλεία Δεδεδίωγλου από το Σεβίκερι αποκτά ένα αγοράκι τον Αντώνη. Το μέτωπο πάει και αρχίζει η οπισθοχώρηση με όλα τα επακόλουθα. Με τις αδελφές της Βασιλείας, με τα σημικά τυλιγμένα στον Κετσέ και το μωρό Αγκαλιά, φεύγουν, παρακαλώντας τον γέρο Νικόλα τον πατέρα τους να τους ακολουθήσει. Αυτός προφασίζεται ότι έχει ψωμί στο φούρνο και μένει πίσω. Τα φοδόν και την τελείδαν τα μάτια τους, μέσα στον κόσμο χάσανε τις αδελφές. Φτάνοντας στη Σμύρνη, μπαίνω μέσα στο εγγλέζικο σχολείο. Το μωρό κλαίει δυνατά και δεν ήταν λίγα τα χέρια που απλώθηκαν για να του κλείσουν το στόμα. Όταν ταλαιπωρημένος ο πατέρας φωνάζει, «Σκοτώστε εμένα, όχι το παιδί μου». Το παιδί σταματάει και αφού τακτοποιούνται προσωρινά στην αίθουσα ενός ξενοδοχείου, ο Θάνος αφήνει τη γυναίκα του με το παιδί και γυρίζει πίσω με τον αραμπά, κάρο με βόδια, να πάρει τον πατέρα του, αλλά τον βρίσκει σταγμένο στην αυλή του. Επιστρέφει στις Μύρνες στο ξενοδοχείο όπου είχε αφήσει τη γυναίκα και το παιδί. Σε λίγο ένας χωροφύλακας Τούρκος μπαίνει μέσα. Ο Θάνος τρέχοντας ανεβαίνει στην ταράτσα του ξενοδοχείου και κρύβεται πίσω από μια μεγάλη γλάστρα. Ο Τούρκος ανεβαίνει τις κάρες, βγαίνει στην ταράτσα και χώνει την ψηφολόγηση του πίσω από τη γλάστρα. Ξηφολόγησε ότι πάει το πολύ του Θάνου και ο Τούρκος τον πιάνει εμόφερτο και τον κατεβάζει κάτω. Η Βασιλεία μόλις τον βλέπει υποθυμάει. Ο Θάνος
0: κύριος Στέφανος που μας ακούει, το άκουσε για το σεβδί και όλοι, μας λέει ότι το σεβδί σημαίνει αγάπη, έρωτας, και το κύριο χωριό, άρα είναι το χωριό της αγάπης.
1: Να σας πω, επειδή
0: ξεκινήσαμε από το σεβδί, λέει, που σημαίνει άρχοντας και είναι και το χωριό του άρχοντα.
1: Ακριβώς, να σας πω ότι το σεβδί και είναι από τις λέξεις σεβδάστη και όλοι, σεβδάστη είναι ο καημός της αγάπης, αλλά και κιόλα είναι το χωριό σε τουρκικά, οπότε σε βδάς και όλοι σε δίκαιοι, το χωριό της αγάπης, αλλά και το λεβαντοχώρι, γιατί φιλιζόταν για τους λεβαντοχώρους που
0: σε δίκαιοι. Σας ευχαριστούμε. Και το χωριό μας στις
1: γυναίκες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίτσα, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε στο πρώτο μέρος τον κύριο Φώτη Καραλή, πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικρασιασίας, μας μίλησε για τις καταστροφές των βουρλών που είναι κοντά στη Σμύρνη, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, στην πρωτεύουσα της Χερσονήσου, τον Γιάννη Κουτούλια, πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Αγάλων Νέας Κηδωνίας, ο οποίος μας μίλησε για τα Ιβαλή και τα Μοσχονήσια, που είναι πιο βόρεια. Και τέλος την κυρία Μαρίτσα Σαριτσιό του Σπύρου που μας μιλήσε για το Σεβδίκιο ή χωριό κοντά στη Σμύρνη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Καταστροφές πόλεων της Μικράς Ασίας». Πουλά, Αϊβαλή, Μοσχονήσια και μαρτυρίες αυτοκτών μαρτύρων με τις Μαραγδί Καράλιουργα. Χαίρετε.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του

Έχω σκεφτεί σε μια σειρά εκπομπών να καταθέσω μια έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημία.